0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισε.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητα. Μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο. Ο Βαφείο, Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έξαλλος και ο προπονητής θέλουν τα λεφτά και γι' αυτό θέλουν το Messi και έκανε κάτι έκανε κάτι ο προπονητής της Αιγύπτου. Έκανε κάτι χ. Κάτι θα σημαίνει αυτό που δεν το ξέρω. Φυλακή. Ναι, αλλά τα έκανε τα χέρια πολύ χ. Πολύ. Τι είναι, μήπως κάτι σημαίνει με τα λεφτά, κάτι τοπικό. Κάποιος που γνωρίζει, όχι αιγυπτιακά, που μπορεί να το ξέρει, να μας στείλει το μήνυμά του. Θα πάμε με κέφι όρεξη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον καταπληκτικό Βαγγέλη Νερατζιά, τον σπουδαίο κοινωνικοπολιτικό αθλητικό αναλυτή. Είδες πως το είπα. Και αφού κάνουμε την ανάλυση για Γιαμπουζέλ, ξέρεις, την Μπαντιό, Γιαμπουζέλ, αν έρθει και όλοι αυτοί που έρχονται, είναι λίγο χτιστοί. Σχετικά θα βάζεις καλάθια, αλλά θα υποφέρεις με ο Μπράντοβιτς. Αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει. Επιστρέφω με αυτή τη μικρούλα παρένθεση στα του παγκοσμίου κυπέλου. Και τι σας έλεγα, ρε νόσκυλα. Δεν σας έλεγα πέρασε η Ελβετία. Τι σας έλεγα, ρε. Κολομβία και Κολομβία. Πάρ την Ελβετία. Αργεντινή-Ελβετία. Το επόμενο μάτς, μιας και ξεκινήσαμε με την Μεσσιάδα, που λογικό είναι να μονοπολεί το ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο κατά κάποιο τρόπο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα good. Βλέπεις καθόλου ποδοσφαιράκι? Ό,τι μπορείς. Ωραία. Δώσε. Όντως, ο προπονητής της Αιγύπτου κάνει για παλιός μποξέρ. Είναι λίγο. Ήταν εκεί που σου είχε κάνει ο Μέση. Δηλαδή, που σου είχε συμπάραξε, είσαι στο Μέση.
18: Και το μπορούσε να το κάνει, να το κάνει καλά. Και το κάνει το που το βάζει, δηλαδή το που το βγάζει. Τη βρίσκει την μπάλα. Αν δεν τη βρίσκει με τόση δύναμη. Και να αυτού και να πάει μπάλα μέσα. Είχε βάλει το πούδι έτσι, το είχε βάλει έτσι το πούδι. Δεν είναι, δεν βουζάζει το πούδι, το βάλει το πούδι.

0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, έτσι. Καλημέρα στην Χριστίνα. Δεν ξέρω, γρήγορα παθητικά γελάω και σας ακούω. Πλέον το ακούω εγώ και όχι ο άντρας μου. Ο Νίκος χώρισε καλοκαιριάτικα. Με έστειλε στο γραμμές. Βγάλε γραμμές να σου κάνουμε παρέ. Έχεις όρεξη? Θες να βγάλω μερικές γραμμές έτσι για μια καλημέρα γρήγορη από τον κόσμο? Αλλά θα, να έχεις το νου, όποτε σου κάνω νόημα θα τους κλείνεις, έχω λόγο. Δεν θέλω να πλατιάζουμε. Θέλω μια γρήγορη καλημέρα και δύο λόγια γεια σας. Μην αρχίσετε, εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν μπορώ να σου πω. 2-10-95-79-283-4-5. 2-10-95-79-283-4-5. Σε μια πρόβλεπτη εκπομπή. Σε μια εκπομπή που δεν περιμένατε να εξελιχθεί έτσι. Πάμε στον πρώτο ή την πρώτη. Καλημέρα.
1: Έλα, Τσούβι.
0: Καλημέρα, θέλω ταχύτητα. Ξύπνα, πιες καφέ.
1: Άσε. Έχω πιει καφέ, έχω πιει δύο γουλιές μέχρι στην Αττική και πήγαινε ο Κόρνηθο.
0: Μπράβο. Πού πας να κάνεις τι? Γιατί πας Κόρνηθο, το λέμε εμείς. Κόρνηθο.
1: Πάω σε δουλειά σου, Αγίου στο δώρο.
0: Ρε φίλε, ανέβα, μιλάς.
1: Δεν ξέρεις ότι πάω, γιατί δεν έπιασα τον Τζόκερ την Κυριακή και γιατί το πιάνω και κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη.
0: Μήπως να παίζεις.
1: Συνεχίζω και πηγαίνω.
0: Λοιπόν, αυτό θα συμβαίνει, το υπόσχομαι, στον αιώνα τον άπαντα. Προσοχή στο δρόμο και καλημέρα.
1: Τα φιλιά μου πω. Καλημέρα.
0: Ξύπνα, πιες καφέ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Έτσι, θέλω ένταση και ταχύτητα πρωί-πρωί. Για αυτούς που μας ακούνε, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι με κέφι. Πώς σε λένε?
2: Έλα, Στέλιος Metal Hard, τι κάνεις?
0: Έλα, ρε Στελάρα, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά. Εδώ στο κουβά μέσα κάθομαι. Τίποτα, αυτό. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κοίτα δίπλα σου. Είμαι κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τσούβι.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα από την κίνηση, με καφέ στο χέρι.
0: Απαγορεύεται να συλληφθεί ο Κύριος.
3: Δεν μπορούμε, είμαστε οι ΔΑΠ, πάμε σε βλάβη.
0: Α, βλάβες, βλάβες. Έχεις σκεφτεί ποτέ στη βλάβη να ορίσεις μέσα και να φύγεις από τα νεύρα σου?
3: Μη μου βάζεις ιδέες.
0: Είδες.
3: Δεν θα φταίω εγώ, θα κατηγορήσω εσένα μετά.
0: Ρίξ τα πάνω μου, το έχω ακούσει να μου το ξαναλένε αυτό. Λοιπόν,
3: έγινε, καλημέρα.
0: Γεια, παρακάτω. Καμιά κοπέλα υπάρχει να μορφύνει εδώ ή στο κλαμπ θα είμαστε όλοι άντρες? Ας πάρει και μια γυναίκα. Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε?
0: Καλώς το να. Έλα
4: Τσούβι, έλα Τσούβι, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
0: Πού είσαι ρε μαγκα?
5: Καλώς την ξαντέρφη μου.
6: Πού τη κάνεις, έχεις καιρό να βαλιστείς?
5: Ξεκουράζω το φωνή μου για το μέλλον.
6: Ξεκουράζεις τη φωνή? Εγώ πάω στη φαρμακείο και στη δίπλα στη γειτονιά από τη δικιά σου.
0: Γιατί πας φαρμακείο? Γιατί πας φαρμακείο?
6: Πάω να δουλέψω.
0: Πας να δουλέψεις, εντάξει, κατάλαβα. Σε άλλη στην πέντε.
4: Καλημέρα, Άλεξ, καλημέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Τελειώνει το Μουντιάλ, θα κοιμηθούμε όλοι μαζί. Πάμε παρακάτω, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
7: Έλα ρε, ο Γκαβός είμαι. Τι έγινε, 83 δεν το βγάζει κανένα. Όλοι μιλήσανε και εγώ έχω πάρει πρώτος.
0: Πού είσαι ρε Γκαβέ, δεν πήρες πρώτος. Πήραν άλλοι πριν Γκαβέ.
7: Τι κάνετε? Ναι, αλλά εγώ έστειλα το μήνυμα κοκοκό, βγάλετε γράμμες.
0: Όχι, δεν είσαι μόνος. Έχουν στείλει αρκετοί μηνύματα.
7: Άντε καλά, εντάξει.
0: Όλα καλά.
7: Εξωτικά. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Μην ανάψει air condition, άσε τον υδρότα πάνω σου να στάζει.
7: Βέβαια, βγάζει και γεύση στο φαγητό.
0: Μπράβο, μπράβο, είναι σημαντικό. Να είσαι πάντα καλά και καλημέρα, Γκαβέ.
7: Γεια σου φίλε μου, γεια.
0: Γεια σου φίλε μου, πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε μετά. Έτσι θέλω ένταση και κέφι.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
19: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
18: Αυτό είναι σχετικό.
19: Με τι?
18: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
20: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ενημερώνουν οι φίλοι ότι στα σοβαρά το σήμα Χ σημαίνει πως ήθελε να δηλώσει ρατσιστικό περιστατικό εν εξελίξη. Δεν το γνώρισα και γι' αυτό ρώτησα. Ούτε ήθελα να ψάξω, να πατήσω το chat GPT τι σημαίνει αυτό να κάνω ότι το ήξερα. Καλύτερα που ρώτησα εσάς. Το ρίξτε πάνω μου, δεν το είπα τυχαία. Εντάξει, κονφερνσάκια, έχω ξυπνήσει με κέφι. Συγχαρητήρια για τα λόγια του προπονητή της Αιγύπτου για την Παλαιστίνη, λέει κάποιος άλλος. Δουλεύω στη μαστίχα πρωί-πρωί στοιχείο. Ευχαριστώ. Ξύπνησα κάγκελο και πετάω στο χωράφι με αυτά που ακούω. Ορίστε! Ορίστε η μαστίχα. Γιώργο Γιαννής, περνάς καλά? 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Σου έχω καφεδάκι έξω, αλλά πίνεις μέτριο. Σκέτο. Μπορεί και να είναι ένα σκέτο είναι έξω. Τσίμπα το σκέτο. Πάμε στον κόσμο! Ναι! Καλημέρα!
22: Ναι.
0: Γεια σας.
22: Γεια σας.
0: Ναι, μιλήστε. Καλημέρα. Αυτό ήθελε. Πάμε παρακάτω. Γεια σας και ο ίδιος. Ναι. Τι, δεν έχουμε γραμμές. Δεν γίνεται αυτό.
23: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Αχ, τα αυτάκια μου γλυκάνανε.
23: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πες στον κόσμο ποια είσαι.
23: Είμαι η Σοφία.
0: Γεια
23: και
0: Σοφία.
23: Είμαι η πρωταθλήτρια φέτος.
0: Είσαι Ολυμπιακός.
23: Έλα. Α, μην με βρίζεις, παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε Σοφία. Είπα μια κουβέντα.
23: Να δώσεις τη Μαρία.
0: Βεβαίως.
23: Που είναι, ξέρεις,
0: συμπαθιά
23: μου.
0: Έλε, λόγω, ΑΕΚ τώρα, εντάξει. Πας για δουλειά, Σοφία.
23: Πάω για δουλειά. Φεύγω από το κέντρο, από τον Ταύρο και πάω στη Βάρη κάθε μέρα.
0: Στη Βάρη από τον Ταύρο. Είσαι. Μάλιστα. Ωραία. Τάμα έχει. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
23: Καλά.
0: Φάει και μια προβατίνα το μεσημέρι στη Βάρη και είσαι αρχόντισα. Γύρνα πίσω τούμπανο, λιγδωμένη.
23: Σε διατροφούλα είμαστε,
0: μωρέ. Έλα, μωρέ, θα σου περάσει αυτό. Δεν κρατάει πολύ. Αυτό άνοσο είναι.
23: Εντάξει. Θα το κάψω. Άρα, Αλέξανδρε, πολύ χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να σε καλά.
23: Δεν έχω και, πώς τα λένε, social να στέλνω μηνύματα. Θέλω πολλές φορές το πρωί που φεύγω και σας ακούω 8 με 9, δεν έχω άλλο περιθώριο.
0: Ωραία.
23: Πόσες φορές θέλω να σας στείλω έτσι ένα μήνυμα, να μην ακούτε όλες αυτές τις βλακίες που σας στέλνουν.
0: Δεν τις ακούμε, αλλά τις στέλνουν. Τι να κάνουμε, τις διαβάζουμε. Εδώ έρχονται. Έρχονται τα βρυσίδια και τώρα εδώ που μιλάμε έρχονται. Και σένα σε βρίζουνε τώρα εδώ.
23: Για μένα, για το χανούμισα, για την πλαστήτρια.
0: Τρως, ναι, ναι, θα φας καλά, θα φας καλά, Σοφία, ενώ ένας φίλος Ολυμπιακός θέλει το κινητό σου. Θα βρεις και γκόμενο, Σοφία.
23: Έλα μου, Αλεξάνδρα, δεν σ' άκουσα.
0: Λέει, θα βρεις και γκόμενο Ολυμπιακό εδώ, επιμένει ένας.
23: Δεν θέλω, ρε παιδί,
0: πας καλά. Ρωτά, έχω... Μόνο μετά, μη μεταφέρω τα αιτήματα εδώ του κόσμου για τη Σοφία. Εγώ φταίω, ρε Σοφία.
23: Δεν μπορώ με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, άντε κάτι γίνεται.
0: Οπα, αλλά με... Οπα, θα σε...
23: Έχω τον άντρα μου, ρε παιδιά.
0: Α, ναι ρε, ξεχάστηκα, ρε Σοφία. Και εσύ ξεχάστηκες. Στιγμιαία ξεχάστηκες.
23: Έχω το γιο μου που είναι βαζελάκι και την κόρη μου αεκάρα.
0: Μια χαρά, εντάξει, okay. Αυτό ήθελα να πω.
23: Σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην με φέρεις σε δύσκολη θέση. Εντάξει, να είναι καλά ο σύζυγος που τον ξεχάσαμε στιγμία και όλα να πάνε καλά. Σοφία, τα λέμε.
23: Πηγιά, πηγιά, χάρηκα. Γεια σας, Αλέξανδρε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Δεύτερη γυναίκα, δεύτερη πρωταθλήτρια.
0: Και άλλη αεκτζού. Θέλετε άντρα, εσείς θέλετε άντρα, τι επιθυμείτε?
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζομαι.
0: Την καλημέρα μου να έχετε. Είστε καλά?
1: Άννα από Λάρισα.
0: Γεια σου, Άννα. Ναι.
1: Ετοιμάζω μουσακά. Και περιμένω δύο μεταγραφές ακόμη από Ριμπάλτα.
0: Πω. Τα κάνετε τη γανιτά, τα λαχανικά έτσι όπως πρέπει ή τα ψήνετε στο
1: φύλλο? Η μιλιτζάνα μόνο τη γάνει. Ό,τι κάνω και να την κάνει δεν γίνεται. Δεν.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Βάζω και... πατάτα εγώ, δεν μας αρέσει.
0: Δεν σας αρέσει. Εντάξει, δεν σας αρέσει.
1: Βάζω όμως κύριε... λίγο κολοκύθι.
0: Αφού σας αρέσει, κυρία Άννα, το κολοκύθι είναι σημαντικό. Και κοιμά, και κοιμά.
1: Ναι, ναι, κλασικά και μπεσαμέλ δικιά μου.
0: Την κάνεις εσύ, όχι την έτοιμη αυτή τη φλωρική.
1: Όχι.
0: Την κάνεις εσύ από την αρχή. Αλεύρι, εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Με την κουτάλα.
1: Ούτερο, τα πάντα. Είμαστε καλές. Εμείς οι Αιγκτζούμπες μαγειρεύουμε καλά, γιατί έχουμε παράδοση.
0: Παράδοση, ναι, από την πόλη.
1: Έτσι.
0: Βάζετε και κανέλα και κανέλα και δύο μεταγραφές από Ριμπάλτα και κανέλα.
1: Σε όλα τα κουκκινιστά μπαίνει κανέλα.
0: Ναι, σε όλα μπαίνει. Καλά, ό,τι θες μπαίνει, αλλά λέω εσύ τι βάζεις.
1: Στο κρέας μπαίνει κανέλα. Αυτό να το θυμούνται όλοι.
0: Είναι νόμος. Κυρία Άννα από Λάρισα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μόνο ΑΕΚ.
0: Έγινε, μόνο ΑΕΚ.
1: Μετά πολλά σε όλους.
0: Μόνο μουσακάς.
1: Να
0: είστε καλά, γεια σας. Μόνο μουσακάς. Πάμε παρακάτω. Πω, ρε φίλε μου, άνοιξε την όρεξη. Μου άνοιξε την όρεξη. Να, είδες. Επιδρομή γυναικών. Ναι, καλημέρα.
2: Όχιξε. Καλημέρα. Από την εξωτική Ανθούσα, Σοφία Εκτζού επίσης.
0: Δεν γίνονται αυτά, με κοροϊδεύετε, έχετε
2: δεν
0: κάνει
2: γίνεται,
0: κόμμα.
2: Δεν γίνεται.
0: Πού είναι η Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, οι Αεκτζίδες? Όλες οι γυναίκες βγήκαν. Κάνεις μουσακά, είστε κάποια αίρεση?
2: Ας καλά. Δεν έχει κίνηση πια και έρχομαι μισή ώρα και νωρίτερα στο γραφείο και δεν έχω τι να κάνω.
0: Πας 30 λεπτά νωρίτερα στη. Πόσο απελπισμένη χωρίς φίλους είσαι?
2: Εγώ ρε φίλε, γιατί είναι απελπισμένη? Απλά έτσι, αφού δεν έχει κίνηση και ξεκινάω την ίδια ώρα.
0: Δεν χαίρεσαι. Δεν χαίρεσαι που δεν υπάρχει άνθρωπος και είσαι cool. Και λες τι ώρα δεν είναι κανένας. Μακάρι να ήταν έτσι.
2: Εννοείται ότι χαίρομαι. Κάνω το τσιγαράκι μου, πιάνω το καφεδάκι μου, χαζεύω στο ίντερνετ.
0: Ψάχνεις άντρα εσύ, επειδή λέγεσαι Σοφία.
2: Όχι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχω ήδη έναν και δύο παιδιά.
0: Είδες, εγώ προσπαθώ.
2: Είμαστε και όλοι εκτζίδες.
0: Α, όλοι! Υπάρχει σύμπνια. Σύμπνια στο σπίτι, χαμός.
2: Εννοείται αυτό.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά, χάρηκα. Να λοιπόν και η Σοφία Εκτζού, πάμε παρακάτω. Είμαι Κατερίνα και είμαι
3: άκρατη.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα. Θέλω να δηλώσω ότι είναι αυτός διαθέσιμος για τις γυναίκες όλες τα έξω.
0: Όχι. Δεν. Έχεις απορριφθεί, έχουν συζύγους και παιδιά. Δεν θα μας χαλάσει εσύ το σπίτι. Όλα καλά.
3: Η νύχτα.
0: Θέλει έρωτα και βράδια ξημέρωτα, ναι.
3: Η νύχτα ζει μια παρακμή και έχω γυρίσει στο πρωί.
0: Ωραίος. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
12: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
12: Θα θυμηθούμε ένα φίλο.
0: Για πάμε να θυμηθούμε.
12: Μίτσος Μακέρας εδώ πέρα να ακούς, φίλε.
0: Έλα.
12: Ο Μίτσος Μακέρας
4: Μας λείπει.
0: Φυσικά μας λείπει και δεν είναι τυχαίο που κάνεις μαχαίρα και έρχεται το σάντουιτς αυτή τη στιγμή που σου μιλάω live.
4: Λουκάνη Κατσόνος έλεγε.
0: Εντάξει, εγώ με τον Μίτσο έχουμε ζήσει πολλά. Να είσαι πάντα καλά παιχταρά.
4: Καλημέρα.
0: Και μια καλή μέρα να έχεις. Πάμε παρακάτω, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Τι κάνετε, πώς ζείτε, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς χαίρομαστε. Το όνομά σου?
5: Εύα.
0: Γεια σου Εύα. Τι ομάδα είσαι εσύ Εύα, αν ασχολείσαι ή δεν είσαι?
5: Δεν είμαι, αλλά παρακολουθώ μπάσκετ, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
5: Χαίρομαι την καινούργια σεζόν που θα αποκτήσει ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο.
0: Έρχεται και με Άρη ΠΑΟΚ δυνατούς, μπράβο.
5: Έτσι. Και η ΑΕΚ μέσα.
0: Γιατί
5: δεν
0: όχι.
5: Αλλά έχουν βοηθηθεί τόσοι εκτζήτες, πρέπει να τα πούμε για
0: αυτά. Πας στη δουλειά, εσύ το όνομά σου, Εύα, πας στη δουλειά, Εύα.
5: Όχι ακόμα. Προς το παρόν είμαι υποκομμένη γιατί.
0: Εύα μου, σαν ειδικά ραδιοφωνικά.
5: Για όνομα. Ο άντρας μου βάζει όλο το βράδυ τα ερκοντήσια και μου καταστρέψει τα ηγμόρια.
0: Εντάξει. Ξεκίνα το έτσι. Άκου, επειδή είναι αθλητικό ραδιόφωνο και μιλάμε για λιγούρια εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε. Πώς να σου πω. Για πεολίβαδο δυνατό εκεί κάτω. Όταν εσύ θα λες. Ξεκινάς και λες. Ο άντρας μου βάζει το ερκοντήσια και μου έχει διαλύσει τα ηγμόρια και είμαι υποκομμένη. Δηλαδή. Χρησιμοποίησες το τέλος τις μετοχές, κατάλαβες.
5: Όχι,
0: εμείς μαζί σου είμαστε. Εύα, εγώ μαζί σου είμαι, αλλά δεν είμαι μαζί σου, είμαι με τον άντρα σου. Ζήτω οι 16 βαθμοί. Μπουκωθείτε. Σταλακτείτε σε αυτή τη μύτη.
5: Ακόμα δεν μας έχει κάνει τις τρελές ζέστες για να πούμε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αυτό είναι ότι έχετε άλλο δέρμα. Έχει κάνει ζέστες, αλλά εσείς δεν θέλετε, μου ξέρω είναι το λαιμό και πραγματικά θα πάθω την ενώσια του εκατόνταρχου, πώς τη λένε αυτοί.
5: Ρε Τσούβι, πριν από λίγα χρόνια είχα φτιάξει διαφράγματα και τέτοια. Γιατί να τα ξανακαταστρέψω?
0: Δεν παθαίνει το διάφραγμα κάτι από το ερκοντήσιμο. Ποιος τα λέει αυτά, θα σε στείλω εγώ σε ορειλά δυνατό.
5: Όχι το διάφραγμα, τα ηγμόρια όμως.
0: Το ηγμόριο μπορεί να είναι και από αλλεργική ρινίτιδα. Τι άλλο θες, έχω μεγάλη γνώση.
5: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, για χαρά. Πάμε παρακάτω. Πες τον παίχτη να έρθει μέσα γιατί έχω γραμμές. Έλα μέσα, Σακύρη. Έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε? Καλά είσαι? Καλημέρα φίλε. Έλα ρε.
6: Ποιος είναι ρε?
0: Εσύ πήρες.
6: Ρε εγώ είμαι ρε. Μα πες μου βγαίνεις. Περιμένω, ακούω.
0: Τι βγαίνεις η Άτζελα Δημητρίου είσαι που θα σου πω που βγαίνεις? Μήπως θες να σου φτιάξω και τον κότσο πριν βγεις?
6: Δεν έχω κότσο καλά φίλε σήμερα.
0: Ακούγεσαι. Πώς σε λένε?
6: Μιχάλη, σου στείλα και πριν, ρε φίλε.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
6: Είδαμε πέρσι στοιχείο, φίλε. Είναι ένα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ γιατί είχαμε.
6: Ευχαριστήσει γιατί πληρώθηκε.
0: Όχι, είναι ωραία. Είναι και οι φωτιές συνέχεια εκεί. Φτιάξαμε και το κέφι του κόσμου, αν θυμάσαι.
6: Στην Χίο.
0: Παίζαμε και μυρίζαμε καμένοι όλοι. Είμαστε που είμαστε, αλλά μυρίζαμε κιόλα.
6: Ισχύει. Φίλε, το πρωί έπρεπε να σηκωθώ να έρθω, σου λέω, στη Μαστίχα να δουλέψουμε.
0: Καλά, αφού. Α, διάβαζε. Ας διάβαζες να σηκωνώσουν 10:30.
6: Ναι. Τρία πτυχία έχω, τσουβελά.
0: Ναι, ας μην διάβαζες.
6: Πού θα πάμε.
0: Εντάξει.
6: Μπαίνω και βλέπω και ήθελα να πω ότι DPG σε ευχαριστώ γιατί σηκώθηκα με όρεξη μετά.
0: Ναι, για μπουζέλε που έρχεται εδώ, διαβάζεις έτσι.
6: Πες μου βέβαια. Θα πάμε χωρίς σέντερ άλλη μια χρονιά, γιατί ο Γιαμπουσέλε σέντερ δεν το λες.
0: Γιατί δεν το λες, μωρέ, παίζει κάτι.
6: Δύο μέτρα. Ούτε μέχρι το γόνατο του Μιλουτίνοφ δεν φτάνει.
0: Να σε ρωτήσω, θες να πας να σπρώξεις το Γιαμπουζέλη κάτω από τη ρακέτα? Πήγαινε.
6: Καλά,
0: να του πεις, θα σε ποστάρω. Θα φύγεις 50 πόντους πίσω. Δεν είναι. Ο κάθε παίχτης έχει τα χαρακτηριστικά και θέλει και κάποιον να σουτάρει και απ' έξω. Μην ανησυχείς, τα έχει ο Ζέλικο όλα.
6: Τα έχει ο Ζέλικο.
0: Στην πένα. Πρέπει όμως να πάω κι εγώ διάλειμμα. Πήρες τηλέφωνο, μας κάνεις και μπασκετική ανάλυση. Άσχεται από τη Χίο.
6: Άντε,
0: τα λέμε. Βάλε λίγο μουσικούλα.

Για σένα που θέλει δωρεάν σπουδέ, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση. Λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζει, ήρθε η ώρα να κάνει το δικό σου level up. Έχουμε τον τρίτο κύκλο του Lidl Up Learn and Work τη Lidl Ελλάς. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιμένει την αίτηση. Παίρνει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζει για 2 χρόνια. Με το που τελειώσει, βγαίνει στην αγορά. Πρόσεξε, Γιώργο. Ω υποδιευθυντή ή υποδιευθύντρια καταστήματο με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Τι λες, bestoteam.lidl.gr και κάνε την αίτηση. Συνδύασε σπουδές με το κύριο στη ΣΕΑΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Και φέτος το release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamnex Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά. Μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με σούπερ μουσικές από Γιώργο Γιαννίση ή από εδώ στον bwinSport FM 94,6. Έχω ανοίξει γραμμές. Έχουμε κόσμο, έτσι, που περιμένει κόσμο και κοσμάκι. Είδες καλοκαιριάτικα. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα.
1: Μ' ακούς?
0: Δυστυχώς.
1: Πληρώνω διόδια αυτή την ώρα. Καλημέρα, Ζάκης Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Είσαι μετανάστης στο Αγρίνιο ή στον Πειραιά?
1: Αγρίνιος, Αγρίνιο και πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Και πρωταθλητής στη ζωή.
1: Έτσι, πάω μύτικα. Τώρα το βράδυ γυρίζω Αγρίνιο, έχει γουρουνοπούλα.
0: Ωραία, φίλε, δεν περνάς κι άσχημα.
1: Λοιπόν, για κανόνισε για καμιά παράσταση, γιατί μας ξέχασες.
0: Δεν σε ξέχασα, ρε φίλε, ήμουνα το χειμώνα στο Αγρίνιο, πάω τώρα σε μέρη που δεν
1: πήγα. Ήρθα.
0: Πες τον κόσμο, πέρασες ωραία?
1: Αν πέρασα ωραία, εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Σε υπέρ ευχαριστούμε.
0: Καλά, εγώ τώρα σκέφτομαι το χράτσα από την Γουρνοπούλα, αυτό το χράτσα.
1: Γουρνοπούλα και προβατίνα, και τις προάλλες είχε γιορτή προβατίνας εδώ, έγινε χαμός.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα, επειδή την προβατίνα την έχω, τη Γουρνοπούλα δεν την βρίσκω εύκολα, οπότε αυτό το χράτσα που γίνεται τσίχλα μπάμπολ, αυτό το χράτσα που μασάς μέχρι το σπίτι, δηλαδή που έχεις τροφή και μετά, ρε παιδί μου, αποθηκευμένη. Χράτσα. Δεν σε νοιάζει το μέσα, τα παίρνεις όλα τα από πάνω. Και χράτσα, Γουρνοπούλα.
1: Και να φεύγει η μπύρα και να σβήνεις με ουίσκι μετά.
0: Καλά, το παράκανες, ρε φίλε. Εσύ πας για καρναβά φάση. Εμείς λέμε για ένα μεσημέρι φαΐ. Λοιπόν, έλα, φιλιά. Τα λέμε.
1: Χάρηκα τα φιλιά μου, τσούβι μου, καλή σου
0: μέρα. Να σε καλά, μύριση χοληστερίνη από εδώ. Χράτσα. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, ρε ταμπάκο, γίγαντα. Γεια σου, ρε ταμπάκο, είδωλο. Πιες το καφεδάκι σου, αγόρι μου, η μέρα είναι μεγάλη. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, τι κάνεις?
2: Καλά, Τσούβι, με σένα μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
2: Μάνο με λένε, είμαι 11.
0: Γεια σου, ρε Μάνο.
2: Έχω πρίξει τη Μάνο μου να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, Μάνο μου. Τι τάξη θα πας, Μάνο, τι τάξη θα πας?
2: Τι
0: τάξη θα πας, θυμάσαι τουλάχιστον?
2: Θα πάω έκτη.
0: Άρε Μάνο, μπράβο ρε Μάνο. Ωραίος, έχεις τάρος.
2: Θέλω να έρθω σαν τρελό στο Telecom Center Athens.
0: Α, να είσαι καλά ρε Μάνο. Πάρε εισιτήρια και εσύ και η μαμά σου.
2: Επίσης θα πεις στον ταμπάκο ότι είμαι ο γιος της Τζέννης, θα καταλάβει.
0: Ρε ταμπάκο, ο γιος της Τζέννης είναι, λέει. Θα καταλάβει, δεν κατάλαβε. Ποια είναι η Τζέννη, ταμπάκο?
2: Ντέμι.
0: Ούλη. Φιλιά πολλά σε όλους, ο ταμπάκος σαν γείτονας καλός που έχει ψήσει και σας περιμένει είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάνο.
2: Επίσης, ναι.
0: Να είσαι πάντα καλά. Τι θες να γίνεις στη ζωή σου? Έχεις σκεφτεί κάτι, ας πούμε, έτσι, λίγο απ' έξω?
2: Έχουμε χρόνια.
0: Μπράβο, ωραίος. Θες γίγαντας. Έχουμε χρόνια.
2: Είμαι και Παναθηναϊκός.
0: Έχεις φωνή 70χρονου που παίζε μπάλα παλιά. Δεν ξέρω. Άρε, παιχταρά μα. Είσαι Παναθηναϊκός επειδή είναι και γονείς?
2: Είναι και γονείς.
0: Είμαστε κι εμείς.
2: Είμαστε κι εμείς.
0: Ακούγεται η θλίψη μας. Μπράβο,
2: και
0: Μάνο μου.
2: Θέλω να μου κάνεις λίγο τον Αταμάν.
0: Ποιον?
2: Τον Αταμάν.
0: Γκρουνίκ, this is Manos. Manos in Gruniq, δώσε το πλήρ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου ρε Μάνο. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Ωραίος ο Μάνος.
2: Κι εγώ. Γεια σου.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε το Μάνο να πει υγεία, χαρά, ευτυχία. Έχει φτάσει 60 χρόνια αυτός που το λέει. Να βάλουμε. Τέλος πάντων. Έχει πάει ο άλλος υγεία χαρά, έχει 30 χρόνια. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούμε, βεβαίως.
3: Καλημέρα, Ειρήνη Πολάρη. Θα γελάω με το Μάνο που είπε: έχουμε χρόνια μπροστά μας.
0: Γιατί δεν έχει δίκιο? Να σου πω κάτι.
3: Καλά, δίκιο έχει.
0: 11 χρονών είναι. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει και υγεία.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι με όλες αυτές τις διεθνείς που ακούω είμαι έτοιμη να πάω να πάρω 5-6 κυβότια ντολμαδάκια.
0: Ωραία, είδε.
3: Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, αλλά με έχει πείσει μόνο από τη διαθήκη.
0: Μπράβο, πες, ακούν οι χορηγοί. Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ, γι' αυτό το είπα. Και επίσης πικραμένη Παναθηναϊκός και περιμένω κάποια στιγμή να φύγει αυτή η θλίψη, το πέπλο.
0: Θα φύγει. Έρχονται νέες μέρες.
3: Δεν έχω άλλο κάθε φορά να βλέπουμε αγώνα με τα παιδιά μου και μετά την επόμενη μέρα να είναι γιατί μαμά εμείς και πάμε στο σχολείο και μας βρίζουν οι Ολυμπιακοί και δεν μπορούμε. Πότε θα αλλάξει αυτή η ομάδα.
0: Να σου πω, έχεις ξαπλώσει τον ψυχολόγο, είσαι στην κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω τον ψυχολόγο. Μπροστά είναι τα καλύτερα, έρχεται και το γήπεδο και γίνονται και κινήσεις και μεταγραφές.
3: Τα χρόνια είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Μάνος, τα χρόνια είναι μπροστά μας, αλλά εντάξει.
0: Εμείς χαρήκαμε με την τριάρα στον Άγιαξ. Ρίξαμε τρία στον Άγιαξ και λέμε, να η αρμάδα έρχεται.
3: Καλέ, τόση χαρά που πήραμε με αυτή την τριάρα, αλλά και είχαμε πάρει τέτοιο το κύπελο.
0: Και με καλή μπάλα. Και με καλή μπάλα.
3: Και υπερανάλυση και επίσης έχουμε πάθει σοκ με την άμεση αναμετάδοση. Πότε ξύπνησαν στην Ολλανδία, πότε κοιμήθηκαν.
0: Δεν
3: την
0: είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Δεν απίστευτο. Δεν ξέρω και στο μάρκετινγκ, στον Παναθηναϊκό τι κάνουν.
0: Όχι, ο Big Wings Sport FM τα κάνει. Ο Big Wings Sport FM είναι παντού. Δηλαδή σου λέει εδώ αυτό έκανε έτσι, εδώ ο Ριμπάλ τα έφαγε ριμπάι και από την Άξο θυμάσαι, λέγαμε κάνει μεταγραφή. Αφού είμαστε παντού τώρα, τι να κάνουμε.
3: Δεν μα είπανε το βράδυ τη βόλτα έκανα.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Προς τα που κινήθηκα.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
3: Χάρηκα πάρα, πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Να
3: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Και παιδιά, μην ξεχνάτε, εντολμαδάκια.
0: Ναι, εντάξει. Το έχω πει κι εγώ. Εντολμαδάκια. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο. Πάμε στο δικό μα. Ωραία. Δώσ' το, Γιώργο.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Όποια ομάδα και να είσαι, Ταμπάκο, όποιον και να υποστηρίζεις, όταν έκανε ο Μέση χθες το 2-2, υποσυνείδητα θες, σου φεύγει οποιοδήποτε τείχος έχεις μπροστά σου για οποιονδήποτε παίχτη της Αργεντινής, του Μέση, αν είσαι με τον Ρονάλντο, αν δεν γουστάρεις, και τεινάζεσαι και λες τι έκανε ρε, τι έκανε, γιατί έχει κάνει τέτοια σπριντ με κοφτές τρίπλες για να μπει στην περιοχή πριν, έχει δώσει τόση ένταση παραπάνω, έχει δώσει μια εκπληκτική assist για όποιον καταλαβαίνει και όποιον αντιλαμβάνεται η πάσα που κάνει χθες ο Μέση ακριβώς μπροστά στο κορμί του συμπαίκτη του. Υπολόγισε μέχρι και το τι θα κάνει με το κεφάλι. Γιατί ο Μέση το έχει δει να γίνεται πριν γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι έκανε και η πρώην μου. Το είχε δει να γίνεται πριν γίνει. Με είχε διαολοστείλει πριν έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, ξεχάστε αυτό το τελευταίο. Αυτό που έκανε χθες ο Μέση για μένα μένει στην ιστορία, στη μνήμη μου και την κρατάω ως την κορυφαία στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον για χθες.
4: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Ο Ρικτο Βάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: καλέσε στο τραπέζι. Όχι, 48 μετά τις 8 με Περίσσιο Κέφι. Μπηγούνι στο Πελεφέ με 94,6 και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Γιατί πήγα, ξέρεις τι είπα, Γιώργο. Πήγα χθες να κάνω ένα βίντεο στο Telecom Center Athens που έχουμε την παράσταση 12 Σεπτεμβρίου. Εκτός ότι παίξαμε μπάσκετ, κάποια γατιά εκεί που μου το παίζανε μπασκετική, έλα μου λέει να παίξουμε βολές, στοίχημα. Του λέω, έλα, βάζει 8 στις 10. Σταύρο, καλημέρα. Χάνω την πρώτη, εγώ μετά που σούταρα δεύτερος, και μου κάνει χειρονομίες. Του λέω, έτσι είσαι, με εκνεύρισες. Και βάζω 9. Δεν σε χάλασε το 10 ευράκι. Και ξέρεις τι έκανα, έκοψα παιχνίδι. Εννοείται δεν ξαναγίνεται αυτό. Πάμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 με κέφι και γρήγορο τρόπο για να τα πούμε. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπεχταρά.
1: Σάβα λέγομαι.
0: Γεια σου. Σάβα. Σάβα.
1: Αυτός, ναι. Ναι. Θέλω να σου πω γρήγορα. Είμαστε, έχουμε τόσα κοινά, αλλά είμαστε και όνοι εχθροί. Είμαι από το Περιστέρι.
0: Ωραία. Τα σημειώνω, περίμενε. Αλλά... Περιστέρι.
1: Άμυλα.
0: Άμυλα, έκανα προπονήσεις. Με Κωνσταντινίδη,
1: ναι,
0: προπονητή.
1: Στον Ηρακλή διαφημίζεις.
0: Στον Ηρακλή είχα τα δελτία μου, αλλά και στην Άμυλα, να ξέρεις, έχω κάνει προπονήσεις.
1: Όλοι έχουμε περάσει από την Άμυλα.
0: Εκεί στο μεγάλο γήπεδο το... κάτω το ανοιχτό. Θυμάσαι, το μεγάλο γήπεδο. Πήγαινες στην μπασκέτα και δεν έφτανες. Τι διάλογο, πιο μεγάλο είναι αυτό. Ωραία.
1: Παίζαμε μπάση στην Πρόνοια κάποια εποχή μαζί.
0: Στην Πρόνοια έχω παρακολουθήσει τις πρώτες προπονήσεις του Περιστερίου με γίγαντα Άγγελο Κορονιό, που τον έχω ξεχάσει γιατί έχω φιλική σχέση με τον Άγγελο. Είμαστε πολύ κοντά. Με Άγγελο Κορονιό, με Κασουρίδη.
1: Η γειτονιά μας έχει, το Μπεδουλάκι.
0: Ναι.
1: Το Τσαρταρίς.
0: Έχει. Τώρα το Περιστέρι δεν έχει. Το Περιστέρι δεν έχει.
1: Έχει φάει τις ίδιες φαλιάρες στα ίδια μέρη.
0: Έχεις φάει μπουκέτα στο Κόλαση Κλαμπ απ' έξω.
1: Φιλέ, το Κόλαση Κλαμπ μας δέρνανε μονίμως.
0: Μπράβο, μπράβο. Και πού είμαστε όλοι οι εχθροί. Τι είπατε.
2: Άμυλα Ερακλής, υπάρχουν προβλήματα.
0: Άμυλα Ερακλής, ναι, είχαμε πάντα. Αλλά εμείς είχαμε με την ΑΕΚ Περιστερίου. Η οποία αυτή ήταν η πλούσιοι με φόρμες ταμπάκο και κυριλέ μπάλες. Και εμείς τις φέραμε κάτι μέτεωρ μπάλες με βυζιά. Κάτι δικές μας μπάλες. Να σε καλά, σε καλημερίζω Περιστεριώτη.
1: Λοιπόν, θέλω να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σε παρακολουθούμε.
0: Κάτω από το σπίτι σου και θα έχεις προβλήματα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς το νου σου.
0: Σάβα! Γεια χαρά!
1: Ναι.
0: Τα τράβηξες μόνος σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Στη μάπα, έτσι όπως μας αξίζει πρωί-πρωί, 8 Ιουλίου εδώ πέρα. Ρε Γιαννήση, να βάλω λίγο το air condition. Το έχεις το ζεστό. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα. 24 βαθμοί, ρε φίλε. Να βγω έξω, άμα είναι. Έλα, καλημέρα!
3: Καλημέρα, Τσουβί! Έλα μωρή τρέλα!
0: Έλα!
3: Γιδάκος από Περισσό ΑΕΚ.
0: Είσαι στα μάξι?
3: Ναι, γιατί.
0: Θέλω κόρνα.
3: Πάρτο, κάτσε, πάρτο. Περίμενε, γιατί έχει μπάτσους. Κατσούκι, μην πάμε και καμιά κλίση για σένα. Μας τα έχεις κάνει και αυτά, έτσι.
0: Δεν φταίω.
3: Την έχουμε πατήσει με σένα.
0: Γιδάκο, από Μάνη είσαι?
3: Από Σπάρτη.
0: Από Σπάρτη.
3: Άμα με δεις όρθιος θα καταλάβεις.
0: Θα ερεθιστώ. Τι, πώς το είπες αυτό όρθιο.
3: Ναι. Να σου πω κάτι. Γέλασα πολύ με τον Πιτσιρικά πριν.
0: Ωραίος ρε ο Πιτσιρικάς.
3: Ευτυχισμένοι γονείς, φίλε.
0: Ωραίος.
3: Γιατί ο δικός μου 7 χρονών,
0: ναι,
3: ήθελε να αλλάξουμε ομάδα στο ποδόσφαιρο, γιατί λέει δεν ήταν σωστή η προπόνηση.
0: Μπράβο.
3: Το πήγα στον Απόλλωνα και τώρα μου ζήτησε από Σεπτέμβρη personal trainer και διατροφή 7 χρονών.
0: Ο Γιαμάλ είναι ο μικρός. Ποιος είναι ο μικρός?
3: Φίλε, έχω πάθει ζημιά. Τον έβαλα εχθές, μου λέει μπαμπά, μου λέει να κάνω λίγο με το διάδρομο, μου λέει μέσα, και μετά τον είδα μετά από λίγο να κάνει λάστιχα.
0: Δεν μου λες, δεν το βάζεις να μάθει κανένα βιολί, κανένα κλαρίνο, να τελειώνεις, να κάνει κοιλιά το παιδί, να παίζεις τα πανηγύρια.
3: Ενώ
0: ναι,
3: ο άλλος,
0: ναι,
3: τον βλέπω 7 στα 7 στα μπουζούκια.
0: Αυτός.
3: Και να μαθαίνει και να βλέπει μπάσκετ και να βλέπει μέχρι το βράδυ ποδόσφαιρο. Ένας γνωστός μου που κάνει κάτι σπάνιες εξόδους είναι αυτός.
0: Αυτός, εγώ είμαι αυτός.
3: Αυτός είναι αυτός ο πιτσιρικάς.
0: Ό,τι πιο κοντινό σε μπάσκετ είναι το ξηροκάρπι lay-up που το πετάω παπ και κάνω
3: ναι, αυτό παστέλωσε στα 9 εχθές.
0: Ναι, 9. Μπορεί να το επιβεβαιώσει. Το έχω και σε βίντεο, δεν είναι AI. Γιατί τώρα βάζεις ένα βίντεο και θα νομίζουν όλοι, α, είναι AI. Να τα βάλετε, να τα δείτε. Εκεί πέρα υπάρχουν εφαρμογές.
3: Όταν υπάρχει χειρονομία, έπρεπε να το έχεις ανεβάσει ήδη το βίντεο.
0: Εντάξει, σέβομαι την ιδιότητα.
3: Να το γλεντάμε όλοι μαζί.
0: Και επειδή ήμουν εγώ στο Telecom και έβγαλα φωτογραφία, δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανακοινωθεί. Εντάξει, θα ανακοινωθεί άλλος. Λοιπόν, Γιδάκο από Σπάρτη. Να είσαι καλά.
3: Φιλιά πολλά, αγαπώ όλο τον κόσμο. Φιλιά πολλά.
0: Εντάξει, ακούστηκες λίγο κάπως. Αγαπώ όλο τον κόσμο και πήραξα κανέναν. Αυτή κλαίνε. Ενώ έχω βάλει τη Σπάρτη ο Γιδάκο. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φιλάκι, τι γίνεται, καλά εσύ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γιάννης από Ήλιο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Παναθηναϊκός και Βραζιλία. Λοιπόν, η Βραζιλία.
0: Τα ίδια και εγώ. Και τα ίδια και εγώ ακριβώς.
4: Άστο, πήγα από άλλο. Έχει να πάρει 24 χρόνια το Μουντιάλ. Οπότε θα πάμε για τα 30 μέχρι και Παναθηναϊκός 16, άρα η Βραζιλία χειρότερα από την Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο. Άρα ναι, μην φτάσουμε τη Βραζιλία και έχουμε ακόμα τέτοια ελπίδα.
4: Δεν μπορούμε να τη φτάσουμε.
0: Δεν μπορούμε. Έχει ζήκιο, έχει ζήκιο. Ναι, αλλά αν το πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία, μπορούμε να τη φτάσουμε στα τέλη.
4: Και αυτό που είπες τώρα, ειλικρινά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή αυτός ο Μέση, το 2-2 που έκανε, που είπε βγάλει και μέσα. Παιδιά, εγώ λέω τώρα με το γιο μου. Έχω 17 χρονών παιδί, γιο μου, Λοιπόν, λέω, τι να είμαι ομάδα τώρα από εδώ και πέρα που είναι από εκεί στη Βραζιλία. Αυτός είναι Πορτογαλία αυτός.
0: Ωραίος, εντάξει.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Το Χριστάκι.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Το Χριστάκι, το Ροναλντό.
4: Εγώ είμαι με τον Λεωνίδα, το Μεσσέα. Και λέω, τώρα θα είμαι Αργεντινή μάλλον. Να είμαι και Μαρόκο. Δεν θέλω ούτε Γαλλία, τίποτα.
0: Ωραία, ωραία μπάλα παίζει το Μαρόκο.
4: Πολύ καλή. Ουνά, είπε θα παιχτουρά.
0: Παιχτούρα.
4: Τον ανεβάσαμε, το φτιάξαμε εμείς.
0: Φίλε, τον ανεβάσαμε, του φτιάξαμε τις μετοχές.
4: Ήταν στο κουλούρι, το φτιάξαμε και μετά πήγε Τζιρόνα.
0: Καλά και στην Τζιρόνα δεν έβγαλε μάτια. Εντάξει, καλές εμφανίσεις έκανε. Εδώ τώρα το έχει κάτσει ωραία, μια χαρά. Τον φτιάξαμε κι αυτόν. Τον φτιάξαμε άνθρωπο κι αυτόν.
4: Τον κάναμε άνθρωπο,
0: μπράβο. Μπράβο. Έχουμε κι άλλους να φτιάξουμε.
4: Ακούσε, βλέπω συνέχεια, έχω μιλήσει από κοντά. Αλλά εντάξει, στο Αίγιο έχουμε μιλήσει από κοντά, αλλά εντάξει, δεν θυμάσαι. Εσύ μιλάς.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ξέρεις ότι μιλάω κανονικά. Κανονικά τα λέω.
4: Όχι,
0: λέω
4: κανονικά μιλάς. Άστο, λέω.
0: Εντάξει, μην τα λες τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά, παιχταρά. Σόπα,
4: ακούω.
0: Να είσαι καλά. Αυτό Αίγιο, ξυπνήσει, θα πάει για τον μπάνιο του. Θα πάει στο διακοφτό εκεί, στον κουρσάρο, να πιει την πυρίτσα του μετά, να φάει το μεζέ του και να γυρίσει σπίτι του. Και ακούγεται η θάλασσα από κάτω στο Αίγιο. Μια χαρά, μία ώρα και 20 λεπτά από την Αθήνα. Και πάνε μετά και βλέπουν φωτισμένη τη γέφυρα στο Ρίο Αντίρο, Σαν Φρανσίσκο. Για πάμε παρακάτω, ναι.
5: Έλα, μουρλοκομείο.
0: Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Το άλλο τρελοκομείο, Μπομπεράκος 21.
0: Έλα ρε Μπομπερ, καλά είσαι Μπομπερ.
5: Το παλαιότερο λέω, δόξα το γεραμπέ.
0: Έχω κόρνα, έχω κόρνα.
5: Βγήκα γιατί μπαίνω προαστιακό, πάνω από το σώμα, πέταλο και μετά βάρδια. Δεν σε προλάβα,
0: δεν
5: όλη η διαδρομή.
0: Πήγαινε, πες τον οδηγό του προαστιακού να πατήσει την κόρνα.
5: Κόρνα, ναι, μόλις έρθει χρωστά ο κόρνα.
0: Χρωστάς κόρνα.
5: Λοιπόν, άστα τώρα τα γρίνια και τις καλαμάτες και τις γουρνοπούλες. Θα έρθει πορτοράφι εδώ δίπλα, ξέρεις, αυλάκι. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο, θα περάσουμε μπόμπα.
0: Καλά. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο και θα είμαστε για πάντα στη μνήμη των ανθρώπων.
5: Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Έτσι, έτσι.
0: Και μια πλατεία στα λιώσια και θα πάρει το όνομά μας, ναι.
5: Την τοξικότητα να πολεμήσει.
0: Ναι, ναι, τους τοξικούς.
5: Να περνάς καλά, φιλαράκι, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Ναι, επειδή είμαι Παναθηναϊκός, με έπαιζε λαγοκέφαλο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
5: Όχι, ρε, εντάξει, ρε, μια χαρά, ρε, δεν υπάρχουν αυτά. Ρε,
0: γεια σου, Μπομπέρ.
5: Λοιπόν, φιλιά, γεια ρε.
0: Πάμε στον τελευταίο πριν πάμε στο δελτίο. Ναι.
6: Έλα.
0: Έλα.
6: Το κύριο Τολμά, παρακαλώ.
0: Ναι. Τέλμα, πια τα ψηλά στην παραλία. Τι γίνεται.
6: Έχω σφοδρά παράπονα από ένα φίλο.
0: Ποιος είναι αυτός να εκτεθεί άμεσα.
6: Ο Λαχανοτολμάς.
0: Ντροπή του.
6: Τον έχεις ξεχάσει, λέει, πολύ.
0: Θα τον φτιάξω, θα τον φτιάξω.
6: Θέλει προμόσιο κι αυτός.
0: Θα τον φτιάξω και Λαχανοτολμά και ό,τι θες, εδώ είμαι εγώ.
6: Γεια σου, ρε Τσούβι.
0: Γεια σου, παιχταρά.
6: Έχει ξεκινήσει μια κίνηση επανάκτησης δεδομένων και εξυγχρονισμού.
0: Ιούλιο μήνα, μωρέ, κι εσύ.
6: Ναι. Έχουν ξεκινήσει να φέρουν τον Ερατζιά στον Ολυμπιακό και ανέθεσαν σε μένα να σου κάνω πρόταση.
0: Είμαστε έτοιμοι.
6: Ωραία, λέγε πόσα θέλεις, θα μαζέψω το χρήμα.
0: Εκτός αέρα με τιμολόγιο πάντα. Στο χάλασα.
6: Δεν πληρώνω. ΦΠΑ δεν πληρώνω, δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ωραία, κρατάω το κινητό σου για την ΑΔΕ. Τώρα θα δεις πως θα το κλείσεις. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα, έλα Ολυμπιακό, να σταματήσεις να κλαις.
0: Χάρηκα που δεν σε άκουσα. Γεια χαρά, λοιπόν, πάμε τώρα. Έρχεται ο Ταμπάκος. Έρχεται ο Ταμπάκος με την αθλητική ενημέρωση. Ένας ογκόλυθος της ενημέρωσης. Ταυτόχρονα στη δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια, στα δελτία και στην στιλιστική αποκατάσταση. Ταμπάκος Susan Moore θα μπορούσες να είναι. Susan Moore, δηλαδή ζώνες, τέτοια μικρά τσαντάκια, χιαστή, δερμάτινα, πορτοφολάκια. Susan Moore, το δέρμα σε άλλο επίπεδο. Ταμπάκος, να το. Για να μην είσαι ράκος, παπούτσια ταμπάκος. Και εσύ από Πελοπόννησο είσαι. Πρέπει να κρατάς. Θεσσαλία μισός και μισός Πελοπόννησο. Στην ψυχή είσαι Θεσσαλός, στο ντύσιμο είσαι Πελοποννήσιος. Δηλαδή έχεις κάνει μια τέτοια μίξη. Έτσι. Εγώ θα σου πω ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων, φίλε μου Γιαννήση. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Είναι τα top. Έτσι, όχι pop, top και pop για λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί όταν λες Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει. Πρέπει να βάλεις και το δάχτυλο στο μυαλό. Όποιος ξέρει, ξέρει. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή όμως και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνομία. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και θα σου πω κι άλλο ένα και με αυτό θα πάμε και με συγχωρείς τώρα αν σε σπάμαρα που λέει ο Μαλιάτσης. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζεις στην Big Win. Οι knockout αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμη στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: BWIN Sport FM 94,6.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι 2-0.
8: Sport FM Πάτρα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή χαρίς. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
16: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
17: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
19: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Sport FM Patras 96,3.
22: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
23: Μια ανάσα από την απόκτηση του Γκέσον για Μπουσέλεβιτς και το Παναθηναϊκός, καθώς όπως αναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Γάλλος Power Forward ήρθε σε συμφωνία με τους Πράσινους. Γύρισα σπίτι μου, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του σε διοικητικό πόστο. Στόχος κατάκτησης της EuroLeague, δήλωσε κατά την άδειξή του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ίσακ Μπόγκα στην Αθήνα και ο Μπραγκού Μπάντιο. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ανατροπή από το 0-2 προκρίθηκε η Αργεντινή 3-2 την Αίγυπτο. Για την φάση των 16, ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Λιονέλ Μέση, που έγινε ρεκόρ του μα στην ιστορία των Μουντιάλ, με 9 τελικές πάσεις ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Αρμαραντόνα. Αντίπαλος της στις 8 της διοργάνωσης η Ελβετία, που ήρθε ισόπαλη 0-0 την Κολομβία, αλλά επικράτησε 4-3 στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση. Τρίτη νίκη σε αριθμοφιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας, με γκολ τον Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίχτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Λέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε στο Λονδίνο ο Τσάλοφ. Σπουδαίο project η ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο Φιλανδός μέσος Κάι Κάρινεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια και κάνει την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Ένα έγγραφο απομένει για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή προπονήσεις χθες για τον Παναθηναϊκό με το διήμερο ρεπό εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ. Βρίσκονται οι πράσινοι τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν κυκλοφόρησε τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Εντείνει τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου του Ρόκα, νέα πρόταση στήλου του Λόγκορες για τον Στάνιτς ετοιμάζει ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα συμμετωθεί ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιχαμ. Σήμερα στις 7 το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαίδα που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αναχωρήσει σήμερα το πρωί η αποστολή του Άρη αναμονή της απάντησης του Χόρντρου Μάγκουνσον. Βρίσκονται οι Κίτρινοι που έξαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επανέφερουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη για διαιτές συμβόλαιο ήρθε ΠΑΕΟΦΗ, τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από την Houston Dynamo. Παίχτης του Ηρακλείου, 28χρονος Ισπανός αμυντικός Ινίγκο Πίνια. Την απόφαση να άρει τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ενεξέλιξη πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 του Λος Άντζελες, οι αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες αυξάνεται από τη σεζόν 2027-28 η EuroLeague, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργάνωσης Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
24: Win Sport FM 94,6.

0: Με Springsteen γυρίσαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ. Big Wins for FM 94,6. Καλημέρα και στον γίγαντα τον Ταμπάκο. Μια και είναι δίπλα μου, κάτι θέλει να μου πει. Πες μια καλημέρα στον κόσμο και από την εκπομπή. Σωτήρη.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ. Καλημέρα, καλημέρα. Δυναμή τη ενημέρωση.
0: Ρε Σωτήρη, δυναμίτη. Πρώτον, θα φύγω και έχω παρκάρει κάτω να βάλω στο αμάξι σε καλύτερη θέση.
1: Το έχω βάλει.
0: Το έχει βάλει.
1: Πρόλαβα.
0: Όποτε παρκάρω στη στροφή, ο φόβος νικάει τον Ταμπάκο. Δεν τον ενδιαφέρει να με αλλάξει. Σου λέει, εγώ εκεί δεν πάω, δεν είμαι χαζός. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πες μου τώρα, δεν ζηλεύεις λίγο που η εθνική μας δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο? Να καταλάβουν κάποιοι, δηλαδή, πώς να το πω. Μπορεί με την ομάδα σου να κατακτήσεις πολλά και είναι σημαντικά και θυσιάζεις πράγματα για τη ζωή σου, για ένα κλαμπ που σε υποστηρίζει. Εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά πόση μεγάλη χαρά παίρνει τώρα ο Μέση, ο Κριστιάνο, που κλαίνε με λιγμούς, ρε φίλε, ή λύπες, ας πούμε, κλαίνε με λιγμούς. Κόσμος να κλαίει στην εξέδρα, εναλλαγές συναισθημάτων. Είναι όλα σε έξαρση. Κατηγορίες, δηλαδή, τι ωραία πράγματα είναι αυτά, ρε φίλε.
1: Σκέψου μόνο να υπήρχε στο Μουντιάλ και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε,
1: θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Και ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοί παίχτες και δεν είναι. Αυτό μου σπάει τα νεύρα. Δηλαδή, είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.
1: Χρειάζονται πράγματα για να γίνει ομάδα-ομάδα.
0: Πες μου, ρε Ταμπάκο, τι θέλει να γίνει ομάδα-ομάδα. Δώσε λίγο τα φώτα σου, έχω τρελαθεί να πούμε.
1: Ας αναλάβω προπονητής, να πω.
0: Όσο γκριζάρης είσαι έτοιμος. Κάντο λίγο πιο σπαστά. Χρειάζονται πράγματα να αναλάβω για την ομάδα. Το πιστεύω αυτό. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Έρχεται το Nations League τώρα. Με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.
0: Εξηγήσε μου τώρα, γιατί δεν έχω καταλάβει. Χημικές ενώσεις.
1: Ποτέ δεν κατάλαβε τι συμβαίνει, γιατί ισχύει με το Nations League.
0: Απλά κοιτάω και λέω πάμε για την νίκη. Δεν ξέρω τι κάνω.
1: Όσο και κατανάλωση. Δεν βγάζει άκρη.
0: Πες μου, ρε φίλε, μέσα στις άκρες. Ακούει ένα παιδί 10 χρόνων τώρα, ο Μάνος. Αυτό μην τον μπερδέψει πιο πολύ. Στο Nations League, τι πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε στο Euro, είναι αυτό, έτσι? Μήπως.
1: Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία το Nations League, εάν δεν τα καταφέρει στα πραγματικά του Euro. Τα πραγματικά του Euro είναι το 27.
0: Το 27. Εάν πάρει το Nations League, πα στο Euro.
1: Όχι, καμία σχέση. Είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση. Απλά παίρνει ένα τίτλο. Λες ότι έγραψε στο βιογραφικό σου.
0: Όπως είπε ο Κριστιάνο, πήραμε τρεις τίτλους και έχει και το Nations League μέσα. Να σε ρωτήσω, δηλαδή, άμα πάρω εγώ το Nations League, δεν κερδίζω κάτι για το γύρο?
1: Μόνο κάποια χρήματα παίρνεις, ένα μικρό ποσό.
0: Εντάξει, άστα τα λεφτά. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Το κάνουμε για τη δόξα.
1: Όχι, ακριβώς τι ισχύει.
0: Ναι.
1: Και αυτό, τίποτα
0: άλλο. Τι παίρνεις τότε καλύτερο εισιτήριο?
1: Και απλά σίγουρα θα έχεις μια καλύτερη άνοδο στην βαθμολογία της FIFA.
0: Για το γύρο, ενώ ψυχή.
1: Γενικώς, ναι, σίγουρα. Ναι. Γιατί τώρα στον όμιλο είμαστε, πρακτικά να σου πω. Ναι. Αν αποφύγουμε τους Σέρβους, βάλουμε από κάτω, είμαστε τρίτοι στον όμιλο.
0: Ωραία, είναι Γερμανία, Ολλανδία.
1: Ελλάδα και
0: Σερβία.
1: Εάν καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι-τελευταίοι.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα στην κλήρωση που θα γίνει τον Δεκέμβριο, κλήρωση για τα πραγματικά του γύρου, θα είμαστε στον κρούπ των ισχυρών. Στο πρώτο κρούπ δυνατότητα.
0: Άρα έχει κίνητρο.
1: Αυτό είναι μεγάλο κίνητρο.
0: Συν να κάνει μια ομάδα. Μια ομοιογένεια.
1: Θα είμαστε στην πρώτο κρούπ δυνατότητα. Θα αποφύγουμε δηλαδή πιθανότητα ομάδε από το δεύτερο κρούπ, το τρίτο κρούπ.
0: Και αν βγούμε πρώτοι, πάλι το ίδιο. Στο πρώτο κρούπ δυναμικότητα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θέλουμε πρωτιά και να του κοροϊδέψουμε. Πάμε για τρίτη.
1: Ολλανδία, Γερμανία, δεν του εύκολο.
0: Δεν ξέρω γιατί είδε.
1: Αν θα είναι σκασμένοι τώρα, θα έχουν αδειάσει τώρα.
0: Πρώτα θα έρθουν δεύτεροι εδώ πέρα. Θα έρθει ο Βαντούκ.
1: Έχει το κλόπ τώρα όμως. Τη Γερμανία.
0: Του πετύχαμε, έρχεται ο Δόντια. Έρχεται εδώ ο λαγοκέφαλο. Ο κλόπ. Θα μα τσακίσουν. Τώρα αυτοί θα ξεσπάσουν απάνω μα.
1: Να ξέρει. Δεν ασχολούνται με τα Nations, όλοι αυτοί. Να ξέρεις.
0: Δεν ασχολούνται, ναι. Μήπως. Ναι, αλλά ο Κλοπ τώρα για να κερδίσει πράγματα και παίχτες. Θα πάει δυνατά.
1: Και θα έρθει και φρέσκος, ανανεωμένος. Τώρα 2 χρόνια έχει να δουλέψει.
0: Ρε φίλε, είναι 10 χρόνια μικρότερος, τούμπανο είναι.
1: Ναι.
0: Θα βγει στην αγορά εργασίας δυνατά.
1: Το προγραφικό είναι δυνατό.
0: Και μουσιάλα εδώ κοντά θα είναι όλοι κοντά. Κοντά στο center for.
1: Άστα να πάνε και να μπει κοντά και τέτοια.
0: Εμείς δεν πάμε επειδή έχουμε δουλειές. Τέλος πάντων.
1: Πάντως αυτό μετράει για να αποφύγουμε να μας συνδέσουμε στον κρουπ.
0: Πάλι καλά που εμφανίστηκες, κάτσε γιατί είπα θα Χάρι Κέιν, πάλι καλά που εμφανίστηκες για να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο παίζουμε στον Νέσο.
1: Δεν σε έκανε και σοφότερο.
0: Όχι, μια χαρά με έκανε εμένα σοφότερο. Εγώ νόμιζα, χωρίς πλάκα, ρε Γιαννήση, δεν νόμιζες ότι αν κερδίσεις τον Νέσο League, ότι κάτι κερδίζεις, πας Euro, τίποτα, παπαριές.
1: Και αν είμαστε τέταρτοι,
0: ναι.
1: αν είμαστε κάτω από τους Σερβίους.
0: Είναι δέντρο, παπαριά. Είναι δέντρο.
1: Ναι. Υποβιβαζόμαστε στη δεύτερη κατηγορία του Nation. Γιατί οι κατηγορίες είναι 4 στο Nation.
0: Το ξέρω. Δεύτερη, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Απλά θα πέσει μια κατηγορία. Εκεί που είναι μέχρι πρώτη.
0: Ναι. Άρα στο Euro θα είμαστε στους ανίσχυρους μετά. Αν πέσουμε τέταρτη.
1: Αν είμαστε τέταρτη, είναι πιθανό να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Στην κλήρωση. Εντάξει. Δεν έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ρε φίλε, άλλη έγκλη.
1: Να είσαι στο πρώτο με τις Ισπανίες, με τις Γαλλίες.
0: Και θα λένε τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ, κατά λάθος.
1: Πότε εμφανίστηκα.
0: Κατά λάθος.
1: Και όλα αυτά ξύσε, λόγω της πορείας που κάναμε στο Nations League που κέρδισαμε την Αγγλία στο Wembley.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την πρόκληση επί της...
0: Μετά ξεχαστήκαμε στο γύρο.
1: Με τη Σκωτία.
0: Τα θυμάμαι αυτά. Μετά όμως ξεχαστήκαμε για το παγκόσμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Πρέπει να γίνουν ομάδα. Τα παιδιά αυτά, Τζόλι, Καρέτσα.
0: Εγώ θα σου πω τη δική μου άποψη. Εγώ διαφωνώ με την έννοια τη.
1: Πολύ μετά.
0: Ναι, θα
1: την ανοίξω.
0: Δεν πειράζει. Ρε φίλε, τα αποθυμένα μα βγάζουμε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ στο να καλούμε όλο τον κόσμο στην εθνική, να του δίνουμε ευκαιρίες. Μπορεί να ακούγεται κάπως. Για μένα, η εθνική ομάδα είναι μια συγκροτημένη ομάδα που πρέπει να κάνει μεταγραφή να μπει εκεί μέσα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πρέπει να κάνεις υπέρβαση.
0: Πρέπει να κάνεις ουσιαστικά μεταγραφή στην εθνική ομάδα. Για... Έλα και εσύ και έλα να δούμε και εσένα. Έβαλες 7 γκολ και εσύ. Έλα και εσύ. Έλα... Δες οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με τις κολοδοκιμές που πήγαν αυτοί με την πολυσυλλεκτικότητα αυτή. Και πάρε και τον άλλον από την Αραβία και φέρε και τον άλλον που έχει τόσο.
1: Δεν θέσουν όλοι αυτοί μαζί.
0: Όχι. Γέροι, 35χρονοι.
1: Που έχουν παίξει πολύ καιρό μαζί.
0: Ναι. Και μετά μπαίνει σε αυτό το group. Μεταγραφή. Καλώς όρισες, αγαπάμε. Μην εδώ, δεν θα πας πουθενά. Αυτό. Εγώ νομίζω.
1: Πρέπει να είναι πιο κλειστό. Να ειδικά κλειστό στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, λέω, ρε φίλε. Να γίνει κλειστό.
1: Άλλο Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία που έχουν 50 παίχτες.
0: Ρε φίλε,
1: έτοιμοι.
0: Αυτοί πέρα, οι Ισπανοί, άμα δει δύο βασικού στον δρόμο, δεν θα του πει να βγάλουν μια φωτογραφία. Δεν ξέρει ποιοι είναι. Ναι, αλλά αυτοί παίζουν το ίδιο από 7 χρονών. Δηλαδή τα ίδια κοντρόλ, την ίδια πάσα, τη δίνουν, φεύγουν στο χώρο, ξανακάθονται. Αυτά τα μαθαίνουν. Αλφα, Β, Γάμα, Πάσα, Δέλτα, Χώρος, Κάλυψη.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι. Σχέση έχει.
1: Έχουν μάθει τον πόσο από σε διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ, ρε φίλε.
1: Για το χρόνο σου, γιατί έχεις γραμμές σήμερα, κάνεις χαμό.
0: Δεν πειράζει.
1: Τρέχεις βαλιοκούβαρα.
0: Έχουμε γραμμές. Όχι. Είδες πως φύγανε όταν ήρθε ο Ταμπάκος. Ευχαριστούμε Ταμπάκο που μας έδιωξε τον κόσμο. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε. Επίτηδες γίνονται αυτές οι αυξομοιώσεις στη ζωή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.

0: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Και ντόρς έχω. Και έχω και γραμμές στον αέρα. Δεν έχω. Πρόσεξε τώρα τι θα γίνει. Είσαι έτοιμος, Γιώργο Γιαννίση? 2-10-95-79-283-4-5. Για τα επόμενα 5 λεπτά μόνο θα έχω γραμμές. Δεν ισχύει αυτό. Πρόσεξε τώρα, εγώ κάνω τον παπατζή και καλά δεν θα προλάβετε. Δημιουργείς μια ανάγκη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Κανένας δεν έχει ανάγκη να μιλήσει εδώ. Για ποιο λόγο θέλει να μιλήσει με μένα? Για ποιο λόγο να θες να μιλήσει μαζί μου? Γιατί δεν αναρωτιέσαι ότι εγώ τώρα γιατί παίρνω τηλέφωνο σε αυτόν τον καραγκιόζη? Λοιπόν, κι όμως παίρνεις τηλέφωνο. Και πάμε γρήγορα. Ναι, καλημέρα.
1: Ναι,
0: για
1: καλημέρα.
0: Ποιο λόγο παίρνουμε τηλέφωνο στα αθλητικά ραδιόφωνα? Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Αλέξανδρε, Φίλιππος εδώ.
0: Γεια σου, ρε Φίλιππε. Ουσιαστικά θα ήσουν ιστορικά ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου. Αφού είμαι εγώ, ναι, Αλέξανδρος, και εσύ, Φίλιππος, λείπει ο δικεφάλας.
1: Ιστορικά, ναι.
0: Ναι.
1: Ιστορικά, ναι. Ιστορικά, ναι.
0: Ιστορικά, ιστορικά.
1: Εγώ πήρα να σου πω, είμαι και φίλος του Παναθηναϊκού, μου παδός του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Από Νίκαια είμαι. Οπότε είμαι και κοντά στο Μαλιάτσι, να ξέρεις.
0: Ωραίος.
1: Εγώ πήρα να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
0: Τι έκανα πάλι?
1: Διότι με έχεις σώσει χωρίς να το ξέρεις. Με παίρνουν τηλέφωνα, ξέρεις, από διάφορες εταιρείες που διαφημίζουν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ειδικά όταν παίρνουν από εισπρακτικές στο μαγαζί.
0: Mm-hmm.
1: Τους λέω, δεν είναι εδώ το αφεντικό.
0: Μπράβο, κάνεις πεσκέση, κάνεις φωνές δηλαδή και ξεφεύγεις.
1: Κάνω το
2: πεσκέση. Λοιπόν, άμα πεις έτσι, λοιπόν λες, συγγνώμη, δεν είναι εδώ το αφεντικό, εγώ είμαι υπάλληλος.
1: Εγώ είμαι υπάλληλος. Πείτε το ότι χρωστάει. Το παράτησε η γυναίκα του. Άνοιξε ένα άλλο μαγαζίνο δίπλα με δύο όμορφες παρουσίες και μας παίρνει όλη τη δουλειά. Πείτε το ότι χρωστάει να πάει να τον γνωρίσει.
0: Υπέροχα.
1: Του λέω τέτοια πραγματάκια. Με έχει σώσει, αδελφέ.
0: Φίλε,
1: δεν έχω πια διαφημιστικά.
0: Έχω κι άλλα όπλα. Έχω και... Μόνο αν σε παίρνουν να λες ότι ακούς μπηγούν σπορ FM. Αλλιώς θα έχεις προβλήματα. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
1: Αλλά στα ρώσικα.
0: Ναι, ακούω μόνο μπήκε στο ρηφείο, μην είναι 94,6 τα βάη, όχι νοικό τα στόθο, στον προβοχή για τα σετιού φυσικού
1: του γαζού. Ξέρω που μένεις.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Να είσαι καλά.
1: Καλός ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός φέτος. Πιστεύω θα πάμε καλά.
0: Μακάρι. Και ο αναστεναγμός μου ήταν η ανάμνηση τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή βιάζεσαι, θα πει και κανένας άλλος, και επειδή έρχεται καλοκαιράκι, εγώ δεν θέλω να ξεχνιόμαστε.
0: Τι θες να μας πεις?
3: Καπιτένιε, η σειρά 13 ήταν κόκκινη, όμορφη, σ' άρεσε?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ κοιτάω τα δικά μου. Αφού εγώ δεν ήμουνα εκεί, να πάτε να το απολαύσετε. Το γήπεδο σ' άρεσε, αυτό το στολίδι σου άρεσε?
3: Προς το παρόν, ναι.
0: Γιατί?
3: Αναμένω τα καλύτερα.
0: Περίμενε. Θα έχουμε φέτος άλλα διαφορετικά. Σε περιμένω να πάρεις τηλέφωνο να τα ξαναπείς.
3: Όποτε θέλεις.
0: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Δεν ξεχνάω εγώ.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω. Ωραίο, τώρα θα γίνει πιο ωραίο. Έλα, ναι. Τα αφήνω. Αφήνω εγώ τον κόσμο να εκφραστεί. Τι, δεν έχει γραμμές? Πάμε, ναι. Είναι δυνατόν,
3: καλημέρα.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε Γιώργο. Ναι, έλα, καλημέρα.
3: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε.
0: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Τι κάνεις, ποιος είσαι, πες.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Θέλετε να βγείτε στον αέρα?
3: Έλα, Αλέξανδρε.
0: Τώρα είσαι στον αέρα, καλημέρα.
3: Στον αέρα είμαι, περιμένω τόση ώρα, ρε φίλε, τι θα γίνει?
0: Εντάξει, ρε φίλε, γίνεται χαμός, για πάτα μια κόρνα, θέλω κόρνα. Μπράβο, για πάμε τώρα.
3: Καλημέρα, τι λέει, πώς είσαι?
0: Καλά, ψηλέ, εσύ τι, τα δικά μας, τι θα πούμε, δεν με παίρνεις τηλέφωνο τόση ώρα, ποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είσαι.
3: Εγώ είμαι ο Άλεν, μένω Πειραιά.
0: Ο Ντελόν.
3: Όπως το θες, πες το.
0: Ο Τρελόν, σ' ακούω.
3: Ο Τρελόν, ναι, είμαι εδώ, έχω μπλέξει την κίνηση, φίλε, ένα χάλι.
0: Πώς είναι να λέγεσαι Κατσαβίδη? Αλενάκι, Γεια σου, Ραλενάκη.
4: Είμαι πολύ εργαλείο. Άσο.
0: Είσαι εργαλείο, είσαι ο Σιώπης. Είσαι αμυντικό χαφ.
4: Θέλω να σου πω.
0: Δεν έχω να σου πω.
4: Πήγα στο Λεωνίδιο, σε πληροφορώ. Πάω Λεωνίδιο εδώ και 15 χρόνια. Είδα τη φάτσα σου.
0: Την είδα στη φάτσα μου στην αφή. Ρε φίλε, ξέρεις τι παθαίνω που πάω στις πόλεις και βλέπω το γιγαντιαία κεφάλα μου. Και τα μπάκω. Εκεί που πάω, βλέπω στο φανάρι το κεφάλι μου γιγαντιαίο, εξωγήινο. Λέω, στο διάλογο και εδώ εμφανίστηκες.
4: Κοίτα να δεις, λέω, που θα έρθει ο Αλέξανδρος στα μέρη μου. Πρόσεχε, εκεί βγαίνει το δίκανο για πλάκα, ε.
0: Φίλε, το μόνο δίκανο που θέλω εγώ είναι το διπλό μπιφτέκι στο σουβλάκι. Το δικανάκι, έτσι, έτσι το λέμε.
4: Έχει ωραίο φαΐ.
0: Όλα
4: ωραίο
0: τα άλλα, το Λεωνίδιο είναι ένα υποτιμημένο μέρος, το Λεωνίδιο.
4: Θα κάτσεις πολύ, θα πας μόνο για την παράσταση.
0: Θα πάω για την παράσταση, θα μείνω μια μέρα, θα πιω και το καφεδάκι μου το πρωί.
4: Θες να δώσω μια συμβουλή.
0: Να βαράω το πρωί.
4: Όχι, θα πας στο φίλο μου το Βασίλη στο Φωκιανό, δεν έχει δει πιο μαγικό μέρος. Θα πας στην ταβέρνα του, θα πας στο κεφαλικό.
0: Κάμα να πας στο κεφαλικό, γιατί να πάω φάω, τι θα μας σκοτώσετε. Από τα λάτι εννοείς. Α, εντάξει.
4: Από την ποιότητα του φαγητού, ρε παιδί μου.
0: Ναι ρε, το κατάλαβα. Να σε καλά, Άλεν.
4: Άντε,
0: τα λέμε. Συναρμολόγησέ τους. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις, Γιώργο. Το δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω από Βασίλη Καρά. Μου κόλλησε, έτσι θέλω. Θα το βρεις. Θα σε κάνω σκυλά μέχρι να φύγεις από εδώ μέσα. Μου ξεκίνησες με τα alternative. Για πάμε παρακάτω. Ναι.
5: Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Να πω μια καλημέρα πρώτα στο Βαγγέλη που πάει το Σταύρο στην Κηφισιά. Μας ακούνε στο ταξί και καλημέρα. Για πάμε παρακάτω. Έλα. Εσύ είσαι παιχταρά.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι έγινε, κοιμούνται. Κοιμούνται μέσα.
5: Εγώ.
0: Όχι μέσα, μιλά σιγά, κοιμάται κάποιο στο...
5: Ναι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Κοιμούνται, έτσι. Ποιοι κοιμούνται, αν επιτρέπετε.
5: Ο Άγγελος, είμαι από την Αγγλία, φίλε.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε, καλά είσαι. How are you?
5: Καλά, εδώ.
0: I'm fine, thanks, and you? Nice to hear you.
5: Ήθελα να πω, η Μαρία που είναι.
0: Η Μαρία έχει άδεια και θα επιστρέψει
5: καλά,
0: αύριο.
5: Το κορίτσι.
0: Ναι. Γεια σου,
5: Άγγελε. Ναι, ρε, έρχεται αύριο, μπράβο.
0: Ναι.
5: Εντάξει, ρε φίλε. Και πότε μπορείτε να ξανανεύετε εδώ πέρα να σας δούμε? Ήσασταν ωραίοι στο Μάντσεστερ. Αλλά πάει πολύ καιρός τώρα και έχουμε ξεχάσει.
0: Τον Οκτώβρη βγαίνουν τα εισιτήρια σε δύο μέρες. Έρχομαι Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργο και Λονδίνο. Δυστυχώς. Δεν έρχομαι τώρα στο Μάντσεστερ.
5: Δεν πειράζει,
0: ρε Άγγελε. Τι να κάνουμε, ρε. Καλά, πάμε πιο σιγά γιατί κοιμούνται. Έχει και αλεπούδες.
5: Τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο από το Wakefield.
0: Κοιμάται τώρα αυτός.
5: Να ακούει και αυτός.
0: Εντάξει, μπορεί.
5: Μας έχει μιλήσει εδώ σε εσάς να πούμε τα πρωινά.
0: Να είναι καλά.
5: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Και εύχομαι τώρα να μην τους ξυπνήσω, να είσαι πάντα καλά. Εντάξει, Αγγελέ. Να είσαι καλά.
5: Είναι και τύχη από τσιγαρό αυτό.
0: Ξέρω πώς είναι. Οι κλάνες και ξυπνάει δίπλα. Ξέρω πώς είναι στην Αγγλία. Ξέρω. Και μπερδεύεις και το σπίτι σου. Λες, αυτό είναι το δίπλα. Τι σημάδι έβαλα, πού μένω άραγε. Αφού είναι όλα ίδια τα σπίτια. Να είσαι καλά.
5: Σωστός.
0: Και μεθυσμένοι κάτω βαράνε Manchester, βαράνε μπουκάλια, τέτοια ξέρω.
5: Τα ξέρεις.
0: Τα ξέρω, τα έχω ζήσει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Ωραία, ρε φίλε, να είσαι καλά.
0: Θα σου δώσω κάτι από πατρίδα τώρα γιατί μου έχει λείψει. Δώσε λίγο, Μπίλι.
5: Δώσε λίγο.
0: Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε. Μου κόλλησε, δεν έχω να σου πω. Και ξέρεις, άμα μου κολλάει ένα τραγούδι. Συγγνώμη, ταμπάκο. Συγγνώμη τώρα που είναι πρωί μου, Dial, Bala, Rock, Big Wheels, Sport FM. Δώστε μου λίγο. Ένα ρεφρενάκι.

Χορεύεις με φτηνό μπλουζάκι 8 ευρώ. Εντάξει, φαίνεται η χαράδρα πίσω και από... Άστο, από ντροπή σου χτυπάει άγνωστο σπαλαμάκια. Δεν έχεις κανέναν στη ζωή. Δώσ' το, δώσ' το.

0: από ένα πρεμιέρα, ένα αρτάνα. Ρε Σωτήρη, ένα ανάκτορο, κάτι. Ένα SMS, κάτι τέτοιο, ρε. Κάτι παλιό θέλω, με άσχημα ρούχα. Τέλος πάντων, θες να ζήσεις, φίλε μου, ωραία πράγματα, έτσι. Υπάρχει ένα μέρος, η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Έτσι, 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show, Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, όχι έτσι. Τεχνολογία, θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, ημερομηνίες και σταθμούς, κάθετος Telecom Road Show.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco. El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.

0: απόψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα. Δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Όχι άλλες γραμμές, όχι άλλες γραμμές και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Τι έπαθες?
1: Τους από εκεί. Είμαι ο Γιώργος Γιαννίσης, τραγουδάω, χορεύω, είμαι ο Harry Kane. Με φωνή Harry Kane ο Γιαννίσης. I believe that we have a great game here tonight and this is all for our fans.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Αύριο θα είναι εδώ η Μαρία, έτσι, αύριο θα είναι εδώ η Μαρία και ακούω τις προβλέψεις. Ταμπάκο, ταμπάκος, θέλω προβλέψεις για τα ζευγάρια του παγκοσμίου κυπέλου. Ποιος θα περάσει, θέλω δηλαδή στο μυαλό σου, στο μυαλό σου, μια συγκεκριμένη πορεία των πραγμάτων, πώς θα πάνε τα πράγματα και ποιος θα το κατακτήσει κιόλας. Δηλαδή φτιάξε ένα ταξίδι γενικότερα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Ταμπάκο. Ωραία, θα το φτιάξει. Θα το φτιάξει ο Ταμπάκος και θα με ενημερώσει. Θέλω και από εσάς, τέρμα οι γραμμές, το τελευταίο 20 λεπτό. Θέλω και από εσάς προβλέψεις. Γιώργο Γιαννίση, ξεκίνησες ως ένας μικρός ασχετάκος εδώ, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχες ιδέα τι γίνεται και ξαφνικά έχεις κάνει και νίκες. Νίκες σημαντικές. Δηλαδή, ξεκινάνε τώρα τα ζευγάρια με βάση τις διασταυρώσεις. Πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Ακούω τις προβλέψεις σας. Το τελευταίο 20 λεπτό εδώ υποδέχομαι τη δική σας σκέψη μέσω μηνυμάτων. Ταμπάκο, επειδή τώρα πας σαν παλέμαχος, θα σας κερδίσει ο καλύτερος, όποιος το θέλει πιο πολύ και κάτι τέτοια. Όχι ποσοστά. Ποιος θα περάσει? Έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Να πούμε. Άλλο δύσκολο. Λοιπόν, άρα εσύ λες Γαλλία, Μαρόκο. Περνάει η Γαλλία, λέει ο Ταμπάκος. Και παίζει με τον νικητή Ισπανία, Βέλγιο. Σωστά. Άρα έχουμε Γαλλία, Ισπανία, ημιτελικό βλέπεις. Γαλλία, Βέλγιο, λες εσύ. Ένας ημιτελικός. Και το άλλο είναι Αργεντινή. Ζόρικο. Πες μία, μωρέ. Αγγλία. Άρα ο Ταμπάκος λέει Γαλλία, Βέλγιο το ένα ζευγάρι του ημιτελικού. Και Αγγλία, Αργεντινή το άλλο. Παρακάτω Ταμπάκο. Γαλλία, Βέλγιο. Ποιος περνάει? Γαλλία τελικό βλέπεις. Αγγλία, Αργεντινή. Ποιος περνάει? Αγγλία. Βλέπεις τελικό Γαλλία, Αγγλία. Ποιος το παίρνει? Άντε, τα βγάζουμε το τσιγκέλι 1-1. Μένουν αυτά. Δεν ξέρει. Τζάπα είναι. Γαλλία. Λοιπόν, ο Ταμπάκ σε formidable. Parce qu'il pense que France est la meilleure équipe du monde par le mondial. Πάμε στον Γιώργο Γιαννίση. Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο, ποιος περνάει? Μαρόκο. Μαρόκο. Ισπανία, Βέλγιο. Μαρόκο, Βέλγιο. Να σου πω ότι μπορείς να είσαι και με τους δυνατούς, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Μαρόκο, Βέλγιο. Το ένα ζεύγος. Νορβηγία, Αγγλία, ποιος περνάει? Νορβηγία. Αργεντινή, Ελβετία. Αργεντινή. Άρα έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Βέλγιο. Ο ένας ημιτελικός. Ατηλεθέαση τίποτα. Μαρόκο, Βέλγιο και Αργεντινή, Νορβηγία. Και μετά πάμε. Τελικό ποιος πάει? Μαρόκο τελικό. Αρχίζει και μου αρέσει αυτός. Μαρόκο πολύ. Μαρόκο πάρα πολύ Μαρόκο. Μαρόκο τελικός και από εδώ. Μαρόκο, Αργεντινή. Και ποιος το παίρνει? Αργεντινή βλέπει. Ωραία. Ταμπάκο, άκου και τα δικά μου. Γαλλία, Μαρόκο. Περνάει η Γαλλία. Δεν μπορείς με ίδιο ποδόσφαιρο να νικήσεις τη Γαλλία. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Δηλαδή θα κινδύνευε η Γαλλία από μια ομάδα που κάθεται πίσω και φεύγει την αντεπίθεση και κλαίνουν όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Γιατί το Μαρόκο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Γνώμη μου τώρα, έτσι. Ισπανία, Βέλγιο. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο με την Τεσάρα στην Αμερική. Εμένα. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο. Νομίζω ότι θα λιποθυμήσει. Ήρθε η ώρα της λιποθυμιάς. Ήρθε η ώρα να μην ακουμπήσει την μπάλα. Ήρθε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι της Ισπανίας να μπουν με την μπάλα μέσα. Αυτό πιστεύω. Γιατί δεν την πήραμε και πολύ την Ισπανία. Η Ισπανία, ξέρεις, άλλη φουρνιά, λέγαμε κάτι τέτοιο. Και είναι στις 8 και δεν τρώει και γκολ. Δεν τρώει γκολ. Λοιπόν, βλέπω Γαλλία, Ισπανία στη μία μεριά και Αγγλία, Αργεντινή στην άλλη μεριά. Και βλέπω τελικό όπως εσύ, Γαλλία, Αγγλία. Όχι ότι δεν θέλω Μέση να περάσει. Όχι ότι οι συμπέθεροι μου, οι πεθερές και αυτοί είναι όλοι Άγγλοι. Βλέπω, γιατί η Αργεντινή έχει φτάσει εδώ με την ψυχή στο στόμα, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει φτάσει εδώ ασθμένοντας. Έχει τσακιστεί ο Μέση 120 λεπτά. Μου φαίνονται πολύ φρέσκοι οι Άγγλοι. Ναι, Κέιν, Μπέλιγχαμ και τα λοιπά. Αυτά σκέφτομαι. Είναι πολύ σκληρή ομάδα η Αγγλία αυτή. Και έχει και τον Τούχελ. Το ξαναλέω. Ότι ο καλός προπονητής, ενώ ο άλλος ο σκαλώνει, λέει: μπείτε μέσα, πάρτε μπάλες και παίχτε. Είναι ο Λιονέλ εδώ, ξέρει καλύτερα. Σαν γυμναστής είναι ο σκαλώνει. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Σκαλώνει, κάνε μια λαμπάδα στο Μέση. Τι να σου πω. Ίσα με τον Buenos Aires. Μια λαμπάδα, κάνει και το σταυρό σου. Δεν σε υποτιμώ, αλλά έχεις τον άνθρωπο που συμπαρασύρει με την ενέργειά του μια ολόκληρη χώρα. Την πήρε στην πλάτη, στο Σβέρκο εχθές. Στο Σβέρκο την πήρε. Καλικούτσα την πήρε και την πήγε. Και είχε χάσει το πέναλτι, βυθίστηκε στα συναισθήματά του μέσα στο παιχνίδι. Ένα σουτ 20 μέτρα out, αν θυμάσαι. Τέσσερις λάθος επαφές, γλίστραγε και κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, μπορεί να γραφτεί ένα βιβλίο μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Για τον Λιονέλ Μέση. Μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Βρήκα την Ελβετία ότι θα περάσει την Κολομβία. Δεν μου γέμιζε το μάτι η Κολομβία γενικά. Είναι καλή ομάδα η Ελβετία. Θα βάλει δύσκολα στην Αργεντινή, το πιστεύω. Αλλά νομίζω θα περάσει η Αργεντινή πιο εύκολα την Ελβετία από ότι πέρασε την Αίγυπτο. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα βλέπω τελικό Γαλλία-Αγγλία και ήρθε η ώρα, φίλε, η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ταμπάκο. Ήρθε η ώρα η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Έκανε μεγάλη νίκη στο Μεξικό. Έχουν πάρει τα πάνω τους. Θα την περάσει την Νορβηγία. Τώρα, αν περάσει Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία. Όπως λέει εδώ άλλος. Τι να σου πω, Eurovision κάντε το. Εντάξει, γίνεται. Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία. Ποιος θα τα δει αυτά τα μάτς? Μόνο εμείς. Εκεί είμαι με το Μαρόκο. Αέρας, είμαι με Ουναή. Λοιπόν, που πανηγυρίζει και κλείνει το στόμα. Πάμε διάλειμμα, κάναμε προβλέψεις, περιμένω και τα δικά σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Γαλλία θα το πάρει Θοδωρή Σύρος. Έχουμε τέσσερα μεγάλα ονόματα και στην τετράδα μπαίνει πάντα ένα outsider. Ποιο θα την πληρώσει, λες να συνεχίσει ο Ελβετός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Έλα ρε φίλε. Εντάξει τώρα, δεν είναι Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Επειδή έχει το μαλλί έτσι, δεν μοιάζουν τώρα. Δεν μοιάζουν. Κακίν φίλε, τον θυμάσαι, παιχτάρα. Είδες ότι γερνάμε. Αυτό το θυμάσαι, αυτό το καταλαβαίνεις. Πάμε λίγο στους ηττημένους, γιατί μπορεί να μην το ακούσατε, στην Αίγυπτο. Λοιπόν, τι συμβολίζει το Χ, γιατί το έκανε έντονα και το ξαναλέω, που έκανε με τα χέρια το προπονητής της Αιγύπτου, έκανε το Χ, το γράμμα Χ, έντονα, πολλές φορές και πάνω από το κεφάλι του, έτσι. Ο Χωσάμ Χασάν είναι μια χειρονομία που πολλοί φίλαθλοι δεν αναγνώρισαν. Είναι ένα επίσημο σύμβολο της FIFA για αναφορά πιθανών περιστατικών ρατσισμού ή μορφών διάκρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές και προπονητές γρήγορα να ενημερώνουν τη FIFA. Το μέτρο αυτό για το Χ εγκρίθηκε στο 74ο συνέδριο της FIFA που πραγματοποιήθηκε το 24 στην Bangkok. Έτσι, αυτό έχει βγει σε μια προσπάθεια γρήγορα να ενημερώνονται ότι υπάρχει ρατσισμός και διακριτική συμπεριφορά σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχει πρωτόκολλο όταν υπάρχει έντονη χρήση του σήματος, κανονικά λειτουργεί ως προειδοποίηση. Τρία διαδοχικά στάδια. Σε πρώτο στάδιο ο διαιτητής μπορεί να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση να αξιολογήσει τι συμβαίνει. Ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να διακόψει οριστικά τον αγώνα όταν καταλάβει ότι το πρόσωπο αυτό βάλεται από ρατσιστικές συμπεριφορές έντονα και κινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι η FIFA επιδιώκει να δώσει ένα εργαλείο στους ανθρώπους να κάνουν κάτι ώστε γρήγορα να υπάρχει δράση. Όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές από τους Αργεντίνους, λέει ο Αιγύπτιος προπονητής, γεγονός που τον οδήγησε να ενεργοποιήσει το σχετικό σήμα. Δεν υπήρξαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία τη στιγμή εκείνη που ξέσπασε η έντονη αντιπαράθεση και έτσι ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Σας αναφέρω γιατί και εγώ το έψαξα και δεν το γνώριζα ταμπάκο ότι αυτό το Χ, νόμιζα ότι είναι κάτι της Αιγύπτου, κάτι όσον αφορά τη δική τους διάλεκτο, το δικό της τρόπο αντίδρασης, ας πούμε, των Αιγύπτιων, δεν το γνώριζα. Ωστόσο αυτό το Χ που έκανε ο προπονητής είναι επίσημο σύμβολο καταχωρημένο στη FIFA από το 2024 ότι εδώ έχουμε ρατσιστικές συμπεριφορές έντονες και κινδυνεύουμε γενικά από ρατσισμό. Αυτό. Τώρα, το έκανε από αντίδραση ο προπονητής επειδή ένιωσε ότι τον σφάζει η διαιτησία, γιατί μετά μίλησε και για την Παλαιστίνη, είπε πάρα πολλά πράγματα ο προπονητής της Αιγύπτου και μίλησε επίσης και για το γεγονός ότι η FIFA θέλει το Μέση να προχωρήσει και ότι τα λεφτά μας νίκησαν και όχι η Αργεντινή, με λίγα λόγια. Ότι ήθελαν να βάλουν την Αργεντινή να περάσει. Βέβαια, απ' την άλλη, ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ και βασικά, όταν ακυρώθηκε τον γκολ, μετά από λίγα λεπτά μπήκε δεύτερο γκολ, έτσι κι αλλιώς. Δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα. Δεν ξέρω πού βλέπει την αδικία ο προπονητής της Αιγύπτου. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Ακυρώνεται τον γκολ. Μετά πήγε 0-2 και μάλιστα, να σου πω κάτι, παραγγελία ήταν. Πέρασαν 7-8 λεπτά και μετά μπήκε το 0-2. Γκολάρα, έτσι, με την μπάλα μέσα. Η φάση που κρίνει και μου θύμισε εμένα το Σενεγάλη-Βέλγιο, το Βέλγιο-Σενεγάλη, όποιος θυμάται, τώρα γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, είναι 0-2 μπροστά η Σενεγάλη, είναι 2-0 μπροστά η Σενεγάλη. Και πάει να κάνει το τρίτο γκολ και το βγάζει ο Κουρτουά, αν θυμάσαι. Το βγάζει ο Κουρτουά και λες παραλίγο το 0-3 και γίνεται 3-2. Εχθές είναι μια φάση στο 0-2 που φεύγουν 4 παίχτες της Αιγύπτου. Δεν παίρνει την μπάλα ο Σαλάχ, ο οποίος είναι πιο έμπειρος στη μετάβαση έτσι κι αλλιώς σε επιλογές. Την παίρνει ένα συμπαίκτη του, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο. Πάει να κάνει μια κάθετη χλιαρή πάσα 4-2. Και κόβει το center back της Αργεντινής. Ο Λισάνδρο, νομίζω, έκοψε. Και μετά από αυτό, πέτυχαν τρία γκολ οι Αργεντινοί. Είναι δύο φάσεις. Η μία έχει επέμβαση του Κουρτουά, γίνεται 3-2. Και μάλιστα στο ίδιο χρονικό σημείο. Και χθες βγάζει ο αμυντικός, μιλάμε για φλάση, έτσι. Δηλαδή, κάνει ένα tackling που παθαίνει φλάση. Τεντώνει έξτρα μύε από το πόδι σου. Και γίνεται αυτό το match 3-2. Εγώ δεν πίστεψα στιγμή θα το γυρίσει η Αργεντινή. Με χαμένο πέναντι του Μέση ταμπάκο. Με κακή εμφάνιση του Μέση μέχρι εκείνη την ώρα. Ξαφνικά βγάζει αυτή την παλιά. Τι παλιά είναι αυτή, ρε.
την παλιά μπροστά σου με την κεφαλή για να περάσει από τον αμυντικό, να μην προλάβει ο τερματοφύλακας να βγει και να στη φέρει εκεί που πρέπει και παραλίγο να το βγάλει πάλι ο τερματζής. Έτσι. Αυτά. Ζήτησαν ένα φάουλ στο τρίτο γκολ της Αργεντινής, αλλά αν θες την άποψή μου, φίλε, okay, εκεί που πήγε 2-2, δεν έβλεπα εγώ μετά πώς η Αργεντινή δεν θα περάσει. Αφού αυτό το μάτσο έγινε 2-2, δεν περίμενα να πάει και 3-2. Εκεί το καταλαβαίνεις, εκεί το καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή έχει φτάσει στο αμήν, ρε φίλε. Δηλαδή έτσι όπως πέρασε το ακροτήρι, έτσι όπως πέρασε την Αίγυπτο, ομάδες που δεν είναι τώρα τεράστια δυναμικότητα. Τώρα σφίγγει εδώ η φάση. Δεν σου λέω με τους Ελβετούς. Παρακάτω θα σφίξει πολύ. Δηλαδή αν παίξει με την Αγγλία, θα πρέπει δηλαδή να κάνουν υπέρβαση η Αργεντίνη. Και ο Μέση, δηλαδή τι θα κάνει. Τι να κάνει δηλαδή. Όχι ότι η Ελβετία είναι εύκολη, αλλά τι θα κάνει. 14 γκολ θα βάλει ο Μέση. Δηλαδή για να πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπλο η Αργεντινή, πρέπει να βάλει. Έχει 8 τώρα. Πρέπει να πάει στα 11 γκολ ο Μέση. Δεν βλέπω πώς μπορεί η Αργεντινή χωρίς να σκοράρει ο Μέση να πάρει το παγκόσμιο κύπρο. Πρέπει να φτάσει στα 11 γκολ και να σπάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει. Γιατί έχει κάνει. Ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το πήρε. Ταμπακό. Ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το κατέκτησε η Αργεντινή. Αλλά δεν μου φαίνεται καλύτερη ομάδα από το 22 η Αργεντινή. Τέλος πάντων, καλά, τώρα ξέρεις, κουβέντα κάνουμε και ένα μάτς μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει μια ομάδα. Ξέρεις, να πετάξει τα ουράνια με ένα παιχνίδι και να δεις άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά δεν υπάρχει ο Λαουτάρο πουθενά. Είναι τραυματίας ο Άλβαρες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος επιθετικός μετά από αυτούς. Πώς πέρασε η Αργεντινή χτες, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα καθόλου. Αλήθεια σου λέω, πραγματικά. Πώς πέρασε η Αργεντινή από 0-2 και να βλέπεις τους Αιγύπτιους με φυσική κατάσταση φοβερή, με δυνάμεις φοβερές. Και ξαφνικά βλέπεις έγινε το μάτς 3-2. Δηλαδή έβλεπα το Σιμεώνε κλαμμένο και να φεύγει, ξέρεις, κλασικό Σιμεώνε ταμπάκου που έκανε κοντινά, που έφυγε, ξέρεις, μια ζωή φεύγει. Εδώ φεύγει από τον αγώνα στο 43, πάει στα αποδυτήρια. Και να τον βλέπεις μετά με την οικογένειά του να ουρλιάζει. Αλλά τι σημαίνει και το ποδόσφαιρο για αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε. Γιατί δεν είμαστε εμείς στο παγκόσμιο κύπελλο. Ταμπάκο. Φίλε, δεν υπάρχει πέναλτι στο Σαλάχ. Δεν δίνεται αυτό το πέναλτι που λέτε έχει γίνει στο Σαλάχ. Το να κουμπάει σα-ίσα με το πόδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, για όλους ισχύει αυτό. Για όλους ισχύει αυτό. Δεν δίνονται εύκολα πέναλτι. Δηλαδή, πέναλτι που πήγαιναν στο ΒΑΡ και τα έδιναν συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελλο, έχει δοθεί οδηγία για όλες τις ομάδες. Έχω δει 15 φάσεις που θα δινόντουσαν πέναλτι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Έχει δοθεί αυτή η εντολή. Εντάξει, το πιο μούφα που είδα ήταν λίγο κάπως της Πορτογαλίας. Με την Κροατία ταμπάκο. Δηλαδή, εκεί το αγκάλιασμα και αυτά. Γίνονται 30 αγκαλιάσματα μέσα στην περιοχή μονίμως. Ό,τι θέλουν κάνουν οι διαιτητές. Τώρα θα είναι δύσκολο για το Μέση, αν και το έχουμε προσωποποιήσει πολύ αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύπελο και είναι όλοι πάνω στο Λιονέλ Μέση. Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα και θα πρέπει η Αργεντινή να κάνει κι άλλες υπερβάσεις για να καταφέρει τουλάχιστον να διεκδικήσει αυτό το τρόπο. Γιατί για μένα και εδώ που έχει φτάσει η Αργεντινή έτσι όπως έχει φτάσει και έχει με την Ελβετία ένα μεγάλο φαβορί για να πάει ημιτελικά, είναι μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή. Τεράστια επιτυχία. Δεν θα του πει κάποιος του Μέση δεν τα κατάφερες. Δεν πρόκειται να του το πει.

0: Ναι, οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Χάλαντ και ο Μέση, γιατί από τον Εμπαπέ τα περιμέναμε όλα αυτά που περιμέναμε. Αυτή τη στιγμή για τα μάτς της οκτάδας είναι κορυφαίοι σκόρερ. Τι λέμε πάντα, δεν λέμε πάντα, γεια σας, δεν λέμε πάντα ότι τον γκολ παίρνει τα λεφτά. Οι σκόρερ οι κορυφαίοι έχουν περάσει. Είναι ο Χάλαντ, είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Μέση, αλλά για να το πάρει ο Μέση, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βάρας, πρέπει να βάλει 11 γκολ η Αργεντινή. Δηλαδή, πώς θα το πάρει η Αργεντινή, άμα δεν σκοράρει ο Μέση, ποιος θα σκοράρει. Ο Λαουτάρο έκανε χθες εμπεκές. Βέβαια, βγάζει μια μπαλιά. Βγάζει μια μπαλιά. Εχθές ο Λαουτάρο. Πόπο κεφαλιά που έκανε εκεί πέρα ο γάτος το 3-2. Έπεσε το γήπεδο. Βγάλε τη φανέλα να κερδίσουμε τις κάρτες, ρε φίλε. Κάνεις 3-2. Δεν βγάζεις τη φανέλα. Εδώ την έβγαλε ο άλλος και ακυρώθηκε. Τέλος πάντων. Πάμε να πούμε τα δικά μας, γιατί εδώ είναι Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος και σε λίγο Ταμπάκος για την αθλητική ενημέρωση. Γιώργος Γιαννίσης, Αλέξανδρος Τσουβέλλας ή από εδώ. Σου έχω εγώ το καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, έτσι. Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε ημερομηνίες και σταθμού στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και σας καλημερίζουμε, τα λέμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνι το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα χωρίς κατάθεση βέβαια. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
12: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
11: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
13: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Sport FM Patras.

Καλημέρα σε όλους. Στις 10 από σήμερα, έτσι και κάθε πρωί, εδώ μέσα τη συχνότητα του Sport FM πάντα σε 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρά θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Τι ματσάρα ήταν χθες αυτή ανάμεσα στην Αργεντινή και το Μαρόκο. Έγιναν πολλά, Αίγυπτος βασικά, πιο Μαρόκο, με την Αίγυπτο έγιναν πολλά, συζητήθηκαν πολλά, σηκώθηκε σκόνη, έκριναν Μέση πάλι μια φορά, δηλαδή κάνω αυτή τη διαδικασία και κρίνουμε παίκτες σαν το Μέση ας πούμε ή σαν τον Ρονάλντο. Καλά, δεν το κάνουμε μόνο εμείς, και στο εξωτερικό άμα δείτε κάποια σχόλια που είδα και διάβασα, τέλος πάντων, αν παρακολουθείτε και ξένες πλατφόρμες. Η Αργεντινή λοιπόν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να κάνει τη μεγάλη επική ανατροπή και να περάσει στην επόμενη φάση, 3-2 την Αίγυπτο, ενώ στο βραδινό ας πούμε παιχνίδι με τα μεσονύχτια, το οποίο δεν πρόλαβα, δεν έκατσα να το δω, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, οπότε δεν είδα και κάτι θέαμα από ό,τι κατάλαβα. Το 0-0 πήγε στα πέναλτι, 4-3 λοιπόν στα πέναλτι η Ελβετία, και τώρα πάμε στους 16 στην επόμενη φάση. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα, και να δούμε ποιοι γιορτάζουν σημαίες, γιατί πρέπει να πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά θα πείτε στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στη Φιλιό, στη Φιλίτσα και τα λοιπά, και στον Προκόπη, την Προκοπία και στον Προκόπιο. Το είπα Προκόπιο, Προκόπη. Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Προκόπη τον Κόγκο, έτσι. Καλός συνάδελφος. Η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας σήμερα. Γιατί μου το είπε αυτό τώρα. Ό,τι χειρότερο. Να έχεις αλλεργία σε κάτι, έτσι τότε. Ό,τι χειρότερο. Είναι η δύση του ηλίου 9 παρά 10. 10 λεπτά πριν συμπληρώσει 9. Η σελήνη είναι 22,7 ημερών. Έχουμε ακόμα μέχρι να έρθει η επόμενη πανσέλινος, που κάποιους έτσι τους φαίνει σε δύσκολη θέση, κάποιους άλλους τους φαίνει σε ακόμα δυσκολότερη και κάποιος σε πολύ άνετη έτσι θέση. Εμάς συνήθως μας φαίνει πανσέλινος αδιάφορα, μας περνάει. Ή νομίζω ότι μας περνάει αδιάφορα. Έτσι το έχω. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Άφπακτο, στο Αντίριο, που αλλού λέω, σε όλες τις γύρω περιοχές, στα Καλάβρητα, στην Αχαγιά, στο Ριόλο, όλοι μας ακούτε, από όπου μας ακούτε τέλος πάντων, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη στον καιρό.

Καλημέρα, λέει, από το αυτόχθονο κρατήδιο του Πύργου. Του Αγίου Ηλία Πύργου, βασικά. Του Αγίου Ηλία Πύργου, μάλιστα. Και χαιρετίσματα και στο Λατζόι. Γιατί έχω ένα φίλο στο Λατζόι, τον Παναγιώτη, ο οποίος μπορεί να μας ακούει τώρα. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Όπως το ακούτε, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Λοιπόν, μέχρι 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία δεν πάει ψηλά. Νομίζω υπάρχουν εκεί τα μελτέμια που έχουν κρατήσει που έχουν κρατήσει τη θερμοκρασία χαμηλά για την εποχή, γιατί ακόμα, τα έλεγα χθες, δεν έχουμε δει καύσωνα και δεν ξέρω αν θα δούμε, φαίνεται ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες από τις 15, βασικά 13-15 εκεί θα παιχτεί. Μάλιστα βλέπω τώρα 13 Ιουλίου τη θερμοκρασία ανεβαίνει 36-37 βαθμούς, οπότε από εκεί και πέρα όταν θα σταματήσουν και τα μελτέμια θα ανέβει η θερμοκρασία, λογικό είναι. Μια θερμοκρασία που ταλαιπωρεί όλη την Ευρώπη, έρχεται και σε εμάς σιγά σιγά. Προς το παρόν απολαύστε αυτό που έχετε, να το εκτιμήσετε μέχρι 32-33, μην λέτε ζέστη ότι έχει ζέστη, έχουμε ζήσει 44 και 45, τώρα τα 33 είναι τίποτα μπροστά σε αυτό. Τι λέει, Ρίο είναι μόνο το Ρίο, εννοείται φίλε μου, Ρίο είναι μόνο το Ρίο και με πρωταθλητές συνέχεια στο σχολικό, αφήστε και κανέναν άλλο να το πάρει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν έχετε αφήσει τίποτα εσείς εκεί. Λοιπόν, αυτά και για τον καιρό. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει ακόμα ο καύσωνας, μπορείτε να απολαύσετε στην παραλία και χωρίς λαγοκέφαλο. Τι είναι αυτό το πράγμα με το λαγοκέφαλο? Ανοίγεις το TikTok, ανοίγεις το Instagram, ανοίγεις το Facebook, όλοι μιλάνε για ένα λαγοκέφαλο. Σε λίγο θα είναι και ο πρωθυπουργός, έτσι όπως θα λέει ο λαγοκέφαλος. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά λέω ρε παιδί μου, πόση έκταση έχει πάρει. Και μάλιστα για ένα περιστατικό που έγινε στην Πλάζ, το πληροφορηθήκατε, και το οποίο δεν, έχει δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από κάποιον ότι όντως ήταν λαγοκέφαλος. Τον που τζίμπησε, λέω ότι είναι 65χρονη. Να είναι καλά η κυρία, έτσι, προς Θεού. Δεν λέμε αυτό. Αλλά δεν μπορεί να αποδειχτεί κιόλας. Και είδα μάλιστα και τον Κόκο εκεί, ξέσπασε στο Facebook, γέλασα με αυτό που έβαλε βέβαια, ότι που βρέθηκε ο λαγοκέφαλος, οι μπουμπουνοκέφαλοι είναι αυτοί που πιο πολύ εμφανίζονται, φίλε Κόκο, να ξέρεις. Είναι πιο εύκολο να εμφανιστεί ένας μπουμπουνοκέφαλος από ένα λαγοκέφαλο, το καλοπροαίρετα πάντα. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε.

Ναι. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 051.

Παιδιά, κάνει ζέστη, μου φαίνεται τώρα, για ένα περίεργο λόγο, όχι, ενώ είναι το air condition, και εγώ με το air condition δεν μπορώ και καθόλου, τέλος πάντων, ζέστη πολύ, λέω, είδες. Το πολύ το είπαμε, παιδιά, δεν είναι πολύ, απλά τώρα εδώ τώρα δεν ξέρω τι με έπιασε, και ηλικία βέβαια.

Μα, όσο μεγαλώνεις ζεσταίνεσαι πιο εύκολα, κρυώνεις και πιο εύκολα, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Λέτε να δούμε για Μπουσέλε από το NBA στον Παναθηναϊκό. Να λοιπόν η βόμβα μεγατόνων που σκάει. Φαίνεται ότι σκάει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και σκάει και στον Παναθηναϊκό. Και θα είναι όχι βόμβα μεγατόνων, ακόμα μεγαλύτερη βόμβα από μεγατόνων. Τεράστια μεταγραφή, αν ολοκληρωθεί βέβαια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι συνάδελφοι εκεί πέρα έγραψαν ότι έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια. Τι να πω, να δούμε και αυτόν στην Ελλάδα. Μπορεί να τον δούμε και αυτόν. Δυναμώνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Ολυμπιακός. Έτσι, αν θα κάνει κάποια κίνηση και ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα τόσο μεγάλο παίχτη δεν ξέρω να μπορεί να φέρει. Μακάρι όμως σε καλό του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού και ελληνικού. Φαίνεται ότι οι δύο ομάδες έχουν βαλθεί να ανταγωνιστεί μία την άλλη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε τόσο έτοιμοι να ξεπεράσουμε τώρα τόσες πολλές ομάδες για να βρεθούμε σε αυτά. Τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω. Να και οι διακοπές του Σλούκα. Βλέπω και τον Σλούκα τώρα στη Μύκονο. Συγγνώμη, ο Σλούκας είναι τραυματίας ή είναι τραυματίας και δεν παίζει στην εθνική? Γιατί έλεγα χθες για τον Walkup, αλλά τον Σλούκα δεν τον είδα στην εθνική. Μήπως ήταν και αυτός διακοπές, είναι εννοείται, αλλά νομίζω είναι τραυματίας και δεν παίζει, κάτι τέτοιο. Δεν σπάω.

Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε στην παρέα μας τον Ηλία Πελεκούδα, τον προπονητή από τη σχολή της πυγμαχίας του Μήλωνα, να δούμε για τις επιτυχίες που είχε η σχολή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα των μικρών, έτσι, που έγινε στα Γρεβενά. Χθες μιλήσαμε με Νίκο Πλέα, σήμερα με Ηλία Πελεκούδα, και πάει λέγοντας κάθε μέρα θα έχουμε και κάποια γραμμή, τέλος πάντων, όχι μόνο και από την πυγμαχία. Χθες είχαμε και για το Στίβο. Αφού έλεγα, τώρα που είπα για το Στίβο, να εχθές η Ολυμπία Λιμπεράτου ουσιαστικά μας έδωσε μια γεύση ότι τρία παιδιά από τον Μπέλοπα θα είναι στο Βαλκανικό, και έτσι έγινε, ανακοινώθηκε και επίσημα ότι στο Βαλκανικό πρωτάθλημα K20 με την ελληνική ομάδα, με την ελληνική αποστολή, θα βρίσκονται τέσσερα παιδιά, τέσσερις πατρινοί, μέσα στην αποστολή που είναι από 18 αθλητές και 14 αθλήτριες, και θα διεξαχθεί στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Εκεί θα πάνε τα παιδιά. Στους άντρες, K20 άντρες. Τέλος πάντων, στην K20 θα αγωνιστούν οι Γιάννη, δεν το λέω άντρες σαν άντρες, σαν κατηγορία, αλλά τέλος πάντων, στην κατηγορία K20 των ανδρών, θα αγωνιστούν οι Γιάννης Μάριος Μητρόπουλος του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Αρίων Πάτρας, ο οποίος βέβαια σπουδάζει στην Αθήνα, αλλά έχει κρατήσει την σχολή εδώ, την ομάδα του. Στο Μήκος θα παίξει ο Γιάννης Μάριος Μητρόπουλος και ο Νίκος Μπηλιανός του Αθλητικού Ομίλου Πέλοψ Πατρών στα 1500 μέτρα. Στις γυναίκες K20, την ελληνική ομάδα, αποτελούν η Μυρτό Βαλαχά, καλά εννοείται ότι θα ήταν η Μυρτό, στα 1500 μέτρα, επίσης του Αθλητικού Ομίλου Πέλοψ Πατρών, ενώ από την ίδια ομάδα και η Ευγενία Χρυσοβαλάντο Πατσαλά στα 3.000 μέτρα. Σίγουρα, παιδιά, όταν έχουμε εκπροσώπηση στην Εθνική και τεσσάρων αθλητών, ακόμα και στο Στίβο, είναι πάρα πολύ σημαντική επιτυχία για την τοπική ένωση και έτσι γενικά για τα παιδιά, και πρότυπο για τους μικρότερους να δουλέψουν και να βρεθούν σε αυτό το επίπεδο. Έτσι θα εκπροσωπήσουν αυτά τα παιδιά την Ελλάδα σε μια σημαντική διεθνή διοργάνωση, και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ρουμανία. Πότε είπα ημερομηνία, ναι, Σάββατο 11 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο. Φεύγουν λοιπόν για τη Ρουμανία. Καλή επιτυχία στα τέσσερα παιδιά.

Άντα, σας πω και λίγο για Παναχαϊκή, για να μην λέτε ότι δεν σας λέω. Αν και ο άνθρωπος ο οποίος εδώ κάνει το ρεπορτάζ είναι ο Αλέξης Οδηγενής, σας ενημερώνει κάθε απόγευμα για το τι συμβαίνει. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι ήδη έχουν συμφωνήσει, κάποιοι τέλος πάντων είναι. Σε όλο αυτό είναι σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Σνή, έτσι, σε, δεν ξέρω το όνομα, δεν ξέρω θέση, αλλά είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Πρόκειται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, για μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή που επιδιώκει να κλείσει η πατρινή ομάδα και που θα αλλάξει και το επίπεδο γενικότερα, έτσι, του σωματείου. Λογικά και ο Γιώργος Μουστακόπουλος θα είναι ένας από τους παίχτες οι οποίοι θα παίξουν του χρόνου στην Παναχαϊκή, λεπτομέρειες απομένουν, και ο Μιγγέλ Μεγιάδο θα είναι πιθανότητα ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής. Βέβαια, επειδή λέμε πολλά σενάρια, έχει κλείσει ο ένας, έχει κλείσει ο άλλος, και συμφωνώ με έναν ακροατή εχθές, νομίζω ο Χρήστος το είπε, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν μπορούμε κι εμείς να λέμε τώρα εδώ ότι έχει συμφωνήσει ή δεν έχει συμφωνήσει. Γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, παρά να βγαίνουμε να λέμε κι εμείς εξετάζει τον ένα, εξετάζει τον άλλον. Γιατί έχουν γραφτεί πολλά ονόματα, κάποιοι έχουν κλείσει προφανώς. Ο Πατάπης, ο Σούλης, αυτά τα παιδιά θα έρθουν. Δεν χρειάζεται τώρα και επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν συμφωνήσει. Γιατί το λένε και οι ίδιοι, δεν είναι κακό. Το λένε στο περιβάλλον τους. Όπως και ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης. Χθες ο Αλέξης είπε ότι υπάρχει μια απόσταση, φαίνεται ότι είναι κοντά τελικά. Για να δούμε τι θα προκύψει λοιπόν στις μεταγραφές. Όλες μαζί θα ανακοινωθούν. Μία-μία με τα social εκεί να φτιαχτούν κάρτες το ένα το άλλο θα πάρει λίγο χρόνο, οπότε θα έχει η Παναχαϊκή συνεχόμενες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, έτσι φαίνεται ότι θα γίνει το σκηνικό, και ψάχνετε γενικά, ψάχνετε μεταγραφικά σε παντού, γιατί σε έχουν προταθεί και αρκετοί παίχτες, πάνω από 50 λένε οι πληροφορίες, 50 παίχτες, όρε ρε παιδιά, θέλουν να έρθουν εδώ, είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι. Τι να πεις. Και ο Μωραΐτης, ο Παναγιώτης ο Μωραΐτης, που έμεινε ελεύθερος στον Πανιόνιο, είναι στη μεταγραφική λίστα της Παναχαϊκής. Ένα παιδί, εντάξει, που τον γνωρίζουμε, δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις, έχει ξαναπαίξει. Πάντως αυτές οι κινήσεις δείχνουν κινήσεις μιας ομάδας η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ. Έμεινε και ο Καμπεράι από την λένε πληροφορίες. Εντάξει, ο Νηφορόπουλος έχει μείνει. Έχουν μείνει και τα δύο παιδιά που είπαμε. Καλά, με τον Αλέξη το έχει αποκαλύψει εδώ και μέρες. Τον Γεωργόπουλο, και τώρα ξεχνάω το δεύτερο που έχει μείνει. Τα τέσσερα παιδιά έχουν μείνει. Δεν θα γίνουν και γύρω στις 15 μεταγραφές. Έτσι όπως πάει, θα γίνουν 15. Συν κάποιους νεαρούς που δεν ξέρω, κάποιοι θα μείνουν. Παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται και τεράστιο ρόστερ. Να είναι ουσιαστικές οι κινήσεις που θα γίνουν και σε θέσεις που πονάμε συνήθως. Μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει, φαίνει ναι με προσωπικότητες, αλλά δεν θέλει να χαλάσει και όλο αυτό που έχει φτιάξει. Καλά, εγώ διαφωνώ κάθετα και με κάποια παιδιά που έφυγαν, αλλά οκ, δεν μου πέφτει λόγος. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ξέρουν καλύτερα, και ο προπονητής και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος έχει κάνει το σχεδιασμό και την εισήγηση την έχει δώσει, και γίνεται δεκτό. Πω, παιδιά, κουράστηκα, μιλάω από κατάπαυστα.

Και βλέπω τώρα σε ένα site, δεν το έλεγα site, μια σελίδα στο Facebook, ξανά λέει σεισμός στην Ελλάδα, χτύπησε πασίγνωστο νησί γεμάτο κόσμο και τουρίστες. Και λες τώρα εσύ ρε παιδί μου, διαβάζοντάς, η είδηση ποια είναι, ότι είναι σεισμός στην Ελλάδα ή ότι χτύπησε πασίγνωστο νησί, η τρίτη είδηση που έχει κόσμο και τουρίστες. Και μπαίνεις μέσα λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι από τα τρία είναι η είδηση, λογικά ο σεισμός, και μπαίνοντας να δω, λέω ρε παιδί μου, πόσο να είναι. Άμα διαβάζεις τέτοιο τίτλο, σημαίνει ότι ο σεισμός θα είναι κάτω από 3,5, 4 εκεί κάτω. 3,8 ήταν τελικά. Δεν ξέρω κι αν οι ίδιοι οι κάτοικοι εκεί το κατάλαβαν. Κάπου στην Κρήτη, είναι στη Δυτική Κρήτη. Μάλιστα λέει ξύπνησαν. Ρε παιδιά, πραγματικά τώρα, αν κάποιος ξυπνάει με 3,8, δηλαδή στο 5,2 τι θα κάνει. Κατάλαβες πως το λέω αυτό, 3,8. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις, παιδιά. Θα μην γελιόμαστε. Είσαι που τα γράφετε όμως, τα γράφετε για έναν λόγο συγκεκριμένο. Για να πάω εγώ τώρα, όπως έκανε καλή ώρα εγώ, να πατήσω πάνω το τέτοιο και να πάρετε εσείς το κλικ και την επισκεψιμότητα. Και να βγαίνεις να πεις μετά κάνω έγκαιρη ενημέρωση. Ποια είναι η έγκαιρη, και η έγκυρη.

Σήμερα λοιπόν θα μάθει αντιπάλους και ο Προμηθέας. Γίνεται η κλήρωση του Basketball Champions League. Ο Προμηθέας Πάτρας Φίκος Κόλλα θα μπει στην κλήρωση 12:30. Η πατινή ομάδα έχει τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών. Θα διεξαχθούν στην Βουλγαρία και αυτό είναι ένα δείγμα μιας αναγνώρισης από τη FIBA για την εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία που κάνει ο Προμηθέας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, στον πρώτο γύρο οι Πορτοκαλοί θα αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το τέταρτο και τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας, στο οποίο βρίσκονται η Βιέννα από την Αυστρία, οι Lions από το Αζερμπαϊτζάν, οι Lions από την Ελβετία και η Manchester Basketball από την Αγγλία. Άμα μου λέγατε ότι έχει Manchester Basket, δεν το πίστευα. Τι να πεις, όλες οι αναμετρήσεις εδώ θα είναι knockout και η ομάδα του Προμηθέα για να εξασφαλίσει μία θέση στους ομίλους του Basketball Champions League θα πρέπει να πετύχει 4 διαδοχικές προκρίσεις. Πρέπει να κάνει δηλαδή 4 νίκες, 4 προκρίσεις για να βρεθεί στους ομίλους του Basketball Champions League. Ιδάλλως, αν γίνει στραβή, θα βρεθεί στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Η κλήρωση θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Προμηθέα στην ευρωπαϊκή του πορεία που ξεκινάει αφού μάθει φυσικά τον αντίπαλο.

Λοιπόν, χθες είχαμε και την επίσημη παρουσίαση του Ντίκ Μπάουερμαν στον Απόλλωνα. Μάλιστα ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και ο Μπάουερμαν στον Απόλλωνα. Έτσι ξεκίνησε τις δηλώσεις του. Παρουσιάστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας ο Γερμανός προπονητής που κουβαλάει έτσι ένα μεγάλο βιογραφικό και σαφώς έτσι ικανοποίησε και τους φιλάθλους του Απόλλωνα για την πρόσληψή του. Επιβεβαίωσε πως ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος ήταν ο κύριος λόγος που ήρθε ως πρώτος προπονητής, καθώς έχει δεθεί τόσο με την πόλη αλλά και την ομάδα. Δεν υποσχέθηκε κάτι, τόνισε πως όλοι θα δώσουν τα πάντα για τον Απόλλωνα και για να πετύχει τους στόχους του. Είπε: δεν υπάρχει καλύτερος πρόεδρος και προπονητή από τον Γιάννη Χριστόπουλο, είναι σαν αδελφός μου και είμαι εδώ για να βοηθήσω. Είναι η τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Η περσινή σεζόν ήταν πολύ δύσκολη και το γνωρίζω. Δεν θέλω να υποσχεθώ τίποτα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι από την επόμενη σεζόν θα δείτε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι είπε. Δεν μπορώ να υποσχεθώ πως θα ανέβουμε, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Προτεραιότητά μας είναι να φτιάξουμε μια ομάδα με πεινασμένους και ταλαντούχους αθλητές και οι νέοι είναι το μέλλον του συλλόγου μας και πρέπει να δούμε τους παίκτες μας να εξελίσσονται. Στο τέλος της ημέρας είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε καλά μαζί στα καλά και τα άσχημα. Ο κύριος Μπάουερμαν αναφέρθηκε και στην υπομονή που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είπε ότι σε κανέναν δεν αρέσει η λέξη υπομονή. Αν η ομάδα κάνει τα πάντα για να κερδίσει, τότε ο κόσμος κάνει υπομονή. Σε αντίθετη περίπτωση είναι ανυπόμονος. Δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι. Θα είναι δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι προπονητής στον Απόλλωνα. Σε συνεργασία με τον κύριο Χριστόπουλο, η ομάδα θα είναι ασταμάτητη. Βέβαια, στο πάνελ μαζί του ήταν τα μέλη της διοίκησης, ο κύριος Φώτης Μητρέλης και ο Γιώργος Κάτσενος, που καλωσόρισαν με τον τρόπο του τον Ντίρκ Μπάουερμαν. Αυτά από τη χθεσινή παρουσίαση του προπονητή του Απόλλωνα. Νομίζω, ναι. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άνοιξε λίγο με σχέση. Ωραία. Τώρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Και ναι, λέω ο φίλος, έχεις δει λαγοκέφαλο πουθενά? Όχι, σου είπα μπούμπουνο κέφαλο έχω δει. Μην τα ξαναλέμε τώρα, ίσως δεν τα άκουσες καλά που το είπα. Δεν είπα είδα λαγοκέφαλο, είδα μπούμπουνο κέφαλο. Καλοπροαίρετα πάντα. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε Ηλία Πελεκούδα, μπορούμε να τον βρούμε. Για πάμε να βρούμε τον coach, τον αγαπημένο coach, έτσι, Ηλία Πελεκούδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και έτσι, δεν λέω φρέσκο στο χώρο, αλλά με τον καινούριο φρέσκο εκεί χώρο που έχει κάνει το αεροδρόμιο που λέω εγώ στο Μήλωνα, έρχονται σιγά σιγά και σκάνει επιτυχίες. Και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, προχθές την Κυριακή, πανηγύρισε μετάλλια, κυρίως και με τον Δημήτρη Παύλου. Ψιλοαναμενόμενο θα έλεγα, κατά την άποψή μου. Είναι ένα από τα καλά ταλέντα ο Δημήτρης. Λογικά τον βρήκαμε. Μπορεί να είναι και, ελπίζω να μην τον απασχολώ. Γεια σου Μάρια. Έλα. Θα τον βγάλουμε λοιπόν εντός δεύτερο λέπτον. Θα τον ανακρίνουμε. Καλημέρα στον καλό φίλο Ηλία Πελεκούδα.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Εδώ απολαμβάνω τις επιτυχίες.
0: Ναι, πού τις απολαμβάνεις έτσι, για να ξέρουμε και ρε παιδί μου και εμείς που να, τις δικές μας επιτυχίες που να ερχόμαστε να τις απολαμβάνουμε, γιατί κάνουμε και εμείς επιτυχίες, μην νομίζεις. Όχι σε αυτό το επίπεδο βέβαια όπως τις απολαμβάνεις εσύ αυτές τις επιτυχίες, αλλά οκ, okay, ναι.
1: Εσύ ξέρεις που θα με βρεις.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, είσαι ικανοποιημένος δηλαδή, από όλο αυτό που ήταν σαν απολογισμό να λέμε στο Πανελλήνιο, στα Γρεβενά?
1: Αν μη τι άλλο, η αποστολή μας έτσι απόλυτα επιτυχημένη κρίνεται από την πλευρά μου. Τρεις αθλητές είχαμε συμμετοχή. Ξεκινήσαμε με 6, στην πορεία είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Φτάσαμε λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο με 3 άτομα. Καταφέραμε ένα χρυσό μετάλλιο, ένα χάλκινο και ο τρίτος αθλητής μας πραγματοποίησε έτσι μια εξαιρετικά καλή εμφάνιση την πρώτη του φορά σε αγωνιστικό επίπεδο. Έτσι αποκόμισε πολύ σημαντικές εμπειρίες για το μέλλον.
0: Ναι, έλεγα τώρα ότι π.χ. για τον Παύλου ήταν αναμενόμενο, το περίμενα, για να λέω αναμενόμενο γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά το περίμενα ότι θα κατακτήσει
1: το νομίζω ότι ο Δημήτρης ήταν το φαβορί της κατηγορίας μετά από 2 συνεχόμενους τίτλους. Υπήρξε ας πούμε αυτός ο τίτλος δικαίως, είχε το φαβορί να κατακτήσει την πρώτη θέση. Αυτό που έμενε να το κάνουμε πράξη και το κάναμε. Είναι πάρα πολύ καλός ο Δημήτρης, δουλεύει σε καθημερινό επίπεδο, έχει υψηλούς στόχους. Τα καταφέραμε, είμαστε εντός πλαισίου των στόχων και προχωράμε για τους μεγαλύτερους.
0: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι τώρα, σου έλεγε κάποιο τώρα, ας πούμε με το Δημήτρη, τι, επειδή είναι και το παιδί που σου έφερε το χρυσό, τι, ή και με τα άλλα παιδιά που έχουν πάρει ήδη, δηλαδή υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό...
1: Ο Δημήτρης έχει ήδη εξασφαλίσει
0: ναι.
1: στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παιδών που θα γίνει τον ερχόμενο Οκτώβρη. Και ευελπιστούμε σε αξιώσεις. Τώρα θα δούμε. Όλα παίζουν το ρόλο τους και εκεί. Θα κάνει μια μικρή ξεκούραση αυτή την περίοδο. Μεταβατική περίοδο λέγεται. Και θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο προετοιμασίας για να φτάσουμε έτοιμοι όσο είναι δυνατόν στο Πανευρωπαϊκό του Οκτωβρίου.
0: Ναι, γιατί και αυτό που λες έχει τη σημασία του, ότι όλα αυτά τα παιδιά ζορίζονται πάρα πολύ για να φτάσουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν είναι μια απλή προπόνηση που νομίζει κάποιος ότι είναι κουραστική, κοπιαστική και γι' αυτό όταν ανταμείβονται και παίρνουν μετάλλιο έτσι ξεσπούν και τα λοιπά. Είναι, για να το πούμε, φαντάζομαι ο Δημήτρης έχει ρίξει πολύ αγώνα. Όπως και τα άλλα τα παιδιά που πήγαν στην.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προετοιμασία σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Δεν αφορά μόνο τις προπονήσεις. Έχει πολλές φορές αυστηρές διατροφικές συνήθειες, περίοδος η οποία πρέπει να, είναι, να αποτελεί ας πούμε πολύ σημαντική περίπτωση στην αποκατάσταση, στην ανάρρωση όπως λέμε μετά, μετά τα ερεθίσματα των δύσκολων έτσι, προπονήσεων, ψυχολογική οπωσδήποτε προετοιμασία, συνέπεια, καθημερινότητα, πολλοί μήνες συστηματικής δουλειάς, απόλυτα προσιλωμένο σε στόχο, αλλιώς δεν μπορούμε να λέμε ότι έτσι προσδοκούμε σε υψηλούς στόχους. Άλλωστε αυτό ξεχωρίζει τους πρωταθλητές από τους άλλους αθλητές, κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που δεν κάνουν οι υπόλοιποι. Είναι δύσκολο να πιέζεσαι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι επειδή με τον Παύλο, επειδή μένουμε κοντά στη γειτονιά, πολλές φορές τον έβλεπα, ξέρεις, με το πατίνι, με τους φίλους, τώρα και ένα διάστημα τον είχα χάσει, είναι η αλήθεια. Και λέω εντάξει, οκ, θα
1: δεν έχει... Δεν πάβει να είναι ένας έτσι έφηβος, ο οποίος έχει και αυτός τις κοινωνικές του επαφές, θέλει να είναι με τους φίλους του, αλλά πολλές φορές δεν του επιτρέπεται, πρέπει να ξεκουραστεί, πρέπει να αναρρώσει. Κάνει 2 προπονήσεις την ημέρα ως επιτοπλίστων σε δύσκολη περίοδο όπως είναι το καλοκαίρι που οι άλλοι κάνουν μπάνια, αλλά όπως είπα και πριν, αυτά είναι που μας ξεχωρίζουν και γινόμαστε καλύτεροι.
0: Αυτή είναι και η φιλοσοφία του Μήλωνα, Ηλία, δηλαδή πάνω κάτω έτσι κινείστε.
1: Κοίταξε, δεν θα το έλεγα. Φιλοσοφία είναι του αθλητισμού, του αθλητή και... του πρωταθλητή ιδιαίτερα, αυτό ποιος ακολουθεί αυτό το δρόμο πρέπει να καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι η πίεση είναι μονόδρομος για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, οπότε είναι επιλογή από εκεί και πέρα, δεν είναι θέμα, είναι επιλογή και ικανότητα, έτσι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, είναι αυτό που λέμε, επιλέγουμε εμείς τα άτομα αυτά τα οποία μπορούν, περνάνε τα τεστ, περνάνε τις διαδικασίες αυτές που πρέπει και μπαίνουν σε μια άλλη τροχιά, σε έναν άλλο πολύ ξεχωριστό προγραμματισμό, επαγγελματικό θα έλεγα, για να φτάσουν να απολαύσουν ας πούμε μεγάλες διακρίσεις και μια πορεία έτσι.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο όμως προφανώς και η προσωπικότητα του παίκτη, αλλά το οικογενειακό περιβάλλον έτσι για να είναι όλα αυτά, σίγουρα η σχολή, έτσι, αυτό είναι μεγάλο θέμα και το οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι.
1: Εγώ πάντα κρατάω χαμηλά την μπάλα, θεωρώ ότι αυτά είναι γενικευμένα πράγματα τα οποία πρέπει όλοι να τα ακολουθούν. Δεν λέω ότι το κάνει μόνο ο Μήλωνας, έχουμε πολύ μεγάλες ομάδες στην περιοχή με ιστορία. Όπως είναι η Παναχαϊκή, όπως είναι η ΕΑΠ, η Πάτρα γενικότερα έχει διαγράψει πολλές έτσι λαμπρές στιγμές στο άθλημα και εμείς είμαστε αυτοί που ακολουθούμε όλη αυτή την ιστορία και θα έλεγα ότι είμαστε υποχρεωμένοι κιόλας και έχουμε έτσι το βάρος της ταυτότητας, της πατρινής έτσι καταγωγής και με χαρά ακολουθούμε αυτή την ιστορία και νομίζω ότι το κάνουμε καλά.
0: Ναι, από τη στιγμή που, γιατί έγραφε ο φίλος Τάσος Σταθόπουλος και καλός συνάδελφος, έγραψε ότι είναι 43 μετάλλια μέχρι τώρα και χωρίς να μετράμε τη Β' κατηγορία και την Α' κατηγορία ελίτ ανδρών γυναικών, που πιθανόν δηλαδή θα σπάσουμε το ρεκόρ μιας χρονιάς που είναι 57 μετάλλια από το 2000. Κάτι σημαίνει αυτό, έτσι, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερα παιδιά έτσι να έρχονται στις αίθουσες. Όλοι δουλεύουν έτσι με σοβαρότητα και ακολουθούν όλη αυτή την πορεία τη λαμπρή. Αυτά όσο αφορά την πόλη.
0: Ναι, έχουμε και άλλη εκπροσώπηση ευρωπαϊκή από αθλητή σου. Νομίζω...
1: Εκπροσώπηση έχουμε...
0: Άμεσα, νομίζω Αύγουστο είναι ή...
1: Ναι, θα γίνει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Βόρεια Σερβία, στη Λόζνιτσα. Εκεί έχουμε διπλή εκπροσώπηση από το Μήλωνα. Είναι η Σοφία Ιντίλιου, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 54 κιλά. Και η Μελίτα Ιρεμπούτσικα, επίσης, πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 65 κιλά. Και έτσι ήθελα να αναφερθώ και σε ένα γεγονός το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και προσωπική διάκριση για εμένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Ομοσπονδία, η οποία με επέλεξε και μου εμπιστεύτηκε να συνοδεύσω την εθνική ομάδα εφήβων νεανίδων στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτό, το οποίο έτσι θα γίνει στην Σερβία στις 11 Αυγούστου. Και αυτό αποτελεί για μένα έτσι μια σημαντική αναγνώριση, γιατί μέχρι τώρα μικρή πορεία μου, ας πούμε, στα προπονητικά δρόμενα και της δουλειάς μου που έτσι φέρνει καρπούς. Είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω με μεγάλη χαρά, και με στόχο να συμβάλλω και εγώ στην καλύτερη δυνατή παρουσία της εθνικής ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Α, διεθνής, έγινες διεθνής λοιπόν, και εσύ μαζί.
1: Ναι, ναι. Έχω ξαναυπάρξει το 2019 σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάλι ήμουνα προπονητής με την εθνική ομάδα. Δεν καταφέραμε να κάνουμε διάκριση δυστυχώς, όμως έτσι ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για μένα, οπότε δεν είμαι έτσι προτάρης. Έχω ξανακάνει. Αλλά η τωρινή διοίκηση, επειδή το πάει με διαφορετικό τρόπο και δίνει την ευκαιρία και σε άλλους προπονητές, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, και ήθελα έτσι να το πω δημόσιο και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά έκανες. Συγχαρητήρια, Ηλία. Εντάξει, θέλουμε διακρίσεις. Ακόμα και για τους προπονητές μας, γιατί όχι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τώρα, εσείς τι θα κάνετε σαν σχολή, πότε κλείνετε και πότε ξανανοίγετε? Τέλος, για ακούω για γονείς που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους στο Μήλωνα.
1: Εμείς δεν κλείνουμε καθόλου. Είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ενεργοί. Έτσι το έχουμε ως αρχή. Αν θέλεις δηλαδή να σου απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα, η δική μας φιλοσοφία είναι ότι δεν υπάρχουν καλοκαίρια για τους αθλητές. Δεν σταματάει η αγωνιστική, ακόμα και η πολύ απλή, έτσι, σε μαζικό επίπεδο, ενασχόληση με την πυγμαχία ή με τον αθλητισμό. Νομίζω ότι πρέπει πάντα σε όλες τις περιόδους ο άνθρωπος να απολαμβάνει αυτή την κοινωνική δραστηριότητα. Αλλά έτσι ήθελα να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, το οποίο ήθελα έτσι να το υπογραμμίσω, ότι μετά την εργασία η σωματική άσκηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου. Οπότε δυστυχώς διάβαζα μια στατιστική μελέτη που έλεγε ότι με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν έχει καταστήσει τη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό όλο ένα και πιο δύσκολη, ακόμα και στις διοργανώσεις τις αγωνιστικές. Πολλοί αθλητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα λόγω οικονομικών δυσκολιών, και αυτό πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους οι υπεύθυνοι, και οφείλουν να αντιμετωπίσουν τον αθλητισμό όχι ως πολυτέλεια αλλά ως επένδυση για το μέλλον των παιδιών. Είναι αναγκαίο δηλαδή να στηριχθούν ουσιαστικά τα ερασιτεχνικά σωματεία, να μειωθεί το οικονομικό βάρος των οικογενειών, οι οποίοι βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τα όνειρα των παιδιών τους. Πολλό δε μάλλον τα παιδιά που βρίσκονται, ας πούμε, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, είναι οι κατηγορίες αυτές που θα συμμετάσχουν στο εφηβικό πρωτάθλημα. Ναι. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα οι γονείς στα φροντιστήρια των παιδιών, οπότε είναι δύσκολο να επιλέξεις να στηρίξεις το όνειρο του παιδιού σου να πάει σε ένα πρωτάθλημα όταν θέλεις πάρα πολλά χρήματα να επενδύσεις για να πάει εκεί. Γιατί όλα πληρώνονται από τις οικογένειες πλέον, η πολιτεία δεν στηρίζει. Όλα αυτά για μας είναι πολύ σημαντικά από οποιοδήποτε μετάλλιο. Έχουν αξία τα μετάλλια, αλλά μεγαλύτερη αξία έχει να κρατήσουμε τα παιδιά μας μέσα στους αθλητικούς χώρους, έτσι. Να μάθουν να αγαπούν τον αθλητισμό και να μην τα πιέζουμε να πετύχουν γρήγορα αποτελέσματα. Οι μεγάλοι αθλητές έτσι χτίζονται με υπομονή, σωστή καθοδήγηση, και αυτοί που έχουν διάρκεια φαίνονται να μένουν στη συνέχεια. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη υποστήριξη.
0: Δεν υπάρχει όμως υποστήριξη, αυτό λέμε. Όπου τουλάχιστον πολιτεία δόχει.
1: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι και από αυτό το βήμα εδώ πρέπει να τα λέμε και να μην λέμε μόνο ότι μετράμε μετάλλια, μετράμε κατακτήσεις, διακρίσεις κτλ. Δεν είναι όλα καλά. Έτσι, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Είναι πολλά παιδιά τα οποία μένουν έξω από τους αθλητικούς χώρους, και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και πρέπει πάντα να το βάζουμε στο τραπέζι, μπροστά από όλα τα μετάλλια και τις διακρίσεις.
0: Καλημέρα, λέει, πολλούς χαιρετισμούς στο δάσκαλο και πάντα με υγεία και επιτυχίες, λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, καθιερωμένος Αλέξανδρος, γίνεται να μη στείλει.
1: Ο Αλέξανδρος, ναι, να είναι καλά, να είναι καλά. Καλημέρα και από μένα.
0: Αλέξανδρε, άμα θέλεις, Αλέξανδρε, έλα και όπου ξεκινάω και εγώ εκεί στη σχολή του coach εδώ, στο Μήλωνα, ο Θεός βοηθός. Ξέρεις, επειδή ανέβασα αυτή τη φωτογραφία, όλοι με ρωτάνε, μα πώς εσύ τώρα θα ανέβεις στο ring. Τους λέω, ηρεμήστε, δεν είπα εγώ θα ανέβω στο ring. Δηλαδή, πολλές φορές τρολάρω εγώ λίγο με τη. Αλλά η αλήθεια
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Εντάξει, θα σε ανεβάσουμε τώρα στο ring. Δεν γίνεται να μη σε ανεβάσουμε.
0: Σιγά-σιγά όμως. Μα ανεβάζεις τα απότομα και ξέρεις, πέσω σαν. Μπακατσούλα με λένε. Κανόνισε. Να ξεφτυλιστώ.
1: Τρίφωνα.
0: Τρίφωνα, ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Πολύ χαίρομαι που θα έρθω σε εσάς, γιατί εντάξει, είναι όντως μια σχολή που έχει καλούς ανθρώπους μέσα και έτσι με έχει τα αγκαλιάσει και πολύ χαίρομαι που θα έρθω να γυμνάζομαι πάνω απ' όλα, να ξεφεύγω από όλη αυτή την καθημερινότητα.
2: Να είναι και για μας
1: ιδιαίτερη χαρά και έτσι με αφορμή αυτό που λες προκαλούμε οποιονδήποτε να έρθει έτσι να δοκιμάσει το άθλημα, το οποίο είναι ένα σπουδαίο άθλημα, διδάσκει πολλά πράγματα, εκτονώνει τον εαυτό, δημιουργεί ψυχική ανθεκτικότητα, είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να εμπιστεύονται εμάς τους προπονητές, οι οποίοι έχουν παιδαγωγική επάρκεια, φροντίζουμε την ψυχολογία των παιδιών, υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για να φτάσουμε να λειτουργήσουμε με την επιθετικότητα που έτσι διακρίνει τη φύση του αθλήματος, χωρίς να φοβίζει κανέναν όλο αυτό το γεγονός. Θέλουμε τα παιδιά μας να αντιδρούν μέσα στο ring με επιθετική διάθεση. Θέλουμε όμως τα παιδιά να έχουν κρίση, να μπορούν να αναλάβουν έτσι αποφάσεις οι οποίες δεν θα τους φέρουν σε δύσκολη θέση στη ζωή τους. Χρειαζόμαστε παιδιά να έχουν δύναμη μέσα τους. Η πυγμαχία το προσφέρει αυτό.
0: Βλέπεις πρωταθλητή στο Μουντιάλ, ποιος θα το πάρει ή δεν παρακολουθείς καθόλου?
1: Δυστυχώς θα σε στεναχωρήσω, δεν παρακολουθώ καθόλου ποδόσφαιρο.
0: Α.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχω χρόνο όμως. Διαβάζω πάρα πολύ, βλέπω πολύ πυγμαχία. Μου αρέσει πολύ ο κλασικός αθλητισμός, είμαι ο ίδιος δρομέας, κάνω μεγάλες αποστάσεις, οπότε θέλω να ξεκουράζομαι, δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε δεν βλέπω καθόλου ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, άμα ακούτε δρομέα σημαίνει ότι θα περάσουμε στο γυμναστήριο, καλά θα περάσουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά κύριε Ηλία Βελεκούδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που αποδεχτήκατε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί έρχεται ευρωπαϊκό τώρα εδώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, ελπίζω σε μεγάλες διακρίσεις, τολμώ να το πω πλέον, τα κορίτσια μας είναι πάρα πολύ έτοιμα και πιστεύω θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Καλή επιτυχία, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Για χαρά.

Ήταν ο Ηλίας Πελεκούδας, ο προπονητής του Μίλωνα Πάτρας στην Πυγμαχία. Για να δούμε. Για να δούμε, παιδιά. Πω, έβαλε πάλι ζέστη. Τώρα για ένα περίεργο λόγο πάλι με πιάσε. Σούπα, παιδί μου, η ηλικία δεν είναι. Από το πουδεκεί που ήμουνα μια χαρά. Έτσι, από εκεί που είναι μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Τρίτη 28 Ιουλίου. Με έχουν καλέσει στην Αχαγιά, να ξέρεις, στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει η Αχαϊκή, με Γιώργο Βελισάρη, με Έλληνα Γιοργαντά. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, κύριε Νίκο. Άμα ακούς, γεια σας, κύριε Νίκο. Αλλά Έλληνα Γιοργαντά, η Τζέννη Κατσίγιανη, η οποία θα ερμηνεύσει και το «Πες μου πώς σε λένε», έτσι, τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης, ναι, μια μεγάλη γιορτή για την Αχαϊκή, 3η 28 Ιουλίου. Τέλεια, μια χαρά. Θες να πάμε, Θόδωρε? Να δούμε. Αν για τα πανηγύρια είμαστε εμείς, μην νομίζεις.

Ναι, λοιπόν, σήμερα έχει Μουντιάλ, νομίζω δεν έχει, για ένα περίεργο λόγο, ή έχει, για να δω. Γιατί νόμιζα ότι σημερινή ημέρα δεν έχει, δεν έχει. Τι ξεκούραση σήμερα, αλλά έχει τη μεγάλη ματσάρα Καϊράλ Αλμάτι Σουτιέσκα Νίτσκιτς από το Μαυροβούνιο. Ξεκίνησαν τα προκριματικά του Champions League, 6 ώρα αυτό το παιχνίδι, σε 7 φλόρα από την Εστονία με την Ιμπέρια από τη Γεωργία, φοβερές ομάδες με φανέλα. Στις 8 η Βίδμπετς από τη Λευκορωσία απέναντι στην Ουνιβέρσιτα Κραϊόβα από τη Ρουμανία και στις 8 η ώρα επίσης η Πετροκούμπα από τη Μολδαβία με την Εγνατία από την Αλβανία. Και εντάξει, το conference δεν θα το διαβάσω, έχω σώσει και Παναγία κάτι ομάδες που είχε. Μουντιάλ τώρα από αύριο με την... Που αύριο δεν είναι. Γαλλία-Μαρόκο. Ξεκινούν τα playoffs. 11 η ώρα το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο υπερματσάρα. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι. Και την Παρασκευή στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τώρα δεν υπάρχουν άσχημα παιχνίδια. Καλά παιδιά, παιδιά, όλα τώρα που είμαστε σε αυτή τη φάση είναι καλά παιχνίδια. Οδεύουμε προς το φινάλε να δούμε ποιος θα το πάρει. Άλλοι ποντάουν στη Γαλλία, άλλοι ποντάουν στην Αργεντινή, άλλοι σε κάποια έκπληξη. Θα δούμε. Γιατί μπορεί να είναι και ένα μουντιάλ των ανατροπών ή των εκπλήξεων. Να το πάρει μια ομάδα που δεν το περιμένει κανένας. Βέβαια, άμα δείτε τώρα για τα που είναι κάτω τι ομάδες. Τώρα σαφώς και η Αργεντινή έχει αποκτήσει μαζί με τη Γαλλία, δεν ξέρω η Αγγλία τι ρόλο βαράει, αν θα πάει τόσο ψηλά, ίσως και η Νορβηγία με το Χάλαντ. Αυτές οι τέσσερις ομάδες δηλαδή είναι που διεκδικούν και οι άλλες θα ακολουθήσουν. Ό,τι και να επιλέξουμε όμως, έτσι, στοιχηματικά το καλό είναι να δούμε μπάλα, να δούμε ποδόσφαιρο, να χορτάσουμε, γιατί τελειώνει το με το που τελειώνει το Μουντιάλ, ξεκινούν οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων. Δηλαδή θα έχετε να δείτε, ξεκινούν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, μέσα και η Super League μέσα Αυγούστου και μετά θα πάμε Σεπτέμβριο, Οθόδωρο με τα ερασιτεχνικά, πανχαϊκές και τέτοια. Σιγά σιγά όμως μας έρθουν τόσο γρήγορα όλα αυτά με το πάσο μας. Αυτά.

Λοιπόν, αυτά κλείνουμε σιγά σιγά. Θα τα λέμε κάθε πρωί εδώ, επαναλαμβάνω, στις 10 τώρα. Στις 10 το πρωί, 10 με 11 και ναι. Αύριο θα έχουμε πάλι άλλη μια κουβέντα, έτσι, δεν ξέρω αν θα είναι πυγμαχία ή στίβος, θα αφήνω έτσι λίγο ανοιχτό. Μέχρι τότε, από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Έτσι, γεια σας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένω. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Ski Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνο 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα εν μου 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Sport FM Patra.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε ΑΧΑΙΑ και ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις.
17: Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
18: Αχ, τι έπαθα!
19: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
20: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
19: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
21: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
22: El Greco.
21: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
22: El Greco.
21: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
22: El Greco.
21: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
22: El Greco.
21: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
23: El Greco. Πίτσα El Greco.
22: El Greco.
21: Πάλι ζωγράφισες.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Βουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Βουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τηλεφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς. We'll be right back.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση τελευταία στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι μαζί μας για να τη μεταφέρει. Καλησπέρα, φιλέ.
18: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους Σοκράτες. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έγραψε το συμβόλαιό του για 3 χρόνια. Έχει το βιογραφικό του μέσα στην ανακοίνωση. Οπότε κλείνει έτσι ουσιαστικά αυτή η μεταγραφή. Οριστικά λοιπόν και επίσημα μάλλον ο Γιαμπουσέλε είναι παίκτη του Παναθηναϊκού.
17: Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και την επισημοποίηση της με πολύ σπουδαίας προσθήκης για τους πράσινους. Την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που παρουσιάζει τη χορηγική συμφωνία με τη Superbet μέχρι το 2032. Ελπίζουμε να μείνει ο Παπα-Νικολάου, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έχουν συμβόλαιο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί. Σχολίασαν για τις αυξήσεις που ζητούν Walkup και Dorsey. Παίκτες που μας έλειπαν, Μοντέρο και Μακιντάιρ, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τους αντιπάλους στη φάση των ομίλων του EuroCup μπάσκετ έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης. Με Μονακό, Μπαχτσεσεχήρ, Μανδρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιτκαμπέλης και Μπάλκαν, ο δικέφαλος του Βορρά, της Λεμάν, Χάπολη, Ιερουσαλήμ, Ολύμπια, Λιουμπλιάνας, Μπούργος, Τορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι κίτρινοι. Της Φάλκο, Άντβερπ και μια ομάδα τροπακτηματικά θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Το Περιστέρι θα βγει μπροστά του Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα προκριματικά ο Προμηθέας κληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με την Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στην επόμενη φάση. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, τα λόγια του Τζέικομ Νίστρουπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, την ώρα που οι πράσινοι κινούνται και για μέσο. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις ο Ντεφράι. Πρώτο τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα. Σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και όψιον αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών μέσου. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη, ακολουθούν κινήσεις για εξτρέμ και φόρ. Στην Τολεμαϊδα, που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκεται από σήμερα ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Στις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Για κρούση του ατρωμίτου στον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος πέρσι έπαιξε δανεικός από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ιταλία. Για τον 24χρονο μέσο φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Λας Πάλμας. Στην απόκτηση του 28χρονου μαροκινού επιτελικού χαφ Αμίν Μπάση, ο οποίος αγωνιζόταν στη Χιούστον, ανακοίνωσε ο Πανατολικός. Παρελθόν και επίσημα αποτελεί για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο Ρόμπερτ Μαρτίνεθ, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτά τα 3,5 χρόνια. Μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, τονίζουν οι Ήβηρες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ημέρα Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιγυσινότητας του Μπίγκο Σούπερ FM. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος θέλει στον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Θαμπάκος, Μάνος Μουσουράκης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι γίνεται, Γιώργο, ετοιμάσαι άρα ήταν χθες.
2: Τι κάνετε, Τάσο. Δεν θα πούμε τίποτα ακόμα. Πρέπει να έρθει ο Κέτσε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έρθει ο Κέτσε, αν έχει συνέλθει από χθες.
1: Ναι. Όχι, ήταν κάτι. Έβαζε κάτι φωτογραφίες με κάτι ανέστητους κλπ. Και λέει. Θα την παλέψω μέχρι το τέλος του Μουντιάλ για κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, τρομερό μάτς. Το άλλο ήταν για να κοιμηθείς το βράδυ, να σε πάρω ύπνο. Δεν βλεπόταν. Εγώ με το που τελείωσε το 90 λεπτό, λέω θα μάθω το πρώτο αποτέλεσμα. Δεν γινόταν. Κακό μάτς. Κακό μάτς. Αλλά ξέρεις τώρα που είναι και νοκάουτ, μπαίνει και σκοπιμότητα πολύ. Είναι...
1: Το ξέρω, αλλά σκοπιμότητα δεν έχουν οι άλλοι. Έχουν μόνο αυτοί.
2: ναι, πραγματικά.
1: Δηλαδή το Αργεντινή Αίγυπτος δεν έχει σκοπιμότητα.
2: Και μπράβο και στου Αιγύπτου κιόλα. Ναι. Το παρέσουν πάρα πολύ. Μπράβο, πραγματικά. Δηλαδή. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το περίμενα.
1: Ναι.
2: Αλλά. Εντάξει, έχει και ματσάρες από εδώ και πέρα. Στα ημιτελικά είναι όλα τρομερά παιχνίδια. Το κακό είναι ότι τώρα ξέρεις, όσο πάμε προς το τέλος, λιγοστεύουν τα μάτς. Θα έχει ένα μάτς τη μέρα και τέτοια.
1: Αυτή η αρχή μας κακοφαίνεται πλέον.
2: Ναι. Δηλαδή, σήμερα δεν έχει τίποτα.
1: Δεν μου κακοφαίνεται.
2: Ναι. Πραγματικά είναι.
1: Και τώρα μετά έχει ρε φίλε προημιτελικά. 4 το πρωί ένα. Μα είναι
2: και
1: δυνατόν.
2: Ναι, και την Αργεντινή κιόλας.
1: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι. 4 το πρωί.
2: Νομίζω βέβαια είναι το τελευταίο μάτς που είναι αργά, αλλά και πάλι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πρέπει να τελικά βάλω το μία, όχι τέσσερις, τη νύχτα.
2: Το φοβερό το έχεις δει που ο τελικός γίνεται 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
2: Και ο μικρός τελικός γίνεται μετά το τελικό, γίνεται στις 12.
1: Αυτό ισχύει.
2: Ναι. Φοβερό. Πρώτο τελικός, μετά ο μικρός τελικός.
1: Σοβαρά μιλάω.
2: Ναι. Αυτά ωραία. Τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Όταν επιλέγεις να το κάνεις και σε τέτοιες χώρες, θα έχει και.
1: Ναι, ρωτάς τα πρώτα τελικά. Θα έπρεπε να έχουν βάλει χώρες που δεν είναι όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται τώρα η Αργεντινή και η Αργεντινή να παίζει το πρωί.
2: Ναι, τώρα σε όλη την Ευρώπη θα είναι η πρωί. Δηλαδή θα είναι 3, 4, 2.
1: Όλα τα άλλα είναι normal ώρες.
2: Ναι.
1: 11, 10. Εγώ σου λέω ρε παιδάκι, μάτι και μέχρι τις 2. Οκ, 4 όμως.
2: 4 είναι υπερβολή.
1: 4 είναι εκεί. 10.
2: Όχι, τι 10. Όχι, κάνω 8 ώρες, δεν έχουμε διαφορά. 7 με 8 ώρες έχουμε με τις περισσότερες πόλεις. Αλλά είναι. Εκεί πρέπει να είναι.
1: 8.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Κάνουμε υπομονή να έρθει ο Κέτσε.
1: Ναι.
2: Να δούμε. Σήμερα έχει πράγματα. Πολλά.
1: Τι εννοείς.
2: Καλά, σε 7 έχει το φιλικό του Ολυμπιακού το πρώτο. Εντάξει, λίγο και αυτό να το δούμε. Αλλά έχει ανακοινώσει παίχτη η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο τον Αλεξίου. Ο Ολυμπιακός στο Μοντέρο, ο Παναθηναϊκός στο Γιαμπουσέλε.
1: Εντάξει.
2: Γίνεται.
1: Γιαμπουσέλε είναι. Κοίτα, στο μπάσκετ θα πω κάτι. Από τη στιγμή που ήρθε ο Μπράντοβιτς, εγώ ησύχασα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πλέον αυτά που βλέπω δεν μου κάνουν εντύπωση. Γιατί ξέρω πολύ καλά τι θα γινόταν από τη στιγμή που ήρθε ο Μπράντοβιτς. Καταλαβαίνω.
2: Εντάξει,
1: και ο Γιαμπουσέλε είναι τώρα ένα πακόλουθο αυτή τη.
2: Εσύ Τάσο, και για να ερχόταν ο Μπράντοβιτς, δεν θα δεχόταν να έρθει και να πάρει παίχτες.
1: Μα καταρχάς, αυτό με το budget στο μπάσκετ επικρατεί εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα να μην δοθούν λεφτά. Το θέμα είναι να δοθούν σωστά τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Και να πάρει παίκτες οι οποίοι θα σου κάνουν πραγματικά, θα ταιριάξουν τον προπονητή.
2: Καλά, ότι και την περασμένη σεζόν είχε κακό ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Έτσι, άσχετα αν δεν παίρνει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, αλλά την περασμένη σεζόν δεν είχε ομάδα στο γήπεδο. Είχε παίξει και δεν είχε ομάδα. Όταν είσαι ένα προπονητή που μπορεί να σου φτιάξει την ομάδα και έχει και τα κατάλληλα εργαλεία, μετά δεν έχει κανένα άγχος. Κωστάρα, τι έγινε.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Τι γίνεται. Σε περιμέναμε. Δεν έχουμε πει κουβέντα.
3: Όλα ήρεμα.
1: Ήθελα να σου στείλω μήνυμα. Αλλά λέω τώρα, εγώ το έβλεπα χαλαρά.
3: Αν έστελνε, θα σε έβαζε στα γούρια μετά και ίσω Κυριακή ξημερώματα να είχε.
2: Την τιμητική σου.
3: Να έχεις θέματα.
2: Αν δεν είχε επικοινωνήσει την Κυριακή.
3: Έχω άλλες τώρα στη λίστα μου.
1: Περίμενε τώρα. Όταν έχει πιάσει ο Γιώργος εδώ στο στόμα του Μαρτίνες τη United. Και λέει, τι μουντιάλ είναι αυτό που κάνει. Καμία σχέση του United. Ξεκινάει το πρώτο ημίχρονο. Μία αγγέλα ο Μαρτίνες. Δύο αγγέλες ο Μαρτίνες. Και ήθελα να σου στείλω. Πάει, Κωστάρα.
2: Κέτσε.
1: Τον ίδιο σου
2: κάναμε το σταυρό μας κάθε φορά που πλησίαζε η μπάλα του Μαρτίνες. Εντάξει, εγώ τι θυμήθηκα με το πηγαίνει το 0-2. Αυτό σου βάζει τον γκολ, λέγεται Ζήκο. Και λέω, Ρε Κέτσε, μας έλεγε το πρωί για το Ζήκο, το Βραζιλιάνο, μας έλεγε το μεσημέρι.
3: Όντως. Ρε τι γίνεται.
2: Φοβερά πράγματα, παιδιά.
3: Και τελικά, μόλις μπήκε ο.
2: Ο Γουρλής.
3: Ο Μοντιέλ, πραγματικά. Πίστεψα εκείνη τη στιγμή ότι. Βασικά, σε όλο το μάτς πίστευα ότι μπορεί να γίνει ανατροπή. Γιατί. Okay, εγώ δεν θέλω να δικήσω την Αίγυπτο, αλλά ρε παιδί μου, δεν. Η Αργεντινή ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, μου θύμισε Άγια Νίκη στην άμυνα. Πολιτική λειτουργία, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, είχαν την μπάλα στην περιοχή της και έτρωγε γκόλ.
2: Βέβαια, παιδιά.
3: Στην περιοχή της Αιγύπτου και έτρωγε γκόλ απέναντι.
2: Παρότι έχει κάνει πάλι τρομερό μάτσο Μέση, έτσι. Είναι αδιανόητο πόσο ήρεμο είναι ενώ χάνουν 2-0. Νομίζω ο καλύτερος παίκτης του αγώνα είναι ο Παρέδες.
3: Ναι,
2: σε χώρα από την προβολή που κάνει η μυθική.
1: Η προβολή του Παρέδες είναι τη νίκη της Αγίας.
3: Σαν γκολ.
2: Ναι. Αλλά έχει κάνει και τρομερό μάτς γενικότερα. Αλλά η προβολή που κάνει είναι 3-1 εκεί. 4-1. Δεν υπάρχει. Εκεί και έτσι.
3: Τα μπαίνανε
2: ήμασταν με τα χάπια και τα πιεσόμετρα. Σαν τη φωτογραφία που ανέβασα.
3: Ναι. Τρομερό.
2: Είναι εντάξει. Και οι εικόνες μετά είναι συγκλονιστικές. Οι εικόνες μετά, δηλαδή να το βλέπεις να κλαίει.
1: Τώρα, ο Μέση πιστεύω ότι έχει συγκινηθεί και έχει λάψει, διότι είδε από μπροστά του να περνάει το τέλος της καριέρας του στο Μουντιάλ.
3: Ναι, ρε. Και σε εμάς που χάσε πέναλτι τώρα και από την Αίγυπτο.
1: Και πέναλτι και από την Αίγυπτο. Όλο αυτό μέσα του σου λέει τι γίνεται.
2: Ξέρει ότι είναι οι τελευταίες του στιγμές αυτές.
1: Ναι, εγώ πάντως τον είδα στο τελευταίο 25 λεπτό, Κώστα, σαν να σε λυνιάσει.
3: Πήγε εκεί δεξιά και.
2: Και μέχρι το 75 δεν είναι καλό το μάτς. Ο Μέση δεν είναι καλό.
1: Στο τελευταίο 20 λεπτό σεληνιάστηκε.
2: Σεληνιάστηκε, δεν υπάρχει αυτό.
1: Δηλαδή, σε μια φάση περνάει τρεις. Ναι. Γυρνάει την μπάλα και το χάνει ο.
2: Και αυτό το πράγμα με τον Λαουτάρο και τον Άλβαρες. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ρε φίλε, ο Άλβαρες, τι παθαίνει στην εθνική.
3: Εντάξει, ήταν καλό στην εθνική. Στο Μουντιάλ τώρα δεν πάει καλά.
2: Και η σέντρα του Λαουτάρο είναι
3: απίστευτη.
2: Φοβερή έτσι.
3: Σταματημένο τώρα.
2: Πάρε βάλε.
3: Και ξέρεις τώρα, αυτή η φάση τι μου θύμισε. Μετά την ευκαιρία της Γαλλίας την επόκριση του αιώνα, που βγήκε μια κόντρα και έκανε μια κεφαλιά ο Λαουτάρο, ακριβώς αυτό το γκολ θα μπαινε εκεί. Δηλαδή είναι
2: αλλά
3: από πίσω.
2: Το έχει βγάλει και ο τερματοφύλακας.
3: Όχι, την έχει στείλει άλλο το Λαουτάρο. Από πίσω είναι. Από πίσω είναι ο ίδιος παίχτης. Στην ίδια θέση. Δηλαδή αυτό μου είχε μείνει και το εντάξει, μετά το πήρε βέβαια στα πέναλτι. Okay. Αλλά μου είχε μείνει ότι αν παίρναγε μπάλα από τον Λαουτάρο ή δεν ήταν εκεί ο Λαουτάρο, θα το βάζε εκεί και θα γινόταν το απίστευτο. Δηλαδή μετά από αυτή την ευκαιρία θα μπαίνει γκολ στο άλλο τέλος.
2: Πάλι ο Έντσο ήταν από πίσω τότε.
3: Ο Έντσο ήταν, ναι.
2: Και η κεφαλιά που κάνει και αυτό τώρα.
3: Μα μετά αν δεις την κίνησή του, γιατί κράτησε και το. Κοίταζε αυτό.
2: Από την αρχή την κίνηση.
3: Ναι, ρε φίλε, πώς μπαίνει εκεί μέσα τώρα. Και πώς ζυγίζει την κεφαλιά είναι απίστευτο έτσι.
2: Ναι. Πλαϊνό δείχτη τώρα.
3: Ναι. Τρομερό.
2: Τρομερό τερματοφύλακας Αιγύπτου.
3: Τρομερός.
2: Τρομερός.
1: Πιστεύω ότι αν άντεχε. Δηλαδή. Τρομερός. Αν άντεχε η Αίγυπτος, εξαιτίας του θα έπαιρνε την προσοχή.
3: Ναι.
1: Η Αίγυπτος νομίζω, ρε φίλε, ότι πρέπει να λύγησε από ένα σημείο και μετά.
3: Όταν έφαγε το πρώτο γκολ.
2: Με το που έφαγε το πρώτο γκολ εκεί. Εφιάλτες. Πρέπει να ξεκινήσουν οι εφιάλτες.
1: Το πράσινο ακροτήρι άντεξε περισσότερο από την Αίγυπτο.
2: Όχι, πολύ προσωπικότερα το
1: πράσινο. Το πράσινο ακροτήρι.
3: Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το πράσινο ακροτήρι.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
3: Σαν ομάδα μου άρεσε πιο πολύ.
1: Ναι, άντεξε με την Αργεντινή περισσότερο.
2: Ναι. Αυτή με
3: παρότι δεν το προηγήθηκε το αντίθετο, ναι, ισοφάρισε που ήταν πιο δύσκολο.
1: Μπράβο. Δηλαδή, αν ήταν η ίδια συνθήκη με το πράσινο ακροτήρι 0-2 προς τα δεξιά, δεν θα γινόταν.
3: Ναι. Συμφωνώ.
1: Ενώ η Αίγυπτος, δεν ξέρω, παιδάκι μου. Ενώ στην αρχή ήταν.
3: Ρε, παιδί μου, ήταν όλοι πίσω, αλλά του δίναν την μπάλα συνέχεια στην Αργεντινή. Άμα δίνει συνέχεια την μπάλα συνέχεια, ναι. Κάποια στιγμή θα το φάζει, ναι, φίλε. Ναι. Γιατί και η Αργεντινή έβγαλε φάσεις. Δεν ήταν.
1: Όχι, και στο πρώτο, και στο πρώτο ήταν καλή η Αργεντινή.
3: Ναι. Δεν ήταν γιώμες και τέτοια.
1: Ναι. Τώρα το επόμενο, και σε πότε είναι, 4 το πρωί τη Κυριακή.
2: Τι 4 το πρωί,
1: μάλλον. Θα κάνω
3: το δίσκο. Θα είμαι εκτός Αθηνών, αλλά θα το δω. Εντάξει, ξυμητήρι, εντάξει μόνο.
2: Τι να κάνουμε, βε.
1: Λοιπόν,
3: προμηνύεται θρίλερ και εκεί. Έτσι,
2: καλά,
3: με την Ελβετία υπάρχει παράδοση. Το 14 μιλάμε, ήταν, κατέβηκε ο Θεός στη γη. Αν δεις μια ευκαιρία που χάνει η Ελβετία, δηλαδή είναι ασύλληπτη.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, θα πάμε στο διάλειμμα του κυρίου Νέαρχου.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.
5: Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
10: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να δούμε, να πούμε το σημερινό διαγωνισμό μας, Γιώργο.
1: Μέσω Viber.
0: Μέσω Viber μόνο.
1: Στέλνετε όνομα
0: μόνο
1: και επώνυμο.
0: Μέσω Viber.
1: Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Γιατί έχουμε τρομερά δώρα από Liga Sport και πάλι. 5 άτομα θα κερδίσουν από ένα training set και ένα ζευγάρι κάλτσες. 5 νικητές αυτό. Και 2 νικητές σετ 10 εμφανίσεων ποδοσφαίρου για ομάδα. 2 νικητές θα πάρουν από 10 εμφανίσεις. 5 νικητές από ένα training set και κάλτσες. 7 δωράκια. Φοβερά. Μέσω Viber στέλνετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Από ένα μήνυμα για τη συμμετοχή σας, που για την κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Ένας φίλος λέει, δεν ακούω, λέει, τίποτα να λέτε, λέει, που σφυρίζουν Αργεντίνοι διαιτητές, λέει, τη Γαλλία με το Μαρόκο. Και χθες Γάλλος ήταν, ρε παιδιά, ο διαιτητής. Τι να κάνω τώρα. δηλαδή
2: χθες διαιτητάρα μας είχε παίξει ένα ευρωπαϊκό. Τρομερός διαιτητής.
1: Και δεν του κουνιόταν κανείς,
2: ναι.
1: Γιατί στον πάγκο σε γέτου γινόταν πανίκο.
2: Ο πάγκο ήταν, μιλάμε προοδευτική στα καλύτερά τη. Εντάξει, ήταν το μόνο που γούσταρα από την Αίγυπτο, ας πούμε. Φοβερό πάγκο.
1: Και βλέπει από την άλλη ένα πάγκο το σκαλώνει που είναι ο τύπος είναι ψυχούλα. Δεν κουνιέται. Δεν παγυρίζει τα γκολ ο τύπος.
2: Εντάξει,
1: και σε κάθε μα κλαίει.
2: Έχει δει ένα βίντεο που ετοιμάζονται για αλλαγή την ώρα που μπαίνει το 2-2. Φοβερό, ρε.
1: Πότε λες, στο χθεσινό μας λες.
2: Είναι ο Αγιάλα έτσι έτοιμος με την πινακίδα και ξαφνικά σταματάνε μαζί με το σκαλόνι, κοιτάνε τη φάση, πετάει την πινακίδα. Ο Αγιάλα πανηγυρίζει.
1: Είναι το μόνο γκολ που πανηγυρίζει ο σκαλόνι, αν το δεις.
2: Ναι, ναι.
1: Σε όλα τα άλλα είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα σε όλα. Μάλιστα. Είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα.
0: Ποιος σου έγινε,
1: θα ξεκινήσω και έτσι σήμερα που είχε μεταγραφή.
0: Έτσι, μεταγραφή έχει ξεκινά.
2: Ναι, να πούμε ότι ανακοινώθηκε ο Αλεξίου πριν από λίγο από την ΑΕΚ. Είναι όπως είχαμε πει συμφωνία για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς για την ΑΕΚ του χρόνου το καλοκαίρι, οψιόν 3 εκατομμυρίων. Η Ίντερ έχει διατηρεί το δικαίωμα πληρώνοντας ένα ποσό στην ΑΕΚ να ακυρώσει την οψιόν και να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό ισχύει μόνο για αυτό το καλοκαίρι που έρχεται. Και αλλιώς αν δεν κάνει αυτό το δικαίωμα, δεν εκμεταλλευτεί μάλλον αυτή τη δυνατότητα που έχει Ίντερ, μετά είναι παίξης ΑΕΚ, δεν υπάρχει δηλαδή ρήτρα επαναγοράς. Είναι κάτι διαφορετικό, το βάζει συνήθως στις ιταλικές ομάδες, ιδίως έτσι σε νέους παίχτες που είναι δικής τους παραγωγής. Το έκανε και στον Αλεξίου, το δέχτηκε η ΑΕΚ. Για ένα χρόνο λοιπόν θα είναι σίγουρα. Έκανε και το πρωί την πρώτη του προπόνηση. Και από εδώ και πέρα μπαίνει και αυτός κανονικά στο πρόγραμμα. Και από εκεί

0: στο ίδιο μοτίβο με πέρυσι. Εννοώ τακτικά η ΑΕΚ. Και είναι και το καλό ότι και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές και ο Αλεξίου βέβαια μπήκαν πολύ νωρίς, οπότε μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, στο οποίο πιθανότατα θα είναι βασικοί και οι τρεις, γιατί θυμίζω ότι στο Super Cup υποχρεωτικά είναι δύο παίχτες γεννημένοι μετά το 2004, το 2004 και μετά μάλλον για την ακρίβεια. Και αυτή τη στιγμή ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου δείχνουν ότι είναι οι πιο βασικοί. Γι' αυτό και τον Καλοσκάμη, από ό,τι μαθαίνουμε, τον δοκιμάζει σε πολλές θέσεις, δηλαδή και σαν δεύτερο φορ και αριστερά και δεξιά ο Νίκολιτς, έχοντας σίγουρα στο μυαλό του και τον τελικό του Super Cup με τον Όφη.
1: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Απλά να πω για τον αριθμό για το Viber 6988, επειδή είσαι συνέχεια. 6988-946-946.
0: Ωραία.
1: Πολύ εύκολο, παιδιά.
0: Οκ, okay, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Όποιος θέλει να δει έτσι βίντεο και φωτογραφίες του Αλεξίου, υπάρχουν ήδη στα site. Γιατί είχε γίνει από την Κυριακή όλη αυτή η διαδικασία. Αυτά. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ωραία, συνέχισε. Γιώργο, έχεις φιλικό.
1: Ναι, 7 η ώρα σήμερα το πρώτο φιλικό. Να μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς να δούμε λίγα πράγματα. Εντάξει, τα φιλικά, εγώ πάντα αυτό λέω ότι. Τα αποτελέσματα, εμφανίσεις και τα λοιπά δεν πρέπει ούτε να μας ενθουσιάζουν ούτε να μας απογοητεύουν, γιατί είναι μόνο, και μόνο για τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές, μόνο για την ομάδα είναι αυτά φιλικά, είτε πάει καλά η ομάδα είτε όχι, είναι για να δοκιμάσει ό,τι θέλει ο κάθε προπονητής με τους ποδοσφαιριστές του. Να δούμε, θα δούμε και τον Σμαϊλόβιτς σήμερα, πολύ πιθανό να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής, και να δούμε και πώς θα μοιράσει το χρόνο ο προπονητής. Λογικά μπορεί να το κάνει όπως και σε προηγούμενα φιλικά με 60 λεπτά η ενδεκάδα ξεκινήσει και 30 οι αλλαγές, και αντίστοιχα του Μπαλί να πάει στο επόμενο φιλικό που είναι με τη Λέουβεν το ερχόμενο Σάββατο. Το μάτς θα να γίνει στις 3, τελικά ξεκινάει 2.30, όλα τα παιχνίδια θα καλυφθούν από την Cosmote TV τηλεοπτικά. Τώρα από εκεί και πέρα και τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά πλέον στο Ρόκα. Η μεταγραφή Ζώτα Σίλβα έχει τελειώσει και αυτή. Ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά στον Ρόκα. Είναι πολύ μικρή η απόσταση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Τζιρόνα και φαίνεται πως θα προχωρήσει κανονικά η εν λόγω μεταγραφή και του δεύτερου εξτρέμου που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει η διαπραγμάτευση με τη Λιντογκόρες για το Στάνιτς, να δούμε αν μπορεί να τον κλείσει. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πάρει και χαφ και αριστερό μπακ. Για τον Χαφ, πώς να το πω έτσι, έχει τοποθετηθεί ο πύχης πάρα πολύ ψηλά. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα παίχτη πάρα πολύ ποιοτικό και ακριβώς σας είναι. Και μεγάλο συμβόλαιο αν έχει, δεν τον ενοχλεί τον Ολυμπιακό. Θέλει να πάρει ένα Χαφ που θα κάνει τη διαφορά για παρτενέρ του ΕΣΕ. Και καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά με τις αρκετές μεταγραφές που γίνονται, ίσως και από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε να λιγοστεύουν οι παίχτες. Κάποιοι να κοπούν ανάμεσα στα δύο στάδια.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461

0: 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Και ο καιρός αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές ροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: Όχι, δεν ακούτε αφαιρέδιο. Δεν ακούτε αφαιρέδιο, ούτε το Γιάννη Δεσίλα έτοιμο να βγάλει τηλεφωνικά τώρα τον Ηρακλή Αντύπα. Ακούτε τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαριτζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας.
1: Θα παίξουμε και το σήμα της Λέρες μετά.
0: Γι' αυτό το πω. Ετοιμάζω να βάζει σήμα Λερών.
2: Και έτσι λες να βάλει πάλι Μαρθιανό να κάνει κληρώσεις σήμερα μέσα.
0: Το άρεσε το Μαρθιανό. Ξέρεις ο Μαρθιανός γιατί τι είπε.
1: Τι. Μίλησε μετά που φύγαμε.
0: Πήγα, λέει, πήγα να κάνω γιατί είναι ανίκανη να κάνω μια κλήρωση που με φώναξε να την κάνω εγώ. Ο τύπος δεν υπάρχει.
1: Είναι άθλιος πραγματικά.
0: Μιλάμε για παπατζή από τους λίγους.
1: Ναι, ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Υπερπαπατζής μιλάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στην ύμνη στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος, ο Μάνος είναι έξω. Μουσουράκης.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Μουσουράκης και Κωνσταντίνος Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
2: Συνεχίζεις.
0: Εγώ. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό νομίζω σήμερα είναι πολύ σημαντική η συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ σ' όσους ήμασταν στην Ολλανδία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας προτείνω να τη διαβάσετε για τους φίλους του Παναθηναϊκού, λέω, για να καταλάβετε λίγο το σκεπτικό του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω απ' όλα αυτό μας είπε είναι ότι δεν του αρέσουν τα λόγια παρά μόνο οι πράξεις. Να μιλάνε με τα πόδια και όχι με το στόμα. Θέλει οι παίκτες του, έτσι χαρακτηριστικά μας είπε. Τόνισε ότι το μυστικό για να πάρει στο πρωτάθλημα είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθείς ήρεμος όταν στραβώσει η κατάσταση. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε. Σε μια χρονιά δεν μπορεί να σου πηγαίνουν όλα ιδανικά, όλα καλά. Κάποια στιγμή κάτι δεν πάει καλά. Εκεί θα πρέπει να είσαι ήρεμος και να ξεπεράσεις αυτή την κακή στιγμή και να συνεχίσεις. Να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις. Ότι γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θέλει μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα και αυτός είναι ο λόγος που έχει έρθει, διότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει στην κορυφή. Ότι ήταν να φύγει και εκτός Δανίας πριν από ένα χρόνο, δεν τον άφησε η Κοπεχάγη, και με το που του μίλησε ο Παναθηναϊκός κατάλαβα γρήγορα ότι ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτόν. Έχει μιλήσει για τους παίκτες. Έχει πει ο Ντεφράι ότι έχει πείνα και το ένιωσε από τη ζήτηση που είχα μαζί του. Ο Καμαρά έχει κορυφαία διεθνή φυσικά χαριστικά και νομίζω ότι το έχει δείξει ήδη στις προπονήσεις. Είναι γρήγορος, επιθετικός, θα πηγαίνει μπροστά, πιέζει την μπάλα, είναι top παίκτης. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξελίξουμε το παιχνίδι του με την μπάλα. Να βρίσκει κάτι τις πάσεις προς τα μπροστά. Εκεί πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Απόλυτα ειλικρινής ο Νίστρουπ. Δηλαδή λέει αυτά που βλέπει, π.χ. για τον Καμαρά, βλέπει ότι μέχρι τώρα δεν έχει την κάθε πάσα. Και σου λέει θα δουλέψουν στο κομμάτι αυτό. Ο Τσάπρας είναι επίσης ένας παίκτης που ήξερα από την εποχή μου στην Κοπεχάγη. Είναι πολύ επιθετικός, ψηλής έντασης, κάνει πολλά τεξίματα ψηλής έντασης. Μπορεί να σκοράρει, δημιουργεί πολλές ασίστ, είναι πολύ διεισδυτικός. Νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτά που θέλουμε. Ο Ντεφρά είπε ότι έχει τεράστια εμπειρία με όσα έχει ζήσει στην καριέρα του. Όταν παίρνει ένα τέτοιο παίκτη, είναι πάντα σημαντικό να νιώσει ότι έχει βαθιά πείνα για να μπει στο project. Αυτό το ένιωσε από τη συζήτηση που είχα μαζί του. Κατάλαβα αμέσως ότι θέλει να είναι στον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να βοηθήσει το κλαμπ να πετύσει τους στόχους του. Αυτό το έχουμε νιώσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Στη Δανία λέμε ότι τα πόδια του πατάνε στη γη. Και έτσι είναι, αυτό είναι πολύ θετικό. Οι κουβέντες και για τον Ντεφράι. Μίλησα για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ στην κορυφή έρχεται από μια σεζόν όπου έγινε πρωταθλητής, άρα ξέρει τι χρειάζεται. Το χρειαζόμαστε για τη φυσική του παρουσία, τα τεξίματα, την ικανότητά του να δουλεύει στην τελευταία γραμμή, είτε αποφασίσουμε να παίξουμε με ένα ψηλό στον επιθετικό και ένα πιο μικρό, είτε με δύο πιο μεγάλους. Για τον Πένια, ότι είναι ένας τερματοφύλακας που βγάζει απόλυτη ηρεμία και περιμένω, είναι ένας λόγος για τον οποίο τον επέλεξε, περιμένω από τον Πένια.

0: να μπει με ηρεμία και εμπειρία. Τόνισε ότι ο Ντέσες θα είναι έτοιμος σε 4 με 6 εβδομάδες. Για το δικό του Παναθηναϊκό δεν ήθελε να διευκρινίσει το πότε θα το δούμε, γιατί είπε ότι το πρώτο και κύριο είναι να φέρουμε τα αποτελέσματα, και όταν έρχονται τα αποτελέσματα και τα άλλα μετά θα έρθουν σιγά σιγά. Είπε πάρα πολλά πράγματα, σας είπα μερικά περιληπτικά τώρα. Είπε για το Γιάνκοβιτς ότι είναι μια επιλογή, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολύ ψηλή ποιότητα, έχει πολύ ψηλή προοπτική, και για άλλους παίκτες για τους οποίους τους έχει γνωρίσει εδώ που έχει έρθει, και για τους άλλους παίκτες που θα έρθουν. Το ρόστερ θα ολοκληρωθεί σε 4 με 6 εβδομάδες, είπε, και φυσικά και για τους για την οτροπία πρέπει ο ίδιος να επιβάλλει στην ομάδα. Το κλειδί είναι να βάζεις πρώτα το σύλλογο και το εγώ σου στην άκρη για να πετύχεις, είπε χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ, και ότι πρέπει να πονέσουμε όλοι για να φτάσουμε στην κορυφή. Σας λέω μερικές από τις ατάκες να καταλάβετε το σκεπτικό του, και ότι φυσικά ξέρει πολύ καλά ότι στην Ελλάδα παίζουν πολλές ομάδες κλειστά. Τη δουλειά τους κάνουν, δεν τους κατηγορήσω γι' αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να παίρνουμε τα αποτελέσματα και απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Και είπε και για την παρουσία του στην Κοπεχάγη, για τις θυμμένες φάσεις όπου ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είχε έρθει, ο βοηθός του, ο συνεργάτης του, έκανε τις θυμμένες φάσεις στη Μίντιλαντ, ο Μόλκερ, όπου ήταν πάρα πολύ δυνατή και τον επέλεξε για αυτό το λόγο, και έχει επιλέξει και κάποιους παίκτες που έχουν δύναμη και ύψος νέα στο Παναθηναϊκό για να το βοηθήσουν στις θετικές φάσεις. Αυτά και άλλα πολλά στη συνέντευξη που έχει ανέβει από τις 12 το μεσημέρι και μπορείτε να διαβάσετε στο sportfm.gr. Προπόνηση σήμερα το πρωί. Μπήκε σε ένα μέρος του προγράμματος, μεγάλο μέρος του προγράμματος, ο Ντεφράι. Πιστεύω θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο μάτσο Σαββάτου με την Γκρασκόπες. 9 η ώρα το βράδυ. Δούλεψε και πάλι στην τακτική, στο pressing, στο build-up, είναι και στη φυσική κατάσταση ανάλογα με τη θέση του κάθε παίκτη. Σήμερα το πρωί και αύριο το πρωί άλλη προπόνηση, πλέον είναι μονές προπονήσεις όλες τις ημέρες από ό,τι φαίνεται. Τη Δευτέρα έχουμε την παρουσίαση της φανέλας στο Δημαρχείο το βράδυ στις 8.30. Αυτά εν ολίγης, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Της ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε. Να πούμε για τα μεταγραφικά ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε στοιχεία εξέλιξη στο θέμα του Κρίστιανσεν. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει ανατροπή, αλλά θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Αν ο πρόεδρος εμείνει στο ότι τον Μπέκ τον πουλάει μόνο και δεν το δανείζει, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στην περίπτωση απόκτηση άλλου αριστερμπακ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το έχουμε πει αυτό, είναι ξεκάθαρο και ο Κοτσόλης το έχει τονίσει και φυσικά ο Νίστο που το θέλει. Ο Παναθηναϊκός να πάει με δύο αριστερά μπακ να παίξει στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη και να είναι διαθέσιμος. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη του θέματος του μπακ. Για τα άλλα δύο θέματα, του οχταριού και του στόπερ, πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο. Πιστεύω ότι το οχτάρι περισσότερο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στον Αύγουστο, γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίκτη ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Προσπάθησε να πάρει το Γιέσεν. Ο Γιέσεν ουσιαστικά με τα λεφτά που ζήτησε είναι σαν να είπε στον Παναθηναϊκό ότι Ελλάδα δεν πολύ γουστάζω να έρθω. Κοιτάει να πέσει ένα πιο διαγωνιστικό πρωτάθλημα. Οπότε κάπου εκεί είναι η ιστορία. Γιώργο, επανέλαβε τον αριθμό του Viber.
3: Ναι, 6988-946-946.
2: Μάλιστα. Ωραία, το ζητάνε φίλοι εδώ. Ξεκινάμε μηνύματα.
3: Ξεκινάει ο Κέτσα.
4: Λοιπόν, αν του χρόνου θέλει Ίντερ, τον θέλει Ίντερ, αλλά ο Αλεξίου θέλει να παραμένει στην ΑΕΚ, ξέρεις τι γίνεται. Τι να γίνεται, ρε φίλε, ξέρω εγώ, αφού έχει δικαίωμα Ίντερ να τον κρατήσει. Τι να σου πω, δηλαδή, και αν τον θέλει Ίντερ, θα πει ο Αλεξίου. Είναι πώς θα τα βρουν οι ομάδες μεταξύ τους. Έχω ξαναγράψει, λέει, ότι θα ήθελα να πούν νέοι παίχτες, να πούν νέοι παίχτες. Οπότε δεν με χαλάει να πάμε με Γεωργίου Αλεξίου στα στόπερ και δεξί μπακ το νέο παιδί από τις ακαδημίες. Καταρχάς, φαντάζομαι θα λες, αντί να πούνε νέοι παίχτες, μάλλον θες να γράψεις να βγουν νέοι παίχτες. Οκ. Okay. Γεωργίου, ελπίζω να μην εννοείς τον Άκη Γεωργίου, γιατί αν πάμε με Άκη Γεωργίου center back, καταλαβαίνεις ότι όφη θα πετύχει ιστορικό ρεκόρ. Με και ο Χρήστος Κόντης.
2: Γιατί υποτιμάσαι
4: τον Άκη Γεωργίου. Βλέπω να πηγαίνει στην Μπαρτσελόνα μετά το επόμενο βήμα.
2: Γιατί υποτιμάσαι τον Άκη Γεωργίου, κάτσε.
4: Εντάξει.
2: Το λες άμπαλο δηλαδή.
4: Ναι ρε παιδί μου, και να ξέρει μπάλα, δεν θα τον έβαζα στο περέ, ναι. Φίλε. Τον βάζαμε κάπου.
2: Λόγω ύψους.
4: Προφανώς εννοεί τον Γεωργίεφ ο φίλος, αλλά έγινε ναι. Διόρθωση. Ναι. Okay. Και δεξί πάει και το Μιστακόπουλο. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Μιστακόπουλο, είπα. Όχι, δεν είναι Μιστακόπουλος. Μιστακόπουλος είναι παλιός παίκτης που δεν βγήκε. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Θα παίζουν δύο παίχτες μέσα. Ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης, πιθανότατα. Θέλουν και τα παιδιά υπομονή. Δεν μπορεί να βάλει ένα παιδί έτσι να το πετάξει μέσα και ό,τι γίνει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν είναι όπως ήταν ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης στον Ολυμπιακό, εννοείται. Ή κάποια παιδιά στον ΠΑΟΚ. Για την ιστορία, λέει ένα φίλο ο Κάιριν, δεν ήταν ο πρώτος στόχος της ομάδας που δουλευόταν καιρό πριν ή ο πρώτος στόχος ήταν άλλος. Νομίζω ότι ήταν ο πρώτος στόχος. Αν δω τα χαρακτηριστικά του, σε ποια ομάδα έπαιζε, πόσα λεφτά στήκησε κτλ., πιστεύω ήταν. Αλλά κυρίως τα χαρακτηριστικά. Είναι ακριβώς ο παίκτης που ήθελε ο προπονητής. Και έτσι ζωντανός μετά το χθεσινό. Έριξε Αργεντινή σεβαστό ποσό να πάει με τελικά τελικό νικητής, με πολύ ουίσκι, τσιγάρο και υπογλώσσια. Έβγαλε τελευταίο δεκάλεπτο. Μπράβο, φίλε μου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος για την Κυριακή, τα ξημερώματα. Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια του Super Cup, Ρακή και ΑΕΚ, Θωμάς 21. Πιστεύω αρχές Αυγούστου. Από την ΕΠΟ να ξέρει κυκλοφορούν αυτά. Βέβαια παίρνουν οι ομάδες εισιτήρια, θα πάρει και ΑΕΚ. Αλλά είναι θέμα της ΕΠΟ. Ελπίζω ο Φιλανδός που πήραμε να είναι τόσο μέταλλο όπως και Στρατοβάριος που σίγουρα θα ακούει. Το εύχομαι, φίλε μου. Η Αργεντινή παίζει αργά, λέει ένας φίλος, γιατί εκεί έχουν παρόμοιες ώρες με Αμερική, ώστε να τα βλέπουν οι Αργεντινοί σε ώρα που τους βολεύει. Μιχάλης Άκ, Νορβηγία. Ναι, είναι η πιο λογική εξήγηση, είναι αυτή πραγματικά. Να δω αν ήρθε και κάποιο άλλο. Ο Μάντορ θεωρεί ότι όταν αποσυρθεί θα μπορούσε να βοηθήσει το προπονητικό team. Δεν το ξέρω, φίλε μου, και δεν ξέρω και τι έχει και στο μυαλό του και ο Μάντορ για μετά το ποδόσφαιρο. Σήμερα η Ελίας Ολιούμπης έμεινε ανοιχτός διπλού, είναι προσπόληση, γνωστό αυτό, όμως έτσι θέλουμε οπωσδήποτε ένα χάφ ακόμη. Φίλε, όντως είναι γνωστό ότι είναι προσπόληση οι δύο παίχτες, θα δούμε στην πορεία. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Αυτά, παιδιά.
2: Συνεχίζω, Γιώργο.
3: Συνεχίζω εγώ, ε. Λοιπόν, ο φίλος μου λέει, πες μου ένα παίχτη της Νότιχαμ και σε λίγο καιρό της και της Ρίου Αύε που ήρθε στον Ολυμπιακό και πέτυχε. Καταρχάς, επιμένω και λέω ότι για τον Αντρέ Λουίζ θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένας από τους επόμενους εξτρέμ του Ολυμπιακού. Θα έπρεπε να είναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης ο Αντρέ Λουίζ. Άσχετα αν δεν αξιοποιηθεί ή δεν πιάσει τον Ολυμπιακό. Τον Κλέτον δεν τον. Για τον Κλέτον δεν είμαι βέβαιος. Αλλά για τον Αντρέ Λουίζ θεωρώ ότι ναι, μπορεί. Ο Κάρμο είναι ένας από τους παίχτες λοιπόν, που ήρθαν από την Νότιχα, με ελπίζω να είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Μπιανκόν, όσο έπαιξε, είχε και τις καλές και τις κακές του στιγμές. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες, άλλοι ναι, άλλοι όχι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πού παίζουν, λέει ένας φίλος, ένα διαφορετικό ερώτημα. Η βασική τερματοφύλακα λέει της Εθνικής Αιγύπτου, στο Πράσινο Ακροτήρι και στην Νορβηγία. Λοιπόν, στο Πράσινο Ακροτήρι ο Βοζίνια είναι ελεύθερος. Είναι και 40 χρόνων, βέβαια, έτσι. Ο Βοζίνια στην Εθνική Αιγύπτου νομίζω παίζει μέσα στο πρωτάθλημα της Αιγύπτου. Παίζει τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός. Και ο της Νορβηγίας, προσπαθώ να θυμηθώ που παίζει, αν παίζει η Ισπανία ή όχι. Αυτόν τον τερματοφύλακα ήταν τον είχε κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Ξέχασα το όνομά του τώρα. Νιμπέλ, όχι, δεν θυμάμαι τώρα. Της Νορβηγίας, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Τον είχε κοιτάξει ο Ολυμπιακός να τον πάρει όταν τραυματίστηκε ο Βατσλίκ. Το καλοκαίρι, εκείνο Σεπτέμβρη ήταν που έψανε τερματοφύλακα. Πήρε τελικά τον Πασχαλάκη, σαν πιο έτοιμο γιατί ήταν τότε νεαρός και πήγε στη Σεβίλη τότε ο τερματοφύλακας αυτός. Λοιπόν. Δυστυχώς λέει για ακόμη μια χρονιά βλέπω μια μικρή δεξαμενή από την οποία προσπαθούμε να πάρουμε παίχτες. Είναι καιρός να αλλάξουμε κάτι στο σκάουτ μας. Εντάξει, δεν βλέπω εγώ μικρή δεξαμενή, φίλε μου. Η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης που επέστρεψε από τη Σαουδική Αραβία. Η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού ήταν ο Μαθαίο από την Ισπανία. Ο Ρόκα που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός από την Ισπανία. Ο Στάνιτς είναι από την Βουλγαρία. Ο Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, από τη Σερβία. Ο Σμαϊλόβιτς από την Νορβηγία, της Άντερφιορ. Ο Κάρμου και ο Ζώτα είναι από την Νότιχαμ. Ο Άμραμπατ και ο Καντιού, ο ένας είναι στην Τουρκία, ο άλλος στη Γαλλία. Δεν βλέπω μικρή δεξαμενή ποδοσφαιριστών και δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει η μικρή δεξαμενή ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, μεταγραφές δεν με αγχώνουν καθόλου. Λέει ένας φίλος, στο γήπεδο φανεί η αξία τους. Μπορεί μια μεταγραφή ενός εκατομμυρίου να κοστίζει 20 λέει και τον 10 εκατομμυρίων του χρόνου να μην κάνουν σαν ενός εκατομμυρίου ευρώ, λέει ένας φίλος. Okay, συμφωνούμε. Νομίζω ότι πολλές φορές ισχύει και αυτό που λέμε ότι αρκετές φορές, αν πληρώσεις καλά, έχεις πιο εγγυημένα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι και κανόνας. Γι' αυτό και πάρα πολλές ομάδες λέγουν και με το σκάουτινγκ και βρίσκουν και παίχτες νεαρούς ή παίχτες που τους ξέρει λιγότερο. Να, τώρα για παράδειγμα, ο Σμαϊλόβιτς τον πήρε ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια ευρώ από μια ομάδα της Νορβηγίας. Τον έχεις κάνει στο Σμαϊλόβιτς, όχι. Είναι ένας παίχτης που τον είχε ζητήσει ο προπονητής και είναι ενδυνάμει βασικός. Παίχτες λέει από Β' Ισπανίας, από άγνωστη ομάδα Σουηδίας, δεν πήρε από άγνωστη ομάδα Σουηδίας, σαν τεφυροπήρε στην Νορβηγία. Δανεικούς λέει Νότιχαμ και Ρίο Αύε, παλέμαχος Έλληνες, το δούλευμα πάει σύννεφο. Εντάξει. Αν σου φαίνεται άσχημο που επέστρεψε ο Φορτούνης για 2 χρόνια, οκ, κανένα πρόβλημα. Αυτά τα σώ.
2: Ναι. Συνεχίζω εγώ. Πάλι το ΝΑΗ δεν διαβάζω το μήνυμα, κουράστηκα. Έτσι, πάμε παρακάτω. Τώρα ο Ποζέκα έλαβε πώς το τεχνικό team, ποιος θα είναι ο σκάουτερ μας στη Μητρή Αμερική. Είχε αλλάξει τελείως, το σκάουτερ, φίλε μου. Έρχονται νέοι άνθρωποι. Ήρθε ο Δημήτρης Γκούμας που και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός και φυσικά δεν είναι στο πλευρό του Στέφανο Κουτσόλη μας. Στη συνέντευξη που μας έδωσε ο Στέφανος Κουτσόλης μας είπε ότι θα γίνουν αλλαγές, θα έρθουν άνθρωποι, οπότε η απάντηση είναι αυτή. Τάσου καταλαβαίνω θα μας κουράσει η διοίκηση μέχρι τέλος καλοκαιριού με το αριστερό μπακ και το σέντερ μπακ, Μιχάλης 13. Από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, μας κούρασε φέτος και στην απόκτηση ενός στόπερ με όνομα, και στον Ντεβράι, και στην απόκτηση δεξιού μπακ, μας δίνουν καλά, ήρθε ο Τσάπρας, και στην απόκτηση ενός αμυντικού χαπ, ήρθε ο Καμαρά, και στην απόκτηση ενός επιθετικού που ήθελε, ήρθε ο Ραστόντερ. Όλα αυτά έχουν γίνει μέχρι τις αρχές Ιουλίου και μου γράφεις ότι θα μας κουράσει η διοίκηση για 2 μεταγραφές. Εντάξει. Αν εσύ πιστεύεις ότι οι μεταγραφές τελειώνουν τον Ιούλιο, οι ομάδες πιστεύουν κάτι διαφορετικό και το κάνουν και όλες οι ομάδες στον κόσμο, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Τάσο, φοβερές προσδοκίες και για την επόμενη χρονιά και στα δύο αθλήματα. Ελπίζω να μένουμε εκεί πάνω. Ένας με ρωτάει τι σχέση έχω με την Άδρο. Είναι ένα σύμπημα αρέσει που πηγαίνω κάθε καλοκαίρι. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι μια κουβέντα που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, πριν από 10 χρόνια με το φιλαράκι με τον Άλεξ Χάτον, μου είπε ότι έχει ένα πιτσόμπορο εκεί, μου είπε να πάω μια χρονιά και κόλλησα από τότε και πηγαίνω συνέχεια. Αυτή είναι η σχέση μου. Προς όλους λέει, στον μπάσκετ τα χρήματα για παίκτες δεν είναι δυσανάλογα με κατά των εισόδων, αναλογικά με το ποδόσφαιρο. Ισχύει αυτό.
3: Καλά, ναι.
2: Αναφέρουν μεγάλες ομάδες. Έχει δίκιο απόλυτο. Δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Ούτε 3 υπάρχει. 3 υπάρχει.
3: Πού το Ελκαμπή.
2: Πόσο.
3: 3. Αλλά και πάλι και τα 4, ναι, είναι πολλά και τα έσοδα δεν είναι τα ίδια.
2: Καμία σχέση.
3: Βέβαια τώρα που και ο Παναθηναϊκός που έφτιαξε γήπεδο και ο Ολυμπιακός θα φτιάξει.
2: Και με τις χορηγίες και με όλα αυτά έχει έσοδα.
3: Με αυτά θα αρχίσουν δηλαδή να ανεβαίνουν πολύ τα έσοδα.
2: Απλά στο μπάσκετ η μεγάλη διαφορά είναι τα έσοδα που υπάρχουν στο μπάσκετ με Ευρωλίγκα και στο ποδόσφαιρο από την UEFA.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ.
2: Δηλαδή παίρνει την Ευρωλίγκα μεγάλη. Και παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Και το 1,5 εκατομμύριο είναι μια νίκη, έτσι. Δεν είναι και μια ισοπαλία.
3: Ναι.
2: Ξέρεις, λέω ότι υπάρχουν θεατές σε όλα τα μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη. Αυτό που δεν βολεύει εσένα στην Ευρώπη, βολεύει κάποιους άλλους που είχε τους Αργεντίνους. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το επιθετικό μήνυμα. Λες και σου έδειξα κάποιον. Απλά υπάρχουν και όρους που βολεύουν όλους, ξέρεις. Αντί να παίξει 4 η Αργεντινή, θα μπορούσε να παίξει 1. Μια χαρά είναι και για την Αργεντινή. Τη βολεύει 1 η ώρα. Εγώ δεν είπα να παίξουν 10 το βράδυ, είπα να παίξουν στη 1. Μου αρέσει πολύ η νοοτροπία αυτού του προπονητή. Μιλάει ανοιχτά για τους ποδοσφαιριστές, τα καλά και τα κακά τους. Και όχι τυχαία, τους βάζει μπροστά από τις ευθύνες τους. Συμφωνώ, Ηλία, απόλυτα με αυτό που λες. Αν πιστεύω ότι το οκτάρι μπορεί να είναι μεταγραφή αεροδρομίου, δεν το ξέρω, φίλε μου αυτό. Δηλαδή, Νικόλο Γιάννη, πώς έπρεπε να ζητήσει ο Γιάννης να δει για 3 εκατομμύρια, 1,8 έπαιρνε ο Μπαγκασέτας, αυτός πώς να ζητήσει. 1,8 έπαιρνε ο Μπαγκασέτας. Εντάξει, ο Μπαγκασέτας φεύγει και μαζί θα ηρεμήσει και εσύ, φίλε μου, πιστεύω. Θα φύγει ο Μπαγκασέτας. Δεν θα στοχοποιήσει άλλον παίκτη του Παναθηναϊκού, εκτός αν το κάνει τον χρόνο για άλλον παίκτη. 1,6 έπαιρνε, αλλά υπήρχαν παίκτες που έπαιρναν πολλά παραπάνω. Το γεγονός, καταρχάς δεν ζήτησε 3 ο Γιάννης. Ξεκίνησε από.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
8: Σπορ FM Πάτρα.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
15: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
15: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
15: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
16: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
21: Πραγματικότητα. Ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
26: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
27: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
29: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Παίκτης του Παναθηναϊκού, άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια, εθένο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Υπερήφανος που είμαι στον Παναθηναϊκό, ανυπομονώ να γνωρίσω τους υπέροχους οπαδούς του, έγραψε στο X ο Γάλλος πρώην Power Forward Center, το Chicago Bulls, ο οποίος θα εισπράξει 12,6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 650.000 θα λάβει ως αποζημίωση Real Madrid της. Περνούν τα ιατρικά και υπογράφουν εντός της ημέρας Ιζακ Μπόγκα και Μπραν Κουμπάντιο. Την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίας της χορηγικής συμφωνίας του με τη Σούπερ Μπέτο το 2032. Μια ωραία διαδρομή προς τον Πειραιά, έγραψε στο Instagram ο 23χρονος Γκάρντ. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφοί Αγγελόπουλοι, για τον Παπα-Νικολάου. Έχουν συμβόλαιο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί. Σχολίασαν για τους Γουόκαπ και Ντορσέι. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο εκπρόσωπο του τύπου. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, την ώρα που οι πράσινοι κινούνται και για μέσο. Ανεβάζει ρυθμό στους προπονήσεις ο Ντεφράι. Πρώτο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από το Big Win Sport FM. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη, ακολουθούν κινήσεις για εξτρέμ και φορ. Στην Τολεμαίδα, που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκεται από σήμερα ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας στις επόμενες ημέρες. Εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του EuroCup έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης, με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λιετκαμπέλης και Μπόντεβγκραν, το δικέφαλος του Βορρά. Τις Λεμάν, Χάπελ, Ιερουσαλήμ, Ολύμπια Λιουμπλιάνας, Μπούργος, Τορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι Κιτερνοί. Της Φάλκο, Άντβερπ και μια ομάδα πραγματικά θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Το Περιστέρι κληρώθηκε με Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα πραγματικά ο Προμηθέας θα παίξει με την Βιέννη και ο Κολοσσός με την Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισής τους θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στον επόμενο γύρο. Για κρούση του ατρωμίτου στον Αλεσάνδρο Μπιάνκο, που πέρυσι έπαιξε δανεικός από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟ, κάνουν λόγο στην Ιταλία. Για τον 24χρονο μέσο φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από τη Λας Πάλμας και τουρκικές ομάδες. Την απόκτηση του ηλικίας 28 ετών μαροκινού επιτελικού χαφ Αμίν Μπάση, ο οποίος αγωνιζόταν στην Χίστον Ντάιναμο, ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Παρελθόν και επίσημα αποτελεί για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο Ρόμπερτο Μαρτίνεθ, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτά τα 3,5 χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, τονίζουν οι Ήβυρες. Επόμενη ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Reporters, 9 λεπτά μετά τις 5. Κώσκες Ζόλου, Γιώργος Ανάκας, Κοιτάζουν Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Συνότητας, τον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην δημοσιογραφική, και Μάζ Μουσουράκη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και συνεχίζεις, ποιος συνεχίζει?
1: Ο Κέτσε.
0: Ο Κέτσε, ναι.
1: Πάντως βλέπω λίγο, επανήλθαμε λίγο στις συνήθειες με Παναθηναϊκό πολύ, στα μηνύματα.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Και έτσι είμαστε πάλι λίγο.
2: Εδώ αντίθετα γίνεται απεκτασμένη προσπάθεια των φιλάθλων του Τσάικ να κάτι να βρεθεί, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι. Χάσαμε και την αεραστεχνική τώρα με αυτό που κάνει ο Λιόπουλος. Λοιπόν, αν φύγει ο Λιούμπισιτς, τότε είμαστε στα χαφ μείον 3. Περέιρα, Λιούμπισιτς, Γκρούγκιτς. Συν 2. Φιλανδό Αχαμπού που δεν έπαιξε πέρυσι. Άρα συνολικά μείον 1. Ενώ ο Νίκολος θέλει μεγαλύτερο ρόστερ. ΑΕΚ Νορβηγία. Θα χαιρετήσουμε την Νορβηγία, μια ομάδα που έχει κερδίσει πάρα πολλές συμπάθειες. Εθνική, φαντάζομαι φίλε και εσύ την υποστηρίζεις, μετά την Ελλάδα βέβαια. Τώρα, για τα χαφ. Ο Λιούμπισιτς πέρσι, όταν έπαιξε χαφ, παραλίγο να του λύσει έκτο συμβόλαιο. Αν κάτι έκανε, ήταν σαν δεξί εξτρέμ. Δεξιό μεσοεπιθετικό, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι εξτρέμ ο Λιούμπισιτς, ούτε παίζει με εξτρέμ ΑΕΚ, καθαρά. Εκεί είναι και φέτος, να δούμε αν θα φύγει. Ο Γκρούγκιτς, τα έχουμε πει, δεν βγήκε. Ο Περέιρα δεν έπαιξε ποτέ στο κέντρο. Έπαιζε μόνο αριστερά. Για όλους αυτούς πιστεύω κάτι θα γίνει. Θα δούμε. Πιθανόν να αποκτηθεί ένας μεσοεπιθετικός, πράγματι, που να παίζει και στα άκρα και ίσως πίσω από το φόρ και κεντρικά. Και μπορεί και αυτός να είναι ο Ζωάο Μάριο. Δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία με τον Ζωάο Μάριο. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν. Το Φορτούνι λέει για βασικό, δεν θα τον ήθελα στην ΑΕΚ. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός που το λέει. Είναι αξίζει γι' αυτό διαβάζω.
1: Σε μένα μου το έστειλε αυτό. Και λέει ότι δεν τον θέλει ο παδός του Ολυμπιακού και αν θα τον ήθελες εσύ και ο Τάσος. Το Φορτούνι αυτό λέει.
2: Ερώτηση εδώ από φίλο. Ο Λιονέλ Μέση λέει υποθετικά αν ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα στα 39 του θα μπορούσε να προσφέρει. Δύσκολα, φίλε.
1: Με τις κλεισές άμυνες είχε προβλήματα.
2: Ίσως είχε, ναι.
1: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, άλλο. Για Φορτούνι, Λιούμπισιτς. Τι ώρα το φιλικό της Κυριακής? Νομίζω είναι 5 Ολλανδίας, 6 Ελλάδος. Όχι νομίζω, είναι 6 Ελλάδος. 5 Ολλανδές, γιατί υπάρχει αφίσα, αν τη δεις την βάλαμε χθες στο Άκτρα 65, που προαναγγέλει τα εισιτήρια του αγώνα. Άρα, αν πας για μπάνιο, φίλε μου, να μην φύγεις τελευταία στιγμή και να πας νωρίς. Για να μην σε κυνηγάνε και η οικογένεια. Αυτά από μένα, παιδιά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε break, έχουμε κανονικά να έρχεται. Επειδή πλησιάζεται από κορυφαίο του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς, κυνηγά το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Σε έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Γιαννό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες, θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο www.theellinikon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Πάμε ένα μικρό break για να συνεχίσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό. Ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου
4: Η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε.
1: Συνεχίζω εγώ, με δύο επιθετικά μηνύματα. Λέει ένας φίλος, ευτυχώς περάσατε χθες. Να είναι καλή διαιτησία. Εύχομαι να περάσετε την Ελβετία, γιατί η παρέα του Χάρι Κέιν σας περιμένει με άγρες διαθέσεις.
0: Ποια είναι η διαιτησία, για ποιο μάτς?
1: Για χθες.
0: Ποιο μάτς?
1: Τη Αργεντινή.
0: Τι έκανε διαιτησία?
1: Δεν ξέρω. Ο φίλος εδώ αυτό λέει. Και συνεχίζει πάλι. Στον ημιτελικό δεν θα έχει διαιτησία αυτή τη φορά. Τα λέω να τα ακούει και ο Κέτσε. Ο Τραμπ, όπως είπε, παίζει γκολ με τον Χάρι Κέιν. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη μες στο γήπεδο. Να δούμε τώρα. Κάτσε, γιατί πρώτα πρέπει να περάσει η Αργεντινή την Ελβετία και η Αγγλία την Νορβηγία.
0: Να πούμε κάτι. Είδες εσείς καλά τώρα που ρωτάω.
2: Εντάξει, θα μπορούσα ρε παιδιά, θα μπορούσα να τα πω.
0: Εγώ αντικειμενικά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, να το αντιστρέψουμε. Αν έδινε αυτό το πέναλτι πέρα τη Αργεντινή στο 92, τι θα γινόταν?
1: Αυτό που ζητάει η Αγγλία.
2: Και καλά με τον Σαλάχ. Είναι πέναλτι αυτό τώρα.
1: Καταρχάς ο Σαλάχ κλώτσε τον Άλβαρες εκεί. Και το πρώτο που λένε, το τράβηγμα.
2: Καλά, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
0: Αν έχει κληρωθεί επειδή λόγω του φάουλ, ήταν φάουλ.
1: Αυτό τον πατάει. Δύο φάουλ το έχει κάνει. Τον τραβάει κιόλα. Τώρα, αν έδωσε σπόρια στην Αργεντινή, να σου πω εγώ τι έδωσε. Έδωσε δύο-τρία φάουλ που μπορεί να μην ήταν, ή ένα φάουλ αντί για την άλλη μεριά που δεν ήταν, ή μια κάρτα χάρισε στην Αργεντινή. Αλλά οκ.
0: Καλά, σαν και διαιτητέ, παιδιά που έχουν ένα κριτήρια.
1: Επίσης,
0: άλλος,
2: όχι, εντάξει, αυτό πάντω.
1: Επίσης, μιλάμε για διαιτητάρα, όλα τα σχέδια.
2: Άφησε πολλά φάουλ.
1: Ολετεσχία.
2: Αλλά είναι τρομερό διαιτητή τώρα. Τι να λέμε, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα κάτι διαιτητέ.
0: Όχι, γενικά ή το Μουντιάλ.
2: Καταρχά, μόνο αυτό θα μπορούσε να κρατήσει αυτό το παιχνίδι. Χθε να μην γίνει η αιματοχυσία.
1: Να μην
2: πούνε
1: μέσα.
2: Ναι, τώρα τι συζητά.
1: Θα έπρεπε να ήταν ένα διαιτητή σαν τον Ουσμπέκο χθε.
2: Ναι.
1: Σαν τον Ουσμπέκο στο Παραγουάη, Γαλλία. Τι θα γινόταν εκεί πέρα.
0: Και συγγνώμη, ρε παιδιά, έχουμε δει αυτό το μάτσο που έχουμε δει χθε. Και αντί να λέτε ότι είστε ευλογημένοι που βλέπετε έναν παίκτη σαν το Μέση, που είστε ευλογημένοι που έχετε δει σαν ένα παίκτη σαν τον Ρονάλντο, μιλάτε και λέτε ότι έσπρωξε ο διαιτητής στην Αργεντινή, αντί να πείτε για το Μέση ότι είναι μια τρομερή στιγμή που θα σου μείνει καρφωμένο σε μια λόρε.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Να βάζει κόλλο Μέση και να δακρύζει, να συγκινείται. Γιατί είδε να περνάει σαν ταινία μπροστά του, τελειώνει το Μουντιάλ για μένα.
2: Ναι,
0: και τελειώνει με την Αίγυπτο. Και καθόμαστε και λέμε τώρα για το αν ευνοήθηκε η Αργεντινή. Αν είχε ευνοηθεί να το λέγαμε, αλλά ρε παιδιά, πού. Πού?
1: Και είναι και σε αυτό το Μουντιάλ το ωραίο επίσης. Εκτός από όλα αυτά, βλέπεις ο Μέση τόσα γκολ, ο Εμπαπέ τόσα γκολ, ο Κέιν, ο Χάλαντ. Δεν θυμάμαι όμως Μουντιάλ με το Σέντερφορ να.
0: Όχι.
1: Να γίνεται τέτοιο χαμό.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Σε
1: μπορεί το προηγούμενο Μουντιάλ ποιοτικά να ήταν πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν και στη μέση σεζόν, είχαν ακόμα κουράγια. Αλλά τώρα μιλάμε.
0: Η ευχάριστη πάντως έκπληξη και η ομάδα που πιστεύω αγαπάνε όλη η Νορβηγία.
1: Πολύ, πολύ.
0: Η πορεία που έχει κάνει για το ποδόσφαιρο που παίζει.
1: Και ωραία ομάδα. Για τον κόσμο.
0: Για
1: τον κόσμο.
0: Αυτό που γίνεται στο τέλος.
1: Όλοι περιμένουν να κερδίσουν στο τέλος για να κάνουν
2: αυτό. Τρομερό είναι αυτό. Είχαν και η Ισλανδία ένα τέτοιο, θυμάσαι.
1: Που είχε ναι, που μαζευόντουσαν στο κόρνερ. Λοιπόν, έλεγα λέει ορθά ότι οι παίχτες φέτος στην Ευρώπη πετάνε και στην Ελλάδα σέρνονται. Ήσουν επικριτικός γιατί λέξη σέρνονται. Ναι, δεν μου αρέσει η λέξη σέρνονται, αλλά οκ. Okay, δεν ήταν καλές εμφανίσεις του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Δεν διαφωνούμε σε καμία περίπτωση. Σήμερα το είπαν και καλά έκαναν οι Αγγελόπουλοι. Εσύ μου δώσεις το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι είπαν Αγγελόπουλοι σήμερα ότι παίξει του Ολυμπιακού στο Champions League πετάγανε και στο πρωτάθλημα. Εκτός και αν
2: όχι, δεν το είπε έτσι. Είπε ρε παιδί μου ότι όταν πάνε καλά τους πληρώνουμε, αλλά και όταν σέρνονται πάλι τους πληρώνουμε.
1: Α.
2: Ήταν λίγο τέτοιο, αυτό είπε.
1: Όμως. Α, μάλλον αυτό το εννοεί ο φίλος για τη λέξη σέρνονται. Γιατί το είπαν οι Αγγελόπουλοι. Οκ. Okay. Δεν έχω προλάβει, γιατί ήμουν έξω για μια δουλειά και δεν έχω προλάβει να δω ότι έχει υποθεί, να τα διαβάσω όλα. Ξέρω τα βασικά. Λοιπόν, Γιώργο λέει: ο μικρό τελικό δεν είναι μετά το μεγάλο, είναι στι 12 το βράδυ, Σάββατο Κυριακή και ο μεγάλο τελικό Κυριακή 10. Εντάξει, λάθο μου τότε, άμα είναι έτσι. Κάπου το είχα δει, γι' αυτό το είπα. Αλλά ναι, αν είναι, άρα είναι ξημερώματα Κυριακή ο μικρό τελικό και ο μεγάλο τελικό Κυριακή το βράδυ. Οκ. Okay. Λοιπόν, αν έρθει, λέει που δεν θα έρθει, αλλά αν έρθει ο Στάνιτς, ο Ρόκα, που δεν είναι πολύ σίγουρο για την αξία του, θα δούμε και ο Άμραμπατ. Νομίζω ότι πάμε καλά, λέει ο Ανδρέας. Να έρθει, εννοείς ότι αν έρθει ο Στάνιτς, ο Ρόκα και ο Άμραμπατ είναι καλά. Εννοείται, πολύ καλά θα είναι. Πάρα πολύ καλά. Αν έρθει ο Στάνιτς και ο Ρόκα, παιδιά, μαζεύονται πολύ μεσοεπιθετικά. Θα έχουμε σίγουρα αποχώρηση. Μία. Μην δούμε και δύο. Και στα Center Four πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ελκαμπίνο μόνο σίγουρος τώρα που μιλάμε για του χρόνου. Ο Γιάρεμτσουκ καλά πάει στην προετοιμασία, αλλά θα πρέπει να δούμε. Ο ίδιος τι έχει στο μυαλό του, αν θέλει να φύγει ή όχι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος κοιτάζει μήπως βρει κάποια ομάδα.
2: Ο Ελκαμπή έχει παίξει στο Μουντιάλ.
1: Έχει παίξει ένα μάτς. Ένα. Mm-hmm. Ναι. Για τον Άμραμπατ που λες θα το δούμε. Και για τα center for που έλεγα, ο Γιάρεμτσουκ, να το δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να μείνει. Ο προπονητής θα ήθελε Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ να είναι οι δύο που θα έχει και να πάρει και έναν τρίτο έτσι, συμπληρωματικό περιφερειακό. Ο Ταρέμι του βλέπω πολύ δύσκολο να μείνει. Ο Κλέιτον δύσκολο επίσης. Ο Μασούρας λέει μπορεί να γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό φέτος. Ο Μασούρας είναι στην Ολλανδία, παιδιά. Από προχθές βάφτιζε το παιδί του. Γι' αυτό έλειπε, είχε πάρει μια ειδική άδεια. Επέστρεψε. Εκείνες προπονήσεις ο Μασούρας. Το βλέπω δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να μείνει. Υπάρχει ένα παράθυρο για την Έλληνας, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο πάντως. Αυτά, Τάσο, συνεχίζεις.
0: Εγώ, ε. Λοιπόν. Τάσο, γιατί ρωτάνε στον οπαδί μόνο για τον ΝΑΗ, κάνεις την πρόσκληση του Ξανθούλη σε τρεις φορές ναυγείας. Κακώς την υποτιμού, πιστεύω. Μάλιστα.
1: Ποιον είπε?
0: Για το Χάλαντ.
2: Τον Ξανθούλη.
0: Νικολογιάννη λέει: θα σου πω μερικά ονόματα και θα μου πει του παίκτε αντίστοιχη αξία στο φετινό ρόστερ. Ζάιτ, Σαραβάκο, Καραγκούνη, Λίμπε, Σόζα, Ζιλμπέρτο, Λέτο, Σισε. Είναι μύθοι αυτοί. Δεν είναι εύκολο να βρει μύθου. Οι περισσότεροι από αυτού είναι μύθοι. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να βρει μύθου. Αυτοί οι παίκτε δεν βγαίνουν κάθε τρει και λίγο. Έχουν παίξει και σε διαφορετικέ εποχέ. Ο Ζάιτ, α πούμε, του Σαραβάκου έχουν παίξει άλλη εποχή. Ο Καραγκούνη. Ήταν με τον Λίμπε, όντως, ένα διάστημα το Σόζα, το Ζιλμπέρτο, το Λέτο και το Σισε. Ξαναλέω ότι αυτοί οι παίκτες που ανέφερες τώρα, γιατί μάλλον, εντάξει, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, αυτοί οι παικταράδες που ανέφερες τώρα έχουν περάσει χρόνια, επειδή εγώ έκανα ρεπορτάζ πάνω από εσύ, μπορεί να μην είχες γεννηθεί, που η ομάδα δεν έπαιρνε πρωταθλήματα. Ήταν τραγική στο γήπεδο και είχε παίκτη το Ζάιτς και το Σαραβάκο. Είχε τον Καραγκούνη και τον Λιμπερόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά δεν είχε καλό προπονητή. Λοιπόν, οι παίκτες αναδεικνύονται μόνο όταν έχουν ένα καλό προπονητή τους κάνει ομάδα. Βρίσκεις τον προπονητή, δεν με την ομάδα και σιγά σιγά αναδεικνύονται και οι παίκτες και παίρνεις και καλύτερους παίκτες από αυτούς που έχεις. Π.χ. τώρα μπορεί εσύ ένας παίκτης, εγώ να σου πω ένα παίκτη και να γελάσεις και το από Σεπτέμβριο εφόσον όλα πάνε καλά και η ομάδα είναι καλά, να το βλέπεις να πετάει και να λες είναι ίδιος παίκτης. Αλλά όσο φορές και να το πω αυτό, ίδιο μήνυμα θα έρθει. Οπότε τζάμπα μιλάω. Είμαι από αυτούς που πήραν εισιτήριο στη 17α. Ξέρεις αν μπορούμε να πάρουμε και εμείς εισιτήριο με την Κρασκόπη, γιατί προσπαθούμε και δεν μπορούμε. Άκου, φίλε μου, εάν το εισιτήριο το έχεις πάρει μετά την Κυριακή, θα σου σταλεί email. Θα μπορείς να μπεις στο γήπεδο. Έτσι. Θα σου σταλεί email. Αν ήταν να επιλέξει ανάμεσα σε Μέση για ένα χρόνο στα καλά του, είσαι για 10 χρόνια. 22-32 π.χ. τι θα επέλεγε, Μάριο, εγώ είσαι. Φυσικά το Μέση, φίλε μου. Τι συζήτηση να κάνω τώρα. Θα ρωτώταν ο Μέση στην Ελλάδα και θα επέλεγα το Σε. Δεν συγκρίνονται. Τι σχέση έχει ο ένα με τον άλλον. Ο Μέση είναι ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Έστω και για ένα χρόνο να το ζήσω. Τα πρώτα, ο οποίο μιλάει για ποδόσφαιρο να λέει τρεις φορές το όνομά του Μέση και μετά μιλάει αν όχι, ασπάψει για πάντα. Εντάξει, και αυτά τα υπερβολικά τώρα, ασπάψω ένα, ασπάψω άλλο. Ρε, παιδιά, απολαύστε το. Αυτό λέω κι εγώ. Και ένα άλλο από κάτω δεν έχει ιδέα τι σημαίνει ευλογημένο. Και φτάνει με την αβάντα στο κοντό. Κουράσατε. Ο Εμπαπένε σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά πιο ελκυστικό. Κουράσαμε γύρω τσανάκα με την αβάντα στο κοντό.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Τρομερά πράγματα διαβάζουμε. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η θερμοκρασία που έχει ανέβει.
2: Τουλάχιστον δεν είπαν ότι παίρνουν 20 και από το Μέση, ρε φίλε.
0: Ναι, σε λίγο.
2: Είναι κάτι και αυτό.
0: Ωραίο. Σε λίγο θα στείλουν και αυτό. Ότι παίρνει 20 είστε 20.
2: Αλλά ακούει ο Μέση εδώ,
0: είμαστε. Τρομερά πράγματα, ρε φίλε. Τι να πω, ρε παιδί.
1: Αβανταδόρη.
0: Ναι, αβανταδόρη του Μέση. Ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα. Λοιπόν, τι άλλο. Κάτσε να δούμε. Ένα ωραίο μήνυμα. Τόσο να είμαι, ξέρω ότι λες πως δεν θα έρθει για γούρι. Γιατί εγώ θα πιστέψω, έστω και περίπου στη σύνταξη. Καλησπέρα σε όλους, λέει ο φίλος, να είστε καλά. Δεν βλέπω κάτι άλλο, κύριε.
1: Τίποτα,
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Να πω κι εγώ ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πάμε για πολιτικό σιγά-σιγά, άμα είναι. Να σας πω κάτι, αν είχα προγραμματίσει φέτος να αλλάξω αυτοκίνητο, δεν θα το άφηνα για μετά το καλοκαίρι. Τώρα είναι η εποχή που το αυτοκίνητο το χαίρεσε περισσότερο. Διακοπές, ταξίδια, αποδράσεις, παραλίες, οικογενειακές εξορμήσεις. Γι' αυτό αξίζει να επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο Stock Center της Velmar, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή εγγύηση και περισσότερες από 1500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θα συνοδεύσει σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό. Μην το ανεβάλλετε. Οι καλύτερες διαδρομές του καλοκαιριού ξεκινούν από μια σωστή επιλογή σήμερα.
0: Λοιπόν, οπότε. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν!
7: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands!
8: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση! Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ! Για εμάς, μετράς!
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε, αν οδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου». Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ, σύμφωνα με τον ακτινολόγο, 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά, όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος νοτιοδυτικά του Μονάχου. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβολόπλο, έχει συλληφθεί. Οι μαθήτριες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου. Και ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
20: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
21: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
20: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
21: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
20: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
21: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
20: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
21: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
22: Αλλά δικό μας είναι.
21: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Ολυμπιακός Ρακόφ, σε 7 η ώρα φιλικό. Δεν έχουμε μουντιάλ σήμερα. Θα πάμε φιλικό. Το πρώτο του Ολυμπιακού, πρέπει να το πρώτο και Ζράκοφ. Όχι, δεν είναι το πρώτο. Όχι, έχει παίξει 2-3 Ράκοφ. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Εγώ επειδή είναι και προφιλικό θα πω ένα goal και over.
2: Ο Φορτούνης θα παίξει.
1: Ναι.
2: Goal Φορτούνη, πω λέω εγώ.
3: Εγώ θα πω over.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πιστεύω ότι πάμε τελική ευθεία, κύριε.
1: Ο Κέτσε πρέπει να είναι. Κέτσε. Ναι, σίγουρα είναι ο Κέτσε.
2: ΑΕΚ, ζήσαμε λίγο Αμπράμ. Βλέπω ΑΕΚ Ολυμπιακό με μεταγραφές ουσίες, αλλά θέλω να σταθώ στο Παναθηναϊκό. Μετά από χρόνια βλέπω το Παναθηναϊκό να δυναμώνει πραγματικά και το χαίρομαι αυτό. Και εγώ θα συμφωνήσω, φίλε μου, ότι και ο Ολυμπιακός ενισχύεται και είναι ακόμη νωρίς, βέβαια. Και για το Παναθηναϊκό το ίδιο. Και για την επιλογή του προπονητή. Και για τις κινήσεις που γίνονται. Αλλά και ο Ολυμπιακός να είναι, Γιώργο. Θυμάσαι, πέρυσι λέγαμε συνέχεια και το έλεγα και

0: ότι θα έπρεπε να πάρει άλλο ένα center back.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα πήρε δύο center back. Ναι, ναι. Δηλαδή η τετράδα τώρα που είχε Ολυμπιακός, αν δεν φύγει κάποιο, α πούμε, ξέρω αν πουληθεί ο Πιρόλα, α πούμε. Λέμε τώρα τυχαία. Είναι φοβερή τετράδα, ρε.
1: Βέβαια. Καμία, και καμία σχέση με την περσινή, έτσι.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Τι να συζητάμε.
0: Ούτε κατά διάνοια. Πραγματικά καμία σχέση.
1: Και είναι και αυτό το συζήτα προχθές με το Μιχάλη τον Τζόχο, ότι είναι μια θέση, αυτό έλεγε ο Μιχάλης, ότι που δεν γίνεται εύκολα rotation στα stopper.
0: Ναι. Όντως, και αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην κίνηση.
1: Απλά απ' την άλλη, όταν λες ότι έχεις 50-52 minimum match στη σεζόν με τα ευρωπαϊκά,
0: ναι,
1: με τη
0: λίγη θέση και τέλη και όλα αυτά. Αν θα πάρουμε back, λέει, αν δεν γνωρίζει, δώσε να θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Ρε φίλε, θα δούμε όντως, αλλά ο προγραμματισμός τώρα είναι να μην πάρει ΑΕΚ. Αλλά έχουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Λίγα πράγματα. Εδώ πέρα. Δεν έχω κάτι άλλο, παιδιά. Κάτω θέση να δω αν έχω κρατήσει από πριν κάποια. Για το φίλο που ρωτάει Μέση ή Ρονάλντο, δεν μπαίνω ποτέ σε τέτοια, φίλε μου. Σε τέτοια διλήμματα. Είναι τρομακτικοί παίχτες και οι δύο. Είναι top εδώ και 20 χρόνια, 25. Τι να πούμε. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Μέση, αλλά δεν κάτσω τώρα να λέω ότι ο Ρονάλντο δεν είναι καλός παίχτης ή να ψάχνω να βρω ελαττώματα στον έναν ή στον άλλον. Είναι λάθος αυτό. Το έκανα παλιά με τον Πελέ και τον Μαραντόνα και το έχουμε μετανιώσει. Μας λείπει η εκπομπή, μας βεστάει ένας φίλος. Υπομονή, ρε φίλε. Μετά το 15 Αύγουστο επιστρέφουμε. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Σήμερα θα γίνει και το ετήσιο τραπέζι. Κλεισίματος σεζόν με Άρης Βεστά και σκηνοθέτη. Βεβαίως, κύριε, στα καλύβια, ε. Χοντρένει το παιχνιδάκι. Ο κύριος Άρης θα διακόψει για λίγο την υγιεινή διατροφή του. Λοιπόν, με αυτά που κάνουν Μέση και Ρονάλντο, λέει ένας φίλος, θα βλέπουμε το Μάνταλα ακόμη 8 χρόνια. Θα γίνει μόδα τώρα με τους σαραντάριδες.
1: Καλά, έχει ανέβει ήδη ο μέσος ηλικίας, έτσι.
2: Πολύ.
0: Είναι όμως και οι δύο τρομεροί, παιδιά. Εντάξει, ο Μέση είναι εξωγήινος, αλλά και ο Ρονάλντο, εγώ τον παραδέχομαι.
2: Εγώ τον Ρονάλντο τον παραδέχομαι, γιατί το γουστάρω. Διότι δούλεψε,
0: ναι, και έπαιξε. Δεν έχει τόσο θεϊκό ταλέντο.
2: Πάνω από το ταλέντο του.
0: Ακριβώς,
2: λόγω της δουλειάς.
0: Όπως είναι ο Βασίλης Σπανούλης στο μπάσκετ για μένα, σαν παίχτης. Ναι.
2: Έπαιξε πάνω το ταλέντο του Ρονάλντο. Και γι' αυτό έχει φτάσει πόσο έχει, 40.
1: 41.
2: Έχει χάσει την ταχύτητα που έχει, αλλά ναι. Εντάξει, θα μου πει τώρα.
1: Εντάξει, ακόμα αθληταράς είναι, στεγνός ο τύπος, ναι. Δεν είναι τώρα.
2: Βεβαίως και οι δύο δεν είναι τυχαίο ότι στα 40 επέλεξε να πάει στη Σαουδική Αραβία και η Αμερική ο άλλος για να μπορούν να παίξουν το Μουντιάλ.
1: Τους έχει βοηθήσει πολύ αυτό να είναι πιο φρέσκοι.
2: Ναι, βέβαια. Δεν μπορούσαν να παίξουν επίπεδο Ισπανίας κλπ. Δεν θα άντεχαν.
1: Όχι.
2: Λογικό είναι.
1: Όχι. Θα είχαν τεράστια φθορά εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ βλέπεις είναι νεότερους η ηλικία τώρα και έχουν φθορά επειδή έχει τελειώσει σεζόν που είχαν πέσει.
0: Πάντως αυτό που είπα χωρίς να λέω ότι ο Μέση δεν έχει δουλέψει και ότι ο Ρονάλντο δεν έχει ταλέντο, έτσι.
2: Όχι,
0: απλά
2: όχι,
0: καθαρά με στη σύγκριση μεταξύ τους το είπαμε αυτό. Έτσι, δεν, έτσι, αυτή
2: είναι η
0: δεν τίθεται,
1: ουσιαστικά,
0: δεν τίθεται θέμα.
1: Εσύ και έτσι είναι και ότι αν και οι δύο δεν δούλευαν, ο Μέση πιθανότητα πάλι θα έπαιζε μπάλα σε υψηλό επίπεδο λόγω του ταλέντου του. Απλά ο Ρονάλντο μπορεί να ήταν σίγουρα πιο χαμηλά.
0: Είναι και η δουλειά, Γιώργο. Γιατί
1: αυτό λέω.
0: Έχω διαβάσει και για το Μέση και από την Παρή που λέγανε ότι πήγαινε, ας πούμε, μία ώρα πριν την προπόνηση πάντα κάθε μέρα. Είναι, εντάξει, καλά, ο Ρονάλντο είναι μηχανή. Δηλαδή το πρόγραμμά του είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο πραγματικά. Και έτσι δουλεύει και ο Χάλαντ, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, καλά φαίνεται. Και αυτός είναι ρομπότ.
0: Ο οποίος καταναλώνει 6.000 θερμίδες τη μέρα. Ο Χάλαντ. Απλά να.
1: Και απλά.
0: Αν το κάνουμε εμείς αυτό, θα γίνουμε πάλι 200 κιλά σε 3 μήνες.
1: Και φαίνεται και ότι είναι και πολύ καλό παιδί ο Χάλαντ.
0: Μην παίρνετε. Δηλαδή, αν είναι να ακολουθήσετε κάτι από το Χάλαντ, μην ακολουθήσετε αυτό.
2: Θέλω να του συγκινούν τον Εμπαπέ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εμένα ο Εμπαπέ μου φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του είναι πολύ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά ζώνα στο ένα το άλλο δεν
0: τέλος πάντων, το καλό είναι πάντως αυτούς που να τους απολαμβάνουμε παιδιά στο γήπεδο και άμα δεν μας αρέσουν και σαν χαρακτήρες, βέβαια δεν σου λέω να κάνετε χοντρά πράγματα γιατί εντάξει, ένα Μπαπέ μπορεί να σπάει, σε άλλους πάει ο Ρονάλντο. Okay. Τουλάχιστον σαν ποδοσφαιριστές είναι τρομεροί. Και νομίζω αυτοί οι δύο τώρα. Εντάξει, δεν είναι Μέση και Ρονάλντο, ο Μπαπέ και ο.
2: Αλλάζουν και εποχές.
0: Και ο Χάλαντ, ναι, αλλάζουν και εποχές όπως το πες. Αλλά και αυτοί είναι τρομεροί.
1: Εντάξει, δεν θα βγουν, παιδιά. Μέση και Ρονάλντο πάλι δεν θα βγουν.
0: Ναι, αυτή είναι η τελευταία.
1: Και ο Γιαμάλ, δηλαδή.
0: Που ενώνουν την εποχή Αλάνας με την εποχή, ας πούμε, των υπεραθλητών, ξέρω εγώ, ναι, κάπως ναι. Έτσι.
1: Και ο Γιαμάλ, ακόμα που είναι ένα σπάνιο ταλέντο, δεν μπορεί να πει ότι θα φτάσει αυτά τα. Ναι. Μπορεί σε νούμερα θα φτάσουν αυτοί οι παίχτες, τον Ρονάλντο και τον Μέση. Γιατί ναι. Είναι και περισσότερα μάτς πλέον.
0: Βέβαια, σε νούμερα θα φτάσουν.
1: Αλλά ξεκίνησαν να παίζουν από μικροί. Ο Εμπαπέ και τώρα και ο Γιαμάλ παίζανε 16 χρονών σε Euro και σε Mundial. 17 ναι, ναι, χρονών. Ναι,
2: ναι. Εγώ.
1: Εγώ νομίζω.
2: Εσύ.
1: Ναι, ναι,
0: ολοκληρώ.
1: Ξεκινάμε το μήνυμα που λέει. Παιδιά, να σας στείλω κι εγώ από ένα εικοσάρικο να με φτιάξετε μεταγραφή και να με κάνετε θέλω ποδοσφαίρου. Δια 4 τα κέρδη, δεν θα σας ξεχάσω.
2: Έτσι, γίγαντα.
1: Το δια 4, φίλε, δεν βγαίνει όμως καλά. Δεν βγαίνει καλά το δια 4. Στο δια 4, μάλλον έβαλε και τον έραχο μέσα.
0: Σωστό, σωστό.
3: Εγώ δεν είμαι μέσα.
0: Όχι. Δικαιούσε κι εσύ.
2: Και εσύ δικαιούσε, ναι, αρχέ. Θα φτιάξουμε, θα κάνουμε έναν μέση, ένα νέο μέσα.
0: Ακριβώς.
2: Με ένα εικοσάρικο.
1: Και ας κουράσουμε. Τι γίνεται. Μην ακούσει αυτό το μήνυμα η επόμενη εκπομπή και με δίνουν και θα θέλουν και αυτοί 20 άρικα.
2: Καλά,
0: καλά. Αυτοί έχουν πιο ψηλό κασέρε.
2: Ωραία, έχω τη διάφορα. Ο Μέση, sorry που σε διακόπτω, είναι ταλεντάρα αθλητής. Ο Ρονάλντο είναι αθληταράς ταλέντο. Πολύ όμως γουστάρουμε περ ταλεντάρα Ροναλντίνιο που έμεινε μέχρι το τέλος παιδί. Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, έμεινε παιδί, αλλά ουσιαστικά έπαιξε 5 χρόνια μπάλα. Και είναι κρίμα για αυτό. Δηλαδή ήταν τρομερό παίχτη και φοβερό παιδί. Εγώ το συμπαθώ.
2: Απλά δεν δούλεψε ο Ροναλντίνιο όπως δούλεψαν οι άλλοι.
1: Και το διασκέδαζε. Αυτό γελάγε μέσα την ώρα που παίζε μπάλα. Δηλαδή του βλέπει τώρα το μέσα.
0: Το κακό είναι το διασκέδαζε και έξω, Γιώργο. Αυτό. Και το μεγάλο του λάθος ήταν που ήρθε εδώ και έκανε την κλήρωση του πρωταθλήματος.
2: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
0: Και γνώρισε την εγχώρια σου.
2: Έχει δίκιο.
0: Ευτυχώς ο Μέση προφανώς αρνήθηκε παρόμοια πρόταση. Σώθηκε.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Λοιπόν. Μεταφέρω λέει ακριβώς τα λόγια κύριε Σανάγκα πέρυσι ότι ο προπονητής θέλει δεδομένα τον Αντρέ Λουίζ και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έδωσε και 7,5 εκατομμύρια. 7. Έδωσε, ναι. 100% γιατί είπα εγώ δεν το είχα πει. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής νομίζω που ήθελε 100% το Γενάριο προπονητής. Τι να κάνουμε. Μακάρι τώρα στην προετοιμασία να του αλλάξει την άποψη και την οπτική που τον βλέπει. Γιατί του άρεσε πάρα πολύ τα στοιχεία του και όλα αυτά. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Αντρέ Λουίζ. Και θεωρώ ότι σε αυτό ο προπονητής έχει κάνει λάθος με τον Αντρέ Λουίζ. Αλλά αν στο τέλος δεν του κάνει και έχει ο Ολυμπιακός προτάσει πάρα πολύ ψηλές όπως ακούμε, ας τον παραχωρήσει. Για να φύγουμε λίγο από την κρίνια, λέει, αν και ποιοτικά χρειαζόμαστε ακόμα παίκτες, εμένα μου αρέσει που ασχολούμαστε με συγκεκριμένους στόχους και δεν ακούγονται 500 ονόματα, λέει ο Αντρέας. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Δείχνει ότι η ομάδα έχει σε κάθε θέση μία, δύο, τρεις περιπτώσεις πάνω στη λίστα και ασχολείται, εξαντλεί τις πιθανότητες μέχρι τέλους για να πάρει αυτούς τους παίκτες. Όπως έγινε με τον Σμαϊλόβιτς. Στη δεύτερη τροποδόρο στόπερ είχε πρώτη επιλογή το Μάρμουλ. Δεν τη κάθισε αυτή η επιλογή, παρότι ήταν πολύ κοντά και πήγε στον Κάρμο. Ο Μαφέο ήταν η πρώτη επιλογή για τα δεξιά. Για τα χαφ είπαμε υπάρχει ο Άμραμπατ, υπάρχει ο Καντιού. Νομίζω θα προκύψουν και ένα-δύο περιπτώσεις με πολύ ψηλό κασέ και καλά ονόματα. Οπότε καμιά φορά να ξέρετε βέβαια παιδιά απλά και αλλάζουν και οι στόχοι με σεζόν. Όχι με σεζόν, μέσα σε λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες, γιατί προτείνονται δεκάδες παίκτες, βγαίνουν πάρα πολλά ονόματα. Αν έχουμε ακούσει κάτι για Κουμάκη Ολυμπιακό, όχι. Αλλά αν ο Ολυμπιακός χρειαστεί Έλληνες κάποια στιγμή και με τον Ντόμινο μπορεί να γίνει σεντερφόρο, δεν θα το αποκλείσω να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του Γιακουμάκη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, όχι. Από όσο γνωρίζω εγώ. Μπορεί να μην το ξέρω κιόλας. Έτσι όπως πάει ο Ολυμπιακός, δηλαδή θα έχει σεντερφόρο στα προγραμματικά γιατί δεν παίρνουμε το Σαλάχ. Το Σαλάχ το ρώτησε, αν θα έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν. Αυτά.
2: Είχε κάνει μία ανάρτηση ο Γιαβουζέλε. Υπότιτλοι δηλώσει περήφανο και ενθουσιασμένο που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με του νέου μου συμπαίκτε και να γνωρίσω του υπέροχου φιλάθλου. Οι πρώτε δηλώσει του Γιαβουζέλε, που εδώ και λίγη ώρα είναι και επίσημα παίκτη του Παναθηναϊκού. Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν. Μήπως ένα πρόβλημα στο ότι δεν επενδύουν μεγάλες ομάδες μεγάλα ποσοστά στο ποδόσφαιρο αναλογικά με τον μπάσκετ είναι το cost control. Στον μπάσκετ νομίζω δεν υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει ένας έλεγχος στον μπάσκετ. Τόσο μεγάλος όχι.
1: Υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχει. Νομίζω και ο Παναγός και ο Ολυμπιακός φάγανε από ένα πρόστιμο φέτος.
2: Ναι. Αν θα μπορούσε να μοιραστεί μαζί μα του ψήφου για τη θέση 8 πλέον του Γιένσεν, ξέρω ότι αυτή την εποχή δεν κοιτάει. Ακόμα δεν έχει βρει κάποιο παίκτη ο Παναγός. Αυτό γνωρίζω, οπότε δεν ξέρω κάτι άλλο. Κάποτε λέγαμε ο Παναθηναϊκός Σαραβάκου και λοιπά. Ο παίκτης σημείο αναφορά χρειάζεται για να φέρει νέους οπαδούς πέρα από τα αρθήματα. Αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό τελευταία χρόνια. Όχι, φίλε μου. Στον Παναθηναϊκό τελευταία χρόνια λείπει η οργάνωση και ένας καλός προπονητής και στελέχη που να πλαισιώνουν αυτόν τον προπονητή. Το πρώτο και κύριο αυτό λείπει. Έτσι. Συνημεία αναφορά και ο Παναθηναϊκός και πριν από 8 χρόνια τον Μπέρκ. Πήρε κανένα πρωτάθλημα? Δεν πήρε. Δεν είναι οι ομάδες που παίρνουν 5 παίκτες, παικτάρες και παίρνουν τα πρωταθλήματα. Θέλουν και άλλα πράγματα. Και σας λέω, το Α και το Ω στην ομάδα είναι ο προπονητής. Ο προπονητής θα ορίσει τον τρόπο που θα παίξει η ομάδα και είναι αυτός ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πάρει το 100% τους παίκτες. Νικολογιάννη Άμπαλε, ο Ρίμπο ήθελε 10 μέσα στα καλά του. Νίκο Σάεκ. Να σκαλάρε, Νίκο. Αυτό λες εσύ που είσαι μπαλαδόφατσα. Ότι ο Ρίμπο ήθελε 10 μέσα στα καλά του. Οκ. Okay. Τι να πω εγώ. Δίκιο έχεις. Κύπριος μπορεί να αγοράσει διαρκείας λόγω ότι δεν έχει γκοβ γόλετ. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μόνο μέσω γκοβ. Δεν γίνεται. Σπύρο, δεν γίνεται. Πότε παίζουμε μετά την πάξη στους επόμενους γύρους μέχρι να μπούμε σε ομίλους. 20 Ιουλίου παίζουμε εκτός, 23 εκτός, 30 εντός και μετά κάθε εβδομάδα και ένα παιχνίδι. Όλο, μέχρι να φτάσουμε τέλος Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα και ένα παιχνίδι. Τάσου, καλησπέρα. Τι ισχύει με εισιτήρια για Γκαρσκόπες? Τα έχει ανοιχτά και δεν είμαι κατόχος διαρκείας και με αφήνει να προχωρήσω. Έχει ανοίξει διάσκεψη για τους μη κατόχους, βεβαίως, από τις 9 του μήνα. Από τις 9 του μήνα. Όχι, 9 του μήνα αύριο. Ναι, αύριο ανοίγουν για όλους. Αύριο ανοίγουν για όλους. Δεν ξέρω τώρα πώς τα βρήκες ανοιχτά. Λογικά όμως από αύριο μπορεί να πάρει και μη κατόχος διαρκείας. Για δύο διαρκείας το πακέτο family, το παιδί ως πόσο χρόνο πρέπει να είναι κάτω από 18, σωστά? Γεννημένο από 1/1/14, φίλε μου. Μαζί με το γονιό, ένα ενήλικα. Γεννημένο από 1/1/14. Λοιπόν... Αυτά, κύριε.
1: Αυτά, ε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και να περάσουμε και συγκληρώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης, Mundial. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψεις ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 του μήνα με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό. Στο μικρόφωνο σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellenicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά νομίζω πως αρχίσουμε τις κληρώσεις.
2: Βεβαίως, κύριε.
1: Λοιπόν, ποιος θα έχει Viber από τους δυο σας?
2: Ο κύριος Κώστας.
0: Καλό είναι το Viber, παιδιά, έτοιμο.
1: Ο κύριος Κέτσε. Θα βγάλουμε 7 νικητές. Οι πρώτοι 5 θα κερδίσουν ένα training set και κάλτσες. Και οι δύο επόμενοι από ένα set 10 εμφανίσεων ποδοσφαίρου για ομάδα.
0: Όλοι στο Viber είναι.
1: Ναι.
0: Χριστήρα δεν έχουμε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έχουμε. Μόνο κάλτσες.
1: Ξεκινάμε, Κέτσε.
0: Ξεκινάμε, ήδη έχω ξεκινήσει.
1: Για πάμε, stop.
0: Μοσχονάς Χάρης. Σημείωνε.
1: Για κάτσε να τα γράφω κιόλας. Αν και λογικά θα ακούει και η Αφροδίτη.
0: Μοσχονάς Χάρης.
1: Πάμε. Stop.
0: Χατζηβασιλείου Δημήτρης.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πάμε.
1: Stop.
0: Ευαγγελία Κουτρή.
1: Ή Κούτρη.
0: Κουτρή. Ο, έχει βάλει τόνο.
1: Α, έχει βάλει τόνο, ε. Με συγχωρείς που σε
0: παρακαλώ.
1: Διόρθωσα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Stop.
0: Αντώνης Καλαφάτης.
1: Αντώνης Καλαφάτης, λοιπόν. Κι άλλον έναν.
0: Πάμε.
1: Stop.
0: Σωτήριος Αλεβίζος.
1: Σωτήρης Αλεβίζος, λοιπόν.
0: 4-1 άντρες σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Πήραμε τη ρεβάνη.
1: Λοιπόν, και έχουμε κι άλλους δύο τώρα, Κέτσε.
0: Ναι.
1: Ο καθένας θα κερδίσει από ένα σετ 10 εμφανίσεων ποδοσφαίρου Ζέους για ομάδες.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι,
0: δηλαδή γίνεσαι πρόεδρος ομάδας. Σκάζουμε 10 εμφανίσεις, 10 ο καθένας.
1: 10 ο καθένας, ένα σετ 10 εμφανίσεων.
0: Τρομερό δώρο δίνει η εκπομπή, παιδιά.
1: Ξεκινάμε.
0: Ναι, ναι, πάμε, ναι.
1: Stop.
0: Μιχάλης Κασαπάκης.
1: Μιχάλης Κασαπάκης, λοιπόν. Ο ένας κύριος θα ανοίξει ακαδημίες σήμερα.
0: Πάμε, πάμε να δούμε και τον άλλο τώρα. Το γίνεται πρόεδρος με τον ρεπόρτερ.
1: Πάμε, πάμε, stop.
0: Μενέλαος Γουνδρούπης.
1: Μενέλαος Γουνδρούπης.
0: Όλα έτοιμα. Γράφετε όλοι από κάτω Σίτζετς, Blue Stars, Φέρεις και τα λοιπά, αλλά θα πάρετε φανέλες ποδοσφαίρου.
1: Από Λίγκα Σπορτ σήμερα, παιδιά. Ξενερώνω. Οπότε τι κάνουμε, πάμε.
2: Κλείνουμε, λοιπόν. Πάρα τηλέρες, ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτες με Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνότητας, στον Big Wings Sport FM, τον Έρχο Κυριαζόπουλο στη δίδυμη στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, την Κωνσταντίνα Βανούσου, τον Μάνο Μουσουράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Χτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσωπεία. Σώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτη και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

Τη παραγωγή 96,3 στο Λεξιγίνη στα μικρόφωνα, Θόδωρος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τέταρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Χωρίς κάποια σημαντική ανακοίνωση μέχρι αυτή την ώρα, είδηση η κλήρωση στα προκριματικά του Champions League και τον Προμηθέα, ο οποίος πρώτο εμπόδιο θα βρει την Αυστριακή Βιέννη. Αυτή είναι λοιπόν ο πρώτος αντίπαλος της πατρινής ομάδος. Στη Μαραχαϊκή, ο Ανδρέας Βασιλόγιας πλησιάζει προς την πατρινή ομάδα, φαίνεται να είναι κοντά και επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για την απόκτησή του. Η Μαραχαϊκή, η οποία έχει κλείσει ξένο παίχτη που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ φαίνεται ότι γλύνει και νερό ποδοσφαιριστή από τη Βόρειο Ελλάδα που θα καλύψει μία από τις θέσεις των μικρών. Και βεβαίως η ενίσχυση συνεχίζεται για την Παναχαϊκή τις επόμενες ημέρες. Ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται θα πάνε από εβδομάδα των μεταγραφών, των μεταγραφικών στόχων της πατρινής ομάδος. Την ίδια ώρα και ο Παναγιάλης ψάχνει τις επόμενες μεταγραφικές του κινήσεις. Νέα σενάρια για τους ομίλους έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Για ένα διαφορετικό όμιλο, ακούγοντας σενάρια τώρα, ότι δεν θα είναι τα νησιά, αλλά πιθανότατα μην είναι ούτε όλοι οι Πελοποννήσοι μαζί, για να μην είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου η Αχαΐα. Βεβαίως η ΕΠΟ δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύδει τίποτα, αλλά όσο θα πλησιάζουμε προς την ανακοίνωση των ομίλων, νομίζω ότι τα σενάρια θα αρχίσουν να ακούγονται. Σήμερα πάντως ακούγεται ένα άλλο σενάριο για το πού θα πάνε οι ομάδες της Αχαΐας. Αύριο πάντως θα υπάρξει το παράρτημα Β' στις ομάδες. Από την ΕΠΟ θα γίνουν γνωστές οι ομάδες που έχουν δηλώσει, ο ακριβής αριθμός των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα. Σε 10 μέρες από τώρα η ανακοίνωση των ομίλων. Και ο Ατρόμητος βεβαίως έχει κάνει και αυτός τις δικές του κινήσεις. Έχει κλείσει αρκετούς παίχτες από την ευρύτερη περιοχή. Ψάχνει και άλλους παίχτες, ο οποίος έγινε την πρώτη χρονιά στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αισιοδοξία στον Απόλλωνα, όπως διαφάνηκε χθες από την παρουσίαση του Μπάουμαν. Ο Απόλλωνας, ο οποίος, όπως υποσχέθηκε ο Γερμανός προπονητής, θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Θα έχει στόχο βεβαίως την άνοδο. Βέβαια και εδώ και στον Απόλλωνα αρχίζουν τα σενάρια για το ποια ομάδα ακούει. Ότι θέλουν να φέρουν στον όμιλο που θα είναι ο Απόλλωνας, που αν έρθει τελικά θα γίνει και πιο δύσκολη η ζωή του στο πρωτάθλημα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στην Παναχαϊκή, στο μπάσκετ, όλα δείχνουν ότι η Ραστεχνική θα είναι αυτή που θα σηκώσει το βάρος για τη νέα περίοδο. Θα δούμε και εδώ όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες που υπάρχουν. Σπόρ FM Πάτρας 96,3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είπαμε ότι σήμερα είχαμε την κλήρωση για τα προκριματικά του Β' Group του Champions League στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας αντιμετωπίσει την Αυστριακή Βιέννη. Αυτή θα είναι ο πρώτη αντίπαλος της πατρινής ομάδος. Και αν νικήσει, συνέχεια δεν αποκλείεται ελληνικός εμφύλιος, καθώς υπάρχει το ζευγάρι Μανίσα Κολόσος Ρόδου. Ο πιθανός εμφύλιος είναι ορατός, αλλά βεβαίως και οι δύο δεν έχουν εύκολη αντίπαλο. Περισσότερο ο Κολοσσός φαίνεται να είναι πιο δύσκολη η πρόκριση για την ομάδα της Ρόδου, αλλά και βεβαίως και ο Προμηθέας με την Αυστριακή Βιέννη θα πρέπει να είναι έτοιμος για να διεκδικήσει την πρόκριση στην β' φάση των προκριματικών. Θα δούμε λοιπόν. Άρα λοιπόν η Αυστριακή Βιέννη θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της πατρινής ομάδος μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από πλευράς Παναχαϊκής που ήταν αναμένεται να υπάρξει μέσα στη βδομάδα. Παράλληλα δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύουν βεβαίως μεταγραφικούς στόχους που έχουν ακουστεί. Αυτό που λένε την Παναχαϊκή ότι κάποια τα ονόματα, τα περισσότερα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί παίζουν, ότι έχουν κλείσει σχεδόν στην Παναχαϊκή. Κάποια άλλα όμως λένε ότι δεν θα είναι στην ομάδα στο ρόστερ. Βέβαια θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Η Παναχαϊκή τονίζει ότι οι ανακοινώσεις θα υπάρξουν μόνο από την ίδια τη διοίκηση όταν είναι έτοιμη και όταν θα είναι η ώρα που θα πρέπει να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ότι η Βασιλόγιαννης πλησιάζει. Άλλια ένα ακόμη μπαμ είναι πρώτων επιλών. Ο Βασιλόγιαννης φαίνεται να ικανοποιείται από την πρόταση που έχει κάνει η Παναχαϊκή, η οποία είναι μια δελεαστική πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών, άλλωστε είναι 35 του χρόνια, να την αποδεχτεί και από ό,τι φαίνεται οι δύο πλευρές πλησιάζουν προς την συμφωνία. Είναι παίκτης έμπειρος που θα βοηθήσει σίγουρα. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει εισηγηθεί την απόκτησή του και τώρα βεβαίως απομένουν από ό,τι φαίνεται θέματα, τελευταία θέματα για να ολοκληρωθεί μια σπουδαία μεταγραφή. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι και ο Βασιλόγιαννης είναι πρώτων πυλών να αποκτηθεί. Οι επόμενες 48 ώρες θα είναι πολύ σημαντικές για το θέμα αυτό.

Η Παναγάκη, που φαίνεται ότι έχει κλείσει και διεθνή παίκτη, ξένο παίκτη διεθνή, ο οποίος η ομάδα δεν συμμετέχει αυτήν την ώρα στο Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και η πατρινή ομάδα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιήσει τη μεταγραφή και απλά απομένει η ανακοίνωση του ονόματός του. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι η Παναγάκη έχει προχωρήσει στην απόκτηση ενός νεαρού παίκτη, ο οποίος φέτος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις από Βόρειο Ελλάδα, από ό,τι λένε, ο μικρός αυτός, ο οποίος είναι, μπορεί να βοηθήσει και σαν κεντρικός αμυντικός. Περισσότερο αυτή είναι η θέση του. Φαίνεται ότι η Παναγάκη έχει βρει, από ό,τι λένε, μια εξαιρετική περίπτωση νεαρού ποδοσφαιριστή, τον οποίο θα εντάξει το δυναμικό της για τη φετινή χρονιά. Άρα θα είναι ένας από τους τέσσερις μικρούς οι οποίοι θα αποκτηθούν, που μάλλον έχουν αποκτηθεί εξουσίας, για να ενισχύσουν το ρόστερ της νέας.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Και οι κινήσεις συνεχίζονται. Επαναλαμβάνω ότι η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή δεν ανακοινώνει κάτι. Επισήμως είπα ότι ούτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει κάτι. Αυτό που μου τόνισα σήμερα είναι ότι κάποια από τα ονόματα τα περισσότερα ισχύουν, κάποια πιθανόν να μην ισχύουν, να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στα μεταγραφικά. Το μόνο βέβαιο είπε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να αποκτηθούν παίχτες από το πάνω ράφι στις περισσότερες θέσεις. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κλείσει περίπου το 80% του ρόστερ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δεδομένο ότι μέχρι τις 27 Ιουλίου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, στόχος είναι να έχει κλείσει πάνω από το 95% του ρόστερ και απλά θα μείνουν κάποιες δύο κινήσεις, όπως συνηθίζεται, για αρχές Αυγούστου, όταν οι ποδοσφαιριστές που δεν θα βρουν τις προτάσεις που θέλουν στη Super League 2 θα είναι και πιο διαλλακτικοί για να πάνε σε ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Άρα λοιπόν μέχρι τις 27 Ιουλίου το μεγαλύτερο, το 95% περίπου του ρόστερ θα έχει κλείσει. Αυτό είναι το δεδομένο από ό,τι φαίνεται. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι στο 80%. Και προχωράνε καθημερινά, γιατί οι κινήσεις είναι πάρα πολλές, οι επαφές συνεχίζονται, οι μεταγραφές κλείνουν, αλλά νομίζω ότι ακόμη νούμερο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Λέγεται ότι σήμερα είναι γύρω στους 12-13 οι κλεισμένοι παίχτες, αυτοί που έχουν συμφωνήσει, που φαίνεται να έχουν βάλει και υπογραφή, είναι γύρω στους 12-13 που έχουν αποκτηθεί, μαζί βέβαια και κάποιοι από τους νεαρούς, αλλά και οι νεαροί τώρα είναι το βαρόμετρο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το βαρόμετρο είναι να έχει κάνει τους μικρούς πλέον. Η Παναχαϊκή έχει ψαχτεί πολύ στο θέμα των μικρών παιχτών και από ό,τι φαίνεται έχει κάνει τρεις σημαντικές προσθήκες παιχτών, γεννηθέντες το 7 και το 8 για τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Αντώνης εδώ στο πρώτο μήνυμα λέει με Μεγιάδο τι γίνεται. Με Μεγιάδο προχωράει η Παναχάκη, δεν έχει υπογράψει ακόμη αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί. Ο παίκτης από ό,τι φαίνεται από τη Μαγούλα έχει αποχωρήσει ήδη, φαίνεται ότι έχει επιστρέψει τα χρήματα της προκαταβολής και από ό,τι φαίνεται είναι πλέον στις τελικές διαπραγματεύσεις με την Παναχάκη. Η Παναχάκη ούτως ή άλλως από τη στιγμή που μπήκε σφήνα, γνωρίζοντας ο παίκτης είχε υπογράψει τη Μαγούλα, σημαίνει τον θέλει. Άρα νομίζω ότι από τη στιγμή που επέστρεφει τα χρήματα της προκαταβολής που είχε πάρει και είχε πάρει μεγάλο ποσό από τη Μαγούλα για να υπογράψει, νομίζω ότι δείχνει ότι στη σύγκριση Αστέρας Μαγούλας και Παναχαϊκή επιλέγει Παναχαϊκή και μάλλον είμαστε στη τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή, αλλά φαίνεται ότι πλέον απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και η Παναχαϊκή να κάνει ένα ακόμη μπαμ, όπως μετά τη Μουστακόπουλο, απάρει και το Μεγιάδο για τη μεσαία γραμμή.

Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει και το τεχνικό επιτελείο αυτή την ώρα και εδώ δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Το μόνο που βεβαιώνω ότι όντως ο γυμναστής είναι από την Αθήνα. Η Παναγιακή πλέον αυτή τη στιγμή που δεν μπορούσε να βρει κάποιο γυμναστή από την Πάτρα, επιλέγει ένα γυμναστή εκτός Αχαΐας. Θα έρθει ένας γυμναστής που έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Αυτός θα αναλάβει πλέον τα πάντα όσον αφορά το κομμάτι της προπόνησης. Όσον αφορά το θέμα του αναλυτή, η Παναγιακή έχει κάνει πρόταση σε πατρινό προπονητή για να αποδεχτεί. Εάν δεν φύγει το εξωτερικό, θα είναι πιθανότητα ο αυτός που θα αναλάβει το κομμάτι της ανάλυσης και φαίνεται ότι πάει σε μία ακόμη προσθήκη με έναν επικεφαλής φυσικής κατάστασης, ο οποίος θα είναι ο επιβλέπων για όλα τα θέματα για να μπορέσει να καθώς Παναγιακή φέτος θα έχει GPS, θα έχει όλα τα μηχανήματα τα οποία θα μετράνε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε όλη τις προπονήσεις τους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό θα επιλέξει και έναν άμεσο συνεργάτη, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής φυσικής κατάστασης για το κομμάτι των παιχτών.

Ο Κλεμμένης λέει τι θέση παίζει ο Βασιλόγιαννης. Εξτρέμ, δεξί εξτρέμ παίζει. Κλασική θέση του Αντρέα Βασιλόγιαννη. Είναι στα 20, 35, στα 36 πλεονοδεύει ο Αντρέας Βασιλόγιαννης, ο οποίος ξεκίνησε πολύ πλούσιο βιογραφικό. Είχε πράσινο Ολυμπιακό αρχικά, πήγε στη Λαμία, έχει καθιερωθεί τελευταία χρόνια στην Γαλιθέα. Τώρα η Παναχαϊκή του έχει κάνει μια πρόταση σημαντική. Είναι βεβαίως ένα παιδί που κατάγεται από την κάτω Αχαΐα, εκ των πραγμάτων. Το σκέφτεται και αυτός και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν πολύ κοντά στην συμφωνία. Άλλωστε, το γράψαμε χθες το βράδυ στο site του Sport FM Patras ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν. Έγιναν επαφές και χθες. Μάλιστα, φαίνεται να συναντήθηκε με άνθρωπο της Παναχαϊκής στην Αθήνα. Προχωράνε τις διαδικασίες και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα έχει οριστικοποιηθεί και αυτή η μεταγραφή.

Ο Νίκος λέει: θα χρωστάμε και GPS από φέτος. Εντάξει, Νίκο, κοίταξε. Οι σοβαρές ομάδες έτσι πρέπει να λειτουργούν. Μην κοιτάς ότι πέρυσι δεν μπορούσε να υπάρξει κάτι, έτσι. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και λειτουργούσε. Αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν τα αιτικά μηχανήματα που φοράνε όλοι οι ποδοσφαιριστές των ομάδων. Εδώ φοράνε τοπικές ομάδες πλέον. Έχουν αυτά τα μηχανήματα επάνω τους. Έτσι. Είναι μια απόφαση σωστή να πάρει ομάδα GPS, να μετράει τους παίκτες, να καταγράφει τα πάντα, τις κινήσεις τους, όλα όσα αφορά το χρόνο συμμετοχής, να βλέπουν από το GPS πόσο, αν υπάρχει και ένα θέμα, αν προκύπτει, βλέπουν ότι υπάρχει τραυματισμός, μπορεί να προκύψει τραυματισμός, να βλέπουν την εικόνα του. Νομίζω ότι είναι από τις κινήσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, θα γίνουν από φέτος, θα δουλέψουν σε πολύ οργανωτικά επίπεδα. Αυτό είναι το πιο βασικό, αυτό θέλουν στη φετινή χρονιά και θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά γενικώς οργανώνονται, αυτή είναι η πραγματικότητα, από ό,τι λένε καθημερινά στα γραφεία γίνονται πάρα πολλές συσκέψεις, ακόμη για τα ρούχα, τώρα για όλα τα θέματα, το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Νομίζω όμως ότι αυτές είναι κινήσεις που ουσιαστικά όταν θες να βλέπεις μπροστά θα πρέπει να τις κάνεις, και γι' αυτό η Παναχαγή που επιλέγει και έναν επικεφαλής φυσικής κατάστασης από εποχή Σούλη Παπαδόπουλου. Είχαμε να δούμε τέτοιο άτομο στο team. Ο Σούλης ούτως ή άλλως είχε επιλέξει ένα τέτοιο πρόσωπο, όχι στην τρίτη εθνική κατηγορία την πρώτη χρονιά, όταν η ομάδα ανέβηκε στη Super League 2. Όντως στην πορεία ο Σούλης Παπαδόπουλος αμέσως στην πρώτη κίνηση που έκανε είχε να έχει φέρει έναν επικεφαλής μέσα από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος ερχόταν δύο φορές αρχικά στην Πάτρα, έλεγε τα πάντα και καθημερινά του έστελαν με Viber τα στοιχεία των παιχτών. Νομίζω ότι είναι κινήσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές να είναι σε ομάδα.

Ο Σάβας λέει: καλησπέρα, λέει. Όλοι οι παίχτες που έχει κλείσει λέει είναι star. Θα θέλει λέει, μια μπάλα ο καθένας, λέει. Έτσι δεν φτιάχνει ομάδα, λέει. Γνώμη μου. Ο γυναικά που το λέει και ο Παναγιάλης έπαιρνε, λέει, γυρολόγους και star και δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, είναι ένα θέμα τώρα. Η χημεία θα χρειαστεί. Αυτό που λένε στην Παναγιακή αυτή τη στιγμή είναι ότι δύο πράγματα. Ότι σίγουρα θα χρειαστεί υπομονή και σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο. Το γνωρίζω και ήδη ότι μια ομάδα δεν μπορεί να χτιστεί όταν θα πάρει τώρα 18. 20 παίχτες, δεν μπορεί να χτιστεί. Δηλαδή η Παναχαϊκή αποκλείεται να είναι έτοιμη τέλη Σεπτεμβρίου. Ούτε τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμη. Έτσι, μια νέα ομάδα τώρα με πάρα πολλούς παίχτες, μια ομάδα που θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να δέσει. Σίγουρα δεν υπάρχει η πίστοση χρόνου. Η υπομονή είναι όσον αφορά το κομμάτι ότι πρέπει να περιμένουν όλοι να δουν τις κινήσεις που θα γίνουν και μετά να αρχίσουν να κρίνουν ότι θα χρειαστεί ένα χρόνο για να δέσει την ομάδα, το λένε. Δεν είναι κάτι που το κρύβουν. Όλοι γνωρίζουν. Με πρώτο Σπύρο Αντωνόπουλο ότι η Παναχαϊκή δεν μπορεί να μιλάει ότι θα είναι έτοιμη τις πρώτες 4-5 αγωνιστικές. Έτσι. Όταν πάρει τόσους πολλούς παίχτες, επομένως ότι δεν μπορεί να είσαι έτοιμος. Πρέπει να δέσουν όλοι αυτοί οι παίχτες και γι' αυτό η Παναχαϊκή ξεκινάει και από 27 Ιουλίου να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της, να δουλέψει, να δεθούν οι παίχτες μεταξύ τους, γιατί θα είναι μια νέα ομάδα. Θα είναι πάρα πολλοί παίχτες που τα έχουν αποκτηθεί. Και εκ των πραγμάτων, δηλαδή από την περσινή ομάδα, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να παίζουν 9-10 καινούργιοι και ένας-2 από την περσινή ομάδα. Δεν βλέπω παραπάνω. Για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, στην ενδεκάδα μιλάω, έτσι. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα 9 ενδέκατα, μην πω τα 10 ενδέκατα, θα είναι καινούργια ομάδα. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο και πολλή δουλειά για να αποκτήσει χημεία μέσα στο γήπεδο.

Παναγιώτης λέει ο ξένος που έχει πάρει Βαναγιώτης ποια θέση παίζει. Ο ξένος αυτή τη στιγμή παίζει, διεθνής παίζει χαφ. Από ό,τι ξέρω παίξει χαφ. Ούτως ή άλλως ο Παναγιώτης έχει πάρει ξένο παίκτη που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αν πάρει και το Μεγιάδο, ήδη αμέσως πάει στους δύο. Δεν ξέρω αν θα κάνει χρήση και των τεσσάρων ξένων. Έτσι, έχει δικαίωμα για τέσσερους. Δύο θα πάρει σίγουρα. Μπορεί να πάρει μέχρι τρεις. Τέσσερους το βλέπω λίγο δύσκολο. Να πάρει. Δηλαδή να έχει τώρα δύο στον πάγκο, δύο να παίζουν, γιατί επαναλαμβάνω, αφού ξένους παίζουν δύο. Στην αρχική ενδεκάδα μπορεί να βάλει μέχρι δύο. Στην εικοσάδα μπορεί να έχει και τους τέσσερις. Έτσι. Και δεν είναι υποχρεωτικό ότι αλλάζει ξένο με ξένο. Να το ξεκαθαρίσω έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή μπορεί να βγάλει ξένο και να βάλει Έλληνα. Δεν σημαίνει ότι μόνο οι δύο μικροί ισχύει ότι ξεκινάνε και τελειώνουν το παιχνίδι. Στους ξένους απλά ξεκινάνε δύο στην ενδεκάδα. Μόνο αυτό. Μπορεί να τελειώσει με δύο, μπορεί να τελειώσει με ένα, μπορεί να τελειώσει με μηδέν. Δεν έχει ορίσει στους ξένους. Στους μικρούς έχει. Όπως ήταν και φέτος, δύο ξεκινάνε στην δεκάδα, δύο τελειώνουν. Δηλαδή στους μικρούς υποχρεωτικά αλλαγή μικρό με μικρό. Έτσι. Και είπα ότι μια καινοτομία επίσης σημαντική, ότι υπάρχει ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι τις 26 Γενάρη. Αυτό είναι ένα θέμα, έχει τα καλά του, έχει τα σχήμα του. Τα καλά είναι ότι μπορεί να βρίσκεις παίκτη ένα πάσα ώρα και στιγμή. Το άσχημα είναι ότι παίκτες που μπορεί να δουν ότι δεν παίζουν την δεκάδα να αρχίζουν να λένε ότι αφού δεν έχω ευκαιρία να φύγω, να λύσω τα συμβόλαια, τη δυσυνεργασία μου. Αυτά μπορεί να είναι μια τεράστια ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι τις 26 Γενάρη. Που σίγουρα, είπα, έχει και θετικά και αρνητικά η όλη υπόθεση αυτή.

Ο Διονύσης λέει: καλησπέρα, 9 Μουράιτης. Ο Μουράιτης δεν έχει κλείσει ακόμη. Πάντως είναι μεταγραφικός στόχος, όντως. Αριστερά Νηφορόπουλος λέει: δεξιά Βασιλόγεννη. Αμυντικά Χαφ, Μουστακόπουλος με Γιάδο. Μας λείπει το δεκάρι. Δεκάρι είπα: έχει, είναι ο ξένος. Ο ξένος που έχει αποκτήσει είναι δεκάρι. Έτσι, και σε καλή ηλικία. Αυτό θα. Εντάξει, κάνω κινήσεις τώρα στο αρκετές στη μεσαία γραμμή. Αφού του άλλου πίσω τον όπλο έχει ρίξει το βάρος στη μεσαία γραμμή. Θα δούμε τις επιλογές. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Νομίζω ότι θα μας σιγουρευτούμε για όλα στις ανακοινώσεις. Μένουν ακόμη πάρα πολλοί παίχτες που θα αποκτηθούν, έτσι, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Ειδικά πίσω θέλει να πάρει παίχτες Παναχαϊκή. Ήδη επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω ότι έκλεισε ένας μικρός, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Αρκετά καλός. Θεωρούν ότι είναι μια σπουδαία μεταγραφή, τον οποίο δεν αποκτήνει να προτεραιοποιήσουν ακόμη και για βασικό, με την βιβλιογραφικό που έχει. Άρα εκ των πραγμάτων και πίσω θέλει παίχτες ακόμη και στα πλάγια, έχει ακόμη επιλογές. Μένει ακόμη ένας θερματοφύλακας, μετά του Σούλη πριν αποκτήνει ακόμη, έχει τον Πατάπη. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει Πατάπης και Σταθόπουλος, ο Πιτσιρικάς που έκτισε από τη Βόρεια Ελλάδα, τρεις, εντάξει, με έναν ακόμη νομίζω θα πάει. Θα αποκτήσει ένα ακόμη να έχει μια τετράδα κεντρικών αμυντικών.

Ο Κλεμμένης λέει, άρα μόνο ο Νιφορόπουλος από τους παλιούς είναι δεκάδα. Κλεμμένη, κοίταξε, αυτά είναι θέματα προπονητή, ποιος θα παίξει. Καταρχήν, το μόνο βέβαιο είναι ότι θέση Καπαραμένη δεν θα έχει κανένας. Και επόμενο είναι ότι όλοι θα παλέψουν. Ο συναγωνισμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Εντάξει, ο Νιφορόπουλος ήταν σπέξι πέρυσι, ξεκίνησε η υπερηφανέλα στο σπίτι του. Τώρα, αν αποκτηθούν άλλοι 2-3 καλοί γουίγκερ για τον Γρηγόρη, θα πρέπει να παλεύει στην προπόνηση. Έτσι, επόμενο είναι αυτή τη στιγμή. Ο Νιφορόπουλος ήταν σπέξι, εντάξει, είναι δεκαδά του, γι' αυτό τον κράτησαν, γι' αυτό ανέβασαν προσφορά και τον κράτησαν. Από αυτούς που έχουν μείνει αυτή την ώρα, μη σου κρύβουμε, και εγώ τους τέσσερις που έχουν μείνει, έχεις πιο πολλές πιθανότητες να είναι στη βασική ενδεκάδα. Όμως αυτά είναι θέματα προετοιμασίας, είναι θέματα του προπονητή. Ποιοι παίκτες θα αποκτηθούν, ποιοι θα δουλέψουν καλύτερα, τι θα δείχνουν οι εξετάσεις τους, τι θα δείχνουν τα μηχανήματα, είναι όλα πολύ πρόωρα. Έτσι. Δηλαδή, ο Καμπερά, π.χ., τώρα είναι επόμενο ότι θα έχει συναγωνισμό. Πέρυσι ο Καμπεράι περιμένει να τραυματίσει για διάστημα και σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Τώρα έχει ο Ανίδη μπροστά του. Πολύ πιθανό να είναι ο Μωραήτς, κάποιος ακόμη ο τρίτος επιθετικός. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Στο φόρνο δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει για όλους τους που παίχτες από την περσινή ομάδα. Κάποιοι πέρυσι ήξερε ότι οι 6-7 του και να γίνει ξεκίναγαν σε ενδεκάδα, ακόμη και κουτσίνασαν. Δηλαδή ο Πετράτος είναι αλήθεια αυτό που είπε. Το είχα πει πολλές φορές τώρα την πέρυσι. Ότι ο Πετράτος έπαιζε με σοβαρό πρόβλημα στο πόδι. Αλλά αφού δεν υπήρχε κάποιο να το αντικαταστήσει, γι' αυτό λέω ότι ούτω ή άλλω τώρα θα υπάρξει συναγωνισμό. Θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Θα έρθουν παίχτες οι οποίοι θα μείνουν και από το πάνω ράφι. Ήδη τώρα στη μεσαία γραμμή ο συναγωνισμό θα είναι έντονο. Με παίχτες που και ακόμη μπορεί να μην ξέρουμε και αρκετού. Που θα παλεύουν για μια θέση. Νομίζω ότι τώρα θα είναι δύσκολο το έργο του Σπύρου Αντωνόπουλου και των συνεργατών του. Θα έχει ευχάριστο πονοκέφαλο. Πέρσι ήξερε τι επιλογές είχε. Είχε μπροστά του 13-14 να επιλέξει 11. Τώρα θα είναι τελείως διαφορετικά. Βεβαίως και αυξημένες υποχρεώσεις και διαφορετικά τα κριτήρια για όλους θα κριθούν στο νέο πρωτάθλημα.

Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως η προετοιμασία θα ξεκινήσει 27 του Ιούλη. Έχουν κλειστεί ήδη τα περισσότερα φιλικά. 1-2 φιλικά παιχνίδια μένουν ακόμη για να κλείσουν. Είναι έτοιμο και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων από ό,τι έμαθα. Συμπολογίζει ο Σπύρος Αντωνόπουλος τα μάτς φιλικών και προετοιμασίας και το κύπελο. Αναμενόμενο, γιατί όλοι οι προπονητές το ίδιο θα κάνουν. Το ίδιο θα κάνει και ο Φώτης Καταζακόπουλος στον Παναγιάλιο και ο προπονητής του Ατρομήτου. Όλοι το ίδιο θα προσπαθήσουν να κάνουν. Το παιχνίδι κυπέλου το βλέπουν όλοι σαν μάτι της προετοιμασίας. Για μην κρυφόμαστε, έτσι. Είναι δεδομένο ότι οι προπονητές και οι τρεις προπονητές θα το δουν έτσι αυτή τη στιγμή. Όπως και να γίνει. Είναι ένα μάτι πολύ νωρίς, το πρώτο. Έτσι, που εκ των πραγμάτων είναι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό λέω ότι θα είναι τα πράγματα για ένα παιχνίδι επιπλέον προετοιμασίας. Έτσι. Τώρα και ο Βασίλης Μπαλατής και ο Καζακόπουλος και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα το δουν σαν προετοιμασία του ματς κυπέλλου. Θα είναι βεβαίως, επαναλαμβάνω, στο κύπελλο ομάδες της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας συν τους κυπελούχους των ΕΠΣΑ, αυτοί θα μπουν στην κλήρωση, ένα επιπλέον ματς προετοιμασίας. Εν ώψη προαθλήματος. Λοιπόν, πάμε διαφημιστό τώρα και επανερχόμαστε.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, και μια στο Μουντιάλ συνεχίζεται. Στη Winmaster θα βρει πολλά στοιχήματα για όλου του αγώνε του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανεί για το στοίχημα. Το σημαντικό όμω που δεν θα βρει αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή κάνει login στο λογαριασμό σου στη Winmaster και έχει 5 στην εντελώ δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmaster. Λοιπόν, προχωράμε εδώ. Λέω Χαρέλαμπο, Αλέξη, καλησπέρα. Λέει καλησπέρα, Χαρέλαμπε. Στάθη λέει Μπελεβόνη. Έχει φάει Β και Γ εθνική με το κουτάλι. Καλαμαριά, Δράμα, Τηλικρά, τη Λευκάδα κλπ. Ήδη έχει προτάσει από Πύργο και Μιλτιάδη και άλλε ομάδε. Περιμένει όμω την Παναχαϊκή πάνω από 4 χρόνια και θέλει να έρθει. Χαρέλαμπε, τώρα δεν μπορώ να σου πω εγώ το κάτι. Αυτά είναι θέματα προπονητή και τεχνικού διευθυντή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν ξέρω κάτι. Δεν το έχω ακούσει κιόλας το όνομα καθόλου. Αλλά τις επιλογές κάνει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Τώρα, αν είναι στα πλάνα του ο Μπελεβόνης, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι είναι και παίχτες που δεν τους έχουμε ακούσει, δεν τους ξέρουμε. Επόμενο είναι έτσι. Έχουν προταθεί 50 παίχτες αυτή τη στιγμή. Τώρα, μπορεί να έχουν συζητήσει με άλλους 20. Δεν ξέρω. Αυτά είναι θέματα του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Ποιους παίχτες θα επιλέξουν, ποιους παίχτες θέλουν να αποκτήσουν.

Ο Μπιλ λέει, άμα λέει δεν πάρει τερματοφύλακα Κέρβερο, ο Αλέξη λέει τζάπα ο κόπος, λέει με τον Ασταθή σου, λέει και τον Πιτσιρικά Γεωργόπουλο δεν πας για πρωταθλητισμό. Από τη μέση και μπροστά καλά είμαστε εφόσον αποκτηθούν αυτοί που λένε. Αλλά μετόπιστε δεν βλέπω λέει κινήσεις ακόμη. Εντάξει, θα πάρει και παίχτες στα μετόπιστε, δεν το είπα ότι χρειάζεται παίχτες ακόμη. Στους τερματοφύλακες, κοίταξε, ο Σούλης έχει κλείσει ούτως ή άλλως. Είναι δεδομένο. Τον πιστεύει πολύ ο Σπύρος Αντωνόπουλος σαν τερματοφύλακα και θεωρεί ότι ένας τερματοφύλακας που έχει παίξει Super League 1 και Super League 2 είναι πολυτέλεια για τρίτη εθνική κατηγορία. Η Παναγιακή ψάχνει ένα ακόμη τερματοφύλακα. Δεν ψάχνει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το κράτησε και το Γεωργόπουλο. Θα αποκτήσει ακόμη ένα τερματοφύλακα. Αλλά με κατά ψέματα ουσιαστικά ποντάρει στο Σούλη για το θέση του βασικού. Από τη στιγμή που τον πιστεύει ο προπονητής, αυτός γνωρίζει καλύτερα, παίρνει και την ευθύνη των επιλογών που θα γίνουν μαζί με τον τεχνικό διευθυντή. Είπα στην άμυνα χρειάζεται ακόμη κινήσεις, έτσι είναι ακόμη στα πλάγια. Πρέπει να πάρει ποδοσφαιριστές. Δεν είναι και πολλές οι εκκρεμότητες. Να υπολογίσουμε και τους δύο μικρούς. Έτσι, να υπολογίσουμε και τους δύο μικρούς που παίζουν βασικού. Δεν έχεις 11 πρωτοκλασσά τους που παίζουν κατευθείαν. Είναι και δύο μικροί, το τερματοφύλακα όλοι. Θα δούμε. Υπομονή. Έχει ακόμη πολλές μέρες μπροστά μεταγραφική περίοδο. Είναι ατελείωτη φέτος η μεταγραφική περίοδο. Αλλά γενικώς ένα ρόστερ 26-27 παιχτών που θα κινηθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακόμη πάρα πολλές κινήσεις να μάθουμε και να ακούσουμε. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving. Ο Αναστός λέει: Παναγιώτης Μωραήτης λέει: α, έχουμε λέει ανέβει επίπεδο. Λέει: όλα τα καλά, εύχομαι. Έχει γίνει κρούση στο Μωραήτη από την αρχή. Έτσι. Στο Μωραήτη έχει κρούση από τους πρώτους. Είναι ευσεβής φώτος ο Μωραήτης. Έχει μείνει ελεύθερος στο Πανιούνιο. Ακόμη δεν έχει πάει σε κάποια ομάδα. Η Παναγιώτη του έχει καταθέσει μια πολύ καλή πρόταση και περιμένει. Έτσι. Είναι όντως ένας μεταγραφικός στόχος. Η Παναγιώτη τον πιέζει να επιστρέψει και έχει αρκετές πιθανότητες. Νομίζω ότι η υπόθεση Μωραήτη ίσως και την επόμενη εβδομάδα να έχει ξεκαθαρίσει. Φαντάζομαι ότι ο Μωραήτης εξαντλεί ό,τι περιθώριο έχει να παίξει σε πιο υψηλό επίπεδο. Εντάξει, ένα παίξι που έχει πάει στο Παλιγκένα, έχει πάει στο εξωτερικό. Επόμενο να εξετάσει και αυτό το κάτι παραπάνω. Αλλά η Παναγιώτη αισιοδοξεί και για αυτή την περίπτωση.

Λοιπόν, αύριο αναμένεται να έχουμε το, από την ΕΠΟ το παράρτημα Β στις ομάδες, στις οποίες θα σταλεί και ουσιαστικά θα μιλάει για την προκήρυξη του νέου προαθλήματος. Ακόμη η ΕΠΟ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν στην τελική ευθεία θα έχουμε δύο πεντάδες ή δύο εξάδες. Δεν έχει ανακοινωθεί.

συγκεντρωθεί, αν θα υπάρχει δεύτερο καλύτερο φετινό πρωτάθλημα που δεν φαίνεται να συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Άρα περιμένουμε την αυριανή ημέρα, καθώς αύριο η ΕΠΟ θα ανακοινώσει επίσημα όλες τις ομάδες οι οποίες πλέον δήλωσαν συμμετοχή για το νέο πρωτάθλημα. Δεν έχει δοθεί καμία πλέον προθεσμία στις ομάδες, δεν θα υπάρξει καμία, δηλαδή τώρα δεν κατεβαίνει το τυμπάκι, δεν υπάρχει, ρωτείται ο Πάκουρσον, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, τελειώσαν, δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Όσοι έχουν δηλώσει, απλά υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή τους λείπουν κάποια έγγραφα, από ό,τι με ενημέρωσαν, σε μία μόνο λείπει το παράβολο, το οποίο είπε θα το καταθέσει σήμερα αύριο, οι υπόλοιπες ομάδες δεν τους λείπει το παράβολο, από ό,τι πληροφορήθηκα, κάποια έγγραφα τους έχουν ζητηθεί, αύριο είναι τελευταία μέρα που έχουν να προσκομίσουν αυτά τα έγγραφα και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν από τον κύριο Σιδέρη οι ομάδες. Θα σταλεί το παράρτημα Β σε όλες τις ομάδες, με το οποίο εκ των πραγμάτων θα μάθουμε και ποια είναι η προκήρυξη του νέου προαθήματος. Επί ουσίας, εντάξει, το γνωρίζουμε όλοι το πώς θα είναι. Ξέρουμε ότι πέφτουν 30 πέφτουν συνολικά από το φετινό πρωτάθλημα. Απομένει να δούμε αν υπάρχουν 10 όμιλοι των 12 ομάδων, υπάρχουν 1-2 όμιλοι με λιγότερες ομάδες. Επίσης και αυτό είναι σημαντικό. Στο θέμα των ομίλων, η ΕΠΟ δεν επιβιώνει το παραμικρό. Τώρα, σήμερα υπάρχει νέο σενάριο, το οποίο φέρνει τις ομάδες Αχαΐας όχι στα νησιά. Αυτό το σενάριο μάλλον έχει αποκλειστεί, δηλαδή δεν φαίνεται πλέον η Αχαΐα να κινδυνεύει να πάει με 12 και Σάμο. Όμως υπάρχει ένα σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στους ποδοσφαιρικούς κύκλους, το οποίο επαναλαμβάνω δεν επιβεβαιώνει η ΕΠΟ αλλά και δεν το διαψεύδει, με το οποίο η Αχαΐα δεν θα είναι ούτε στον όμιλο με τα νησιά, αλλά ούτε και στον όμιλο με την Πελοπόννησο. Υπάρχει σενάριο λοιπόν που λέει ότι η Αχαΐα, η Ηλία, ίσως και κάποιο νησί, να πάνε με Τελοακαρνανία και με ομάδες που θα φτάνουν μέχρι Θεσπρωτεία. Αυτό είναι ένα καινούργιο σενάριο που κυκλοφορεί εντόνως τις τελευταίες ώρες. Επαναλαμβάνω ότι το σενάριο φέρνει την Αχαΐα να πηγαίνει με το Λακαρνανία και όλες τις ομάδες που υπάρχουν από εκεί στην Ήπειρο μέχρι τελευταίο 10η ομάδα της ομάδας της Πρωτείας. Αυτό ακούγεται έντονα. Αυτό έχει φτάσει και στα αυτιά των ομάδων, οι οποίες περιμένουν όμως. Η ΕΠΟ δεν λέει το παραμικρό. Η ΕΠΟ το μόνο που λέει είναι ότι κάναμε αυτούς 10 ομίλους για να μειώσουμε τα έξοδα των ομάδων. Θα δούμε όμως. Επαναλαμβάνω ότι τώρα υπάρχει αυτό το σενάριο για αλλαγή προορισμού με Αχαΐα, Ηλία και κάποια πιθανότητα από τα νησιά και όλους τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω πόσες ομάδες είναι ακριβώς από εκεί και ποιες προορίζουν να συμπληρώσουν τη δωδεκάδα και να μείνουν όλες οι υπόλοιποι νομοί της Πελοποννήσου μαζί. Θα διφανεί σε 10 ημέρες τι ακριβώς θα γίνει και αν έχει βάση και αυτό το σενάριο που ακούγεται εντόνως τις τελευταίες ώρες.

Μάλιστα, και τώρα μου στέλνει φίλος πολύ έμπειρος μέσα στο ποδόσφαιρο που μας ακούει. Όντως αυτό ήταν ο όμιλος πιθανότατα που θα φτάνουν οι ομάδες Αχαΐας μέχρι τελευταία ομάδα των Άρη Φιλιατών. Αυτό ήταν ο όμιλος, μου λέει, που λες τώρα. Θα το δούμε. Αυτό παίζει πολύ τις τελευταίες ώρες στους ποδοσφαιρικούς κύκλους. Με Αχαΐα και Ηλία σε αυτό τον όμιλο από εκεί. Και τώρα μου λέει και άνθρωπος ποδοσφαίρου που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, αυτός πιθανότητα μέχρι τελευταία ομάδα των Άρη Φιλιατών. Για να δούμε αν θυμηθούμε παλιούς ομίλους στην Δέλτα, εθνική κατηγορία για τις ομάδες της Αχαΐας. Έχω περιέργεια πως ήταν οι όμιλοι, είναι ένα σενάριο, αταρχήν όλοι οι Πελοπόννησοι ό,τι βγαίνει μαζί. Είναι επόμενο. Κάποιος θα φύγει. Θέση Κορινθία, αν είναι όλοι οι υπόλοιποι μαζί και να πάει στην Αθήνα. Θέση Κορινθία που μαθαίνω ότι ο Βαρναγιώνης πιέζει να μην είναι το Λουτράκι στην Αθήνα. Γιατί από ό,τι λένε ότι ο Τζίγκερ ασκεί μεγάλη πίεση στο Λουτράκι να μην είναι στον όμιλο της Αθήνας. Και επίσης λένε ότι και οι ομάδες της Αχαΐας δεν επιδρούν και πολύ το Λουτράκι. Γιατί το Λουτράκι θα μπει, έχει κάνει ήδη χειρές μεταγραφές. Ετοιμάζεται για χειρές μεταγραφές αυτήν την ώρα. Είναι όλα πάρα πολλά τα σενάρια που ακούγονται τις τελευταίες ώρες.

Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο μου λέει ο Παναγιώτης Μάλιος θα έχει λέει μέσα και πας Γιάννη από Ήπειρο και αναγέννηση Άρτας. Πολύ πιθανό, Παναγιώτη, δεν ξέρω. Θα τα πούμε σε λίγο, Παναγιώτη. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε. Μου λένε μέχρι τη Σπρωτεία. Αλλά δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις. Καταλαβαίνω μόνο ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή την Αχαΐα την παίζουν μπαλάκι. Αυτό έχω την αίσθηση. Είναι τρία σενάρια. Ο ένα το πιθανό, το πιο λογικό που λέει να μείνει Πελοπόννησο. Το πιο απίθανο που να τη στείλουν στα νησιά που διαδώσανε. Και το πιο μεσαίο σενάριο, αυτό που ακούγεται τώρα. Καταλαβαίνω ότι δεν μας έχουν οριοθετήσει ακόμη κάπου στα σίγουρα. Έτσι αντιλαμβάνομαι. Ότι η Αχαΐα παίζει μέχρι τελευταία ώρα που θα βρεθεί σε ποιον όμιλο.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: δεν άκουσα από την αρχή. Πάρει περίπτωση Βασιλόγιαννη. Μουστακόβλο, τι γίνεται. Βασιλόγιαννη, ναι. Πλησιάζει Παναγάκη. Γιάννη είναι κοντά. Ο Βασιλόγιαννης φαίνεται ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Και από ό,τι φαίνεται, πλησιάζει. Οι επόμενες 48 ώρες θα είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του η Παναγάκη. Του προσφέρει ένα διετές συμβόλαιο για να κλείσει την καριέρα του. Και το σκέφτεται, είναι και ένα παιδί από την κάτω αγαγιά. Των πραγμάτων, η οικογένειά του, οι γονείς του μένουν εδώ, οπότε εκ των πραγμάτων είναι μια καλή πρόταση αυτή που έχει από την Παναγάκη. Με Μουστακόβλου νομίζω ότι απλά απομένει η ανακοίνωση. Νομίζω από τη στιγμή που ο Γιώργος Μουστακόβλος αρνήθηκε την πρόταση του Αστέρα Τρίπολης Β', είναι πλέον δεδομένη η συμφωνία του με την Παναγάκη και απλά απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση.
1: Βουρκώνει ο ήλιος πριν χαθεί.
0: Ο Κώστας λέει: ανανέωσε ο Χατζόπουλος, λέει, στο μπάσκετ και αν ορίζουμε, λέει, άλλη μεταγραφική κίνηση. Είναι κοντά να στο ανανέωσε, έχει γίνει πρόταση από τους πρώτους που έχει γίνει στο Χατζόπουλο. Η Παναγιακή τον θέλει, Κώστα. Η Παναγιακή, η οποία κοίταξε, επειδή μίλησα σήμερα για το κομμάτι μπάσκετ, όπως όλα δείχνουν, την Παναγιακή την κατεβάσει η Ερασιτεχνική Παναγιακή. Αυτή τη στιγμή η Ερασιτεχνική Παναγιακή στο συμβούλιο που έγινε αποφάσισε ότι χρειάζεται ένα μπάτζετ γύρω στα 200 χιλιάρικα. Για να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα, αποφάσισε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα μπάτζετ που θα πλησιάσει τα 200.000 ευρώ. Θα το παλέψει η ίδια. Ήδη έχει κάνει προτάσεις σε χορηγούς. Αν βεβαίως βρεθεί μια εξαιρετική λύση, η Παναγιακή θα το συζητήσει και την παραχώρηση του management. Δεν έχει πρόταση μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Μάλιστα, την Παναγιακή μου είπαν να ενημερώσω τον κόσμο ότι η Παναγιακή έκανε πρώτη κίνηση προς την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, στέλνοντας μία επιστολή στην οποία πριν από μερικές μέρες του γνωστοποίησε ότι οι διοίκηση Παναγιακής είναι πρόθυμοι να συζητήσουν οποιαδήποτε βοήθεια ή οποιαδήποτε άλλο τρόπο πρόταση μπορεί να υπάρξει από την πλευρά αυτή και για το καλό της ομάδος μπάσκετ. Μέχρι σήμερα μου είπαν την Παναγιακή δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Εμείς μου τόνισε και στείλαμε εμείς πρώτη την πρόσκληση. Τους ενημερώσαμε ότι αν θέλουν όντως να συζητήσουμε πράγματα για το μπάσκετ, είμαστε. Συστάμε την όποια βοήθειά τους, την όποια σκέψη τους έχουν, είμαστε εκεί. Δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση, απάντηση μέχρι τώρα στην πρόσκληση που τους κάναμε, αλλά πλέον είμαστε ευγρωμένοι να τρέξουμε την ομάδα μπάσκετ. Αν προκύψει τώρα με μεταφέρουν κάτι άλλο, θα το δούμε. Τώρα όμως, με τα σημερινά δεδομένα, η Παναγιακή αυτή τη στιγμή θα οδεύει με τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής. Είναι ένα μεγάλο μπάτζετ, καλείται η διοίκηση της Παναγιακής να καλύψει το διπλάσιο μπάτζετ από ό,τι είχε στο τμήμα μπάσκετ, όμως η Παναγιακή λέει ότι φέτος ανταποκριθήκαμε στο ένα ποσό περίπου στα 170 με 180 χιλιάρικα που στήξε ο οργανισμός Παναγιακή. Άρα περίπου με τα 180 χιλιάρικα που στήξε φέτος το ποδόσφαιρο και τα βρήκαμε χωρίς να χρωστάμε ούτε ένα ευρώ, θεωρούμε ότι και φέτος, επειδή η κατηγορία του μπάσκετ είναι μεγαλύτερη, όπως βρήκαμε πέρυσι τα 180, θα φτάσουμε μια ακόμη χορηγία τα 200.000 ευρώ, τα 200.000 ευρώ για το τμήμα μπάσκετ. Αυτός είναι ο προπολογισμός που βγήκε για το μπάσκετ, 200.000 ευρώ, και ήδη έχουν χτυπηθεί πόρτες για χορηγίες και για σημαντική μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και με μεταγραφικές κινήσεις και για την ομάδα μπάσκετ.

Ο Μαρίνο λέει δηλαδή θα έχουμε αντίπαλο και τον Μπας Γιάννινα. Σε αυτό το σενάριο, Μαρίνο, ναι. Αν σε πάνε στον άλλο όμιλο που λένε τώρα, παίζει και περίπτωση του Μπας Γιάννινα. Που ακόμη δυσκολεύει την κατάσταση. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρο, Μαρίνο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι ακόμη για τίποτα. Ενώ λέγανε ότι πάμε σε λογικές κινήσεις, εχθές να πω ξεκάθαρα ο κύριος Σιδέρης μου απάντησε καθόλου για τους ομίλους. Μου είπε Αλέξη, υπομονή 10 μέρες. Δεν μου είπε τίποτα για τους ομίλους. Σφίγγα. Σήμερα και χθες το βράδυ και σήμερα όλες τις πληροφορίες παίρνουν από τους ποδοσφαιρικούς κύκλους. Βέβαια, όχι από την ΕΠΟ, μου μιλάνε για αυτόν τον όμιλο. Ότι η Αχαΐα πολύ πιθανό να πάει σε όμιλο με το Λαγκαρνανγκιά και πάνω. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρο. Είναι τρία τα σενάρια που έχουν ακουστεί. Θα περιμένουμε, μπορεί να δούμε το πιο λογικό που είναι να είμαστε στην Πελοπόννησο. Αν και στην Πελοπόννησο πάλι πήγαν 13 ομάδες και εδώ υπάρχει ένα θεματάκι με τα νησιά βέβαια, δεν ξέρω αν θα φαίνεται να κινηθεί κάποιο νησί. Με την Κόρτο λέω στην Αθήνα, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Τζίγκερ δεν θέλει Αθήνα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι ο Τζίγκερ πιέζει πάρα πολύ την ΕΠΟ, δεν θέλει να πάει σε όμιλο της Αθήνας. Έτσι, ο Τζίγκερ σε έναν όμιλο Πελοποννήσου χωρίς την Αχαΐα, με μόνο το Άργος. Θεωρητικά είναι φοβορή. Έτσι, στον όμιλο. Με τα λεφτά που θα πέσουν. Έτσι, από ό,τι ακούω και παίξω, έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό, θα πάνε εκεί τώρα να παίξουν. Έτσι. Τεχνικοί διευθυντές από Παναθηναϊκό, καταλαβαίνει κανείς τι έχει να γίνει. Που έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Άρα ο Τζίγκερ μαθαίνει ότι δεν θέλει με τίποτα να πάει το Λουτρέξ στην Αθήνα. Και πιθανόν αυτό ανακατεύει τώρα την τράπουλα. Και τι κατά ψέματα, ο Τζίγκερ είναι Τζίγκερ. Και σίγουρα, από τη στιγμή που αναμίχθηκε στο Λουτράκ, έστω και σαν βασικό χορηγό, όχι σαν αφεντικό τη ομάδο, επόμενο είναι ότι θα σπρώξει λεφτά και θέλει να σπρώξει και το Λουτράκι.

Είπαμε όμως ότι και ομάδες Αχαΐας δεν πολύ θέλουν το Ολτράκι μαζί. Έτσι θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι με το Ολτράκι μαζί. Καμία από τις δύο που θέλουν να πάνε πρωτάθλημα από Αχαΐα και Παναγιώτη δεν θέλει το Ολτράκι στα πόδια του φέτος. Γιατί τώρα μιλάμε για διαφορετικά δεδομένα στο Ολτράκι. Έχουν ξεκινήσει από ό,τι έχω μάθει με 400 στο χέρι. Στο χέρι. Τα 300 τζίγκερ τα έδωσε ήδη. Έχουν ήδη δύο χορηγίες, 40 και 50, 390. Έτσι. Και ο τζίγκερ είπε το Γενάριο ό,τι χρειαστεί θα τα βάλει σε μεταγραφικές ενισχύσεις. Ξεκινάει δηλαδή με 400 στο χέρι. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχει 400 αμέσως μετρητά σπαρταριστά χρήματα.

Λοιπόν, ο Σάβας λέει σε αυτό τον όμιλο, λέει, αν πάμε, λέει, πας Πρέβας, λέμε προπονητή Κριστό Βαζέχα, λέει, ήταν επίσης. Και ο Βαζέχα πήγε στην Πρέβες, ναι, και πήρε και καλό μισθό. Θα δούμε, Σάβα, για τους ομίλους κρατάει επιφύλαξη. Λέω τα σενάρια, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Δεν ξέρω που θα μας πάνε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω που θα πάει η ΑΧΑΗΕ. Σχεδόν νομίζω ότι ξέρει και κανένας. Με σιγουριά δεν μπορεί να βάλει το χέρι του Ευαγγέλιου κανένας. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Σίγουρα έγινε μια τεχνική διαρροή στην αρχή με τα νησιά. Είδαν τις αντιδράσεις, έστειλαν τρεις ομάδες, ενώθηκαν, έστειλαν κοινή επιστολή ότι εμείς δεν παίζουμε στα νησιά. Φαίνεται ότι αυτό έφερε αποτέλεσμα. Φτάσαμε στα λογικά που λέει Πελοπόννησο και νησιά, Ζάκυνθος και Θεσσαλονιά. Τώρα ακούγεται ένα άλλο σενάριο. Φαντάζομαι ένα από τα δύο θα είναι τελικά. Ή Πελοπόννησο χωρίς την Κόρινθο, ή αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες, η Αχαΐα και η Λία να μεταφερθούν με το Λακαρνιά και πάνω.

Και επειδή είναι και ένα, η περίοδος των σεναρίων που ακούγεται, όσον αφορά το μπάσκετ, χθες το βράδυ στο My Way από ανθρώπους του Απόλλωνα υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που ακούγεται, το οποίο έχει φτάσει στα αυτιά του Απόλλωνα τώρα και ενδιαφέρει σίγουρα όλους, δηλαδή και τον Απόλλωνα και την Παναχαϊκή και την Αχαγιά 82 και τον Προμηθέα 14. Ακούγεται έντονα στα μπασκετικά στέκια ότι πάνε να φέρουν στον όμιλο με τις τέσσερις ομάδες Αχαΐας το Sporting. Το Sporting σημαίνει ότι πάει για πρωτάθλημα. Το Sporting σημαίνει ότι η BF Μορφίδης θα ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Στα αυτιά των ανθρώπων του Απόλλωνα δεν ακούγεται καθόλου καλά. Ότι πάνε σχεδιά, έρχεται σενάριο με το Sporting, με τις ομάδες Αχαΐας. Δεν τους ακούγεται καθόλου καλά. Θεωρούν ότι πάνε να βάλουν μια ομάδα η οποία σίγουρα θα τα δώσει όλα για την άνοδο και θα δυσκολέψει πολύ την ομάδα, τη ζωή των ομάδων της Αχαΐας. Είναι κάτι που ακούστηκε χθες, ανεπίσημα βεβαίως, από ανθρώπους του Απόλλωνα, ότι στα δικά τους αυτιά έχουν φτάσει ότι ετοιμάζουν να φέρουν το Sporting σε αυτόν τον όμιλο. Το Sporting έχουν μπει άνθρωποι με τεράστια οικονομική δυνατότητα, με Μορφίδη κεντρικό χορηγό, που θα βάλουν πάρα πολλά λεφτά. Άλλωστε, μία από τις ομάδες που είχε καταθέσει και κάρτα, όπως και ο Απόλλωνας, έτοιμα για Wild Card. Αλλά από ό,τι λένε ότι ακόμη και στην National League 1 θα ρίξει τρελά λεφτά φέτος, είναι αθηναϊκή ομάδα για να ανέβει. Και αυτό λοιπόν που έχουν πληροφορηθεί στον Απόλλωνα είναι ότι ετοιμάζουν Sporting για τις ομάδες Αχαΐας. Σε αυτό το σενάριο, αν και αυτό υλοποιηθεί, θα μπερδέψουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Και για τον Απόλλωνα, που από τις τέσσερις ομάδες θα είναι η ομάδα που θα έχει σίγουρα πρωταγωνιστικές βλέψεις, θα γίνει πολύ πιο δύσκολη η ζωή του. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Με ενισχυμένο Sporting, την νέα περίοδο, ο Απόλλωνας πρέπει μετά να δώσει πάρα πολλά. Πρέπει να πάρει και καλούς παίκτες και να παλέψει πάρα πολύ. Είναι όμως κάτι που στον Απόλλωνα το περιμένουν πλέον. Ότι όταν θα γίνει ο καταρρισμός των ομίλων, τουλάχιστον αυτό έχει φτάσει στα αυτιά τους, ανεπίσημα βεβαίως, ότι πιθανότατα φέρνουν το Sporting από εδώ. Που θα δυσκολέψει σημαντικά τα πράγματα. Θα δούμε. Είμαστε όμως στην εποχή των σενάριων. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Δεν θα πούμε ακόμη τίποτα. Λέω τι μεταφέρεται πλέον, τι ακούγεται παντού. Έτσι. Γιατί και χθες το βράδυ αυτό το θέμα με το Sporting σχολιάστηκε αρκετά στα πηγαδάκια, ότι θα είναι ακόμη ένα εμπόδιο για τον Απόλλωνα που πρέπει να υπερβάλλει αν έρθει τελικά η αθηναϊκή ομάδα στο δικό μας όμιλο. Θα δούμε. Έχουμε άρα οι όμιλοι απασχολούν πάρα πολύ και τις ποδοσφαιρικές ομάδες και τις μπασκετικές, γιατί έχουμε τρεις στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο, τέσσερις στο National League 1 και όπως και να το κάνουμε θα έχουμε ακόμη δουλειά. Ο Διονύσης λέει στο Sporting έχει πάει λίγο δουλάξει ήδη. Μάλιστα. Και ο δουλάξει, έργει δουλάξει. Έχει πάει και ο Μορφίδης, πάντως ο κεντρικός χορηγός ο Διονύσης, που είναι ένα μεγάλο μέγεθος αυτή τη στιγμή. Οικονομικό ο Μορφίδης. Που σημαίνει ότι το Sporting θα ρίξει λεφτά. Και είχε δει μια δείξη οικονομικά εύρωστη. Τώρα μην κρυβόμαστε, αν έρθει το Sporting στον όμιλο, από όλα θα έχει εμπόδιο, σοβαρό μπροστά του να υπερβεί. Και ομάδες Αχαΐας βεβαίως, έτσι. Να δούμε αν θα υλοποιηθεί και αυτό το σενάριο ή θα μην, μακάρι να μην είναι αληθινό το σενάριο. Αλλά είδα όμως ότι στον Απόλλωνα χθες το έλεγαν πάρα πολύ αυτό. Είδα ότι είναι ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ. Μια πιθανή ίσως παρουσία του Sporting στον όμιλο, γιατί υπολόγιζαν το Sporting θα πάει σε άλλο όμιλο. Θα δούμε όμως. Μην προτρέχουμε. Σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τους ομίλους. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
13: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
14: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
15: Άσε, στάζει.
14: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
15: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
16: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
17: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
18: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
19: Τηλέφωνο 2610 527 588.
20: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23. Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
21: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Λοιπόν, προχωράμε. Στο πρόγραμμα 96-3 στο φάση τα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο στο για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέει εδώ Τζον, λέει ξέρετε πέρα, επειδή τώρα ανοίξω ράδιο, θα πει περιπτικά μεταγραφέ Παναγάκη, αν έχουμε κάτι. Ευχαριστώ. Τζον, κάτι σημαντικό σήμερα δεν έχουμε. Βασιλόγια να πλησιάζει. Είναι πολύ κοντά πλέον στο να πει το ναι στην Παναγάκη. Επόμενε 48 ώρε ήταν σημαντικέ για την ολοκλήρωση αυτή τη μεταγραφή. Η Παναγάκη έχει κλείσει ξένο διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίο δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ αυτή την ώρα. Είναι μεσαίος παίκτης, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με το δικό μου ρεπορτάζ έχει ήδη κλείσει και νεαρό αμυντικό, ο οποίος είναι από τη Βόρειο Ελλάδα και με εξαιρετικό βιογραφικό και μάλιστα προορίζεται και με τους δύο θέσεις των μικρών. Είναι μια περίπτωση ο οποίος πέρσι πήρε το βάπτισμα του πυρός, έπαιζε σε ψηλότερο επίπεδο. Στην Παναγιακή θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση ο νεαρός αυτός από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έδωσε την έγκρισή του και ήδη φαίνεται ότι είναι ο τρίτος που έρχεται με μεταγραφή μικρός στο ρόστερ. Αλλά έρχεται για βασικός. Είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση ο νεαρός. Αύριο μετά θα βρούμε και το όνομα, να το τσεκάρουμε, να είμαστε σίγουροι ότι ταξιδεύει από Θεσσαλονίκη. Και να. Εντάξει, γίνονται και άλλες κινήσεις. Να στην ώρα. Η Παναγιακή λέει ότι δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύει τίποτα. Δεν λέει ότι δεν θα πει τίποτα περί μεταγραφών. Απλά το μόνο που τονίζει είναι ότι τα περισσότερα ονόματα που ακουγράφονται και λέγονται ισχύουν. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις πετυχών που δεν ισχύουν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η Παναγιακή κοιτάει κάποιες καλύτερες περιπτώσεις από αυτούς.

Ο Θανάσης λέει, εσύ πιστεύεις ότι επιβεβαιωνόμενο πρωτάθλημα με 117-118 ομάδες δεν θα είναι άδικο? Θανάση, θα συμφωνήσω. Εγώ θεωρώ καταρχήν αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα πρέπει να γίνει με 120 ομάδες. Όσες, η προκήρυξη, για να είμαι δίκαιος, λέει έως 120 ομάδες. Δεν λέει 120. Να μην καρφώνω την ΕΠΟ, λέει έως 120. Δεν λέει υποχρεωτικά 120. Πρώτο. Το δεύτερο, θεωρώ ότι είναι καλό να ξεκινήσει από που πάμε σε αυτό το μοτίβο, το οποίο βεβαίως τώρα δεν είναι το εθνική κατηγορία, είναι θέλετε εθνική και κάτω από το μοτίβο. Υπάρχουν όμως πολλές ομάδες που θα βάλουν 7, δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που λέμε 10 όμιλοι των 12 ομάδων, καλό να γίνει 120 ομάδες. Για μένα είναι άδικο τώρα να πάμε σε κάποιους ομίλους με 11 ομάδες. Έτσι, δεν φαντάζομαι να βρούμε και όμιλο με 10. Στην Κρήτη π.χ. τώρα που λείπει μία είναι 11. Μα εκεί στην Μαθία που λείπουν και δύο, εκεί έχουμε μείνει 10. Δηλαδή δεν θα πιστεύω ότι θα πάμε σε, να μην δούμε όμιλο με 10. Έτσι, για μένα το πιο σωστό είναι αύριο να δουν πόσες ομάδες είναι οριστικά, αν έχουν όλες τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΕΠ λέει ότι δεν είναι μόνο 112 ομάδες που δήλωσαν, είναι παραπάνω, λέει ότι είναι πάνω από 115. Για μένα το πιο δίκαιο και σωστό ήταν να αναπληρώσει τις θέσεις και να πάμε στους 120. Η ΕΠ Σαχαΐας είναι η τρίτη μεγάλη δύναμη. Από τη στιγμή που ανέβηκαν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά 2, η επόμενη ένωση που θα έπρεπε κανονικά να κληθεί θα είναι η ΕΠ Σαχαΐας. Τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Η Αχαϊκή περιμένει. Για τη Θήλα έχει τελειώσει το θέμα και τους υπόλοιπους μαθαίνω. Δεν συζητιέται καν για τις ομάδες που έχουν υποβαστεί. Για τις 4 ομάδες που έχουν κάνει το αίτημα, σαν wild card όπως ήταν στο μπάσκετ, να το πω ευθέως, και μέσα σε 4 είναι για Αχαϊκή, νομίζω ότι το θέμα θα πρέπει ή θα έπρεπε να το δουν αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το πιο δίκαιο είναι να είναι 120 μας αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πάμε σε έναν όμιλο που θα έχει 11, που θα πέφτουν 2 από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε άλλους όμιλους θα πέσουν 3. Μην είναι ένα θέμα τώρα. Δεν θα αλλάζει και πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι καλύτερο να υπάρχουν 4 όμιλοι. Εγώ λέω ένα σενάριο να είναι 116 ομάδες, έτσι. Να έχει 4 όμιλους με 11. Το προτιμότερο ήταν το πιο συνετό να αναπληρωθούν τα κενά. Η ΕΠΟ λέει ότι τώρα δεν υπάρχει καμία αναπλήρωση. Όσοι δήλωσαν, θα φανεί αύριο. Βέβαια, τον πρώτο και τελευταίο λόγο όλα τον έχει ο Αγκάτς, έτσι. Για μην γυρίσει. Ο κ. Σιδέρης, βέβαια, έχει κάνει τον προγραμματισμό του, έχει κάνει πιθανολογό, γνωρίζει ποιες ομάδες είναι αυτή τη στιγμή έτοιμες να παίξουν. Αλλά μην κρυβόμαστε, όλα εξαρτώνται από τον πρόεδρο. Τον τελευταίο λόγο φαντάζομαι τον έχει ο Αγκάτς. Βέβαια, αν αύριο η ΕΠΟ προχωρήσει την επίσημη ανακοίνωση των ομάδων που συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα δούμε οριστικά αν κάνει πράξη ότι δεν θα υπάρξει αναπλήρωση ή αν υπάρχει παράθυρο κενό για αναπλήρωση, που και αυτό βερμένει και Χαϊκή, να, και οι υπόλοιπες 3 ομάδες να καλύψουν τις κενές θέσεις και να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα με 12 ομάδες στον κάθε όμιλο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο να ήταν 10x12, αυτό που είπαμε. Και να μην υπάρχουν τώρα θέματα, ξεκινάμε με 11 στην πορεία και λέω ξεκινάει με 11 και αποχωρεί και άλλη μια ομάδα τον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Έχει γίνει πολλές φορές. Μένουν 10. Τι θα γίνει, θα ήταν πρωτάθλημα αυτό με 10 ομάδες στον όμιλο. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τι θα πράξει η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ λέει δεν θα υπάρξουν αναπληρώσεις. Αύριο όμως, από τη στιγμή που θα δώσουν λίστα ομάδων, ξεκαθαρίζω, αύριο δίνουν τη λίστα των ομάδων τους ομίλους μετά από 10 μέρες. Θα δείξει τελικά πόσες ομάδες έχει η φετινή ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία.

Ο Γιώργος λέει με σκεπαστή, έχουμε κανένα καινούριο. Ναι, Γιώργο, δεν αλλάζει την πάμε σκεπαστή. Τέλος, έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μίσα σήμερα από την αριστεχνική, τέλος, έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Σκεπαστή, το καλύτερο σενάριο, αρχές 27. Δεν τίθεται κανένα άλλο θέμα. Η διαδικασία θα είναι αυτή που είπα. Μέσω επιχορήγηση από την περιφέρεια. Δεν αλλάζει τίποτα. Και είναι και λίγο παραπάνω τα χρήματα από 70 χιλιάρικα που έχουν βγει, ήταν λεφτά. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μπορούν να λάβει κανένας πλέον το κόστος των 450.000 ευρώ. Δεν τίθεται θέμα. Στο καλύτερο σενάριο, σκεπαστεί αρχές 27. Η αεραστεχνική αυτή τη στιγμή προσπαθεί, καταρχήν μου ξεκατάρισαν ότι ό,τι κινήσεις κάνει τώρα η διοίκηση, ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο Γκιούνι και οι υπόλοιποι, ο Αποστολίδης, έχουν να κάνουν με καλοπισμό της εξέδρας, του γηπέδου, ανακαίνιση των αποδυτηρίων, έχουν να κάνουν τον καλοπισμό. Για την αεραστεχνική πρωτεύον θέμα να πάρει στις 6 Σεπτεμβρίου την άδεια έστω και με μία εξέδρα. Αυτό απασχολεί την αεραστεχνική σήμερα. Η έγκριση από την Επιτροπή της Περιφέρειας με τη μία εξέδρα. Δεν είναι απασχολεί τίποτα άλλο. Το κεφάλαιο σκεπαστή για ένα εξάμηνο είναι έξω. Είναι δεδομένο αυτό. Ότι το έχουν βγάλει ήδη από την αεραστεχνική εκτός. Αυτό όμως που θέλουν να μην υπάρξει ένα πρόπτο και τουλάχιστον να πάρουν την άδεια για με μία εξέδρα. Και να ξεκινήσουμε μετά να δούμε τι θα γίνει.

Ο Νίκος λέει 22.028 πλάσνα λες. Μάστε. Εντάξει Νίκο, δεν σου κρύβω στο μυαλό μου είναι ότι πολύ πιθανό για τρίτη χρονιά μη λειτουργείς. Αυτό που μου λες εσύ έχω αρχίσει και μυαλό μου πιστεύω. Τώρα όταν όλοι έχουμε αποδεχτεί τις αρχές 27, μια καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, δεν είναι και απίθανο σε ένα ρεμί, δεν λειτουργήσει καθόλου και φέτος. Είναι πολύ πιθανό και αυτό. Αλλά πλέον, επειδή μίλησα σήμερα με τους ανθρώπους εργασιακής, έχει καταληφθεί κάθε σκέψη τώρα για την ώρα για αυτό το κομμάτι. Γίνονται αυτά που πρέπει σε συνεργασία με την περιφέρεια να πάρουν τα χρήματα, είναι γραφειοκρατικά θέματα. Το ποσό είναι, έχει, είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό που ακούγανε για τις αναγκαίες εργασίες. Τουλάχιστον μου είπαν ότι από τη στιγμή που μας θα το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια είναι θετικό, διότι η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή ούτε διοίκηση μπορεί να βάλει 450 χιλιάρικα για το γήπεδο, διασκεπαστεί. Διότι θα χρειαστούν και άλλες χρήματα και για άλλα πράγματα στο γήπεδο, το οποίο η Δήξη Παναγκή θα το βάλει. Δηλαδή, ό,τι αναφορά καλοπισμό, ανακαίνιση γραφείων, τη επανασπορά, όλα αυτά θα πάρει η Δήξη Παναγκή τη ποδοσφαιρική ομάδα. Άρα, νομίζω ότι τώρα είπα το βασικό για τη Δήξη Αραζανική από ό,τι μίλησα σήμερα, ξεκάθαρα. 6 Σεπτεμβρίου, άδεια με μία εξέδρα. Αυτό δεν του απασχολεί τίποτα άλλο. Να ανανεωθεί άδεια με μία εξέδρα. Το βασικότερο μου αυτό είναι να κρατήσουμε την έδρα και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα θέματα πώς θα πορευτούμε με τη σκεπαστή, γιατί κακά τα ψέματα είναι η γραφειοκρατία, πότε θα περάσει, πότε θα εγκριθούν, να πάνε στον επίτροπο, να κάνουν, να πάρεις τα χρήματα, να βρεις εργολάβους, έχει μια διαδικασία. Όπως και το κάνουμε. Όταν μπλέξεις με το δημόσιο και περιμένεις χρήματα από το δημόσιο, δημόσιο χρήμα, επομένως η κατάσταση μπλέκει.

Ναι, ορθά δομένα, ένα μεγάλο κεφάλαιο και το γήπεδο. Πάντως είπε ότι ετοιμάζονται κινήσεις και από πλευράς Δίξης, Δίξης Παναχαγής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άμεσα, μέχρι νομίζω αύριο, θα υπάρξει μια σύσκεψη που θα αφορά το τι ακριβώς θα γίνουν, ποια έργα θα γίνουν βελτίωση στο γήπεδο από πλευράς Δίξης, που θα τα χρηματοδοτήσει η ίδια Δίξης Παναχαγής, η οποία έχει πει ότι θα βάλει ένα σοβαρό ποσό για το γήπεδο. Ξεκινάνε καταρχήν από την επόμενη εβδομάδα οι εργασίες για την ανακαίνιση όλων των αποδυτηρίων. Η Παναχαγή θα φτιάξει σύγχρονα αποδυτήρια, μπαίνουν άνθρωποι συνεργεία μέσα να ετοιμάσουν τα αποδυτήρια. Άρα το πρώτο και βασικό είναι ότι ξεκινάνε με χρήματα που θα ρίξουν για τον καλοπισμό των αποδυτήριων. Θα αλλάξουν κάπως στους ιστορικούς χώρους. Θα υπάρξει ένας καλοπισμός στη μία εξέδρα που θα είναι ανοιχτή, την ανοιχτή εξέδρα. Δηλαδή ότι δεν ξέρω τι ακριβώς παρεμβάσεις θα γίνουν, έχουν αποφασίσει να κάνουν κάποια πράγματα για τον καλοπισμό. Και βεβαίως ακόμη και το θέμα των δημοσιογραφικών θεωρίων απασχολεί, ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν μια βελτίωση και στα δημοσιογραφικά θεωρία. Άρα είναι αποφασισμένοι να ρίξουν χρήματα δικά τους πέρα του budget. Το διευκρινίζω ότι τα χρήματα που θα μπουν στο γήπεδο είναι πέρα των 600.000 του budget. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό και στη Δίκη της Ερασιανικής. Αυτά θα είναι επιπλέον χρήματα, όπως και η επανασπορά του γήπεδου, που θα τα βάλουν οι ίδιοι για τις βελτιώσεις που θέλουν να κάνουν στο γήπεδο.

Ο Θανάσης λέει τι βλέπεις για Μουντιάλ. Λέει το Μουντιάλ τώρα μετά το χθεσινό της Αργεντινής. Είδα τις φάσεις που είμαστε εδώ, δεν το είδαμε το παιχνίδι. Μόλα, Θανάση μου, είναι ανοιχτά. Τώρα είναι καλές ομάδες όλες, δεν το συζητάμε. Όλα μπορούν να γίνουν, έτσι. Όλα είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι τη στιγμή που δεν διασταυρώνονται η Αργεντινή με την Αγγλία, δεν θα το αποκλείσω να φτάσουν μέχρι το τέλος. Την Αγγλία έχω πει σίγουρα, τη βλέπω στους τέσσερις. Την έχω πει από την αρχή, εγώ το έχω πει δημόσια, τη βλέπω στους τέσσερις σίγουρα. Μετά το Σενό και την Αργεντινή, και επειδή δεν διασταυρώνονται, αν θυμάμαι καλά, από εδώ και πέρα, δεν αποκλείω να φτάσουν και ως το τέρμα. Για να δούμε. Έχουμε ακόμη δρόμο.

Λοιπόν, ο Γκλεμάνης λέει το πέναλτι λέει στο Σαλάχ, λέει το έπνιξαν, Αλέξη. Θεωρώ ότι στο ξεκίνημα της φάσης για την μπαίνει το ρίτο γκολ της Αργεντινής, ότι υπάρχει πέναλτι. Και εγώ, Γκλεμάνη, αυτή την άποψη έχω, θεωρώ ότι υπάρχει καθαρό πέναλτι υπέρ της Αιγύπτου. Είναι πεντακάθαρο το πέναλτι. Νομίζω ότι πάει με προβολή στο πόδι. Στο αριστερό πόδι του παίξε γύρω του. Και δεν καταλάβαινε δηλαδή και από το ΒΑΡ. Εντάξει, και με το ΒΑΡ έχουν γίνει τώρα σοβαρά λάθη. Σε Μουντιάλ, έτσι φανταστείτε τώρα που λέμε στην Ελλάδα τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι όντως υπάρχει πέναλτι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, έτσι όπως είδα τις φάσεις το βράδυ, ότι υπάρχει πέναλτι. Στο ξεκίνημα του τρίτου γκολ της Αργεντινής υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή νομίζω ότι η Αίγυπτος έχει αδικηθεί. Και είναι πεντακάθαρο το πέναλτι. Και εγώ την ίδια άποψη έχω. Να μην σου λέω ψέματα. Τότε 10 φορές. Και τις 10 πέναλτι το βλέπω. Δηλαδή, αν ήταν αντίθετα στην Πλερετό και στην Αργεντινή, θα το δίναν. Αλλά νομίζω ότι είναι πεντακάθαρη η παράβαση. Είναι εντός περιοχής, άρα είναι πέναλτι. Για μένα, σωστά το λες, και εγώ την ίδια άποψη με σένα έχω.

Ο Σάββας μου λέει: Ο Ολυμπιακός Ρακόβ λέει το πρώτο φιλικό 0-0 στο 30. Σάββα τώρα ούτε καν βλέπουμε φιλικά, ούτε εδώ δεν ξέρουμε. Χθες είχε προκριματικούς Champions League. Αρχίζει κόφερες αύριο. Εντάξει, τι να λες τώρα. Εντάξει, έχουμε λίγο. Τώρα κυριαρχεί το Μουντιάλ. Εντάξει, για μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Και μετά σιγά σιγά θα μπούμε στα δικά μας. Στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Ούτως ή άλλως έχουμε μέσα στο. Έχουμε αρκετές ομάδες που τα ρηχτούν στη μάχη γρήγορα. Κακά τα ψέματα, τώρα οι ομάδες, τις ελληνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει προετοιμασία και προχωράνε.

Ο Κώστας λέει πότε λένε για έναρξη του αθλήματος της ΓΑΜΑΘΗΝΚΕΣ και πότε για έναρξη του κυπέλου. Για έναρξη ακόμη θα να το μάθουμε αύριο. Πιθανή ημερομηνία 26-27 Σεπτεμβρίου. Αυτή ακούγεται. Βεβαίως χθες ο κ. Σιδέρης μου άφησε ανοιχτό και το 19 Σεπτεμβρίου. Ότι μπορεί ακόμη και 19 Σεπτεμβρίου. Δύσκολο. Για 19. Από αυτά που μαθαίνω δύσκολο. Αλλά μέσω Σεπτεμβρίου. Έναρξη θα είναι μέσω Σεπτεμβρίου. Ούτως ή άλλως. Κύπελο δύο εβδομάδες πριν. Το κύπελο, η πρώτη φάση είναι 12-13. Νομίζω ότι εκείνο είναι Σαββατοκύριακο. Είναι 12-13 Σαββατοκύριακο. Πρώτη αγωνιστική κύπελο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Με κύπελο θα ξεκινήσει η χρονιά και μετά με πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι άμεσα, αν θυμάμαι καλά, είτε τέλη Σεπτεμβρίου είτε αρχές Οκτωβρίου, υπάρχει δεύτερη φάση του κυπέλου. Στο καπάκι. Δηλαδή, οι ομάδες θα έχουν επιπλέον και ένα ακόμη παιχνίδι κυπέλου σαν προετοιμασία. 12-13 λοιπόν ξεκινάει το κύπελο, 26-27 πιθανή ημερομηνία έναρξης.

Ο Νίκος λέει: εμείς θα είμαστε όμιλο Λεπελοποννήσου. Νίκο, είπα ότι υπάρχει κι άλλο ένα Ολυμπιακό. Ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες, δεν ξέρω αν τ' άκουσες. Που φέρνει τις ομάδες Αχαΐας να πηγαίνουν με το Λακαρνανία και πάνω μέχρι τους Φιλιάτες. Ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες και αυτό το σενάριο. Δεν ξέρω. Σίγουρα έχει αποκλειστεί το σενάριο των νησιών, από ό,τι μαθαίνω. Δεν τίθεται να πάμε Ρόδο Σάμο. Αυτό τελείωσε. Ή Πελοπόννησο, ή αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Η λογική λέει Πελοπόννησο, αλλά. Και η λογική της ΕΒΟ μπορεί να λέει και αυτό το όμιλο που ακούγεται. Και επειδή έχει φτάσει και στα αυτιά των ομάδων αυτός ο όμιλος, αρχίζω να πιστεύω ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές τενότητες. Δηλαδή και στην Πάναχα εκεί μαθαίνω ότι ακούνε για αυτό τον όμιλο πιο πολύ. Και στην Οτολοκαρνανία, στον Παναγριακό, ακούω ότι για αυτό τον όμιλο ακούνε πιο πολύ. Ότι έχουν και την Αχαΐα μαζί τους. Είδαμε. Από την ΕΠΟ δεν επιβεβαιώνουν, δεν διαψεύδουν τίποτα. Θα δούμε. Το μόνο βέβαιο ότι δεν πάμε σε νησιά. Αυτό το πλέον το έχω αποκλείσει. Το έχω τσεκάρει, είναι αποκλεισμένο. Δεν θα είμαστε με Ρόδο. Πάμε σε κάποιον από τους υπόλοιπους ομίλους.

0: μορφή. Μόνο που θ' ακούσεις να μιλάει, να μη φωνή του βραδινού εκφωνεί.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ο άλλος Νίκος να μας πάνε, λέει, και λίγο πιο ανατολικά, λέει, Θεσσαλονίκη, και όχι, μέχρι εκεί δεν φτάνουμε, Νίκο. Δεν θα φτάσουμε, πάει πολύ ψηλά. Εντάξει τώρα, Νίκο, είπα, για να είμαστε ειλικρινείς, ας μην κάνω 10 όμιλους και θέλω να μειώσω τα έξοδα, η λογική λέει ότι πρέπει να πάμε σε όμιλο της πληροφωνίας. Και ας πάει κόρνο στην Αθήνα. Τώρα πιθανότατα φαντάζομαι ότι ο Τζίγκερ έχει αρχίσει και πιέζει. Έχουν αρχίσει τα μαγειρέματα. Δεν ξέρω τι. Υπομονή, σε λίγες μέρες. Κάτσε να δούμε πόσες ομάδες έχουμε. Ξεκινάμε από τα πρώτα βήματα. Αύριο θα έχουμε μια πρώτη εικόνα πόσοι συμμετέχουν. Είναι 120, είναι 118, είναι 117, είναι όμιλοι όλοι των 12, είναι όμιλοι των 11. Θα έχουμε μια εικόνα αύριο. Θα έχουμε την προκήρυξη. Υπάρχει δεύτερος καλύτερος ή πάμε στους 5 πρώτους. Επίσης και αυτό σημαντικό. Αύριο το βράδυ θα γνωρίζουμε τα πάντα όσον αφορά τις ομάδες, τον αριθμό των ομάδων και την προκήρυξη. Και από εκεί πέρα βήμα-βήμα πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις τελευταίες μέρες που θα ανακοινώσει η ΕΦΟ τους ομίλους, κάτι θα μάθουμε. Κάτι θα διαρρεύσει. Όπως και πέρυσι, λίγες μέρες πριν, είχε διαρρεύσει ότι τελικά πάμε σε όμιλο της Πελοποννήσου και όντως πήγαμε στον όμιλο της Πελοποννήσου. Το είχε διαρρεύσει 3-4 μέρες και διαμαθευτεί. Φαντάζομαι ότι όσο τα πλησιάζουμε προς την ανακοίνωση των ομίλων, τότε θα υπάρξει μια διαρροή που θα δώσει που είναι κάθε, την κατεύθυνση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: ότι πιστότητα και χρηματοδότηση για τα έργα στα προσφυγικά, για χρηματοδότηση του έργου και πλέον ξεκινάει το έργο πλέον για την κερκίδα στα προσφυγικά. Μάλιστα, σημαντική εξέλιξη, την αναμέναμε. Έχουμε γραμμή, πάμε μια γραμμή. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Τάκη.
1: Αλέξη μου, καλησπέρα, Θόδωρε, καλησπέρα στους Παναχαϊκιώτες, καλησπέρα στην Αχαΐα και στους ακροατές του σταθμού. Πάλι έχουμε τα προβλήματα, από ό,τι άκουσα, με τους ομίλους.
0: Καλά, αυτά πάντα είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Ο Μαρτζούκος πάλι κάνει τα δικά του μαγικά.
0: Ο Μαρτζούκος δεν έχει καμία σχέση, ο Μαρτζούκος είναι στη Super League 2.
1: Είπες αυτά, από εκεί θα βγει όμως, από την Προεδρία είπες και παίζονται οι όλοι.
0: Το Γκαγκάτσι, ο Γκαγκάτσι είναι.
1: Συγγνώμη, ο Γκαγκάτσι.
0: Πάτε, τελικά απόφαση να ανοίξει το πρόβλημα της Ομοσπονδίας.
1: Πάλι κυνηγάνε την Παναχαϊκή, πάλι δηλαδή θα έχουμε τα προβλήματά μας.
0: Εγώ δεν λέω ότι κυνηγάνε την Παναχαϊκή, άλλα μπορεί να είναι τα αίτια, αλλά αυτή τη στιγμή... αυτή τη στιγμή μπορεί να δούμε και λογικό όμιλο την Πελοπόννησο, μπορεί να δούμε και κάτι άλλο.
1: Κάτσε ρε Άλεξη, η λογική λέει ότι η Πάτρα είναι η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Άρα η ομάδα της πρέπει να ανήκει στην Αχαΐα. Η πρώτη ομάδα που πρέπει να ανήκει στην Αχαΐα είναι η Παναχαϊκή. Ο Ατρόμητος και μετά το Αίγιο.
0: Ναι, και τι.
1: Αυτοί οι τρεις πρέπει να ξεκινάνε με τον όμιλο Αχαΐας. Και να είναι στην Πελοπόννησο. Πάμε λοιπόν. Γεωγραφικά πες μου την Πελοπόννησο. Τρεις εμείς.
0: Ηλία, Αστάσια Μαλιάδος.
1: Πόσες είναι, μία.
0: Μία.
1: Τέσσερες.
0: Ζάκυνος Κεφαλονιά για μένα έξι.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, Αρκαδία, Λακωνία.
1: Οχτώ.
0: Ναι, και δεν ξέρω κάποιος έχουμε πια. Και η Μεσσηνία που έχει τρεις.
1: 11.
0: Ναι, νομίζω ότι μία έχει δύο. Ότι μία ομάδα από τους αρπαθές που υπάρχουν έχουν δύο ομάδες εκεί κάτω. Οπότε 10. Είναι 12. Λογικά αυτός ο όμιλος βγαίνει. Τώρα τι να σου πω.
1: Λοιπόν, δεν το κατάλαβα. Ο Τσίγκερ τι έχει.
0: Ναι,
1: έχει
0: δεν ξέρω. Η Αργολίδα, βέβαια είναι και Αργολίδα τώρα.
1: Μπράβο. Πράγμα... Και η Αργολίδα θα έρθει με εμάς, βέβαια, να είναι 12.
0: Είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Θα έρθει και το Άργος. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Το Λουτράκι είναι και στην
0: Αργολίδα. Το Άργος και είναι και άλλη ομάδα από το είναι Αργολίδα. Γι' αυτό σου λέω ότι με το Άργος γίνουν 13 οι ομάδες. Από ό,τι έχω ψάξει έγινε με 13 από εκεί. Εντάξει, θα σου πω όμως κάτι. Θα περιμένουμε τις ομίλους, μην λέμε τώρα πολλά πράγματα, μπορούμε να δούμε τα φυσιολογικά πράγματα. Πείδομαι, δεν ξέρω τι θα δούμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι τώρα η κατάσταση αυτή. Όλο την Παναχαϊκή βρήκαμε μια λύση, είχαμε δύο λύσεις. Βρήκαμε μια λύση η οποία φαίνεται καλή, δεν ξέρω γιατί μεταγραφές λένε και ξελένε, κάποια ονόματα που είπες, πρέπει να δούμε και τις τελικές μεταγραφές που θα κάνουν για τη δύναμη της ομάδας. Εδώ μεταξύ και ο Αποστολίδης ένα μέγεθος. Ας κάνει και αυτός κάτι δηλαδή, κατάλαβα. Της Νέας Δημοκρατίας είναι. Γιατί να πάει η Παναχαϊκή να παίξει αλλού. Ο Τσίγκερ δηλαδή ακούγεται καλύτερα.
0: Εγώ έχω μια πληροφορία ότι η Παναχαϊκή δεν το βλέπει τόσο αρνητικά τον όμιλο που ακούγεται, να ξέρεις.
1: Εντάξει, και τα Γιάννα μην νομίζεις ότι έχουν καμιά μαλάρα.
0: Δεν το βλέπει τόσο αρνητικά τον όμιλο που...
1: Τα Γιάννα να έχουν πρόβλημα. Ποιος άλλος θα είναι εκεί.
0: Δεν ξέρω ακριβώς.
1: Θα είναι Παναχαϊκή, Ατρόμητος...
0: Γιάννης Παναγρηνιακός που είναι στο Αγρίνιο, Πρέβεζα που είναι από εκεί, Άρης Φιλιατών, Πας Γιάννηνα.
1: Τι ομάδες έχουν, τι παιχταράδες έχουν αυτοί.
0: Γι' αυτό σου λέω, θέλει λίγο, ας δούμε αύριο πόσες ομάδες έχουμε.
1: Ναι, τουλάχιστον γλιτώνει στο Λουτράκι από εκεί. Που λες ότι μπορεί να παιχτεί και με διαιτησία, μπορεί και με βάρ δεν έχουμε.
0: Μπορεί και το Λουτράκι να μην πάει για πρωτάθλημα στο τέλος.
1: Τάκη,
0: το ποιος θα πάει για πρωτάθλημα θα φωτιστεί στο γήπεδο.
1: Στις τέσσερις γραμμές. Γι' αυτό εμείς πρέπει να πάρουμε καλούς παίχτες.
0: Με τις μεταγραφές κανένας δεν παίρνει πρωτάθλημα, ξέρεις. Κανένας.
1: Κάτσε, εμείς έχουμε και τη δύναμη του κόσμου.
0: Ναι, εδώ σου επαναλαμβάνω ότι όλα κρίνονται μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Πώς θα γίνει η προετοιμασία.
0: Όλα θα κρυθούν μέσα στις τέσσερις γραμμές.
1: ποιος έχει καλύτερη ανάλυση, ποιος έχει καλύτερη τεχνική ηγεσία, ποιος έχει καλύτερη οργάνωση, βέβαια, γιατί

0: Πολλά δεν παίζονται μόνο με τους ποδοσφαιριστές, είναι και η οργάνωση, είναι και το κόλπο του κάθε ποδοσφαιριστή που πρέπει να το ξέρει ο προπονητής. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάντως πιστεύω ότι το λαχείο που λένε θα βγει στο τέλος, αν πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Αν είναι λαχείο που είπανε, θα όταν κυρώσει.
1: Και Τάκη, κυρία Τεχνική, κρατάει χαμηλούς τόνους. Δηλαδή λέει ότι θεωρούμε ότι βρήκαμε σοβαρούς ανθρώπους, αλλά το αν θα δικαιωθούμε θα το δείξει ο χρόνος και τα αποτελέσματα.
0: Η σοβαρή πάνω είναι αυτό που σου είπα. Πρέπει να δουλέψουμε σωστά, να μπορέσει και ο κόσμος να τους πιστέψει και να είναι μαζί τους. Να τους βοηθήσει, γιατί εμείς είμαστε Παναχαϊκοί, είπαμε. Εμείς, αυτοί θα φύγουν, εμείς θα μείνουμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ποιος θα την πάρει. Εμείς θέλουμε να ρίξει χρήματα ποιος την πάρει, γιατί η Παναχαϊκή θέλει χρήματα. Και η σκεπαστή είναι η δύναμη της Αγιάς. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρεθούν αυτά τα 70, τα δώσε.
1: Εντάξει, θα τα βρεθούν αυτά τα 70, αλλά.
0: Να μην αργήσουμε 27, 28, 29, να μην λέμε τέτοια νούμερα. Για μένα, από εκεί κάνει ο Λάισμαν ό,τι θέλει. Είναι αδιανή η κερκίδα. Η Αγιά είναι η σκεπαστή της, είναι η δύναμή της, είναι ο κόσμος της. Και είναι και ο κόσμος των μικρών που θέλουμε να έχουμε μικρούς. Γιατί αν βρέχει δεν μπορεί να φέρει ο άλλος το παιδί του. Τσακώνεται με τη γυναίκα του, τσακώνεται με όλους. Θα δει πάπα στα παιδιά, θα κρυώσουν τα παιδιά, η βροχή θα κόβει εισιτήρια οπωσδήποτε. Αν είναι άστατος ο καιρός, εντάξει, εμείς θα πάμε, εντάξει, στο γήπεδο. Αλλά οπωσδήποτε εμείς είμαστε μεγάλοι, πρέπει να μαζέψουμε και την νεολαία. Και η νεολαία μαζευόταν η σκεπαστή όπως είμαστε.
1: Τώρα, μου στέλνει ένας φίλος εδώ που μας ακούει στα Γιάννα, μου λέει τις φορές που έχουμε εμείς ότι στα Γιάννα δεν θα είναι χαΐα μαζί μας. Και εμείς δεν θέλουμε χαΐα. Αυτός μου στέλνει τώρα έναν άλλο όμιλο.
0: Γιατί φοβόνται, ναι.
1: Εντάξει, ότι εμείς μου λέει ο όμιλος που ακούγει, μου γράφει ο φίλος και τον ευχαριστώ.
0: Μωραϊτή, άμα ακούνε τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει, φοβόνται. Ο άνθρωπος μου λέει τώρα ότι ο όμιλος που έχει ακουστεί για μας είναι Πας Γιάννα, πρωταλτής της Πρωτείας, Άρης Φιλιατών, Πρέβεζα, Λευκάδα, Ανέζα Άρτας. Η Ανέζα νομίζω δεν δήλωσε συμμετοχή. Αναγέννηση Άρτας, πρωταλτής Εψιπείρου, πρωταλτής Κέρκυρας, Λευκή Μη Κέρκυρας, Καστοριά. Δεν έχει δηλώσει η Ανέζα, είναι 11 σε αυτό το όμιλο. Είναι 11. Αν είναι αυτός ο όμιλος που λένε τώρα στα Γιάννα. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας τώρα τα σενάρια είναι πάρα πολλά.
0: Ναι. Το θέμα όμως είναι να είναι όλοι με 12.
1: Ναι, το σωστό είναι καλύτερα να είναι 12. Και εγώ αυτή τη άποψη. Αλλά περιμένουμε αύριο.
0: Ή να κόψουν ένα, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να μαλλίβουν ομάδες, να βάλουν και δύο ομάδες, τρεις ακόμα, αφού υπάρχουν, είπες, τέσσερις ομάδες.
1: Έχουν κάνει τέσσερις, η Αχαϊκή και άλλες τρεις ομάδες έχουν κάνει έτοιμα να παίξουν. Ο Φωστήρας, η Αχαϊκή και άλλες δύο.
0: Πάντως όπως ακούστηκε ότι την πήραν την ομάδα πολιτικά, ας βοηθήσουν τώρα. Να παίξουμε Αχαία. Έτσι δεν είναι, ο Αποστολίδης αφού είναι στα πράγματα, έχει πάρει την ομάδα και θα βάλει και χρήματα, όπως ακούγεται ότι είναι μέγεθος, έτσι δεν λέτε, ότι έχει χρήματα και θα βοηθήσει και αυτό.
1: Εντάξει, όχι, θα πάρουμε βασικό χρηματοδότης σαν ο Γιούν, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Δεν λέμε ότι, εντάξει, αλλά αυτό και αυτό τον πήραμε. Τον πήραμε σαν νομικό σύμβουλο και τον πήραμε να προστατεύει.
1: Δεν το πήρε σαν νομικό σύμβουλο, τον πήρε. Συμμετοχή σύνδεση, μα δεν πήρε.
0: Αφού είναι δικηγόρος όμως ξέρει, αφού είναι δικηγόρος θα βοηθήσει, θα πάρουμε κι άλλον δικηγόρο. Δεν θα πάρουν να πληρώσουν κι άλλο, να έχουν κι άλλα έξοδα.
1: Δεν νομίζω ότι ο Αποστολίδης θα πηγαίνει σε αθλητικά δικαστήρια, ξέρεις. Έτσι πιστεύω.
0: Δεν λέμε μόνο στα αθλητικά, λέμε εντάξει να είναι να προστατεύει, να θωρακίζει την ομάδα.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό δεν καμία σχέση.
0: Αφού ανοίγει εκεί, ναι, αφού αυτό εννοώ. Αφού ανοίγει εκεί, να θωρακίζει την ομάδα. Και να δούμε και τις μεταγραφές. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, θα δούμε. Δεν παίρνουμε όρκο, αλλά. Πρέπει να πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί η ομάδα μας πρέπει να ανέβει στη Β' Εθνική. Αυτό θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω από αυτούς τους ανθρώπους. Αν την πήρανε από αγάπη, δεν ξέρω από τι άλλο, την πήρανε την ομάδα. Γιατί αυτή η ομάδα, όπως έχω ονειρευτεί εγώ το θρόνο, είναι και η αγάπη να την πάρει κάποιος αυτή την ομάδα για να προχωρήσει πολύ καλά. Πιστεύω να τα καταφέρουν. Και το εύχομαι. Για να έχουν και τη βοήθεια του κόσμου, ας κάνουν μεταγραφές καλές και να έχουν μια καλή σειρά για να μπορέσει ο κόσμος και αλήθειες. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, το έχουμε πει αυτό πάντα. Πάντα εμείς θέλουμε αλήθειες και το περιμένουμε πολύ αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: έγινε Τάκη μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Για την ομάδα μας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα των ομίλων, να το αφήσουμε για σε μερικές μέρες να ξεκαθαρίσουμε λίγο πρώτα τα πράγματα αύριο. Και βλέπουμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, είπαμε και για το μπάσκετ και για Προμηθέα, για την κλήρωση που έχει με την ομάδα της Βιέννης. Προμηθέας, ο οποίος την Παρασκευή θα δώσει η δείξη του συνέντευξη στις 12 το μεσημέρι. Θα αναφερθεί σε πάρα πολλά θέματα, εκ των πραγμάτων και εκεί. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δείξη του Απόλλωνα παρουσίασε χθες τον νέο προπονητή, τον κ. Μπάουμαν, που είπε ότι ο Μπράντοβιτς πήγε στον Παναθηναϊκό και ο Μπάουμαν στον Απόλλωνα. Παρομοίωσε τις δύο συγκρίσεις. Λοιπόν, με ενημερώνω ότι είναι Παναγιώτης Μάλης στη γραμμή. Πάμε γρήγορα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι λένε τα ραντάρα δικά σου τώρα, πού βρισκόμαστε?
1: Πού βρισκόμαστε? Σε αναμονή στη ΓΑΜΑ Εθνική για τους ομίλους. Αυτό είναι το που μας ενδιαφέρει τώρα. Πώς θα σχηματιστούν οι όμιλοι. Γίνονται κάποια μαγειρέματα. Εγώ θα προτιμούσα να σου πω την αλήθεια ένα πελοποννησιακό όμιλο όπως ήταν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Όλοι αυτό λέμε.
1: Άντε να πήγαινε η Κόρινθος με την Αττική, με την Πειραιά ή με την Αθήνα. Πιστεύω ότι βγαίνει όμιλος πελοποννησιακός. Τώρα ακούγονται διάφορα. Τι να σου πω, ακούγονται και όμιλοι με Γιάρενα μέσα και αναγέννηση Άρτας μέχρι απάνω. Τι να σου πω, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Μακάρι να προνοδεύσει η λογική και να είναι αυτός ο όμιλος Πελοποννήσου που. Εντάξει, κάποιος δεν χωράει βέβαια την Πελοπόννησο, αλλά...
1: Θα παίξει ρόλο στο σχηματισμό των ομίλων αν θα αναπληρωθούν τα 5-6 γεννά, 7 πόσα είναι των ομάδων που δεν κατεβαίνουν ή όχι. Θα παίξει ρόλο αυτό, μεγάλο ρόλο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αύριο πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσες ομάδες ειδικά θα έχει η ΓΑΜΑ Εθνική. Από ό,τι μου το
1: κρυσιδέλεις, αύριο θα ανακοινώσει... Αύριο θα... Λέμε τώρα, παράδειγμα, έτσι, ότι είναι 114. Αυτοί τα βάζουν κάτω με γεωγραφικά κριτήρια και βγάζουν τους ομίλους. Τώρα λείπουν 6 ομάδες. Ξέρω εγώ, η Μαθία δεν έχει 2, παράδειγμα. Παίζει ρόλο αυτό ο σχηματισμό των ομίλων. Γι' αυτό λέω παίζει και ρόλο αν τα κενά θα αναπληρωθούν ή θα είναι όμιλοι, ξέρω εγώ, με 11 ομάδες. Με 10 δεν νομίζω.
0: Με 10 δεν νομίζω και εγώ.
1: Θα είναι τελείως, δηλαδή δεν θα είναι πρωτάθλημα, θα είναι τουρνουά. Και με 11 είναι λίγες, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, με 12 παλεύεται.
0: Αύριο Πέμπτη πάντως λένε θα δώσουν τις ομάδες.
1: Ναι, οι όμιλοι δεν ξέρω πού θα βγουν.
0: Σε 10 μέρες από τώρα.
1: Είναι αργά, είναι λίγο αργά.
0: Σε 10 μέρες.
1: Είναι λίγο αργά. Τέλος πάντων. Α δούμε, περιμένουμε να δούμε. Εντάξει,
0: νομίζω όμως ότι τα νησιά, ο όμιλος με τις Ανημερώντα έχει αποκλειστεί. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
1: Ναι, υπήρχε στο αρχικό προσχέδιο, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις και φαίνεται να κάνει πίσω η ΑΠΟ. Για το προσχέδιο αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε, έτσι, για τις ομάδες της Ρόδου και την ομάδα της Σάμου.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν ξέρω και αν θα κατέβει η ομάδα της Σάμου η Δρούσα. Δεν, νομίζω δεν κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει και η Δάφνη Δαφνών από τυχείο. Έχει γίνει πρόσκληση στη δεύτερη ομάδα, δεν κατεβαίνει και αυτή. Έγινε και στα Καρδάμιλα που είναι τρίτη ομάδα. Υπάρχει, γενικά υπάρχουν ακόμα ασάφειες λίγο στις ομάδες. Ναι. Έτσι. Θα τα βάλει κάτω ο Σιδέρης, αλλά πιστεύω ότι ο Γκαγκάτσης θα πάρει τη
0: θέση. Εντάξει, τώρα πάντα εκεί όμως ο Γκαγκάτσης πάρει.
1: Ο Γκαγκάτσης μπορεί να είναι υπεύθυνος, αλλά ο Γκαγκάτσης θα πάρει. Τώρα με το θέμα της Αχαϊκής δεν ξέρω τι θα γίνει. Όσο πάντως περνάνε οι μέρες το βλέπω λίγο πιο δύσκολο από ότι πριν. Εγώ πίστευα πριν ότι ήταν η Αχαϊκή σχεδόν σίγουρη στη ΓΑΜΑ, τώρα έχω κάποιες επιφυλάξεις.
0: Ναι, ναι, έχουμε...
1: Γιατί περνάει ο χρόνος, έχουμε φτάσει τώρα, πάμε αύριο 9 Ιουλίου και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Έτσι. Να δούμε. Δεν θα αποκλείσω τίποτα, αλλά θα δούμε.
0: Ναι,
1: για τις ομάδες, για τη Θεία, αλλά και τις υπόλοιπες που τερματίσανε
0: δεν νομίζω,
1: είναι δε, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Νομίζω ότι πλέον είναι απίθανο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, είναι απίθανο αυτό.
0: Από ό,τι μου είπαν και από την ΕΠΟ, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα για αυτές τις ομάδες.
1: Εδώ οι ΕΠΟ... Κάποιες ελπίδες, θα δούμε πόσες είναι αυτές.
0: Εδώ λένε ότι δεν θα υπάρξουν, γιατί οι ομάδες που βάστηκαν είναι κατηγορηματικές ότι δεν τίθεται θέμα. Θα παίξουν
1: στο δικό. Και κάτι άλλο που ίσως κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι όχι. Ζήτησε. Άσχετο, δεν είναι στην περιοχή μας εδώ, έτσι. Το κενό του Άρη Πετρούπολη, την ακαλυφθεί το Φωστήρα. Ζήτησε ο Φωστήρας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν γίνεται? Γιατί ο Άρης Πετρούπολης έπαιζε φέτος ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ ο Φωστήρας έπαιζε Α τοπικό Αθηνών. Ο νόμος λέει ότι μπορεί να αναπληρωθεί η θέση από μια ομάδα πρωταθλήτρια, αν δεν κατέβει, να πάρει θέση της μια άλλη. Δεν λέει πουθενά ομάδα που έπαιζε στη ΓΑΜΑ και δεν κατεβαίνει τη θέση της παίρνει ομάδα από το τοπικό. Δηλαδή αυτό που είπε, το αίτημα που έκανε ο Φωστήρας είναι άστοχο εντελώς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, δεν θα είναι ο Φωστήρας στις ομάδες που είναι. Που
1: δεν θα είναι ο Φωστήρας, γιατί δεν γίνεται να αναπληρώνει θέση ομάδας που είναι από το τοπικό, όχι ομάδα που είναι από ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι. Να το πούμε κι αυτό.
0: Για να δούμε. Και όπως λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος από το Μιντιλόγλυ, θα είναι λέει και η φλαμουρτάρ, λέει, πάμε στον Όφαλο της Υπήρου.
1: Θα είναι η φλαμουρτάρ η αλβανική.
0: Ρωτάει.
1: Λες να είναι και η δυναμό Τυράννου και η Εγνατία. Θα δούμε.
0: Τι να πω. Εντάξει.
1: Είναι και τεμπέου.
0: Για γέλια η κατάσταση. Μέχρι να δούμε τους ομίλους. Έτσι. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Εντάξει, είναι γάμα εθνική φέτος, μην το λέμε, έχουμε γίνει γραφική να τα λέμε, δεν είναι γάμα εθνική αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα ή παλιά εθνική ερασιτεχνική. Εντάξει, είναι τώρα κάθε καρδιά, κάθε ομάδα είναι στην κατηγορία. Χάνει την έννοια της η γάμα εθνική τώρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό γάμα εθνική με 10 ομίλους. Είναι τελείως άκομψο και άδικο για την ονομασία της κατηγορίας.
0: Λέω ο Νίκος,
1: πάλι φωτικό... καλά που δεν θα λέγεται Super League 3.
0: Ναι, ο Φωτικός λέει που θα είναι, λέει ο Νίκος, ο Φωτικός. Και για το Φωτικό έχω ακούσει
1: πέσα. Έλα, ο Φωτικός, ναι, πού θα είναι ο Φωτικός. Αν υπάρχει ο όμιλος αυτός που είπες πριν, που θα είναι μέχρι την Ήπειρο, δηλαδή πας Γιάννενα εκεί, Άρτα, Φιλιάτες και αυτά. Πρέπει να είναι μέσα και ο Φωτικός.
0: Ναι, νομίζω το άξιο.
1: Δεν μπορεί να είναι ο Παναγρυμιακός από το Αγρίνια και να μην είναι ο Φωτικός.
0: Μίλησα με τον πρόεδρο του Φωτικού, τον κύριο Κούγια. Εμείς από χτες ναι. Τον πρόεδρο του Φωτικού και ο άνθρωπος...
1: Εκτός και πάει με τις ομάδες από Τρίκαλα, από εκεί, από Θεσσαλία.
0: Ναι, και ο πρόεδρος του Φωτικού, αυτό μου είπε ο κύριος Κούγιας, Κούγιας λέγεται, ήταν στο Εφπάλιο. Έτσι, ήταν είχε παλιά το Εφπάλιο, τώρα έχει το Φωτικό.
1: Τον Απόλλωνα Εφπαλίου.
0: Ναι, ναι. Μου είπε ο άνθρωπος ότι, τι να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά σενάρια από τους ομίλους που δεν ασχολούμαι. Όσως, που δεν ασχολούμαι μου.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, αφού δεν είναι μέσα στο σενάριο αυτό ο Φωτικός, μήπως πάει με τις ομάδες εκεί με Θεσσαλία, με, ναι. Με Λάρισα,
0: δεν ασχολούμαι, μου λέει, άνθρωπος έχω επενδύσει. Με τους ομίλους δεν βγάζω άκρη. Μου λέει: έχω ακούσει χιλιάδες σενάρια, οπότε περιμένω εδώ που θα με τοποθετήσουμε.
1: Λέω εγώ μην πάει εκεί. Ναι, λέω εγώ μην πάει εκεί.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Αργούν λίγο οι όμιλοι, θα δούμε όμως.
0: Έχει μαγείρεμα λίγο.
1: Έχει μαγείρεμα, χοντρό μαγείρεμα, με χοντρό αλάτι.
0: Έχει μαγείρεμα τώρα όπως και το κάνουμε.
1: Καλό, έχει τσουκάλι μεγάλο.
0: Ναι, ναι. Τι να πω. Οπότε
1: κατά τα άλλα, εντάξει, βλέπω στο ραστιχνικό στην Αχαΐα δεν γίνεται. Ακόμα είναι πολύ φτωχά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Δεν φέτος βλέπω...
1: Εγώ με τα τωρινά δεδομένα είναι 9 Ιουλίου αύριο, είναι το πιο φτωχό καλοκαίρι με τα γραφικά από όλα τα χρόνια, μέχρι στιγμής. Δεν γίνεται φίλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αντίθετα βλέπω η Βάρδα να κάνει δυνατές κινήσεις κάτω.
0: Με χάρη
1: και έχει μεγάλο μπάτζετ.
0: Με χάρη Ράτα.
1: Και θα κάνει περίπατο.
0: Περίπατο.
1: Γιατί βλέπω προβλήματα και η Μανολάδα δεν μπορεί να σχηματίσει διοίκηση. Αν κατέβει, θα κατέβει με λιγότερο μπάτζετ. Ο Έας Γαστούνης παραιτήθηκε ο πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλες
0: ομάδες. Έφυγε ο Ρότσα και από εκεί έτσι. Ναι, ούτε ο Ρότσα.
1: Θέλει να φτιάξει μια ομάδα ισχυρή. Θα πάρει και πολλούς αρχαίους παίχτες. Καλούς παίχτες, έτσι. Χτυπάει καλά ονόματα. Από Αχαΐα είναι και κοντά τώρα δίπλα είναι. Πάντα έπαιρνε η Βάρδα παίχτες από την Αχαΐα, πόσο μάλλον τώρα που είναι και ο δρόμος που είναι δίπλα, έτσι. Θέλει να φτιάξει πολύ καλή ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί θεωρώ να το πάρει το πρωτάθλημα εύκολα για τα μπαράζ μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί επιστρέφουν πάλι τα μπαράζ από τη νέα χρονιά για το τοπικό, ναι, για βέβαια. Την άνοδο στη ΓΑΜΑ. Αυτό μόνο φέτος έγινε που δεν είχαμε μπαράζ επειδή οι όμιλοι γύραν 10. Από του χρόνου επιστρέφουν πάλι τα μπαράζ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα παίζουν 7 πρωταθλητές και θα ανεβαίνουν 3, νομίζω, καλά.
0: 3.
1: Οπότε θέλει να φτιάξει Βάρδα ισχυρή ομάδα για τα μπαράζια μετά από τον Μάιο.
0: Και ο Χάρης Ράτος θα πάρει και καλούς παίχτες από ό,τι ξέρω εκεί.
1: Τώρα έχουν ραντεβού με 5-6 παίχτες, τώρα το βράδυ. Mm. Και από τον Ατρόμητο παίχτης, 2 παίχτες από τον Ατρόμητο πατρών. Και από τον Ριόλο, παίχτες που ξέρει ο Χάρης Ράτος.
0: Ναι, θα πάρει για τον Ριόλο 2, ναι.
1: Είναι και ο Νηφορόπουλος υποψήφιος, είναι ο Τελέγκος, είναι ο Παπασπηλιόπουλος από τον Ατρόμητο, είναι πολλά ονόματα. Μιλάμε, είναι πάρα πολλά ονόματα που παίζουν και πιστεύω ότι η Βάρδα, επειδή έχει την οικονομική άνεση φέτος και κάποιοι πρώτες έχουν μπει με χρήματα, ότι θα, με τα τωρινά δεδομένα, επαναλαμβάνω, έτσι, με τα τωρινά δεδομένα, ότι θα είναι το πρώτο φαβορί για την κατάσταση του προαθλήματος στην Ιλία.
0: Δεδομένο αυτό. Ότι θα
1: είναι και μαγαζί γωνίου από ο Βάρδας, είναι νοικοκυρεμένο σωματείο. Ξέρουν και οι παίχτες ότι εκεί που θα πάνε θα πάρουν τα χρήματα. Παίζει ρόλο και αυτό, μεγάλο ρόλο. Για τον ποδοσφαιριστή να έχει μια, να ξέρει ότι ό,τι συμφωνήσει αυτό θα τηρηθεί. Έτσι.
0: Ναι, θα δούμε. Έχουμε ακόμη θέματα και βλέπουμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το πιο σημαντικό και τώρα η είδηση είναι ότι πλέον ήρθε η χρηματοδότηση στις ομάδες για το γήπεδο προσφυγικό να μπει η κερκίδα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό θέμα.
1: Ναι, πρέπει να αναμορφωθεί η κερκίδα η απέναντι. Στην Αγία Φωτεινή μιλάμε τώρα, έτσι. Από την πλευρά της Αγίας Φωτεινής, εκεί στην Εκκλησία. Να αξιοποιηθεί, να γίνει. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα αναβαθμίσει γενικά όλη την εγκατάσταση, όλο το γήπεδο. Και να μπουν και λάμπες LED στο γήπεδο, τα προσφυγικά. Πρέπει να αλλάχθει και ο φωτισμός σε LED.
0: Ναι, θα αλλάχθει και, και...
1: Νομίζω δεν έχει αλλάχθει ούτε στο κάνει ούτε στα προσφυγικά. Πιστεύω μέσα στο έτος αυτό ή το επόμενο θα γίνει σίγουρα 100%. Είναι τα μοναδικά γήπεδα που δεν υπάρχει ο παλιός φωτισμός, δεν υπάρχει LED.
0: Και μπήκε και καινούριος φωτισμός και στο Αντρέας Κάνιστρες, που επίσης είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι, στο ενωσιακό αυτό είπα, ναι, ναι. Να πάει LED. Α, δούμε. Σε θετικά να τα έργα αυτά. Δεν ξέρω το γήπεδο Πετροτού σε τι κατάσταση είναι με το Ντάπιτα που δεν είναι, αν υπάρχει κανένα... Καλή ενημέρωση.
0: Κοίταξε, το Πετροτό αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια.
1: Είναι δύσκολη περίπτωση.
0: Τελικά το έργο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πάμε για ένα έργο που θέλει 150 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά.
1: Θέλει ολική ανακατασκευή του Τάπιτα,
0: ίσως. Είναι ζημιά. Πρέπει να ξυλωθεί ο Τάπιτα. Όχι, ο ίδιο θα μπει, θα μπουν. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά κάτω το υπόστρωμα. Πάρα πολύ. Πρέπει να ξυλωθεί το υπόστρωμα όλο για να ξαναγίνει.
1: Παρουσίαζε ανομαλίες, πολλές. Να δούμε. Γιατί θα είναι και ένα γήπεδο, αν το δει και αυτό σε χρήση και γίνει, θα, σίγουρα θα αποσυμφωνηθεί.
0: Ναι, το περιμένει και ο Ίκαρος Πετροτού πώς και πώς αυτό.
1: Σίγουρα το περιμένει, εννοείται, γι' αυτό το λέω.
0: Το περιμένει πώς και πώς. Τώρα τι θα γίνει, είδαμε.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε αύριο και περιμένουμε να δούμε τι θα, τις ομάδες αύριο καταρχήν και βλέπουμε τι θα γίνει με τις
1: ομάδες. Μουντιάλ τι βλέπεις τώρα, στην οκτάδα.
0: Μάχη, μακελιό. Τώρα όλοι έχουν πιθανότητες.
1: Αν εξαιρέσει ότι η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα έναντι του Μαρόκου.
0: Αύριο 11 η ώρα.
1: Για μένα, γιατί είναι τώρα τα παιχνίδια νοκάουτ, ναι. Όλα δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ και το φετινό Μουντιάλ μας δίδαξε ότι οι ομάδες χαμηλής δυναμικότητας σε εισαγωγικά παίζαν τα παιχνίδια του σκοτωμού και δείξαν καλά στιγμή. Γιατί το πράσινο ακροτήρι φέτος έκανε φοβερή πορεία δηλαδή. Έφτασε την Αργεντινή να την οπαδίσει.
0: Έχει κλείσει η ψαλίδα. Και εγώ θεωρώ ότι
1: η Αίγυπτος εχθές. Και η Αίγυπτος εχθές και ούτω καθεξής.
0: Η Αίγυπτος εχθές θεωρώ ότι αδικήθηκε. Για μένα στη βάση που ξεκινάει τον γκολ της Αργεντινής υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι. Οπότε τη δίνεται.
1: Ο Χασάγαθα μου φωνάζει, ίσως έχει και ένα δίκιο που φωνάζει. Δεν φωνάζει έτσι.
0: Μα είναι πέναλτι τώρα. Τώρα κορδευόμε αυτό που βρίσκει το πόδι. Δηλαδή αν έχει γίνει υπέρ της Αργεντινής θα το είχε δώσει. Αν αυτό τη φάση.
1: Εννοεί ότι ο ισχυρό πήρε τα σπόρια.
0: Μα εγώ θεωρώ ότι το ΒΑΡ έπρεπε να παρέμβει χθες οπωσδήποτε σε αυτή τη φάση. Μπορεί να είναι Μουντιάλ. Δεν νομίζω ότι.
1: Ειδικά στην πρώτη φάση του Μουντιάλ με του ομίλου είχε κάποιε διαιτησίες που ήταν πολύ κάτω του μετρίου. Ναι. Κάτι διαιτητές από El Salvador, από κάτι Ιορδανίες. αλλά βλέπουμε και τώρα στα παιχνίδια που καίνε ότι κάποιοι δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Εντάξει,
0: τι να πω. Λοιπόν, εσύ αύριο τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: να καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα. Λέει κάποιον για Παναχαϊκή, τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο. Παναγιώτη, κάτι συγκλονιστικό, το είπαμε. Βασιλόγεννης πλησιάζει, είναι πολύ κοντά. Ξένος χαφ έχει κλείσει την Παναχαϊκή και διεθνής μάλιστα. Νεαρό παίχτη έκλεισε από ομάδα της Βορείου Ελλάδος. Κεντρικό αμυντικό. Και προχωράμε για τα υπόλοιπα. Και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Τα υπόλοιπα αύριο το απόγευμα, πρώτο Θεό, 6 ώρα. Από τον Αλέξη Νίμητα, σε μικρόφωνο, σπορφή Πάτρα και το Δόρφα Γερόπουλο, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
17: Νίκια. Στο παιχνίδι. Έχει δίπλα του το Ρουμάνο το Ρακόβιτσαν, πάντα έτσι παίζουν. Ξεκινάνε το τελικά φύρο τρελός και στον Ρουμάνο. Πάσα στον τερματοφύλακα. Έχει μπει μια μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και σταμάτησε το παιχνίδι ο διαιτητής για να βγει η μπάλα, η δεύτερη μπάλα εκτός. Πιένκο, καμία αλλαγή δεν έχει κάνει ο προπονητής της Ρακόβιτσαν. Τρομερό τάκλι του Φίλη, δυνατό, κάνει παρατηρήσεις στον Αμεγιάου, έχει δώσει φάουλ, πάντως πήγε πολύ δυνατό ο Πιτσιρικάς στη φάση, αν τον έχει βρει φυσικά και είναι φάουλ, αλλά ζητάνε να μπει γρήγορα μέσα το ιατρικό team της Ρακόφ. Ο Αμεγιάου είναι στο έδαφος από το τάκλι του Φίλη και έχουμε διακοπή εδώ στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ρακόφ 0-0 στο 52ο λεπτό. Διακοπή, δροσίζονται κιόλας οι παίχτες της πολωνικής ομάδας. Πάντως, μιας και έχουν παιχτεί 53 λεπτά με το σούτ του Λουίς που κόντραρε, που ήταν καλό σούτ από μέσα από την περιοχή. Ολυμπιακός έχει 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ εδώ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Σηκώθηκε ο Αμεγιάου, πίνει και νερό, ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, και ένα φάουλ ακριβώς η μεσαία γραμμή, το οποίο θα το εκτελέσει ο Τούντορ. Εσφυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Τούντορ, ψάχνοντας τον Μάκουχ. Ο Μάκουχ φέρει μια κεφαλιά, ήταν σε θέση offside, ήταν μια κομπίνα που ήθελαν να βγάλουν οι Πολωνοί, δεν έγινε, και τώρα ο Σιόζιος θα πάρει την μπάλα να τη γυρίσει πίσω στον Σομπανίδη. Τελικά αφήνει ο Ρέτσος για τον νεαρό τερματοφύλακα. Αυτός θα είναι που θα δώσει συνέχεια. Γίνεται το γέμισμα από τον Τσομπανίδη. Γιάρεψου παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκεί δεν θα βρει το Φορτούνι, θα πάρει την μπάλα ο Κάρλος. Ο Κάρλος κάνει μια βαθιά παλιά, καλύπτει ωραία Ορτέγκα και θα πάρει την μπάλα ο Τσομπανίδης. Ο Τσομπανίδης θα τη δώσει στον Κάρμο. Κάρμο για το Ρέτσο. Σιώσιος κάνει το κοντρόλ, ψάχνει να βρει τον Αντρέ Λουίς. Ήταν δυνατή η παλιά, περνάει πλάγιο out, ένα πλάγιο με τον Σβάρνα. Ο Σβάρνας θα βρει γρήγορα τον Πιένκο. Πιένκο με τον Σιώσιο, κερδίζει ο νεαρός και τη δίνει στον Αντρέ Λουίς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά, που κερδίζει ο Αντρέ Λουίς από τον Σβάρνα. Ο Ρέτσος κάνει λάθος, παλαφτάρει πάνω στον Πιένκο, που έχει εδώ την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά κάνει άσχημο κοντρόλ. Αμεγιάου και Μπακούλας και Σιώσιος. Μπακούλας θα πάρει την μπάλα, δεν μπόρεσε και με τη μία να τροφοδοτήσει τον, αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Πιένκο, που μετά την πάσα του Μπακούλα τον έριξε στο έδαφος. Ρέτσος, το Τσομπανίδη. Γεμίζει ο νεαρός τερματοφύλακας. Ο Σβάρας θα πάρει τη κεφαλιά από τον Αντρέ Λουίς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τελείωσε ο Σιώσιος και βρίσκει τον Έσε. Ο Έσε έχει δίπλα τον Αντρέ Λουίς. Ο Έσε κρατά την μπάλα. Προτιμά το Φορτούνι, ο οποίος ήρθε δεξιά. Ο Φίλης πάει με τη μία να τροφοδοτήσει το Γιάρεψο και δεν θα παίρνει σπαλιά. Ο Αντρέ Λουίς θα την πάρει. Θα την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Και είναι κόρνερ. Κόρνερ σύμφωνα με τον βοηθό από τη μονομαχία του Αντρέ Λουίς με τον Αμεγιάου. Είναι ο Γιάρεψο στην περιοχή. Είναι και ο Φίλης που είναι ψηλό παιδί. Είναι ο Ρέτσος, είναι φυσικά ο Κάρμο. Μπαίνει και ο Έσε, εκτελεί ο Φορτούνης. Απομακρύνει ο Μπρούνιες. Συνεχίζεται το μάτι. Μπακούλας κάνει ένα σουτ. Ο Μάκου έβαλε το σώμα του και απομάκρυνε, και ο Σιώσιος της πάει πολύ ωραία δεξιά στο Φορτούνι. Φορτούνις βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Έσε. Δεν ήταν καλό το κοντρόλ. Απομάκρυναν οι Πολωνοί με τον Σβάρνα. Νέα απομάκρυση του Έλληνα στόπερ. Σιώσιος θα κάνει το κοντρόλ. Τη δίνει στο Ρέτσο. Ο Ρίτσος αναγκάζεται από το πρέσινγκ να την κυρίσει ο Τσομπανίδη. Ο Τσομπανίδης πολύ ωραία με τη μία για το Σιώσιος. Παίρνει την μπάλα, κερδίζει μέτρα, περνάει τη μεσαία γραμμή, δίνει στον Αντρέ Λουίς. Κάνει και το overlap, αλλά συγκλίνει ο Βραζιλιάνος. Ο Αντρέ Λουίς κρατά την μπάλα. Κρατά την μπάλα με ωραίο στυλ. Τη δίνει στο φίλο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ, έβαλε έξυπνα το σώμα του μπροστά από τον Μάκουχ. Και φάουλ για τον Ολυμπιακό, το εκτέλεσε ο Φίλης, αυτός το κέρδισε δηλαδή. Ο νεαρός από τα 8 του είναι στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μπακούλας για το Ρέτσο. Κάρμο. Φορτούνης. Φίλης. Κάρμο. Ρέτσος. Ρέτσος. Για τον Έσε. Κουβαλά μπαλά ο Έσε. Κάνει μια κίνηση προς αριστερά. Σταματάει. Και τη δίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα. Για το Ρέτσο. Ρέτσος. Στο Σιόζιο. Και από εκεί Αντρέ Λουίζ. Φίλης. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, αλλά μπάλα πηγαίνει στον Κάρλος, σημάδεψε το Φορτούνι, αλλά πήρε φάλτσα η μπαλιά του νεαρού, μέσω του Φίλη. Ο Κάρμο θα γυρίσει μπάλα πίσω στο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης απομακρύνει. Κατεβάζει την μπάλα Φορτούνης. Αλλά θα φτάσει στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας για τον Κοτσέργιν. Κοτσέργιν για τον Ρέπκα. Ο Ρέπκα πηδεί στο Κοτσέργιν και από εκεί πάλι για το Ρέπκα. Φάουλ που κερδίζουν οι Πολωνοί. Εκτέλεσε γρήγορα ο Ρέπκα και τη γύρισε στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας κουβαλά μπάλα, δίνει στο Κοτσέργιν και ο Κοτσέργιν κάνει μια βαθιά παλιά. Κάλυψε ωραία ο Ρέτσος, αλλά ήταν και σε θέση offside ο Πιένκο που προσπάθησε να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο πίσω στο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης γεμίζει. Αμεγέου φέρει μια κεφαλιά. Νικητής του μονομαχία ο Γιάρεμτσου. Ο Γιάρεμτσου επειδή στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς συγκλίνει. Έτσι. Φορτούνης από αριστερά. Ανεβαίνει ο Ορτέγκα. Η παλιά του Φορτούνη δεν είναι καλή. Πάει στην αγκαλιά του Τριλόφσκι. Τρελόφσκι δίνει στον Κάρλος. Ο Κάρλος τον Τούντορ. Τούντορ για τον Πιένκο. Ο Έσε θα πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του το Φίλι. Προτιμά τον Μπακούλα. Μπακούλα στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσος δίνει στον Αντρέ Σίλβα. Στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς κρατά την μπάλα, τη δίνει ο Σιόζιος στο Φίλι και από εκεί στον Κάρμο. Κάρμο για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα το Γιάρεμτσου, τη δίνει με τη Λία στον Έσε. Ο Έσε ψάχνει να βρει το Σιόζιο, έκανε το τάκλιν ο Πιένκο και τώρα προσπαθεί ο Αμεγιάβο αριστερά, απομακρύνει. Ο Ρέτσος θα τη γυρίσει πίσω στο Τσομπανίδη, ο Τσομπανίδης κάνει ωραία το κοντρόλ, τη σπάει μάλιστα και αριστερά στον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα βαθιά παλιά για το Φορτούνι. Ήταν λίγο πιο δυνατή, βγήκε ο Τρελόσκι και μπλοκάρει την μπάλα. Τη δίνει στο Σβάρνα. Πρεσάρει ο Αντρέ Λουίς. Τούτο ωραίο κοντρόλ, αποφεύγει και το Φορτούνι και τη σπάει αριστερά στον Αμεγιάου. Αμεγιάου και δίνει στο Κοτσέργιν. Κερδίζει την κόντρα από τον Μπακούλα. Μάκου στον Κάρλος δεξιά. Τον κλείνει ο Ορτέγκα. Αναγκάζει να τη γυρίσει στο Ρέπκα. Ο Ρέπκα στο Σβάρνα. Σβάρνας στον Τούντορ. Θα πάρει την μπάλα ο Φίλης, αφήνει το παιχνίδι. Σιόζιος εκεί, μονομαχή μπάλα θα φτάσει στον Αμεγιάου. Πάλι είναι ο πιτσιρικάς μπροστά του Σιόζιος. Αμεγιάου, τη στρώνει στο Ρέπκα. Ρέπκα κλείνεται από τον Έσε. δεν μπορεί να σουτάρει, θα τη γυρίσει πιο πίσω στο Τούντορ. Τούντορ στον Κάρλος, πάλι Τούντορ. Ρέπκα. Τούντορ. Μια κεφαλιά του Ορτέγκα, αλλά θα φτάσει εν τέλει στον Μπρούνιες. Ο Μπρούνιες αριστερά, τον Αμεγέου κάνει ένα σουτ, το οποίο περνάει πάρα μα πάρα πολύ ψηλά. Δεν ανησυχεί καθόλου τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Ο Τσομπανίδης θα δώσει συνέχεια, φτάσαμε στο 62ο λεπτό. Πλάγιο για τη Ράκοφ από δεξιά. Απομακρύνει ο Ρέτσος. Ο Φορτούνης με τη μία πάρα πολύ ωραία και ποιοτικά. Παχδίνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς φεύγει από δεξιά. Λέει μπροστά από τον Σβάρνα. Αντρέ Λουίς συγκλίνει. Πάνε σουτάρι. Πιστρώνει στον Μπακούλα. Μπακούλα στην αφήνει για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει το σουτ. Από τις κόντρες δεν ευνοείται ο Αντρέ Λουίς. Απομακρύνουν. Οι Πολωνοί. Αμεγιάου. Κλείνεται εκεί από τον Έτσε. Την δίνει στον Σβάρνα. Ο Σβάρνας κάνει παράλληλη παλιά. Υπάρχει κίνδυνος εκεί. Ο Ορτέγκα θα πάρει την κεφαλιά. Θα μπει ο Γιάννεφσκι στην περιοχή, γίνεται κάτοχος. Βγαίνει από αυτή. Κρατάει ο Ουκρανός, δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης για το Φίλι. Φίλι της πάει αριστερά στον Κάρμο. Φορτούνης. Ορτέγκα. Τον το Φορτούνη. Κάνει φάουλο Φορτούνης πάνω στον Μάκουχ. 64ο λεπτό. Ένα φάουλ από δεξιά. Ο Τούντορ το εκτελεί, δίνει στο Ρέπκα. Και από εκεί στον Αμεγιάου. Αμεγιάου. Αμεγιάου. Γυρίζει ο Αντρέ Λουίς και δεν το επιτρέπει να γίνει απειλητικός. Όχι, αναγκάζεται ο Αμεγιάου να τη γυρίσει πίσω στο Σβάρνα και από εκεί στο Ρακόβιτσαν. Τούντορ. Πιο δεξιά στον Κάρλος. Σβάρνας. Αμεγιάου. Κοτσέργιν. Αλλάζει. Ωραία παιχνίδι για τον Κάρλος, ο οποίος το πάρει με το στήθος. Κάνει και τη σέντρα. Η πρώτη καλή στιγμή της Ράκοφ στο 65ο λεπτό με τον Πιέκο, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, σε καλή σέντρα. Και η πρώτος, το σουτ που έκανε ο Πιέκο με προβολή ουσιαστικά ήταν, πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Τσομπανίδη. Ο νεαρός τερματοφύλακας θα δω συνέχεια. Γιάρευτη κάνει ωραίο κοντρόλ. Δίνει τώρα Αντρέ Λουίς. Αυτά την μπάλα βρεθιάδες. Με την πλάτη του Τραμεγιάου. Πίσω στο Σιώσιο. Έτσι. Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κλείστηκε την έδωσε στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος στον Κάρμο. Φίλης. Ρέτσος. Έχει πολύ χώρο ο Ρέτσος, έχει περάσει μεσαία γραμμή, συνεχίζει, τη σπάει δεξιά στο Σιούζιο και από εκεί στον Έσε. Ρέτσος, Κάρμο, Έσε. Ρέτσος, πάλι θα περάσει μεσαία γραμμή, πάλι θα τη δώσει δεξιά στο Σιούζιο και αυτός ο Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, έχει μπροστά από τον Σβάρνα. Αντρέ Λουίς, πάει να περάσει. Κλείνεται, θα το σταματήσει ο Σβάρνας. Μπρούνιες. Oh, Έχει κάνει φάλο Μπρούλιος, εκτέλεσε γρήγορα η Μπαλασάρη στο Σιόζιο. Σιόζιος, δεξιά στον Αντρέ Λουίζ. Γιάρεμψου, Μπακούλας. Κάρμο, Ορτέγκα, Φίλης. Παρέτσος. Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κάρμο. Ρέτσος. Τρέχει ο Σιώσιος, δεν μπορεί να την προλάβει. Είχε καλύψει και ο Σβάρνας. Out. Α, για τους Πολωνούς. 28 λεπτό. Ρακόφ Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα δεύτερο μήχρονο που δεν έχει τις φάσεις του πρώτου μήχρονου. Το πρώτο μήχρονο Ολυμπιακός είχε 8 ευκαιρίες για γκολ. Στο δεύτερο έχει μόνο το σουτ του Αντρέ Λουίς που κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Και μάλιστα υπάρχει μια καλή ευκαιρία με τον Μπιένκο που έχουν οι Πολωνοί. Η πρόσθεση στο μάτς. Μπακούλας τώρα, η μάνα θα φτάσει στο Ρεύκα. Πρεσάρει ο νεαρός μέσος. Μπαλά θα γυρίσει πίσω στον Ρακόβιτσαν. Ρακόβιτσαν για τον Τρελόφσκι και πάλι Ρακόβιτσαν. Γίνεται το λάθος, αλλά του φεύγει το κοντρόλ του νεαρού του φίλη που έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να τη φέρει μπροστά του. Πάρ' τώρα βρήκε στο χέρι του και έχουμε φάουλ για τη Ρακόφ από δεξιά με τον Τούντορ. Τρελόφσκι, κάνε ένα γέμισμα. Παίρνει ωραία την κεφαλιά ο Ρέτσος και πάνε παίρνει πλάγιο out για τη Ρακόφ που εκτέλεσε ο Μεγιάου. Συγκυρίζει τη Σβάρνα. Ρεύκα συνεργάζεται με τον Μπρούνιες, ξαναπέρνει πάλι ο Ρεύκα, τρέχει ο Μπακούλας, αλλά θα πάει αριστερά στον Αμπεγιάου και είναι το γκολ από τον Μπρούνιες, έβγαλε τη σέντρα ο Αμπεγιάου και ο Μπρούνιες, ο ξάδερφος του Χάλαν, κάνει το 0-1. Γκολ στο 70 λεπτό για την Ράκο, 1-0 με την κεφαλιά του Μπρούνιες. Ήταν μια ωραία επίθεση των Πολωνών, άλλαξαν την μπάλα, πήρε ο Ρέφκα και κάνει όλη τη δουλειά, την έσπασε αριστερά στον Αμεγιάου, κάλυψε ο Σιώσιος, έβγαλε τη σέντρα Αμεγιάου και στο κέντρο της άμυνας πετάχτηκε. Ο Μπρούνιες πήρε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν γινόταν από πολύ κοντά και εσύ ο Τσομπανίδης. 1-0. 1-0 λοιπόν για τη Ράκο. Και στη σέντρα. Α, τώρα δεν έχουν γυρίσει ακόμα οι Πολωνοί, οι οποίοι παίζουν με την ίδια ενδεκάδα από την αρχή του αγώνα. Προφανώς το βλέπει και σαν μεγάλη πρόβα για τα προκριματικά ο Κρότζεκ, ο 37χρονος προπονητής. Ο Γιάρεμψη λοιπόν στη σέντρα, για να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός στο φιλικό και αν θα βελτιώσει την εικόνα του στο δεύτερο εμίχρονο, γιατί στο πρώτο ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες. Μπάλα πίσω στον Κάρμο. Ακόμα πιο πίσω στον Τζομπανίδη. Τζομπανίδη γεμίζει. Αντρέ Λουίτς δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα, πλάγιο για τους Πολωνούς. Πάνε να κλέψει μπάλα ο Φορτούνης. Δεν θα τα καταφέρει.

0: Πεν Πάτρα.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κιόσκιος, τον Μπακούλα. Κάρμο. Ορτέγκα. Ορτέγκα σε κλείνει. Δίνει στον Μπακούλα, Μπακούλα στην καλή μαλλιά του. Αλλά θα καλύψει και θα πάρει την μπάλα. Ωραία, θα δίνει φάουλ τώρα εδώ ο ρέφερι. Αυστηρό, άρα το πήρε το φάουλ, σκόρερ ο Μπρούγκες. Και θα έχουμε αλλαγή να δούμε ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Μπακούλας και μπαίνει ο Μασούρας, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο του Ολυμπιακού σε θέση του Μπακούλα. Στο 73ο λεπτό μπαίνει ο Μασούρας. Θα δούμε. Και ο Μασούρας θα παίξει σαν δεύτερος, ας πούμε, επιθετικός πίσω από τον Γιάρεμτσουκ, το ρόλο που είχε ο Μπακούλας. Και τώρα συνεχίζεται το μάτς. Ο Κάρμο παραχωρεί ένα πλάγιο. Παρακόβιτσαν, τη δίνει πίσω στο Τρελόφσκι. Κιόσκιος θα ανοίγει το κοντρόλ με το στήθος. Διεκδικεί από την κόντρα. Το πλάγιο είναι. Την καρέμα στο Μασούρα, πλάγιο για τους Πολωνούς. Ένα πλάγιο με τον Σβάρνα. Κάνει κίνηση ο Κοτσέργιν. Πεσάρει ο Μασούρας. Κλέβει την μπάλα, τη δίνει στον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ συνεργάζεται με τον Φορτούνι. Γιάρεμτσουκ πάει να τη γυρίσει πάνω στο Σβάρνα. Μασούρας κάνει τη σέντρα. Νέα απομάκρυνση. Κάνει το κοντρόλ ο Σιώσιος. Τη δίνει στον Έσε. Κάνει κίνηση, αποδεχτεί ο Φορτούνις. Προτιμά τον Αντρέ Λουίζο Έσε. Το συνδίνει στο Σιώσιο. Ο Σιώσιος για το Φορτούνι. Φορτούνις. Κάρμο. Ορτέγκα. Σιώσιος με τη μία στον Έσε. Αυτός κλείνεται από τον Πιένκο, τη δίνει στον Τζομπανίδη. Τζομπανίδης ψάχνει να βρει το Σιώσιο, που βρίσκεται στην δεξιά γραμμή. Ο Φίλης πιο γρήγορος από τον Μάκου. Ορτέγκα. Ορτέγκα. Ας του πάρει και κερδίζει το πλάγιο Ορτέγκα. Έκανε τάκλιν ο Κοτσέρκιν. Δίνει στο Φίλι. Φίλις στο Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Σιώσιος, θα πάρει αυτό στην μπάλα. Έχει δίπλα του τον Αντρέ Λουίς. Προτιμά το Φορτούνι. Στον άξονα τώρα ο Φορτούνις. Δεν είναι καλή παλιά του. Κλέβουν οι Πολωνοί. Θα προσπαθήσουν να βγουν γρήγορα στην επίθεση, αλλά υπάρχει στάση του Έσε. Φορτούνις. Γιάρεμτσουκ. Την πατάει για το Φορτούνι. Δεν κάνει κάποιος κίνηση από αριστερά. Τώρα την κάνει ο Ορτέγκα. Την υποδέχεται. Φίλης. Έσε. Φίλης. Ορτέγκα. Έσε. 76 λεπτό. Δεν ήταν καλή παλιά του. Κάλυψε ο Αμεγιάου. Κάνει το κοντρόλ. Κατεβάζει την μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ από το Φορτούνι. Α, και νιώθει και μια ενόχληση, έχει κράμπες. Πάει και ο Γιάρεμτσουκ και ο άλλος ο Ουκρανός, ο Κοτσέρκιν. Δύο Ουκρανοί βοηθούν τον παίκτη. Για να σηκωθεί, ζητάει αλλαγή ο ο τερματοφύλακας για το συμπαίκτη του, δεν μπορεί άλλο. Ο Αμεγέος θα κάνει την πρώτη αλλαγή και αυτή είναι αναγκαστική. Ο προπονητής της Ράκοφ, να δούμε ποιον παίκτη θα βάλει. Ας δούμε και αν θα κάνει με την ευκαιρία αυτή και καμιά δεύτερη αλλαγή. Τώρα μπαίνει το ιατρικό team. Θα μπει ο Γεντρούκα με το νούμερο 17. Πάει και ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κύριος Θεός, για να πάρει στον παίχτη της Ράκοφ. Δεν ήθελε να μαρκάρει, όπου ήταν πολύ απλό του. Ήταν ένα φάουλ, από αυτά που δεν είναι, αλλά... Για να δούμε. Να δούμε. Πάντως θα βγει ο Μεγιάου και θα μπει ο Γεντρούκα. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα, διακοπή εδώ. Τώρα σηκώνεται.
0: Ηρακλή, να εκμεταλλευτούμε λίγο την διακοπή, να πάμε στο Διονύση Δεσίλα για μια είδηση τελευταία στιγμή από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, φιλέ.
4: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις?
0: Καλά, Διονύση μου.
4: Καλά, να πω μόνο ότι το εξής και θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε στον Παναθηναϊκό πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Πάλμερ, Μέρικ Πάλμερ Μπράουν, από ομάδα της Τουρκίας. Αυτή η πρόταση είχε και σημαντική αύξηση απολαβών που παίξει σχέση με το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός την απέριψε, κάτι που σημαίνει ότι δεν προχωράει η πώλησή του. Είχαν πει ότι υπάρχει μια γενετικότητα από Τουρκία για παίκτες του Παναθηναϊκού, εν πάση περιπτώσει, στην πρώτη γραμμή. Από τη στιγμή που την απέριψε όμως δεν προχωράει και θα δούμε τι θα συμβεί στην πορεία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Ακούσαμε λοιπόν την πρόταση που έφερε ο Στέφανος Κοτσόλης για τον Πάλμερ Μπράουν. Επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντίπα. Φαίνεται να είναι σοβαρή κατάσταση πάντως, έτσι.
3: Ναι, γιατί δεν μπορεί να πατήσει καν το πόδι του.
0: Ναι.
3: Και ξέρεις, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι ήταν ένα πολύ απλό μαρκάρισμα. Θα δούμε. Μακάρι να μην έχει τίποτα το παιδί. Έγινε τελικά η αλλαγή. Δεν μπορούσε καν. Δηλαδή τον πήραν αγκαλιά και τον έβγαλαν. Δεν έχει. Σπάνια εικόνα. Φτάσαμε στο 71ο λεπτό. Τη θέση του την πήρε ο Γεντρούκα και συνεχίζεται το μάτς με τον Σβάρνα. Ο Σβάρνας της πάει αριστερά τον Κάρλος, κλέβει ο Μασούρας, ο Φίλης έκλεψε και τώρα βγάζουν τον Γιάρεψουκ. Γιάρεψουκ δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και φάουλ που κερδίζει ο Φίλης στη μεσαία γραμμή από τον Πιένκο. Φορτούνι θα το εκτελέσει. Γόησε. Ζητά από τους ψηλούς παίκτες του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο, τον Γκάρμο και τον Φίλη, όπως και τον Γιάρεψου, να μπουν μέσα γιατί θα γεμίσει ο Φορτούνις. Εκτελεί ο Κώστας στο φάουλ. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Γκάρμο, αλλά απομακρύνουν. Τρέχει ο Μπρούνιες. Καλύπτει εκεί ο Ορτέγκα. Τρέχει ο Μπρούνιες, καλύπτει εκεί ο Ορτέγκα,

0: ο Γιαντρούκα που πήρε τη θέση του Άμε Γιάλ. Βαλαστάνης ο Τσομπανίδη. Τσομπανίδη για το Ρέτσο. Ρέτσος. Κάρλος. Πιένκο. Γυρίζει ο Μασούρας που δυσκολεύει τη ζωή. Βαλαστάνης ο Κάρλος. Στο έδαφος και ο Πιένκο. Και νέα διακοπή. Στο 81ο λεπτό. Πάλι περί το ιατρικό τύπ της Δράκο. Να πω ότι η εικόνα του Ολυμπιακού στα πρώτα 45 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό που του έλειψε ήταν το γκολ. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες με κορυφαίο το Ροντινέι ως εξτρέμ. Και ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θα μπορούσε να είχε βρει τον γκολ. Άλλαξε όλη την ενδεκάδα με την Λίμπαρ στο δεύτερο ημίχρονο. Και αν εξαιρέσουμε τη φάση των 49 λεπτό, ο Ολυμπιακός δεν απειλήσε, δεν μπόρεσε να απειλήσει και δεν μπόρεσε και να δημιουργήσει. Είχαν μια καλή στιγμή με τον Πιένκα στο 63ο λεπτό και στο 70ο η Πολωνή με την κεφαλάνια του Μπρούγκες έκαναν το 1-0, το οποίο είναι και το μέχρι σκορ του αγώνα. Συνεχίζεται το ματ. Το Λακόβιτσαν κάνει ένα γέμισμα. Έχει βγει ο Τσουβανίδης πολύ από την αιστεία του. Κρατά την μπάλα Φορτούνης. Τώρα είναι στο έδαφος ο Ρέτσος και πιάνει τον αστράγαλό του. Για να δούμε. Πετάει την βγάζει την μπάλα έξω ο Ρακόβιτσαν. Σηκώνει το Ρέτσος. Έτοιμο το ιατρικό τύπ του Ολυμπιακού να μπει αν χρειαστεί ο Ρίτσος Ρούσια. Πρέπει να τον πάτησαν. Λέει ο Ρίτσος στο διαιτητή ότι είναι εντάξει και ότι θα συνεχίσει. Και ξανάρχισε το παιχνίδι. Κοτσέργιν. Κλέβει ο βάζει την κόντρα Μασούρας, γυρνάει ο Γιάρατς και την παίρνει ο Έσεντι, δίνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κερδίζει το φάουλ Αντρέ Λουίς. Σε ένα σημείο που μπορεί να απειλήσει ο Φορτούνης. Είναι περίπου 5 μέτρα εκτός περιοχής. Νομίζω να το πάει απευθείας στο Φορτούνης. Είναι και ο Αντρέ Λουίς κοντά στην μπάλα, όσο απομακρύνεται κάτι λέει με το διαιτητή ο Έσε. Ο Ρέτσος θα συνεχίσει κουτσένει λίγο, τον ενοχλεί το πόδι του, τον εξεπόδι. Αντρέ Λουίς ή Φορτούνης. Για να δούμε. Μπροστά από το τείχος είναι ο Έσε, προφανώς για να φύγει. Μέσα στην περιοχή ανεβαίνουν και ο Φορτούνης εκτελεί.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ήρθε ο Κώστας ο Φορτούνης ξανά με ένα χάιδεμα της μπάλας, τη στέλνει το αριστερό παραθυράκι του Τρελόφσκι και ο Ολυμπιακός του Παρίζει 1-1 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Κώστα Φορτούνη, έλειψαν αυτές οι εκτελέσεις, έλειψαν όλες τις στατικές φάσεις από το γλυκό πόδι του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει στο 85ο λεπτό και γίνεται το 1-1. Φοβερή εκτέλεση, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ο Τρελός και καπνογόνα στην εξέδρα. Τώρα, Νίκο μου βοήθαμε γιατί είμαι μέσα σε ένα σύννεφο. Λοιπόν, φεύγουν από αριστερά με τον Κάρλος. Γίνεται μια σέντρα. Γίνεται ένα σούτ, την μπάλα περνάει out. 85ο λεπτό. Ράκοφ Ολυμπιακός 1-1.

με τον Κώστα Φορτούνη πραγματικά επιστρέφει και σκοράρει. Πάλι είναι στο έδαφος ο Ρέτσος, νιώθει ενοχλήσεις. Τώρα θα μπει το ιατρικό, να δούμε τι συμβαίνει. Και έχουμε διακοπή. Και θα γίνει αλλαγή. Και τεμπούτος Μαϊλόβιτς, δεν ήθελα να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί έχει κάνει μια μισή προπόνηση με τον Ολυμπιακό ο 22χρονος στόπερ, αλλά θα μπει ο Σμαϊλόβιτς, γιατί δυστυχώς ο Ρέτσος νιώθει ενοχλήσεις και δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα έχουμε και τον τεμπούτο, το ανεπίσημο φυσικά, του Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ρέτσου, ο οποίος έχει βγάλει και το παπούτσι του και είναι εκεί με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Θεό. Τώρα του ξαναφοράει ο Ρέτσος, αλλά θα γίνεται αλλαγή, θα μπει ο Σμαϊλόβιτς. Μπήκε ο Σμαϊλόβιτς. Πρώτη εμφάνιση, έστω και για 5 λεπτά του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού. Γεμίζει ο Τσομπανίδης. Μασούρας φέρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Κάρμο, ο Σμαϊλό που τους καλύπτει, τη δίνει πολύ, τη δίνει πίσω στον τερματοφύλακα. Ο Σιώζος δεν κάνει το κοντρόλ. Κερδίζει το πλάγιο. Θα εκτελούν γρήγορα. Ο Μασούρας θα παλέψει εκεί με το Ρέπκα. Θα τη γυρίσει πίσω στον Σβάρνα. Σβάρνα ψάχνει το Τούντορ. Τούντορ με κεφαλιά ψαράκι θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα του, τον Τρελόφσκι. Ο κόσμος θα έχει άλλο γκολ. Ο Τρελόφσκι κάνει βολέ. Κάρμο παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Μασούρας, τον Νέσε. Φορτούλης ανοίγει πολύ ωραία, παρά τον ήλιο στα μάτια του Αντρέλιος θα κάνει το κοντρόλ. Ανάμεσα από δύο. Κρατά την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Αφήνει ο φίλης τον Φορτούνη. Φορτούνης πήγε με κάθε την παλιά να περάσει, αλλά έκανα την κόντρα και τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Πιένκο. Πιένκο δεν θα περάσει από τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς από μόνο. Γεμίζει ο Αντρέ Λουίς. Κατεβάζει. Τη δίνει πολύ ωραία στο Μασούρα και μπαίνει ο Μασούρα από δεξιά. Σηκώνει το κεφάλι του Γιώργος. Πήγε να τη γυρίσει για τον Γιάρεμπτσου. Αλλά η μπάλα δεν θα περάσει και καταλήγει στην αγκαλιά του Τρελόφσκι. Με Ρέπκα. Κάνει φάουλ ο Μασούρας. Τώρα στο έδαφος δεν διακοπεί. Δεν μπορεί και ο Ρέπκα. Διακοπή. Έχουμε φτάσει στο 21 το λεπτό. Για κράμα το... Μάλλον έχει πέσει στις βέκτες του πάνω. Του βιάστο πόδι και τώρα σηκώνεται. Ο μεσοαμυντικός της Ρακόφ.

30 δευτερόλεπτα θέλουμε για να συμπληρωθούν τα 90. Τώρα δεν ξέρω, το φιλικό είναι αν θα κρατήσει τις καθυστερήσεις από τον τραυματισμό του Αμεγιάου και του Ρέτσου μετά στην Βορειά, αλλά το Αμεγιάου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρή κατάσταση του παίκτη της ΡΑΚ, της ΡΑΚΟΚ. Ρέπκα, Πιέγκο, της πάει αριστερά στο Κάρλος. Κάρλος, εκτός Χιόζιο βγαίνει ο Σμαϊλόβιτς. Συνεχίζει τη φάση, ένα σούτ του Πιέγκο, πάρα πολύ άστοχο.

0: Λαμπαρίδης θα δώσει συνέχεια. Γεμίζω στον Παρίδης. Ο Γιάρεμς δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Τελικά θα την κατεβάσει πολύ ώρα. Αντρέ Λουίς. Τώρα είναι στο έδαφος ο Γιάρεμς και πονάει. Όπως γιατί έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Γεμίζει ο Φορτούνης. Καλά δούμε. Σηκώνεται ο Γιάρεμς. Σηκώνεται. Σμαϊλόβιτς. Κάρμο. Κάρμο τη δίνει στον Γιάρεμς. Εντάξει. Εντάξει είναι ο Γιάρεμς. Έσε. Ορτέγκα. Φορτούνης. Φίλης. Καλύπτει με το σώμα. Ξαδίνει στο Φορτούνη που έχει χώρο. Ο Κώστας. Της πάει αριστερά στον Αντρέ Λουίς. Δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς συγκλίνει. Φορτούνης. Γλυκιά σέντρα. Μία κεφαλιά, δύο κεφαλιές. Απομάκρυνε όμως ο Τρελόφσκι. Και είναι κόρνερ, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ζητάνε φάουλ γιατί έπεσε στην μικρή περιοχή ο Τρελόφσκι και ο τερματοφύλακας. Ένα κόρνερ από αριστερά με τον Μασούρα. Αφήνει ο Σέρβιο Μασούρας για να πάρει να το εκτελέσει ο Φορτούνης. Φορτούνης. Η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνουν. Είναι μέσα στην περιοχή. Τώρα θα βγει εκτός, καλύπτει ο Ορτέγκα. Γυρίζει πίσω το Σκιόζιο. Ο Σκιόζιος προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Έσε. Θα τα καταφέρει πλάγιο για τους απειραιότητες από αριστερά. Κρατάει καθυστερήσεις. Μασούρας, Φορτούνης. Φορτούνης. Αριστερά στον Αντρέ Λουίς. Δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Δεν βάζει μπάλα με το αριστερό. Δίνει στο Σιόζιο. Πάλι Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και θα τα καταφέρει για το Φορτούνη. Φορτούνης κάνει το κοντρόλ. Τη δίνει στο Μασούρα. Μασούρα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα πάλι για το Μασούρα. Μασούρα στην περιοχή. Μασούρα κάνει το σύντυπαλα κοντράρι. Φτάνει στο Φορτούνη. Γλυκιά σέντρα του Κώστα. Κεφαλιά του Γιάρεμψη. Δοκάρι και 2-1. Και 2-1 με το Γιάρεμψη. Πήρε το ριμπάουν ο Ουκρανός, συγγνώμη, και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 2-1 το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά και πάλι όλα ξεκίνησαν από τη γλυκιά σέντρα του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό, όχι απλά για να κλείσει την καριέρα του, όπως φυσικά του Άρμοντζη, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που είχε αφήσει το στίγμα στον Ολυμπιακό, έχει βάλει τη σφραγίδα του, αλλά για να προσφέρει, για να δώσει πράγματα που έλειπαν από την περσινή σεζόν, όμως την εκτέλεση φάουλ ή από την γλυκιά σέντρα στο Γιάρεμψη που πήρε την κεφαλιά. Ο Τρελόφσκι έκανε την απόκρουση, παραβρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Γιάρεμψη πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 2-1 για τον Ολυμπιακό που γυρίζει το μάτς στο τελευταίο 8-9 λεπτά και κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμψη παίρνει την κεφαλιά, ο Κάρμο. Θα λείπει εκεί ο Σιώσιος. Και η παλαιά out. Πάει ο Σομπανίδης να πάρει την μπάλα σιγά σιγά. Όπου δεν θα ανοίξει όλα, θα ολοκληρωθεί το φιλικό. Ο Μπανίδης τώρα αφήνει την μπάλα κάτω για να γεμίσει. Γεμίζει, μέτραγε κιόλας. Λες και είμαστε Μουντιάλ, ο γίγαντας εδώ ο διαιτητής. Το Τζομπανίδη καθυστερεί να περάσει τα δευτερόλεπτα. Και τώρα σφυρίζει τη λήξη. Χαρούμενος ο κόσμος. Χειροκροτήματα για την ομάδα του Προστέλου με τη Λίμπαρ και τη νίκη με 2-1 με ανατροπή. Μια ανατροπή που έγινε στα τελευταία 8-9 λεπτά με τον Κώστα Φορτούνη να βάζει τη σφραγίδα του. Εκτέλεση φάουλ το παράθυρο του Τρελόφσκι κάνει το 1-1 στο 15ο λεπτό και από σέντρα του Κώστα Φορτούνη ο Γιάρεμτσου πήρε την κεφαλιά και πήρε και το rebound γιατί πάλι προσέγγισε το δοκάρι και έκανε το 2-1. αυτά από, την πρώτη, από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Θα τα πούμε μετά με, με ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ από το Βλαρντίκεν.
1: Ηρακλήδη, μας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη λοιπόν φιλική νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο φιλικό απέναντι στην Ράκοφ. Με, νομίζω το σημαντικότερο από όλα είναι, είναι ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος πραγματικά έλειψε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό την προηγούμενη διετία. Και ο τρόπος που κυκλοφορεί την μπάλα και ο τρόπος που παίζει στην μεσαία γραμμή και προσπαθεί να την προωθήσει, αλλά και τα χτυπήματά του, του στα απευθείας φάουλ. Νομίζω ήταν κάτι που το χρειαζόταν πολύ ο Ολυμπιακός, ειδικά την περσινή σεζόν και του έλειπε πάρα πολύ. 2-1 λοιπόν ο Ολυμπιακός με τη Ράκοφ σε φιλικό που σίγουρα δεν μπορούν να βγουν πάρα, πάρα πολλά συμπεράσματα. Έχουμε πει και για όλες τις ομάδες ότι είναι για τους προπονητές αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε εδώ λοιπόν με το Newsroom που πλέον θα πάρει την κανονική του μορφή. Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, ο Νίκος Ζέρβας στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το πρώτο σχόλιο για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοφ από τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: σε μια κατά τα άλλα πολύ μπασκετική ημέρα, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ανακοινώνουν δύο σπουδαίες μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, όπως είχα έτσι πετάξει τη σπόντα μου στον Γιώργο Πετρίδη χθες, έφερε στην Ελλάδα τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, έναν πραγματικά εξαιρετικό παίχτη για τις θέσεις 4 και 5, 5 και 4. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια, έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις. Θα πούμε λεπτομέρειες μετά με τον Γιώργο Πετρίδη. Και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε αυτό που ήταν πολύ καιρό γνωστό. Ο Γιάννη Μοντέρο για τα επόμενα 2-1 χρόνια θα είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Έχουμε και Δισούλα από Ολυμπιακό λίγο αργότερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για αυτό το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλε. Έλειψε πολύ ο Φορτούνης 2 χρόνια. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος είδε το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, αυτό θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλεγε. Ολυμπιακός σήμερα είχε κατά βάση δύο πρόσωπα. Στο πρώτο δεν ήταν κακός, μπορεί και να το πεις και κατά διαστήματα έτσι λίγο καλό, αλλά άσφερος εντελώς, με πολλές χαμένες ευκαιρίες, ειδικά από τον Κλέιτον, ο οποίος έμπαινε στις φάσεις και τα έχανε όλα. Στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός μέχρι το 85 τον λες και χάλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 45 ως το 85 ήταν μισή ώρα που δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Από τη δεύτερη ενδεκάδα με την οποία έπαιξε έβαλε με τη Λίμπαρ. Γι' αυτό έφαγε και ένα γκολ κιόλα στο 70, γιατί άμα παίζεις χάλια είναι πιθανό να βάλεις και να φας και γκολ. Τι να κάνουμε, έτσι το ποδόσφαιρο. Ήρθε ο Φορτούνης με δύο προσωπικές ενέργειες, μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση φάουλ και μια ωραία σέντρα για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ, που δεν το έβαλε με την πρώτη, το έβαλε με τη δεύτερη, και ο Ολυμπιακός άλλαξε τις εντυπώσεις τα τελευταία λεπτά, που πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ κακές οι εντυπώσεις. Ας πούμε πρώτο μάτς είναι ok, ας κρατήσουμε τις δύο ενέργειες του Φορτούνη που έκαναν τη διαφορά με το, και τον γκολ του Γιάρεμτσουκ. Μακάρι ας πούμε αν ο Γιάρεμτσουκ είναι αλλάξει μυαλά, παίξει στον Ολυμπιακό. Ο κανονικός Γιάρεμτσουκ είναι σίγουρα πολύτιμος παίκτης και πιο ποιοτικός κατά ψέματα από τον Κλέιτον. Έβαλε και αρκετά νέα παιδιά.
0: Πώς σου φάνηκε και... Μαθαίο?
1: Ο Μαθαίο κράτησε τη θέση του, βγήκε και μπροστά και 2-3-4 φορές. Μια σχετική καλή εικόνα, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν Ολυμπιακός σίγουρα πιο καλός με τον Ροντινέη. Ο Κλέιτον έμπαινε στις φάσεις, τα είχανε. Κάτι κάναν και ο Τσικίνιο με τον Κλέιτον. Είχε μια δημιουργία η ομάδα και ο Σιπιώνη με τον Μουζακέ της μεσαία γραμμή. Πήρε όλα καλώς πίσω. Αλλά έχει θέματα με τον γκολ. Είχε θέματα με τον γκολ και ήταν ωραία πραγματικά που μπήκαν αυτά τα δύο γκολ στο τέλος, για την ψυχολογία της ομάδας το εννοώ. Γιατί θυμόμαστε από πέρσι ο Ολυμπιακός πως είχε τελειώσει τη σεζόν, δεν μπορούσε να βάλει γκολ με τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είδαμε τίποτα και ο Κάρμο ανέτοιμος ήταν, είδαμε πως πήγε δεύτερος πάνω στη φάση των γκολ. Έπαιξαν και μάλλον υπερβολικά πολλά παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπακούλας βγήκε και όλας έπαιξε μισό, προέρχεται από ρήξη γιαστών, μετά έπαιξε και ο Μασούρας λίγο. Ο Άντρε Λουίς κέρδισε το φάουλ, εκεί παιδεύει την μπάλα, παιδεύει και τους αντιπάλους, μας παιδεύει και εμάς, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων...
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Ας κρατήσουμε, ας κρατήσουμε τα γκολ στο τέλος, τις ωραίες ενέργειες του Φορτούνη και τον γκολ του Γιάρεμτσουκ και σίγουρα...
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Sport FM Patras.
8: Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
20: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
21: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
23: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
22: Τώρα.
23: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
24: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Στη ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής και πάντα το newsroom κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κυπέλλου αρχίζει με τις ειδήσεις από το Μουντιάλ. Έχουμε πλέον όλο το puzzle των προημιτελικών που θα αρχίσουν να εκτελήσονται από αύριο. Είδαμε χθες και τα δύο τελευταία χρονικά παιχνίδια που ήταν η μέρα με τη νύχτα στην κυριολεξία, το Αργεντινή Αίγυπτος και το Ελβετία Κολομβία. Θα τα συζητήσουμε όλα όμως με τον φίλο μου τον Άγγελο Κρεμάστο. Τι κάνεις?
4: Χαίρετε, καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Ωραία, ωραία. Είδα και τα δύο χθες και πραγματικά λες τώρα, το ένα ήταν ποδόσφαιρο, το άλλο ήταν κάτι
4: άλλο.
3: Ήταν λίγο αντικλαιμάκτικ.
4: Κοίτα το κακό, ότι έγινε πρώτα η μπαλάρα στο Αργεντινή Αίγυπτος,
3: ναι.
4: Το σασπένς και μετά ήρθε λίγο να σβήσει.
3: Εντάξει, θα μου πεις, περίμενες το ίδιο? Όχι.
4: Όχι.
3: Αλλά ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε στην αίθουσα συντάξεις, το 17 ας πούμε. Βάλω τους κατευθείαν για πέναλτι. Φαίνεται, θα πάει για πέναλτι.
4: Ναι, αφού δεν ψινόταν κανένας. Δεν ψινόταν κανένας, είναι αλήθεια.
3: Οι Ελβετοί πάντως τα κατάφεραν.
4: Τα κατάφεραν. Κουτσά στραβά. Είναι λίγο και περίεργο. Είναι και δύσκολο ότι η Ελβετία τα κατάφερε, γιατί είχε και μια μεγάλη απουσία. Ο κύριος Μανζάμπι, ο οποίος είναι ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ, ήταν τραυματίας. Και για μένα είναι ίσως από τις αποκαλύψεις, ειδικά για την Ελβετία στο Μουντιάλ. Αλλά παρόλα αυτά, με αυτή την απουσία κατάφεραν. Μέσω τη διαδικασία του πέναλτι, λίγες φάσεις, λίγο κακό ποδόσφαιρο. Όπως είπες και εσύ, δεν ήταν για πολλά. Δηλαδή, και να πούμε και πολλά δεν έχει. Δηλαδή,
3: το μόνο κακό είναι. Εντάξει.
4: Ναι, okay. Τα πέναλτι. Okay, πάντα. Ό,τι και να γίνει στα πέναλτι, πάντα κάποιος κάτι θα μείνει. Οπότε, εντάξει. Το μόνο λίγο κρίμα είναι που κάποιοι θα σκεφτούν κρίμα που δεν πέρασε η Κολομβία για να δούμε λατινοαμερικάνικη μονομαχία μετά στα προμητελικά με την Αργεντινή. Που έτσι πάνε οι διασταυρώσεις. Mm-hmm. Πριν πάμε όμως στις διασταυρώσεις, μπορούμε να πούμε λίγο για δύο-τρεις ειδησούλες που έχουν σκάσει με αφορμή το Μουντιάλ. Μία είναι του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος έχει αποχωρήσει ήδη από την Εθνική Πορτογαλίας. Άλλος ένας προπονητής που φεύγει από εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, πριν καν ολοκληρωθεί. Να σου πω, έχω χάσει το μέτρημα. Είχα μείνει ότι ήταν 8 με τον Άγγελσμαν. Από τότε έχουν φύγει οι άλλοι 2-3.
3: Πολύ.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν λίγο αναμενόμενο. Με τέτοιο ρόστερ, τέτοια ποιότητα, το να μείνει, να παίξει τέτοια μπάλα η Πορτογαλία, δύσκολα να έμενε. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα που έχει γίνει μεγάλος δώρος, ειδικά στο εξωτερικό, είναι ότι έχει σκάσει τώρα, λέει, μια έρευνα από το FBI στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, για κινήσεις της Ομοσπονδίας σε αμερικάνικο έδαφος, στη ΣΥΠΑ, που φτάνουν τώρα κάτι ξεπλύμα χρήματος 300 εκατομμύρια. Γίνεται τώρα κάτι τέτοια περίεργα πράγματα, που πολλοί το έχουν συνδέσει κακώς, θα έλεγα, με τα παράπονα που υπάρχουν για τη διαιτησία και εντελώς, αλλά κατάλαβες. Mm-hmm. Έχει σκάσει και η καταγγελία της Αιγύπτου, η επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία, και γίνανε λίγο έτσι όλα μαζί ένα τουρλουμπούκι.
3: Ναι, έγινε πολύ κουβέντα.
4: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι, εντάξει, συνηθισμένο είναι αυτό όταν κρίνονται όλα στην κόψη του ξεραφιού.
4: Προφανώς.
3: Εγώ προσωπικά δεν είδα κάτι.
4: Και όχι κάτι για να γίνει τόσο ντόρος.
3: Μπράβο.
4: Εγώ θα λέγα.
3: Σωστά.
4: Μπορεί να υπάρξουν παράπονα από εδώ από εκεί, ναι. Αλλά ναι, νομίζω λόγω το χαμό που έχει γίνει με Μέση, Ρονάλντο κτλ. Πιανόμαστε στα πιο τριγύρω.
3: Ναι, έτσι νομίζω. Λοιπόν, να πω ότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Και τώρα αρχίζει το καλό, έτσι.
4: Τώρα το πολύ καλό. Το κυρίως. Τώρα πάμε στο κυρίως. Προημιτελικά, από αύριο ξεκινάμε στις 11 η ώρα. Γαλλία-Μαρόκο. Η κατεμέ κορυφαία ομάδα μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος του τουρνουά.
3: Γαλλία, λες.
4: Ναι, η Γαλλία απέναντι στην κορυφαία αφρικανική των τελευταίων χρόνων και στην πραγματικότητα τη μόνη αφρικανική που έχει μείνει πλέον στο τουρνουά.
3: Έτσι κι αλλιώς είναι 6 ευρωπαϊκές, δεν είναι?
4: Ναι, είναι 6 ευρωπαϊκές, το Μαρόκο και η Αργεντινή. Μπράβο. Και η Αργεντινή. Οπότε ξεκινάμε. Θα έλεγε κανείς ότι φαβορεί είναι η Γαλλία, αλλά ωστόσο το Μαρόκο έχει δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει πολύ δυνατά. Το είδαμε και στο προηγούμενο Μουντιάλ που φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά. Οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι οποιοδήποτε στη Γαλλία θα είναι καθησυχασμένο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπου το Μαρόκο έχει δείξει ότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο και σε αυτό το τουρνουά. Mm-hmm. Συνεχίζουμε με την Παρασκευή. Το Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα. Αυτό είναι το πιστό καλό, ότι είναι πολύ καλές οι ώρες επίσης. Είναι όλα πριν, είναι από τις 12 μέχρι λίγο πριν.
3: Κανονικές.
4: Με εξαίρεση την Αργεντινή που είναι στις 4. Αλλά θα τα δούμε δηλαδή αυτή τη φορά. Δεν θα κοιμηθούμε στο καναπέ. Ναι, λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο, όπου οι Ισπανοί συνεχίζουν ακόμα δυναμικά σταθερά. Αυτό που μου αρέσει με την Ισπανία είναι ότι έχει δημιουργήσει μια ομάδα, ένα σύνολο που δεν βασίζεται κάπου. Δεν μπορεί ο Γιαμάλ, θα μπορείς ο Αραθάμπαλ. Δεν μπορεί ο Αραθάμπαλ, θα μπορείς ο Μερίνο, όπως έγινε με την Πορτογαλία.
3: Και πολύ κοινική, Άγγελε.
4: Μπράβο, πολύ καλά λες. Καλά λες. Δεν έχει κάποιο superstar που να ξεχωρίζει. Δηλαδή και ο Γιαμάλ που είναι ο προφανής superstar, δεν έχει κάνει το τουρνά που να τον δείχνει με το δάχτυλο.
3: Συμφωνώ.
4: Και απέναντι θα έχει ένα Βέλγιο το οποίο. Κουτσάθραβα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Και ίσως είναι το θετικό αυτό ότι κανένας δεν το περίμενε. Και προσπαθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, έτσι λίγο κάτω από τα ραντάρ, να κάνει λίγο την έκπληξη. Από εκεί που κάθε χρόνο λέγαμε το Βέλγιο, το Βέλγιο, το Βέλγιο, φέτος κανένας δεν περιμένει τίποτα.
3: Έτσι.
4: Και ίσως μπορέσει να κάνει τώρα το μεγάλο βήμα, κυριολεκτικά το πουθενά. Γιατί το ρόστερ του τώρα με το πριν μια τετραετία, πενταετία, δεκαετία δεν συγκρίνεται. Mm-hmm. Στις 12 του μήνα, μεσάνυχτα.
3: Σάββατο προς Κυριακή ουσιαστικά.
4: Μπράβο, ναι. Γιατί πολύ μπερδευτούμε με αυτό. Για μένα το κορυφαίο μάτς των προημιτελικών, Νορβηγία-Αγγλία. Τρομερό, τρομερό. Ο Χάλαν θα βρει φίλους και εχθρούς απέναντι σε ομάδες Premier League στους Άγγλους. Ο φλογερός Χάλαντ με ήδη 7 γκολ, κυνηγάει το χρυσό παπούτσι.
3: Τρομερός.
4: Θυμηθήκανε στα social μια διαφήμιση, ένα διαφημιστικό που είχε κάνει ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ, που ήταν υποτίθεται στο προπονητικό κέντρο της Manchester City και τον έδειχνε να κάθεται μόνο του γιατί όλη η ομάδα είχε πάει στο Μουντιάλ. Και τώρα, 4 χρόνια μετά, έχει καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα του.
3: Προμηθελικά.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Προμερό.
4: Και εννοείται οι Άγγλοι, όπου πηγαίνουν και αυτοί αρκετά ταπεινά και με σκυφτό κεφάλι, παρόλο που είναι Άγγλοι και δεν το συνηθίζουν.
3: Ναι.
4: Και θεωρώ ότι αυτό είναι έργο Τούχελ, που το θεωρώ πολύ σοβαρό και εξαιρετικό προπονητή. Και ίσως με αυτόν μπορούν να δουν και άσπρη μέρα.
3: Και αυτό το 4 ώρα το Αργεντινή Ελβετία.
4: Ναι, και αυτό που έχει μείνει είναι αυτό το ξημερώματα Κυριακή ουσιαστικά. Αργεντινή Ελβετία. Με την Αργεντινή να συνεχίζει να έχει εξαιρετικές κληρώσεις. Γιατί okay, και η Ελβετία, προφανώς η Αργεντινή είναι το μεγάλο φαβορί και επιβάλλεται να περάσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δείξει ότι απέναντι σε εύκολους αντιπάλους μπορεί να τα απεξέλθει. Και με το Κάπο Βέρντε δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Εννοείται με την Αίγυπτο είδε λίγο τον Χριστό Βαντάρο σε ένα σημείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει τραγική άμυνα, είναι αλήθεια. Πολλά αμυντικά προβλήματα. Οι Αιγύπτιοι έφευγαν πολύ δυναμικά στις αντιπιθέσεις και την πλήγωσαν. Και να δούμε τώρα άμα η Ελβετή, που είναι ο κακός μπελά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θες γενικά σαν αντίπαλο, γιατί μπορείς να τους υποτιμήσεις και εκεί να την πάθεις.
3: Σωστά.
4: Άμα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
3: Άγγελε, και μας σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο.
3: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα, να πούμε το εξής. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse με Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο σε περιβάλλον μπάσκετ. Να αρχίσουμε με Ολυμπιακό. Καθώς ο Γιώργος Πετρίδης έχει μια υποχρέωση να 2 λεπτά. Ο Ολυμπιακός που σήμερα ανακοίνωσε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, την απόκτηση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια. Είναι 2 συν 1, όπως έχουμε πει. Συνολικές απολαβές κοντά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Με NBA out μόνο το καλοκαίρι του 28. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα 2 χρόνια είναι εγγυημένα για τον Ολυμπιακό και τον Μοντέρο. Αν το 28 έχει πρόταση από το NBA, με ένα αντίτιμο που θα υπάρχει στο συμβόλαιο, θα μπορέσει να αποχωρήσει. Παρουσιάστηκε στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συνεργασίας με τη Superbet, η αδερφή Αγγελόπουλη, αφού αναφέραν τα πρώτα στοιχεία της συνεργασίας και μίλησαν και οι άνθρωποι της εταιρείας για μια συμφωνία που έχουμε πει ότι θα είναι 6 χρόνια, έναντι περίπου 50-55 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Σήκωσαν τη φανέλα με το νούμερο 8, την καινούργια εκτός έδρας εμφάνιση των πρωταθλητών Ευρώπης, με το όνομα του Μοντέρο, και με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο έδωσαν τέλος στην όποια αγωνία έχει ο κόσμος, γιατί είπαμε δεν υπάρχει κάποιος λόγος αγωνίας, είναι μια μεταγραφή που ήταν τελειωμένη εδώ και καιρό. Από εκεί και έπειτα, πριν αναφέρουμε τι υπόθηκε για τα άλλα καυτά θέματα, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Κόρις Τζόζεφ θα μείνει για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν έτσι σε υποσκέψη. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα γνωρίζει τουλάχιστον ο Big One Sport FM, τον κράτησε. Μπορεί να έχει ήδη ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Έτσι δεν υπήρχε το ένα συν ένα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε το δικαίωμα μέχρι τις 10 Ιουλίου, την Παρασκευή, αν δεν τον χρειάζεται, να του κάνει ένα opt-out, δίνοντάς του ένα ποσό. Καμία τέτοια περίπτωση λοιπόν. Ο Τζόζεφ θα μείνει στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν, για να υπάρχει μια έξτρα λύση στα guard. Θα πει κάποιος τώρα, έβλογα αν είναι συνδεδεμένη αυτή η υπόθεση με Walkup και Dorsey. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι παίκτες έχουν κανονικά συμβόλαιο. Μάλιστα ήταν λίγο έτσι επιθετικός, λέγοντας ότι όταν ο Ολυμπιακός δεν πήρε το ευρωπαϊκό και όταν οι συγκεκριμένοι δεν έπαιζαν καλά, δεν έγινε κάποια μείωση στα συμβόλαιά τους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν λίγο πιο διαλλακτικός. Είπε ότι ο Ολυμπιακός, μέσα στο πλαίσιο που επιτρέπει το salary cap και το budget που έχει, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα φωνάξει και τους δύο να συζητήσουν, και αν οι απαιτήσεις τους είναι λογικές, θα γίνει επέκταση για 2 χρόνια στον Walkup και για 3 στον Dorsey. Αν επιμείνουν στα χρήματα που τουλάχιστον λέγεται ότι ζητούν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια για το Walkup, ούτε στα 3,2-3,3 που έχουν ακουστεί για τον Τέλερ Ντόρση. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι ο Κώστας Παπανικολάου. Είναι σε συζητήσεις ο Ολυμπιακός. Δεν αποκλείεται από ώρα σε ώρα να μάθουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Έχουμε αποκαλύψει ότι η διαφορά, η κυριότερη, ήταν ότι ο Παπανικολάου ήθελε διετές συμβόλαιο και ο Ολυμπιακός του δίνει μόνο ετές. Νομίζω ότι με αμοιβές υποχωρήσεις, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κ. Αγγελόπουλος σήμερα, ότι είναι ο αρχηγός μας και θέλουμε να μείνει, θα βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα θα γίνει ένα συμβόλαιο, ένα συν ένα, με κάποιες παραπάνω αποδοχές από ότι η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολο ο Παπα-Νικολάου να μην είναι εκεί που πρέπει, αρχηγός δηλαδή του Ολυμπιακού, μέχρι να κλείσει την καριέρα του. Απαντήθηκαν και θέματα όπως ήταν αυτό του γηπεδικού. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη οριστική, αλλά οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός πλησιάζει στη Σάντελ Αρένα, στη συμφωνία δηλαδή με την ΑΕΚ, για να παίξει τη νέα σεζόν εκεί. Αυτά, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Υπάρχουν και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα στο site του Big One Sport FM. Ο Ολυμπιακός πλέον ψάχνει έναν forward για να κλείσει το roster του, και αν προκύψει κάποια άλλη ανάγκη, εννοείται ότι θα την συμπληρώσει. Δεν με ρωτάτε πολύ για τον Άντωνι Γκιλ. Όχι, δεν θα είναι ο Άντωνι Γκιλ ο παίκτης που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε και τα νέα του Παναθηναϊκού σε μια τρομερή μεταγραφή, όπως είπα και στην εισαγωγή, με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να υπογράφει και να τους προλαβαίνει στη στροφή, έχω την αίσθηση, έτσι, τους Μπάντιο και Μπόγκα που είναι εδώ, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, είναι τυπικό βέβαια. Γιώργος Πετρίδης.
1: Γεια σου λίγο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις.
1: Καυτό καλοκαίρι, το λέγαμε.
0: Εντάξει.
1: Το Παναθηναϊκό τι θα ήταν, αναμενόταν και πραγματικά είναι. Εντάξει, είναι σπουδαίες κινήσεις που είχαν ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν λέω μόνο για τις μεταγραφές, λέω και για τις επιστροφές που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Σε πρόσωπα με Μπράντοβιτς, Διαμαντή, Διμπατής κτλ. Αλλά να σταθούμε τώρα, αφού είναι και έτσι στην επικαιρότητα ο Γιαμπουσέλε. Μια πραγματικά πολύ δύσκολη μεταγραφή. Το λέγανε και χθες ότι είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, γιατί υπήρχε το NBA στη μέση, υπήρχε στο μυαλό του να βρει ομάδα στο NBA και συμβόλαιο εκεί. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα πραγματικά πολύ καλό ποσό, 12 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Τον κάνει και αυτόν ένα από τους πιο ακριβοποιημένους παίκτες στην Ευρώπη. Φτάνει στα επίπεδα του Χέις Ντέιβις, συμβολέω ότι απολαβές του μάλλον, να θέσω πει σωστά. Συν τα 650, νομίζω ότι είναι στην Ρεάλ, που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μια συμφωνία του Γιαμπουσέλε με την Ρεάλ, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Για Ευρώπη.
1: Για Ευρώπη ακριβώς, αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη ο Γιαμπουσέλε θα παραδώσει αυτό το ποσό. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ξεφεύγει αυτή, και γενικότερα το σκεφτόμουν και έκανα και τους υπολογισμούς, το μπάτζετ του Παναθηναϊκού με όλα τα γύρω γύρω, προπονητικό επιτελείο, ταξίδια, γενικότερα όλα τα έξοδα που υπάρχουν, ξεπερνάνε νομίζω πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω.
0: Πόσα είπες?
1: 60.
0: Ναι.
1: Με όλα τα γύρω γύρω εννοώ, έτσι, προπονητικό επιτελείο,
0: εφορίες,
1: έκτοδα, μπράβο το. Buy out, όλα αυτά, αποζημιώσεις, μιλάμε τώρα για κάτι που εντάξει είναι αξιοπρόσεκτο και αξιομνημόνευτο και δείχνει και τη δυναμική του Παναθηναϊκού και σε οικονομικό επίπεδο. Εντάξει, είναι κάτι που το ξέραμε βέβαια, ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αλλάξει επίπεδο σε αυτά τα τελευταία χρόνια και με το γήπεδο να είναι έτσι αρρωγός στην προσπάθεια και τον κόσμο του. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις, τρομερές επενδύσεις και συνεχίζει έτσι. Τώρα για τον Γιαμπουσέλε, πολύ χαρούμενος, δηλαδή και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού με τους οποίους μίλησε, είναι κατενθουσιασμένος και περιμένει πώς και πώς να φορέσει τα πράσινα και να αγωνιστεί με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά σε νομίζω φαίνεται και στις δηλώσεις του αυτό. Το είπε πολλές φορές ότι περιμένει πώς και πώς να αγωνιστεί προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπε και εκείνος αυτό που λέμε και εμείς, ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο Μπράντοβιτς και να έχει ένα προπονητή σαν τον Ζότς, με την προσωπικότητα του Ζότς και με τις τεχνικές γνώσεις του Ζότς στον πάγκο. Αν υπομονεί και να συνεργαστεί με τον Ζότς. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τους δύο φίλους του, τα αδέρφια του, τον Φαλ και τον Λεσόρ. Με τον Φαλ είχε συνεργαστεί στην Βιλερμπάν, ήταν συμπαίκτης στην Βιλερμπάν. Η αλήθεια είναι ότι το είχα ξεχάσει από την αρχή, αν δεν διάβαζα τη δηλώση του, ξέρεις, μου είχε διαφύγει.
0: 2019-20 αν δεν κάνω λάθος. Ή 2021.
1: Ναι. Εντάξει, το Λεσόρ και από την Εθνική γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλοί φίλοι και με τους δύο. Προφανώς και εκείνοι έχουν... μάλλον η παρουσία αυτών των δύο προφανώς και έχει παίξει κάποιο ρόλο στην απόφαση του Γιαμπουσέλε.
0: Και τις δύο σεζόν που σου είπα, ήταν συμπαίκτης.
1: Δύο,
0: Ναι. 19-20 και 20-21.
1: Όπου ο Γιαμπουσέλε, να πούμε, πέρα από τα υπόλοιπα, περίμενε μέχρι, αυτό που λέγεται πριν για το NBA, περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή μήπως βρεθεί κάποιο συμβόλαιο, δεν βρέθηκε και έκανε την κίνηση του Παναθηναϊκού και τους πρόλαβε όλους, να σου πω την αλήθεια, όπως είπες και εσύ. Έχω την αίσθηση ότι και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες θα έμπαιναν στο χώρο. Δεν ξέρω, προφανώς το ξέρεις καλύτερα, αν έχει ρωτήσει και ο Ολυμπιακός που...
0: Όχι. Η Βιλερμπάν πάντως ήταν πολύ κοντά, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Όχι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει σε τέτοιο ποσό για παίκτη που θα είναι πίσω το Βεζένκο.
1: Ναι. Okay. Πάντως είναι σίγουρα μια τρομερή προσθήκη, τρομερή κίνηση από τον Παναθηναϊκό.
0: Για πέντε, έτσι.
1: Για πέντε αυτό πήγαμε από τώρα. Από τον Μπράντοβιτς υπολογίζεται περισσότερο στο πέντε, παρότι η απόψη ύψους δεν είναι στην ουσία αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε για τους σέντερ. Είναι 2-1.
0: Άνετα παίζει στην Ευρωλίγκα σέντερ.
1: Αλλά αυτό είναι ένα κορμί ντουλάπα, πολύ καλά γυμνασμένος, θηρίο γενικότερα. Οπότε θα δώσει περισσότερο, θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο 5 από τον Ζότς. Αυτό είναι το πλάνο. Κλείνει λοιπόν τη front line του Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλε και πάει για μια ακόμα κίνηση που θα αφορά τον point guard για να κλείσει και το roster του. Για τον point guard ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία βιασύνη τώρα. Είναι δεδομένο νομίζω αυτό, καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αφού έχει κλείσει πλέον τις σημαντικότερες υποθέσεις, δεν βιάζεται τώρα για τον point guard. Θα περιμένει να δει τι μπορεί να προκύψει, τι λύσεις υπάρχουν, τι παίκτες θα βγουν στην αγορά. από τα κοψίματα του NBA και γενικότερα από παίκτες που μπορεί να μην βρουν συμβόλαιο στο NBA για να μπορέσει να κάνει την κίνησή του, να πάρει ένα παίκτη για να κλείσει και τον Άσο και την περιφέρειά του. Επειδή είμαστε για τον Μπαντιό, ο Μπαντιό θα ανακοινωθεί να πούμε αύριο το πρωί πιθανότατα η απόκτησή του. Πήγε από την Ελλάδα, πάει το αντιακοπές κτλ. Θα ανακοινωθεί πρώτα από την Βαλένθια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και μετά από τον Παναθηναϊκό. Ήταν, παρεμπιπτόντως, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος με το κομμάτι της εθνικής ομάδας Σενεγάλη στο ποδόσφαιρο. Έλεγε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό που έγινε με τον αποκλεισμό της ομάδας από το Βέλγιο. Έτσι. Εντάξει. Όλοι οι αθλητές νομίζω παρακολουθούν όλα τα σπορ. Έτσι. Λοιπόν, ναι, από αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Επειδή καίγομαι με χρόνο, θα σου πω απλά ναι, ναι, αν σου προκύπτει η πρόταση του ΠΑΟΚ και τον Τολιόπουλο.
1: Κοίταξε, υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ για τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Είναι δεδομένο αυτό και από την πλευρά του Άρη. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον Παναθηναϊκό. Είναι δεδομένο ότι η πλευρά του Παναθηναϊκού δεν το συζητάει.
0: Okay.
1: Δεν το συζητάει.
0: Okay.
1: Έχει για τον Τολιόπουλο γενικά. Είναι ο παίκτης ο Έλληνας παίκτης ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα στηριχθεί στην περιφέρειά του, έτσι.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι αναφέρεσαι σε κάποιο ποσό που είχε αναφερθεί για ένα εκατομμύριο, ενάμιση, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δημοσιεύματα είναι, γι' αυτό σου λέω αν σου προκύπτει. Δεν είναι ότι...
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει γίνει κάποια κρούση, έχει γίνει προφανώς κάποια κρούση. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακριβώς αυτή η επίσημη πρόταση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό θα οδηγήσει και ίσως και σε μια πιθανή αναπροσαρμογή του συμβολέου του Λιόπουλου από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τον κρατήσει και τον στηρίζει για να είναι ο διάδοχος εισαγωγικά του Φουλούκα τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία,
1: ο Μπράντοβιτς είναι ξεκάθαρο. Θέλει 15-16 παίκτες ετοιμοπόλεμους για Ευρωλίγκα. Είναι ξεκάθαρο η επιθυμία του Ζώτης. Έτσι. Το λέω αυτό και για τα υπόλοιπα δημοσιεύματα που γίνονται λόγος για να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος από χώρες.
0: Όχι, δεν σε ρωτάω για αυτά. Έχουν απαντηθεί. Ναι. Ναι, ναι. Λένε φρέσκο ναι, ναι, του Τολιόπουλου. Εντάξει. Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Σύμφωνα σε φίλη ήρθε στο στούντιο, κύριο Γιώργο Τσανάκα, όπως ο Κώστας Φορτούνης στην τρίτη περίοδο της καριέρας του Ολυμπιακού. Δεν κάνω λάθος. Γεια σας.
1: Καλά τα λες, Νικόλα μου, τι κάνεις.
0: Καλά τα λέω.
1: Όλα εντάξει.
0: Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι θα μου έρθει με άλλη είδηση, βέβαια.
1: Τι θέλεις, για πες μου.
0: Κάτι για Μπρόζοβιτς. Διαβάζω εδώ.
1: Εντάξει, το έγραψε ένας Τούρκος δημοσιογράφος. Δεν
0: ασχολούμαστε.
1: Δεν είναι και ο, δεν είναι και ο πιο έγκυρος, αλλά είναι ένα όνομα που έχει πέσει το τραπέζι του Ολυμπιακού, να ξέρεις. Ο Μάρσελο Μπρόζοβιτς, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, έφυγε από τη Σαουδική Αραβία, είναι ελεύθερος. Ο Ολυμπιακός, ο ένας χαφ θα πάρει, γιατί μπορεί να πάρει και δύο. Ο ένας χαφ θα πάρει, θα είναι μια περίπτωση που θα κάνει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό ακούγεται ο Άμραμπατ, γι' αυτό τώρα βλέπεις ότι μπορεί να ακουστεί ο Μπρόζοβιτς. Θα είναι μια περίπτωση ξεχωριστή για τον άξονα. Ναι, μα σίγουροι γι' αυτό. Εντάξει, το συμβόλαιο ήταν τεράστιο πάντως στην Σαουδική Αραβία, νομίζω παίζει να ήταν και πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι γυρώντας στην Ευρώπη θα ρίξει πολλές απαιτήσεις του. Απλά να σου πω αν έχει τη σημασία του αυτό και αν δείχνει κάτι, που για μένα δείχνει, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς να συζητήσουμε οτιδήποτε, ότι είχε προταθεί ξανά το Γενάρη στον Ολυμπιακό Μπρόζοβιτς.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Πώς το είδες το μάτς?
1: Εντάξει.
0: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για πρώιμα συμπεράσματα πολύ, γιατί διαβάζω εδώ πράγματα.
1: Ούτε συμπεράσματα για μένα.
0: Ναι,
1: ούτε
0: πραγματικά. Πέντε μέρες προπονήσεις κάνουν.
1: Ναι. Είναι ούτε 10 μέρες προετοιμασία, ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Πέντε προπονήσεις είναι.
1: Και στην Ολλανδία έχουν από τις 3 του μήνα. 4 ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν κάνει 4 προπονήσεις. Συμπεράσματα βγάλει μόνο προπονητής. Περισσότερα αυτά πλέον τα φιλικά που γίνει και τηλεοπτικά είναι για να μην έχουμε μη σύνδρομο στέρεσης.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι.
0: Να κουβεντιάζουμε λίγο.
1: Να βλέπει λίγο, να κάνουμε μια κουβέντα. Εντάξει, ένα καλό.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πάτρας 96,3.
1: Κάποιες παλιές συνήθειες, καλές κακές. Δηλαδή στο πρώτο μήχρονο που δεν είχε το εύκολο γκολ ήταν μια κακές συνήθειες. Αλλά από την άλλη μεριά κάποιες καλές συνήθειες, όπως το pressing, η ένταση που έβγαλε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος και με καλή εμφάνιση. Ο Ροντινέη σταθερά από τους πολύ καλούς. Ο Τσικίνο καλός. Θέλω να σταθώ και σε 2-3 παιδιά από τους νεαρούς που παίζουν, γιατί και για αυτούς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κουτσίδης ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός στο πρώτο μήχρονο. Πολύ καλός τοποθετής και μπράβο στο παιδί. Δείχνει ότι έχει δουλέψει αρκετά. Όπως για το Σιόζο και για τον Φίλι, να πω ότι μένα μου άρεσε ότι βγάλανε Τσαγάνο, βγάλανε Τσαμπουκά. Και είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια μάτς. Και για να σταθούν στο πιο υψηλό επίπεδο, γιατί είναι διαφορετικό να παίζει K19 είτε Super League 2. Διαφορετικό να παίζει απέναντι σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές ή ακόμη και Super League 1. Και καλό για τον Μπακούλα, που το παιδί προέρχεται από Χιαστό, που πήρε ένα 25 λεπτό περίπου για να αρχίσει να παίρνει ρυθμό. Δεν θα σταθώ εγώ σε άλλα πράγματα γενικότερα. Δεν θέλω κιόλας να σταθώ. Βασικά να πω για 10 δευτερόλεπτα για άλλους δύο παίκτες. Mm. Δύο παιδιά που έχουν ακούσει πολλά. Ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ. Ο Κλέιτον, κακά τελειώματα, ναι. Το καλότερο ήταν τα μέσα φάσεις. Πάντα για ένα επιθετικό είναι καλό να βρίσκεται μέσα στις φάσεις. Ο Αντρέ Λουίζ με όρεξε πολύ, αλλά με πολλές ημιτελείς προσπάθειες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κατά τα άλλα, Νίκο, το Σάββατο επόμενο φιλικό είναι στις 2.30 για τις 3. Με τη Λέουβεν. Έτσι θα πηγαίνουν τα μάτς τώρα από ένα ημίχρονο, λίγο παραπάνω, κάποιοι λίγο λιγότερο, κάποιοι άλλοι. Για τον προπονητή να δούμε μέχρι και το Σάββατο ή μέχρι την Κυριακή αν θα έχει ο Ολυμπιακός άλλες προσθήκες. Πιθανόν ο Ζώτα Σίλβα ακόμη και αύριο να ανακοινωθεί η αποκτήσή του. Τον περιμένουμε έτσι να επιστρέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Περιμένουμε σύντομα την υπόθεση του Ζουέλ Ρόκα να ολοκληρωθεί με αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό και να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση του Στάνιτς αντίστοιχα. Mm-hmm. Γιατί είναι μια πολύπλοκη και λίγο πιο περίεργη περίπτωση. Δεδομένα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μόλις τελειώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα έχουν οι παίχτες ένα τριήμερο να ξεκουραστούν, να μάθουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, να πάνε στις οικογένειές τους και μετά να επιστρέψουν. Κατά την επιστροφή, νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάποια κοψίματα ακόμα. Μπορεί, είναι πάρα πολύ πιθανό. Μέχρι τότε θα μου πεις μπορεί να έχει προηγήσει κάποια πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρχουν κάποια κοψίματα. Βλέπεις ότι κάποιοι παίχτες όπως ο Στρεφέτσα, ο Βέζο και διάφοροι ποδοσφαιριστές έχουν μείνει πίσω.
0: Στην Αθήνα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Που προπονητής δεν το συνηθίζει άλλες φορές αυτό.
0: Ναι.
1: Συνήθως έπαιρνε όλους μέχρι να αποχωρήσουν. Αλλά τώρα είναι καλό αυτό νομίζω που γίνεται για να μπορεί και ο ίδιος να δουλέψει με τον αριθμό των παιχτών που θέλει και να μην έχει 30 και βάλε παίχτες.
0: Μάλιστα. Να δούμε και την κατάσταση του Ρέτσου.
1: Να δούμε.
0: Φαίνεται να μην είναι σοβαρό, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, να το δούμε. Μπορεί προληπτικά να έφυγε, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με την αποχώρησή του. Εντάξει, ξέρεις, όταν και στο πρώτο φιλικό αποχωρεί κάποιος έτσι με μια ενόχληση, πάντα είναι λίγο ανησυχεί ο κόσμος, αλλά θα το δούμε στις επόμενες ημέρες. Εντάξει, δεν πειράζει, ξεκουραστεί. Μπήκε ο Κοσμαήλεβης να παίξει 6-7 λεπτάκια. Με 2-3 πρόλαβε να κάνει και 2-3 παρεμβάσεις πολύ καλές. Αλλά νομίζω το επόμενο φιλικό θα το δούμε πολύ παραπάνω το Κοσμαήλεβης.
0: Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα και για το φιλικό του Ολυμπιακού με Τρακόφ και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιμακώνει. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο του κουτσουρεμένου σήμερα newsroom. Έτσι κι αλλιώς, να σου πω εγώ ότι το FIBA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάρα της διοργάνωσης στην Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 96 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρου Χοντροδήμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public στο Athens Metro Mall. Πρώτον, αποτυχωτική μηχανή Philips. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ Γιώργος Σακύρης μαζί μας, τέλος και με τη βούλα, υπόθεση του Χρήστου Αλεξίου, ο οποίος έκανε για την πρώτη προπόνηση σήμερα με τα κιτρινό μαυρά. Χαίρετε.
1: Είναι τελείως το ποδηλατάκι, εντάξει, δόξα.
0: Κάκι στο ζέσταμα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, καλό το ποδήλατο στην Ολλανδία και στο Άπλτον, αλλά δεν είναι για να το κάνεις κάθε μέρα. Και
0: το χορταράκι,
1: Εντάξει, η μπάλα και όταν είσαι ποδοσφαιριστής, ξέρεις πολύ καλά, αυτό είναι το αντικείμενο σου. Έχεις πάει σε νέα ομάδα, το περίμενες πώς και πώς και να μην μπορείς να προπονηθείς. Ευτυχώς η Ίντερ έκανε το χρέος της, να το πω έτσι, εντός εικόνα, έστειλε το έγγραφο που μπορούσε η Άκη να χρησιμοποιήσει τον παίκτη της προπονήσης, πρώτο ανακοινωθεί, πρώτο τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του και όπως είδαμε μετά ακολούθησε η ανακοίνωση όπως προβλέπεται, να το πω έτσι, από τον προγραμματισμό Παύλα σχεδιασμό σε αυτές τις περιπτώσεις των μεταγραφών. Όλα καλά λοιπόν για τον κεντρικό αμυντικό, το διεθνή κεντρικό αμυντικό της Ένωσης με τις Ελπίδες. Και ξεκίνημα με φουλ δουλειάς, γιατί αυτό θέλει ο κόουτς, ούτως ή άλλως. Μιλήσατε με τον Δόρια.
0: Όχι, σήμερα λόγω χρόνου δεν...
1: Σωστό και αυτό. Ναι. Είχε πολύ τακτική και πάρα πολύ δουλειά στις ενδεκάδες, να το πω έτσι, και με δουλειά εννοώ, όταν λέω δεκάδες, εννοώ το τακτικό κομμάτι, με τη μία να αποτελείται από τους Χρυστακόπουλο, Βίνταρ, Έλβα, Πίγιο, ο Σαχαμπό με το Μανί στα χαφ, ο Λούμπης στη δεξιά-αριστερά, ο Κουτές, ο Βίνταρ, Έλβα, Πίγιο, ο Σαχαμπό με το Μανί στα χαφ, ο Λούμπης στη δεξιά-αριστερά, ο Κουτές,

0: άσκηση. Ο κόουτς ήταν να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, πολύ έντονη συγγνώμη, πίεση ψηλά την ομάδα και να βγαίνει στα μπάλα υπό πίεση. Αυτό δουλεύτηκε σήμερα περισσότερο στην δουλειά που έκανε ο κόουτς, ξαναλέω, στο κομμάτι της τακτικής. Δεν αγωνίστηκε το απόγευμα ο Κατσίνος, το απόγευμα τον κόσμο, αυτό δεν έχω ενημερώσει. Γιατί είχε ένα χτύπημα στο αριστερό του πόδι, αν δεν κάνω λάθος, στο δεξί, θυμάμαι, τοποθετήθηκε πάγος και δεν χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προστατευτεί. Εδώ να πω ότι και ο Στρακός και δεν ακολουθεί full πρόγραμμα, έτσι, στο 100%. Και πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό για να ξέρουμε και αν θα είναι έτοιμος για τα προγραμματικά ή αν θα πάει, ξέρεις, με Μπρινιόλια έξω από το παιχνίδι. Θυμίζω ότι έτσι τελείωσε για τη σεζόν λόγω του θέματος που είχε στην ομοπλάτη ο διεθνής αγωνός goalkeeper, ο οποίος είναι στη φάση αποκατάστασης από εντελώς του προβλήματος, αλλά είναι και ανάλογο πόσο θα διατηρηθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι. Στα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ, να πούμε ότι σήμερα ευτυχώς δεν είχαμε κάτι νέο για τον Πινέδα, και αυτό διότι δεν υπάρχει κάτι νέο επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τους Μεξικανούς. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι ο ίδιος ο Μεξικανός βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική να συνεχίσει την ΑΕΚ. Αυτό μου είπε και χθες ο Μάριο Βιαρεάλ, ο μάνατζερ, ότι μοιάζει να συνιστά την προτεραιότητα από τα λεγόμενα του, αυτό καταλαβαίνω εγώ, να συνεχίσει στην Ευρώπη και στην ΑΕΚ ο Ορμπελίν. Αυτά δεν τα δούμε, το θα γυρίσει. Το σημαντικό είναι σχετικά με το ενδεχόμενο επαναπατρισμού ή οτιδήποτε, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να υπάρξει τέτοια που να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ το καταβολή, δηλαδή τη ρήτρα άμεσα. Δεν μοιάζει απίθανο έως ανέφικτο αυτό να γίνει. Ποτέ δεν λέμε ποτέ, βέβαια, στο ποδόσφαιρο, ξέρω, Νίκο μου. Θα περιμένουμε, θα παρακολουθούμε την υπόθεση. Ωστόσο, το δεδομένο είναι ότι μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία έστω επαφή για να δούμε αν θα έδιναν τον παίχτη, ας πούμε, κοιτινό μαύρο, εμείς οι Μεξικάνοι. Αν θα έδιναν τον παίχτη, ρε παιδί μου, ένα ποσό πιο κάτω, όπως σου λέγαγε χθες, και σπασμένο σε 2-3 δόσεις. Yeah. Ούτε αυτό δεν το έχουν ερωτήσει. Προφανώς δεν το έχουν ερωτήσει, γιατί ξέρω, βέβαια, ότι στην άκρη δεν θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Εκτός και αν, επαναλαμβάνω, δεν προχωρήσει και δεν ευδοκιμήσει προσπάθεια ανανέωση εργασία των δύο πλευρών. Μόνο έτσι θα έχουμε ένα νέο κεφάλαιο, να το πω έτσι, και θα αποφασίσουμε αν Ιλιόπουλος πάνω σε αυτό, δηλαδή αν οι θύνοντες δώσουν το πράσινο φως, εφόσον, επαναλαμβάνω, πολύ επιθετική κουβέντα, δεν συνενέσει στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ ο Μαγίτο, τότε θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα δεδομένα, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο Ορμπελίν Πινέδα δίνεται μόνο καταβάλλοντας τη ρήτρα, έτσι. Νομίζω 8 εκατομμύρια για το Μεξικό, 10 για εκτός Μεξικό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στα υπόλοιπα συνεχίζεται η δουλειά κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και βέβαια τα λέω λεπτά γιατί ξέρω ότι βιαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά και τον Λουκα Γιόβιτς, νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα επιδιωχθεί να έχουμε και κατάληξη στην υπόθεσή του. Δεν θα είναι στη διακοπή του βασικού σταδίου προετοιμασίας του πρώτου και στη μετάβαση του δεύτερου, ή στο τέλος γενικά του βασικού σταδίου προετοιμασίας, αλλά σίγουρα πριν τα μάτσες που είναι τα προγραμματικού για το Champions League, νομίζω ότι θα έχει επιδιωχθεί να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Για να μην πω και πριν το Super Cup.
1: Νομίζω ότι αυτό που είπες το μεσημέρι και είχες ακούσει ότι είναι ικανοποιημένος από την πρόταση. Αποτυπώνεται από το γεγονός ότι κάθεται τώρα ο Γιόβιτς μετά την προπόνηση και δουλεύει μόνο στα τελειώματα με τον Βάργα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ούτως ή άλλως.
1: Ένα δυσαρεστημένος δεν το κάνει αυτό.
0: Σωστά. Θα είχε γκρίνια ή θα πει και με άλλο τρόπο να δείξει ότι θέλει. Είναι αλλού το μυαλό του, να το πω έτσι. Κοίτα, είναι ένα παιδί το οποίο είναι 28 χρόνια στην ζωή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είναι πολύ, πολύ καλή ηλικία. Για να μην πω στο καλύτερο κομμάτι της ηλικίας, αυτά είναι. Δηλαδή, 25-26 λέμε πάντα, μέχρι τα 30-32 είναι το πικ των ποδοσφαιριστών, το πολύ καλό του σημείο. Εδώ είναι και στο 28, όταν λέμε ότι έχει την καλύτερη τριετία, τετραετία μπροστά σου, το λέμε γιατί συνήθως είναι και πιο όριμο το κεφάλι, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση του Λούκα Γιώργη ισχύει αυτό. Υπενθυμίζω ότι ξέρει και αυτός και αντιλαμβάνεται ότι είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί και κάποιος να τον αποκτήσει με 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ενώ σε ένα χρόνο είναι ελεύθερος, είναι λίγο δύσκολο. Όμως η προοπτική του Champions League, η πάρα πολύ ωραία προσαρμογή στη ζωή στην Αθήνα της οικογένειας και του ιδίου και το ότι καλύπτει τις προσδοκίες του ΙΑΕΚ είναι τα σημεία κλειδιά και τα λεφτά βέβαια. Αυτό το βασικότερο. Θα να πω. Ξέρει ο Γιώβιτς ότι αν αποδεχθεί την πρόταση αυτή θα γίνει ο πιο ακριβωμένος παίκτης στην Ελλάδα επί της ουσίας. Έτσι ξεπεράσει και τον

0: θα μπει, οπότε είναι λογικό να τον ικανοποιεί. Περιμένουμε όμως να δούμε πότε τελειώσει αυτό το θέμα.
1: Φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Νικό.
1: Ακούσαμε και τα τελευταία νέα τσάικ από τον Γιώργο Τσακίρη και χωρίς χρονοτριβή δίνω το λόγο στον εκδεξιόν μου φίλο Διονύση Δεσίλα. Τον ακούσαμε και πριν να μας μεταφέρει την είδηση της απόρριψης πρότασης από τουρκική ομάδα από τον Palmer Brown. Θα μας πει αν έχει κάτι περισσότερο από αυτού και για τα υπόλοιπα θέματα του Παναθηναϊκού. Τι κάνεις?
2: Καλά, φίλε μου.
1: Για το κούρεμα.
2: Ευχαριστώ.
1: Ωραίο.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Καλά. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε γιατί εντάξει δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να είναι όλη την ώρα διαθέσιμος και να ακούει. Ήρθε μια πρόταση, την έφερε ο Στεφάνος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, 1 εκατομμύριο από σύλλογο της Τουρκίας για την παραχώρηση του Eric Palmer Brown. Ήταν μια πρόταση που περιελάμβανε και σημαντική αύξηση των απολαβών του παίκτη σε σχέση με το συμβόλαιο που έχει τώρα. Την απέρριψε ο Palmer Brown, άρα λοιπόν δεν προχωράει η πώληση του Τούρκου. Είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει μια κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρον από την Τουρκία για παίκτες. Ήρθε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
1: Nice.
2: Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε συνέχεια στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καλαφάτης. Μια προπόνηση περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά σε αρκετή ένταση, κάτι το οποίο το συνηθίζει ο Νίστρουπ, το είδαμε και στην Ολλανδία. Είχε έτσι δύο διαφορετικά κομμάτια, είχε έμφαση στην τακτική αλλά και στη φυσική κατάσταση. Πολλά τακτικά στοιχεία τα οποία δούλεψε ο Νίστρουπ, επίσης το κάνει συχνά να δουλεύει στην τακτική. Ήταν ο γνωστός Νίστρουπ, δηλαδή διακόπτε το πρόγραμμα, έδινε εντολές, ζητούσε μεγαλύτερη ένταση, ζητούσε πιο γρήγορες αποφάσεις από τους παίκτες του, σωστές αποφάσεις, σωστές αποστάσεις στο κομμάτι της τακτικής που θέλει να δουλεύει. Και στο τέλος έγινε ένα παιχνίδι από περιοχή σε περιοχή με δύο ομάδες φυσικά στο γήπεδο και ολοκληρώθηκε με φυσική κατάσταση. Ο Ντεφράι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δύο φιλικά ακόμα, το Σάββατο στη Λεωφόρο με την Grasshoppers και μετά θα πάει στη Βιέννη για να παίξει 15 Ιουλίου με τη Rapid και μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία για την Πάξη.
1: Ναι.
2: Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι, υπό την ότι είμαστε σε αναμονή για τον αριστερό μπακ.
1: Με τον Κρίστιανσεν, ναι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, αν δεν αλλάξει στάση άμεσα η Λέστερ, θα πάει σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, ναι.
2: Το έχουμε αναφέρει και πάλι. Όλια, ναι. Θέλει να το κλείσει αυτό το μέτωπο ο Παναθηναϊκός σύντομα του αριστερού μπακ και μετά να δει τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει για μεταγραφές, δηλαδή για το οχτάρι και για το στόπερ. Τώρα αυτό το οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει και καίγεται ο Παναθηναϊκός να κάνει είναι να προχωρήσει για τον αριστερό μπακ. Αν άμεσα η Λέστερ δεν αλλάξει στάση, θα πάει σε άλλη επιλογή που έχει ο Παναθηναϊκός και την οποία έχει δουλέψει για τη θέση του αριστερού μπακ. Θα δούμε. Θα δούμε, θα συμβεί. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ακόμα.
1: Νομίζω πάντως, επανέλαβε πάντα αυτό που πρέπει να ματώσουμε.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε. Έχει δώσει τη συνέντευξη που μας έδωσε στα τελειώματα του βασικού στάδιου της προετοιμασίας, στους απεσταλμένους του ελληνικού τύπου. Έχει πει πάρα πολλά. Υπάρχει στο www.sportfm.gr για να τη δει ο κόσμος αναλυτικά. Τι κρατάω εγώ? Πρώτον, το κομμάτι της νοοτροπίας. Λέει ότι για να φτάσει στην κορυφή θες δυνατή νοοτροπία και αυτό θέλω να κάνω στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνει, το λέει. Το έχει πει και στους παίκτες του. Στην ομιλία. Στέλνει τα μηνύματά του στις ομιλίες, μάλλον. Μία από αυτές την είχατε δει και από την προετοιμασία που είχε πει στους παίκτες: πρέπει να ματώσουμε, να πονέσουμε για να είμαστε στην κορυφή κτλ. Ένα κομμάτι λοιπόν που κρατάω από τη συνέντευξη είναι αυτό, ότι θέλει να δώσει στον Παναθηναϊκό μια νοοτροπία νικητή. Ένα δεύτερο κομμάτι που κρατάω είναι ότι αυτό που λέει ότι θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που οι ομάδες δεν φτάνουν στο 100%. Όμως πρέπει να παίρνουν αποτελέσματα. Το ξέρει και ο ίδιος, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι πρέπει να έρθουν αποτελέσματα και να έρθουν αποτελέσματα την αρχή. Έτσι, άλλωστε το έχει κάνει με την Κοπεχάγη, γιατί με την Κοπεχάγη είχε 100% επιτυχία στα προκριματικά. Έχει δοκιμαστεί δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι των ευρωπαϊκών προκριματικών ο Νίστρουπ, οπότε το ξέρει ότι ναι, δεν θα είσαι τώρα όπως πρέπει να είσαι σε κάποιους μήνες, πρέπει να πάρεις αποτελέσματα. Είπε ότι θα έρθουν και στραβές σε μια ομάδα. Το μυστικό για μένα για να προχωρήσεις πρέπει να είσαι ήρεμος.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια ηρεμία στη στραβή. Να διαχειριστείς με ηρεμία. Σε επίπεδο συστήματος είπε ότι ναι, επί της ουσίας αυτό που μάθαμε και το είδαμε βέβαια και στις προπονήσεις είναι ότι θα έχει τετράδα στην άμυνα. θα παίξει 4-3-3, 4-2-3-1. Αυτά θα είναι τα δύο βασικά συστήματα, αλλά όπως είπε, θέλει να έχει και μια ευελιξία. Ένα άλλο κομμάτι που κρατάω εγώ, και εμένα μου άρεσε αυτό που είπε, είναι ότι δεν ήθελε να πει για μεταγραφές, να μιλήσει δημοσίως για μεταγραφές. Είπε ότι θεωρώ το ρόστερ το οποίο έχουμε τώρα. Θα γίνουν μεταγραφές κι άλλες, έτσι, προφανώς.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο προπονητής που μιλάει δημόσια για μεταγραφές, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ναι. Απλά μου άρεσε που είπε και το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα. Και ο στόχος μου ένας προπονητής είναι να βγάλει αυτή την ποιότητα του ρόστερ. Μου αρέσει αυτό που είπε και διαφοροποιείται από τα όσα έλεγε ο προηγούμενος προπονητής, ο Ράφα Μπενίτεθ, που το δήλωνε ότι χρειάζονται πολλές αλλαγές κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές. Έχει πάρει 5 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει και άλλους 3 κατά πάσα πιθανότητα. Ωστόσο, έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ του. Το δηλώνει γιατί θέλει να κερδίσει τους παίκτες. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι μια σωστή νοοτροπία. Μιλάει ξεχωριστά για τον κάθε παίκτη. Μιλάμε καλά λόγια για τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Είναι ικανοποιημένος. Λέω το κλειδί για την επιτυχία να βάζεις πρώτο σύλλογο και το εγώ στην άκρη. Μιλάει και για τον Γιάνγκουσίτ, γιατί του έγινε ερώτηση. Τον πιστεύει πολύ. Είναι ένας παίκτης με υψηλή προοπτική. Ένα μεγάλο ταλέντο. Είναι ένας παίκτης που τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και θεωρώ ότι θέλει να τον κάνει πρωταγωνιστή φέτος. Ο Γιάνγκουσίτ, ο οποίος πέρσι είχε παίξει το δεύτερο εξάμηνο που ήρθε, δηλαδή 6 μάτς. Πολύ λίγα, με τον Παναθηναϊκό. Και εν πάση περιπτώσει έχει πει πάρα πολλά και για την πρώην ομάδα, πως έφυγε. Θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει περισσότερη δύναμη και ύψος στην ομάδα με τις στατικές φάσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το δουλεύει. Πρέπει να μιλήσουν τα πόδια, λέγει, όχι το στόμα. Δεν είναι τα πολλά λόγια για την χρονιά που έρχεται. Και έχει αναφερθεί και σε μια έτσι ωραία ιστορία, δεν ξέρω αν έχεις δει ένα βραχιολάκι που φοράει.
1: Όχι.
2: Ναι, ένα βραχιολάκι που το φοράει συνέχεια. Είπε ότι είναι από την κόρη μου. Έχω δύο. Έφτιαξε το ένα στο νηπιαγωγείο και μετά στο σχολείο. Τα δύο βραχιολάκια. Όταν είχα συνεντεύξει πριν ή μετά τα παιχνίδια, όχι κάτι διάρκεια του αγώνα, άρχισε να μου λέει δεν το φοράς, οπότε πρέπει να το βάζω. Είναι κομμάτι αυτού που είμαι, είπε. Πρώτα είσαι άνθρωπος της οικογένειας, πρώτα είσαι μπαμπάς και μετά προπονητής ποδοσφαίρου. Έτσι είναι για όλους. Mm-hmm. Είπε ο Νίστρουπ. Προφανώς είναι το γούρι του, είναι από την κορούλα του. Έχει πει πάρα πολλά. Κάποια στοιχεία κύρια αναφέραμε τώρα, έτσι σε τίτλους τι μας είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε μια απολογιστική συνέντευξη για τις προετοιμασίες, όπως γίνεται συνήθως, αν όχι πάντα. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι, αγαπητέ Νίκο.
1: Πάξι, Μακάμπι Χάιφα, 3-3.
2: 3-3,
1: Φιλικό.
2: Ναι. Νομίζω ότι πάξι, όχι νομίζω, υπάρξει να δώσω 10 φιλικά.
1: 10.
2: Ναι. Okay. Σπάνιο. Mm-hmm. Άντε τώρα να δουλεύεις εσύ σε μια ομάδα που θα την αντιμετωπίσεις και να πρέπει να κάνεις μια ανάλυση, να βγάλεις μια άκρη για το ποιο είναι η βασική. Με 10 φιλικά,
1: Μια σεζόν ολόκληρη.
2: Ναι, 10 φιλικά είναι, πραγματικά δεν είναι σύνηθες.
1: Έτσι.
2: Δευτέρα, να θυμίσω, είναι η παρουσίαση
1: της
2: Φανέλλας των νέων εμφανίσεων 8.30 στο Δημαρχείο, Αθηνών, σε μια εκδήλωση που έχουν ετοιμάσει στον Παναθηναϊκό. Οπότε θα δούμε και τις νέες φανέλες. Τι άλλο.
1: Τα υπόλοιπα 12-2.
2: Τα υπόλοιπα 12-2 θα τελειώσουμε με τον Ηρακλή.
1: Έτσι. Καλά. Ακούσαμε Διονύση Δεσίλα με τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ έγινε και η κλήρωση της Water Polo League γυναικών. Υπάρχει το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Δεν υπάρχει μεγάλο ντέρμπι στην πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ με την Βουλιαγμένη. Μπορείτε να το δείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Και πάμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ, το σημερινό newsroom με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που είχε από νωρίς αυτό το καλό μαντάτο της μίνι ανατροπής που έγινε με τον Σάντα Μαρία. Θα τα πούμε όλα με τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Σχετικά ήρεμη μέρα ποδοσφαιρικά, μια και είχε μία προπόνηση το πρωί και τώρα έχει ρεπό. Με καλές ειδήσεις και με την οριστική συμφωνία με τον Σάντα Μαρία. Βεβαίως όλα αυτά πάντα οριστικοποιούνται με τις ανακοινώσεις, εννοείται. Είναι ζήτημα το πιο σημαντικό τώρα που θα κάνει τις ιατρικές εξετάσεις, αν πρέπει να έρθει εδώ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι το ζήτημα για το πότε θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, που βέβαια αναχωρεί Κυριακή. Σίγουρα θα καθίσουν και δύο μέρες, άρα αν θα κάνει προπόνηση, αν δεν έρθει εδώ, προπόνηση πάει για την άλλη εβδομάδα και όλα αυτά εννοείται και για τις διαθέσιμες λύσεις για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειδικά στα χαφ ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη, φαίνεται, το βλέπουμε, χθες αναγκαστικά έπαιξε ο Τέιλορ και γι' αυτό κάποια πράγματα έγιναν πιο γρήγορα το τελευταίο διάστημα για να κλείσει και ο Σάντα Μαρία. Από εδώ και πέρα, πάντα ανοιχτό του Χατζηδιάκου με τη διαπραγμάτευση που γίνεται με την Κοπενχάγη. Πρόταση του ΠΑΟΚ για παίχτη που αγωνίζεται αριστερά στα εξτρέμ, όπου εξ αρχής υπήρχε στόχος. Και το ενδιαφέρον με παίχτες που έχουν βρεθεί, φορ, ένα ακόμη χαφ και αργότερα για στόπερ. Καλή είδηση και η επιστροφή του Παυλένκα, του βασικού goalkeeper της ομάδας, που από σήμερα μπήκε στις προπονήσεις. Φυσικά και εκείνος έχασε αρκετό έδαφος αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε να μειώνονται τα κενά, να μειώνονται οι απουσίες και ο Λύση να έχει πιο πολλές λύσεις στα χέρια του και τώρα που διαμορφώνει το προφίλ της νέας ομάδας. Έχει ακόμα κενά, σαφώς το μεταγραφικό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνουμε, ο ΠΑΟΚ έχει άλλες 4-5 ανάγκες, τις οποίες παραδέχονται οι άνθρωποι του. Δεν είναι κομμάτι που μόνο φαίνεται, απλά το παραδέχονται και οι ίδιοι.
0: Το είπε και ο Λύση μετά το φιλικό το τελευταίο. Εντάξει, είναι ορφάνε.
1: Εννοείται, αυτά δεν είναι συμπεράσματα, είναι τα δεδομένα.
0: Γεγονότα.
1: Είναι τα δεδομένα τα οποία παραδέχονται και οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας που συνεχίζουν τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές. Η λίστα δηλώνεται 17 Ιουλίου για τα πρώτα παιχνίδια και εκεί θα έχει ενδιαφέρον τι θα προλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με το Λύση, με την ατάκα από τη χθεσινή, να δείχνει ότι και παίχτες που θα έρθουν από εδώ και πέρα, σαφώς αν του δείξουν ότι είναι έτοιμοι, σαφώς μπορεί να υπολογίζονται. Mm-hmm. Ο κορμός είναι εδώ διαμορφωμένος, βεβαίως, αλλά από εκεί πέρα η κάθε προσθήκη, και εφόσον μιλάμε για καλούς παίχτες, μπορεί να υπολογίζεται. Μια παράμετρο για τον Σάντα Μαρία, φυσικά, το ότι έχει να δώσει επίσημο παιχνίδι από τον Φεβρουάριο. Είναι και αυτό που πρέπει να αναφερθεί.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε με Χατζηδιάκο και αυτά, δεν έχουμε κάτι καινούριο.
1: Όχι. Mm. Αύριο δύο προπονήσεις. Φυσικά τα μεταγραφικά πάντα υπάρχει ο Γιαννούλης που περιμένουμε τις εξελίξεις όταν θα πάει στην Γερμανία για να ξεκινήσει με την Augsburg. Αυτό θα δρομολογηθεί, το πότε είναι το ζήτημα και το ερωτηματικό. Είπαμε λοιπόν αύριο μοναδική ημέρα με δύο προπονήσεις και τα αγωνιστικά στοιχεία τα οποία μπαίνουν στο παιχνίδι της ομάδας και τα οποία τα βλέπουν οι ποδοσφαιριστές βγάζουν μια ελευθερία κινήσεως σε σχέση με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, το συνδυαστικό που είχε βασικές αρχές διαφορετικές. Υπάρχουν αλλαγές που μέχρι στιγμής πρέπει να το παραδεχθούμε ότι και στην προπόνηση και στα φιλικά αλλαγές που ανταποκρίνεται το ρόστερ και βγαίνουν καλά πράγματα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου.
1: Θα
0: έχουμε περισσότερο χρόνο και αύριο να τα πούμε. Δημήτρη Μπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ στον συνάδελφο. Πριν κλείσουμε, μια γρήγορη αναφορά στους ομίλους Άρη ΠΑΟΚ στο EuroCup. Έγινε η κλήρωση σήμερα και στο Basketball Champions League. Ο Άρης θα παίξει με Λεμάν, Χάπελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Ολύμπια Λιουμπλιάνα, Στορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα. Ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσεσεχήρ, Μανδρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετ Καμπέλης και Μπότεβ Γκραντ, τη βουλγαρική ομάδα. Αυτές είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη στο Basketball Champions, στο EuroCup. Είχαμε και την κλήρωση του BCL με την ΑΕΚ να μαθαίνει και το Περιστέρι να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Η ΑΕΚ θα παίξει στον τρίτο όμιλο με Φάλκο από την Ουγγαρία, Αντβέρβα από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Το Περιστέρι στα πολύ δύσκολα στον τέταρτο όμιλο με Μούρφια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Από εκεί και έπειτα έχουμε και τις κληρώσεις στους τέσσερις παρακαλώ προκριματικούς που θα δώσουν Κολοσσός και Προμηθέας Πάτρας για να μπουν στους ομίλους. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο και των δύο. Ο Προμηθέας θα παίξει στον πρώτο προκριματικό με την Αυστριακή Βιέννη και ο Κολοσσός με την Μανίσα, την Τουρκική. Αν προκριθούν από αυτόν τον πρώτο προκριματικό, θα παίξουν οι δυο τους. Άρα, σε αυτό το καλό σενάριο του πρώτου γύρου, θα χάσουμε σίγουρα μια ομάδα από τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυτά και με τις κληρώσεις. Η ώρα δείχνει ακριβώς 10. Το σημερινό newsroom έφτασε στο τέλος. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο 8 η ώρα με κανονική ροή εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Νίκο Ζέρβα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: bigwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όουεν με την ταχύτητα που το διακρίνει. Έφυγε από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να Όουεν, να το 2-1 για την Αγγλία. Και ο Όουεν πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντας όλη την άμυνα της Αργεντινής. Όουεν πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε την ταχύτητα και το σπρίτ. Όποιο βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1 για την Αγγλία.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
11: Come to my boudoir.
10: Second rule of Fight Club is...
11: Jump!

0: Επιτέλους μια μέρα που δεν έχει Μουντιάλ και μπορούμε να ξεκινήσουμε εκπομπή καλωσορίζοντας τον Άλβαρο Αρμπελόα στη Φούλαμ. Μια σπουδαία κίνηση, Κώστα. Φίλες και φίλοι, Κώστα.
1: Καημένη Φούλαμ.
0: Κώστα, φίλες και φίλοι, δώσε λίγο κουράγιο. Καημένη. Μας ακούνε από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή.
1: Καημένη. Πού ήσουν και πού κατάντησες. Ομάδα του ΑΛΦΑΓΕΤ κάποτε, με όνειρα, με ελπίδες, με προσδοκίες.
0: Θα θυμάσαι.
1: Με Στέλιο Γιαννακόπουλο. Όχι, στην Μπόλτον ήταν, που ήταν. Ποιος είχε πάει στη Φούλαμ.
0: Ο Κάρα.
1: Ο Κάρα, ο Κάρα.
0: Ο Κάρα.
1: Ο Κάρα, σωστά.
0: Με Κάρα. Εντάξει. Τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Καλή τύχη. Καλή τύχη, πραγματικά. Δηλαδή, από όλους προπονητές διαθέσιμους. και ξέρεις πώς το παρουσιάζω τώρα. Θα έχουν βάλει στο social media. Πήραμε τον πρώην προπονητή Ρεάλ. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Είναι, ρε παιδί μου, πώς παίρνει μια ομάδα τον 8ο αναπληρωματικό της Ρεάλ και λέει: πήραμε τον τάδε τη
0: ξενοδοχείου
1: του
0: Ρεάλ. Ναι, Ρεάλ, ναι.
1: Άλβαρο Μεσία, καλή επιτυχία. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, λες, ναι. Πήρα τον παίκτη της Ρεάλ. Τώρα, αν έχει παίξει 5 παιχνίδια ή 155 παιχνίδια, δεν έχει σημασία, από τη Ρεάλ. Αν ήταν απλά, ξέρω εγώ, στην Καστίγια, πώς λέγεται η δεύτερη ομάδα, λες, εντάξει, τη Ρεάλ ήταν. Δεν πάει να το διαψεύσει κανείς. Και αυτοί οι καψεροί τώρα θα λένε στα social media και στον κόλπο: παιδιά, πήραμε τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Τι γίνεται.
0: Αυτό.
1: Ένα Αρμπελόα. Όχι, ρε γαμπρό.
0: Όχι. Όχι, ρε φίλε. Πώς την πατήσαμε. Ο Θρασίβουλος, ο Ζιντάν. Ωραία. Πώς τα καταφέραμε έτσι. Πώς τα καταφέραμε. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο.
1: Υπάρχει και χειρότερο από αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτό που δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα είναι ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα. Πού είναι κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Πώς το πούμε.
1: Άλβαρο Αρμπελόα.
0: Όχι, εκείνο το ωραίο, όπως το είχα πει, Hybration Drake.
1: Hybration Drake.
0: Hybration Drake. Λοιπόν, είναι ότι ο Αρμπελόα θα πάει στη Φούλαμ με νοοτροπία Ρεάλ, θέλω να σου θυμίσω. Δηλαδή, ο Αρμπελόα δεν θα κοιτάει την Premier League με ανοιχτό το στόμα, λέγοντας wow, ήρθα εδώ στη Φούλαμ. Ο Αρμπελόα θα μπει μέσα και θα πει, εντάξει.
1: Α, και ο Μήτρογλου στη Φούλαμ, μάλιστα.
0: Και ο Μήτρογλου, βεβαίως και ο Μήτρογλου. Βεβαίως και ο
1: Μήτρογλου. Ήταν αυτές οι μεταγραφές που έκανε ο Μήτρογλου με πολλά λεφτά από τη μία ομάδα στην άλλη,
0: ναι,
1: χωρίς
0: ναι,
1: να παίξει
0: πουθενά, ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι, ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Που βάσταγε ακόμα η αξία του.
0: Εντάξει,
1: και
0: έχουν περάσει εσύ οι μυθικοί παίκτες. Κάτσε, ο Φαντεσάρ έχει παίξει Φούλαμ.
1: Ναι.
0: Ο Στέντο Μαλμπράνκ για τους σημικούς,
1: ναι,
0: τους Σπανιούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λουίς Σαχά έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Ο Κλίντον Ντέμψι έχει παίξει στη Φούλα.
1: Όχι υπό τις οδηγίες του Αρμπελόα.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω σκέψη, θα κάνανε αυτοί οι παίχτες με τον Αρμπελόα.
0: Ο Μπερμπάτοφ έχει παίξει στη Φούλα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για ιστορική ομάδα και θα πάει τώρα ο Άλβαρο Αρμπελόα να την απογειώσει. Ναι, ναι, θα γίνει νέα Λέστερ, παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Σίγουρα.
1: Μακάρι. Πλάκα κάνει. Μακάρι.
0: Σίγουρα. Ελά, βαζελιά. Είστε και εσείς άρνηση. Κανς δεν μιλά για μοντέρο. Α, λοιπόν, από σήμερα, κυρίες και κύριοι, νέα λειτουργία. Μπορεί να στέλνετε μηνύματα και μέσω ChatGPT, έτσι, και μέσω AI, όπως βλέπουμε εδώ από την πλατφόρμα.
1: Και μέσω PayPal μπορείτε να στέλνετε. Θα ήταν μια καλή ιδέα μέσω PayPal να πέφτει το 10 ευράκι, να λέμε την είδηση που έχει πληρωθεί, ας πούμε, την είδηση την πληρώκω.
0: Θα το διαβαστείς Άιρες, στείλε Άιρες. Όπως είπε και κάποιος σοφός, ίσως έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε αποσύνδεση, πλήρη αποσύνδεση, ένα μήνα το AI παγκοσμίως, να δούμε πόσο μυαλό έχει μείνει στον κόσμο.
1: Θα απογοητευτούμε, φοβάμαι. Φοβάμαι, θα απογοητευτούμε.
0: Αχ, Θεέ μου. Όχι, Παναγιά μου. Ο Μλάντεν ο Πέτριτς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Μλάντεν ο Πέτριτς. Ο Μάρκος Βάρτσερ, βέβαια. Ο Μήτροβιτς, βεβαίως.
1: Ο Ρίσε.
0: Ο Ρίσε, δεν το θυμάμαι. Έχει παίξει Ρίσε.
1: Α, είχε, ναι,
0: παίξει Φούλα, Φούλα μου Ρίσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Αλλά να το θυμάμαι το φίλος. Η Φούλα μου, ρε, ιστορική λονδρέζικη ομάδα. Και θα πάει Αρμπελόα μέσα και θα πει: ήρθα εγώ.
1: Εντάξει, είχαμε στο μυαλό μας, παιδί μου, όλη την ιστορία με τον ΑΛΦΑΓΕΤ, ξέρεις, με τον ιό ΑΛΦΑΓΕΤ που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα με την Νταϊάννα κτλ. Τον πατέρα ΑΛΦΑΓΕΤ, αχάρος κτλ. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου τελευταίους μήνες όλες τις ιστορίες για κακοποιήσεις γυναικών από τον
0: Νταϊάννα. Ναι, τα λέγαμε με τις υπηρέτρες και με που καλούσε ο μπαμπάς για τον
1: μπαμπά. Ναι,
0: μπαμπάς,
1: μπαμπάς,
0: ναι, βέβαια, τα λέγαμε.
1: Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Βγήκανε και. Επειδή ξεκίνησαν από κάποιες, μετά μίλησαν κι άλλες και μαζεύτηκαν πάρα πολλές. Δηλαδή, πάνω 50-60, ας πούμε. Μιλάμε για υποθέσεις.
0: Τυχαίο θα είναι, αν ρωτάς εμένα.
1: Από ποια άποψη?
0: Ότι τώρα 50-60, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πόση αξιοπιστία να έχουν.
1: Άντε.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Ας πω, λοιπόν. Καλή τύχη. Καλή τύχη.
1: Μπράβο στον Άβρο τον Αρμπέλο.
0: Τι να πω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι να πω. Ναι. Να πούμε ένα μπράβο.
1: Πραγματικά δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, παιδί μου. Οκ, okay, ο Αρμπελόα έχασε τον πάγκο της Ρεάλ με τη γνωστή εικόνα κτλ. Ή έχει φοβερό μάνατζερ.
0: Έχει
1: φοβερό μάνατζερ.
0: Ενέρεση, μα έχει
1: φοβερό. Ο ίδιος που ήταν, ο ίδιος μάνατζερ που τον είχε ως παίχτη. Θέλω να πω, πρέπει να είναι ο ίδιος μάνατζερ. Σαν πατέρας του, ας πούμε, που τον φρόντισε πολύ καλά σαν παίχτη και τον φροντίζει πολύ καλά σαν προπονητή.
0: Ωραία.
1: Αλλά όσο καλό μάνατζερ και να
0: έχεις. Αφού το θέσω, θα σου βρω το μάνατζερ.
1: Ωραία.
0: Θα τον βρω το μάνατζερ.
1: Μέχρι να τον βρει. Πέρα από το μάνατζερ, είσαι Φούλαμ και ψάχνεις προπονητή. Τι ακριβώς έχεις δει από έναν προπονητή του οποίου η θητεία σε πάγκο πρώτης ομάδας ήταν αυτή και μόνο αυτή? Δηλαδή, τι έχεις δει που λες ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να με αναλάβει πρώτη φορά να βγει από την Ισπανία? Ναι, πρώτη προϋπηρεσία έχεις στη β' ομάδα της Ρεάλ στην πραγματικότητα. Τι βλέπεις?
0: Εγώ θα σου πω ότι ο μάνατζερ του Αρμπελόα είναι ο μάνατζερ του Κασεμίρο. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη είναι ο Γκοζάλο Γκαρσία, Ρεαλάρα, έτσι. Το Χακόμπο Οραμόν, που τιμάται στα 30 εκατομμύρια. Ισπανός, που αυτού, ότι είσαι κόμμα, τέλος πάντων, ο παίκτης. Λοιπόν, ναι. Αυτά.
1: Καλά.
0: Αυτός είναι ο μάνατζερ του. Τώρα, τι έχει κάνει, τι έχει καταφέρει, τι ήτανε, αυτό το ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του Φούλαν.
1: Ναι. Φούλαν. Μπορεί και όχι.
0: Λοιπόν. Ναι, μπορεί και όχι.
1: Θέλω να πω κάποτε και η Βαλένθια πήρε τον Γκάρι Νέβιλ. Σου λέω ο Γκάρι Νέβιλ, ρε παιδί μου, τα λέει πολύ ωραία.
0: Εντάξει, θυμάσαι ρε, εσύ τι.
1: Θυμάμαι, αλλά θυμάσαι και τι αποτελέσματα έφερε. Θέλω να πω, τα θυμόμαστε όλοι. Ναι, είναι μια παταγώδης αποτυχία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δουλειές, κατασκευαστικές εταιρείες, όλα αυτά τα θυμόμαστε. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ωραία είναι όλα αυτά τα πράγματα και επικοινωνιακά μπορεί να είναι ωραία κτλ. Έρχεται όμως η πραγματικότητα κάποια στιγμή να σε προσγειώσει. Θα έλεγε κανείς.
0: Μα είναι τρομερό πραγματικά. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα πέρα από βλακίες και χαζομάρες και πέρα από τις ειδονίες. Πραγματικά είναι πραγματικά ακατανόητο το πώς μια ομάδα της Premier League επιλέγει αυτόν τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν έχει κάνει στην πραγματικότητα απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν τον επιλέξαμε γιατί. Δηλαδή, αν βάλεις έναν άνθρωπο της Φούλεμ, γιατί τον επέλεξε. Αγωνιστικά γιατί τον επέλεξε.
1: Γιατί έτσι.
0: Δεν μπορεί να σου πει τίποτα γιατί ο άνθρωπος ήταν 7 μήνες. Στη δεύτερη ομάδα της Real Madrid, Klein, ούτε 20 παιχνίδια δεν έπαιξε. Ωραία, και 4 μήνες στη Real, που έκανε αυτά που έκανε. Τι ακριβώς μπορεί να σου πει ότι είδε, ποιο είδος προπονητικής ευφυΐας είδε στον Άλβαρο Αρμπελόα και τον Περίστα Φουλάμπ. Τέλος πάντων, αυτοί τον πληρώνουν. Μας κόφτει. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Όχι, μου κουβέντα κάνουμε. Προφανώς δεν μας κόφτει. Κουβέντα κάνουμε. Σιγά.
0: Τρία χρονάκια κλειστό του δώσανε.
1: Καλά, αυτά δεν λένε τίποτα.
0: Αυτά δεν λένε και τίποτα.
1: Παιδιά, που λες τι στόχους μπορεί να έχει η Φούλαμ να μην πέσει κατηγορία, μήπως. Δεν είναι ο Μπάμπης ο Τενές, ο Αρμπελόα. Δεν είναι ένας προπονητής μαθημένος στο να σώζει ομάδες, να σώζει κατηγορίες, που έχει δοκιμαστεί σε μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας και λες παίρνω αυτό γιατί έχει έναν τρόπο να ξέρεις, και ακόμα και με μέτριο υλικό να σώζει τη χρονιά. Δεν είναι. Δηλαδή, εκεί παίρνει ένα προπονητή ο οποίος έχει ατσαλωθεί μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Έχει πάρει ομάδες οι οποίες χαροπαλεύανε, τις έσωσε. Εκεί στοχεύει διαφορετικά.
0: Να.
1: Ούτε αυτό μου προκύπτει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έστω. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Να τον χαρούνε, δεν ξέρω. Τι λένε εδώ, καλοφόρετος, καλοτάξιδος.
1: Καλόκονος. Τι άλλο.
0: Διάφορα τέτοια. Λοιπόν. Και έτσι. Παραμένοντας με έναν τρόπο θα λέγαμε σε όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, εντάξει, θέλω λίγο να κάνεις play role.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είσαι ο Στέφανος Κοτσόλης.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και εκεί που περιμένεις και έχεις εκεί τα κοιτάπια σου. Εντάξει, ποιους να πάρουμε. Έχεις δρομολογήσει τα πράγματα. Είσαι σε ένα πολύ καλό σημείο. Παιδιά, εντάξει, τώρα μας λείπουν αυτοί που μας λείπουν, τέλος πάντων. 2-3 παίκτες. Θα τους πάρουμε, θα τελειώσουμε. Πάμε καλά. Έχουμε τις εναλλακτικές μας, έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Περιμένουμε και όλα τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε και να διώξουμε. Εδώ έχουμε θέματα. Εδώ πέρα έχουμε θέματα.
1: Ναι.
0: Δεν έρχονται προτάσεις. Ένα πάγιο πρόβλημα των ελληνικών ομάδων, το να πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυσκολότερο από το να πάρουν πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τι θα πρέπει λίγο, πρέπει να αδειάσουμε λίγο το ρόστερ και τι θα ιδανικό θα ήταν. Το ιδανικό το να αδειάσουμε το από παίξ που δεν είναι καν στην προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Το ιδανικό. Κανονικά χτυπάει το τηλέφωνο. Λέει, γεια σας, από Τουρκία παίρνω. Mm-hmm. Λέει, γεια σας. Λέει, θέλουμε πάρα πολύ τον κύριο Πάλμερ Μπράουν. Mm-hmm. Λέει, αλήθεια, λέει, και δίνουμε ένα εκατομμύριο ευρώ. Προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά σου. Προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά. Πολύ σημαντικό παίκτη για μας.
1: Πρέπει να συζητήσουμε το ποσό.
0: Ναι, βέβαια, ίσως κάτι παραπάνω. Γιατί δώσαμε 1,5 εμείς στην Τρόα πριν από 3 χρόνια. Αλλά ενδεχομένως θα μπούμε σε συζητήσεις. Μισό λεπτό να το πω στον παίκτη και σας ξαναπαίρνω. Κλείνει τηλέφωνο κατευθείαν πάνω. Του λέει, έλα, Έρικ, έφυγε. Πα στην Τουρκία. Και σου λέει, όχι.
1: Δεν θέλω.
0: Τι εννοεί εγώ. Τι εννοείς αγόρι μου, τι εννοείς όχι.
1: Δεν θέλει.
0: Τι εννοείς όχι,
1: δεν θέλει.
0: Τι πάει να πει όχι.
1: Πάει να πει δεν θέλει στην Τουρκία. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Μετά τι κάνεις, ποιο είναι το επόμενο, του πεις βρε αγόρι μου, αφού ξέρεις.
1: Και με παραπάνω χρήματα νομίζω που δίνεις το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα ότι πάει με λιγότερα και λέει όχι.
0: Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να το πάθω. Ακόμα στη μέρα 800.000 ευρώ, λέω τώρα είναι τυχαίο ποσό.
1: Ναι.
0: Όχι, ότι παίρνει χ χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχει λαμβάνει χ χρήματα για άλλο ένα χρόνο συμβολέο.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι του προτείνουν, φαντάζομαι του πρότειναν μίνιμουμ διαιτές, για να μην πω 2-1, μίνιμουμ διαιτές, δεν αποκαλύφθηκε αυτό, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Άρα τα χρήματά του, να μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν στην απολύτως χειρότερη περίπτωση 2 χ εξασφαλισμένα. Στην απολύτως χειρότερη, λέω. Και 3 χ πιθανώς.
1: Ναι.
0: Τα εξασφαλισμένα.
1: Παραπάνω από αυτά που παίρνει. Ναι. Οπότε παραπάνω από χ. Ένα χ είναι, ξέρω εγώ, τα χιλιάδες.
0: Λέω ότι για να του δώσουν διαιτές ή 2-1, γιατί δεν θα του δώσουν και μικρότερο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι σκέφτεσαι ακριβώς.
1: Μπορεί να μου το αρέσει η Τουρκία, ρε παιδί μου τώρα. Τι σκέφτεσαι, τι να σου πω τώρα.
0: Να μου κάτσε ένα χρόνο στην Ελλάδα.
1: Να ψάξει κάτι άλλο. Γιατί να κάτσε ένα χρόνο στην Ελλάδα. Αρχές Ιουλίου ακόμα. Έχει 2 μήνες μεταγραφές.
0: Μικρό παιδί δηλαδή είναι ακόμα.
1: Ρε παιδί μου, 2 μήνες ακόμα και είναι το παράθυρο των μεταγραφών. Να. Σου λέει, θα βρούμε κάτι άλλο από μια άλλη χώρα.
0: Μα πού να το βρούμε.
1: Γιατί πού να το βρούμε, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Κακό παίκτη είναι.
0: Έχει ξανάρθει πρόταση για το παράθυρο.
1: Έχει ξαναβγεί στην αγορά ως διαθέσιμος για να έρχεται πρόταση.
0: Δεν
1: όχι.
0: Ξέρω.
1: Τώρα είναι η φάση που δεν υπολογίζεται.
0: Να ελπίζουμε δηλαδή.
1: Εσύ αρχές Ιουλίου είναι ακόμα. Γιατί να μην ελπίζουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, ακόμα δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ακόμα δεν είναι. Για το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Έχει ακόμα 2 μήνες μεταγραφές. Έχει 2 μήνες μεταγραφές ακόμα. 8. Μαζί με τους ελεύθερους 10 Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά λέω. Οι πιθανότητες λέω τώρα έτσι. Ναι. Οι πιθανότητες είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου. Εντάξει. Πιθανότητες λέμε έτσι. Γιατί ξέρετε ότι στον ποδό γνωρίζετε μπορούν να σκάσουν τα πάντα ανά πάσα στιγμή, γιατί οι ομάδες ξαφνικά δημιουργούνται ανάγκες που λέμε. Αλλά λέω, σύμφωνα με την ιστορία μέχρι στιγμής, είναι πιο πιθανό να σκάσει στις 10 Αυγούστου μια πρόταση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, δηλαδή για να πατσίζει ο Παναθηναϊκός τα χρήματά του από μια ομάδα, ας πούμε, τι να πω, μια μικρομεσαία αγγλική ομάδα, για παράδειγμα, για τον Palmer Brown, ή στις 29 Αυγούστου. Να εμφανιστεί πάλι, ξέρω εγώ, η Kayserispor και να πει: παιδιά, τι έγινε, σας ξέμεινε. Θέλετε για να γλιτώσει το συμβολέο του να τον πάρουμε εμείς. Ελεύθερο, βέβαια, εννοείται. Και να δούμε πώς θα βρούμε μαζί του.
1: Τίποτα από τα δύο. Θα έρθει πρόταση νωρίτερα και σε πρωτάθλημα το οποίο θέλει να πάει.
0: Να.
1: Εγώ λέω: μπορεί, γιατί όχι και το MLS. Γιατί όχι και το MLS. Αμερικανός παίκτης στο MLS. Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, όντως.
1: Να γυρίσει πατρίδα δηλαδή.
0: Γιατί. Τώρα που το λες, ναι. γιατί όχι, ναι. Τώρα που είναι στα. Εντάξει, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο διασκεδάζω με βίντεο Αμερικανών αυτές τις μέρες. Πόσο διασκεδάζω με βίντεο Αμερικανών. Πώς να φανταστείς, εντάξει, κανένα δυο-τρεις τρολάρουνε, αλλά οι περισσότεροι μιλάνε σοβαρά και έχουν αφηνιάσει με τον αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας. Είναι πάρα πολύ αστείο.
1: Οι Αμερικανοί οι ίδιοι.
0: Είναι αυθεντικά αστείο. Λοιπόν. Αυτό το προσπαθώ να κοιτάξω. Ξεκίνησα από Sporting Kansas City.
1: Κάποιοι Αμερικανοί που λέγανε ότι αν κατακτήσουν οι ΗΠΑ στο Μουντιάλ, θα το λέμε πλέον το άθλημα σόκερ. Δηλαδή είχαν φτάσει στο σημείο θράσου. Είναι αυτό που λέμε θρασόπους. Που λέγανε ότι αν το πάρουν οι ΗΠΑ πρέπει να ονομάζεται παγκοσμίως μετά σόκερ. Έτσι είπανε οι ηλίθιοι.
0: Ναι. Τσάρισε πολύ αβάλε. Μια χαρά θα φύγει ο Palmer στο άμεσο μέλλον.
1: Ναι, μόνο θα φύγει. Μια χαρά παίκτης είναι.
0: Είπα κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, μια χαρά παίκτης είναι και θα φύγει. Θα έρθει κάποια πρόταση από ένα άλλο πρωτάθλημα το οποίο θα θέλει να πάει.
0: The ears, Chico. They never lie. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, έχουμε AI ξανά. Τι καιρό κάνεις τον Βάζελο Κάσμουσες? Η μεγαλύτερη μετέγραφη στην EuroLeague και εσείς μόνο για μαγειρική δεν μιλάτε. Η αμηχανία σας είναι εμφανής, ρε καημένη.
1: Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Κάποιοι πίνουν, κάποιοι δεν σηκώνουν και το πόδο. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι το τσούζουν.
0: Με γκρίκλι είναι ακόμη πιο αστείο.
1: Κάποιοι το τσούζουν.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα μια άντα που λέμε γι' αυτό πριν πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω ότι παρά την. Πώς να σου πω. Το OCD μου με τους σωστούς τονισμούς, που δεν είναι OCD στην πραγματικότητα. Εντάξει. Για κάποιο λόγο. Τον Γιαμπουζέλε, ακόμα και αν με πίεζαν, δεν θα τον έλεγα ποτέ Γιαμπουζέλε. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Γιατί.
1: Πώς είναι το σωστό?
0: Γιαμπουζέλε.
1: Γιατί το γράφουν όλοι Γιαμπουζέλε? Για τον ίδιο. Η απάντηση είναι για τον ίδιο λόγο που το γράφουν όλοι Γουεμπανιάμα. Ενώ είναι Γουεμπανιάμα.
0: Πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό.
1: Γιατί μας βολεύει στη γλώσσα.
0: Σωστό. Ναι. Σωστό. Γιατί βολεύει την μουσικότητα τη γλώσσα, την εκφορά του λόγου. Δηλαδή και στην περίπτωση του Γιαμπουζέλε ταιριάζει και με το σωματότυπό του. Είναι Γιαμπουζέλε, δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Λες, ή Γιαμπουζέλε, έρχεται ο Γιαμπουζέλε. Γιατί δεν έχει το Γιαμπουζέλε. Ποιο Γιαμπουζέλε.
1: Γιαμπουζέλε και τρελελέ όμω.
0: Σαν σύνθημα μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Σαν σύνθημα μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Τέλο πάντων. Εν πάση περιπτώσει, που ήμασταν στον Eric Palmer Brown. Δεν ξέρω, αυτό λίγο με τάραξε αυτή η είδηση, αλλά τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Προχωράμε.
1: Κοίτα, πάντα οι τεχνικοί διευθυντές σε μια ομάδα, πέρα από τους παίκτες που θα έρθουν, που όπως λες είναι το πιο εύκολο να έρθει, ειδικά αν υπάρχει budget διαθέσιμο και ικανοποιητικό budget, μπορεί ο τεχνικός διευθυντής σε συνεργασία με τον προπονητή και τους ανθρώπους που δουλεύουν να βρουν τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα. Βεβαίως. Όπως και έχει γίνει τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό με τις εκκρεμότητες που μένουν.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται στην πραγματικότητα. Με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν. Εκεί είναι όλο το θέμα.
0: Σωστά.
1: Γιατί εκεί πρέπει να βρει έναν τρόπο να πάρει κάποια χρήματα η ομάδα, να πείσει τον παίκτη να πάει στην ομάδα που Σωστά. έχει κάνει την πρόταση. Μπορεί να χρειαστεί να δώσει η ομάδα κάποια χρήματα και κάποια χρήματα καινούργια ομάδα, ώστε το συμβόλαιο, ας πούμε, να είναι εκεί περίπου που παίρνει ο παίκτης. Είναι τέτοιες λεπτομέρειες
0: που
1: πραγματικά εκεί. Φαίνεται αν ο τεχνικός διευθυντής μπορεί, ξέρεις, να κάνει πράγματα πέραν του προφανούς που είναι να φέρει παίκτες.
0: Να
1: βρεις έναν τρόπο να φύγουν οι παίκτες και να. Πώς το λένε, να μην γίνει αυτό που γινόταν παλιά στο Παναθηναϊκό, που φεύγαν οι παίκτες και τους πλήρωνε ο Παναθηναϊκός για να φύγουν. Δηλαδή που δεν μπορούσαν να τους. Ή τους πουλάγε με πολύ λίγα χρήματα, πολύ λιγότερα από ό,τι είχε αποκτήσει, ή τους πλήρωνε για να λύσουν το συμβόλαιό τους, ας πούμε, τους έδινε όλο το συμβόλαιο για να φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι να μπορέσει να φύγουν οι παίκτες, να φέρουν και κάτι της,
0: mm-hmm.
1: και να πάνε οι άνθρωποι κάπου αλλού να παίξουν. Με αγάπη πάντα. Δεν είναι θέμα.
0: Πάντα με αγάπη. Πάντα με αγάπη. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Εννοείται με αγάπη. Ο Λιμιός, παιδιά, που ρωτάτε, ο Λιμιός δεν πήγε δανεικός.
1: Ο Λιμιός, όχι, πήγε νομίζω ως ελεύθερος στον ΑΠΟΕΛ.
0: Όχι, δεν πήγε ως ελεύθερος. Νομίζω πήγε και μισό-μισό το συμβόλαιο.
1: Δανεικός.
0: Μισό-μισό το συμβόλαιο. Νομίζω επειδή είχε γύρω σε 700.000 ευρώ συμβόλαιο, μισό-μισό. Μισό Παναθηναϊκός, μισό ΑΠΟΕΛ. Δανεικός με την έγχρωση του να τελειώσει συμβόλαιό του, προφανώς μπορεί μετά να προσπαθεί να. Μετά μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος. Για Μπουσέλη τον λένε στη Άγγλη. Εντάξει, παιδιά, η Άγγλη.
1: Καλά, παιδιά, η Άγγλη. Τώρα. Καλά, η Άγγλη.
0: Εντάξει. Η Άγγλη είναι αρκετούς παίκτες με.
1: Η Άγγλη, γιατί ασχολείται με το Για Μπουσέλη, δηλαδή. Από πού και ως πού η Άγγλη.
0: Είναι η αγγλική περιγραφή της FIBA. Στις περιγραφές που κάνουν των παιχνιδιών της, της EuroLeague. Αυτό
1: λέει. Οι Άγγλοι. Άγγλος είναι αυτός που κάνει. Άγγλος.
0: Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις δει μωρέ τα βιντεάκια.
1: Έχω δει. Άγγλος είναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και Άγγλοι, ναι. Τι να κάνω. Τώρα δεν ξέρω, να είναι Αμερικανός. Τι να σου πω, τέλος πάντων. Μπρόζοβιτς θέλουμε στο θρύλο ή γυρνάμε τα χρόνια πίσω. Με τέτοιου τύπου μεταγραφές, πιστεύεις.
1: Γιατί τι εννοείς γυρνάμε τα χρόνια πίσω.
0: Αυτό το παλιά που δεν βρίσκεις και ψάχνεις έναν λίγο απόμαχο της ζωής. Που είναι τραυματισμένος, στην Μπουγκρούγιτσα, ας πούμε, να δεις μήπως ξετραυματιστεί και μήπως παίξει, που είναι 34 και λες, εντάξει, θέλαμε να φτιάξουμε ομάδα, αλλά δεν πειράζει, έλα τώρα ένα χρόνο, αφού δεν βρίσκουμε κανέναν και σε αυτή τη φάση. Αλλά κρίμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
1: Υπάρχουν και ένας τέτοιος, γιατί να μην υπάρχει, δεν χάνεις τίποτα. Αν δεν έχεις βασίσει πάνω του ένα σημαντικό κομμάτι του πλάνου, δεν χάνεις κάτι άμα δεν βγει.
0: Θέλω να πω άλλη λογική, λες τον Άμραμπατ.
1: Ναι.
0: Καλό, κανονικό παίκτη. Καλό, κανονικό παίκτη. Μπρόζοβιτ. Φανταστικό παίκτη, αλλά. Συγγνώμη κιόλα, ε.
1: Ναι.
0: Φανταστικό παίκτη, αλλά. Πια, συγγνώμη, πατάει τα 34 στον Ούπο. Τραυματισμένο εδώ και κανένα δίμηνο ήδη.
1: Δεν ξέρω. Αλλά το 34 θα... δεν λέει. Και ο Ντεφράι 34 είναι. Θέλω να σου πω, δεν λέει κάτι το 34 αυτό καθ' αυτό. Είναι πόσο μάχημο είσαι στην ηλικία αυτή. Εντάξει. Και από τι χρονιέ έρχεσαι.
0: Στη Σαουδική Αραβία ήταν μάχημο. Τρία χρόνια ήταν. Ήτανε μάχημος. Εντάξει, παιχταρά. Ο προφήτης είναι παιχταράς.
1: Ναι, έτσι, παιχταράς. Το
0: τώρα. Λοιπόν, θα σου πω, είναι άλλος, δηλαδή, άλλο πράγμα είναι ο Άμραμπατ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τους παίκτες που ψάχνουν Ολυμπιακός στην ίδια θέση. Άλλο πράγμα είναι ο Άμραμπατ. Άλλο πράγμα είναι ο Μπρόζοβιτς, άλλο πράγμα είναι ο Καντίου. Και λες, ψάχνουμε οκτάρι. Μα πώς γίνεται να βγαίνουν στη δημοσιότητα, γιατί αυτοί έχουν βγει.
1: Ναι.
0: Τρία οκτάρια που είναι τρεις τελείως διαφορετικοί παίκτες.
1: Στην πραγματικότητα, αν μπορούσε να πάρει κάποιον, τον Άμραμπατ θα παίρνει από όλου αυτού.
0: Δεν το συζητάμε. Προφανώ. Ναι. Προφανώ. Αν και πιο δύσκολη περίπτωση για όλου του προφανεί λόγου, για τα χρήματα που θα πάνε οι Τούρκοι, για το συμβόλαιό του που είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, προφανώ όλα αυτά. Απλώ θέλω να πω, κάνει εντύπωση. Κάνει εντύπωση. Δηλαδή, όπω ψάχνει ο Χτάρι και έχουν και τρει περιπτώσει που είναι τρει τελείω διαφορετικοί παίκτε, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκτό αν ο ένα ή δύο από αυτοί είναι για αντιπερισπασμό.
1: Ναι.
0: Η τελείω δεν έχει λογική. Φαντάζομαι ότι ο κύριο Μεντιλίμπαρ θα έχει πει: παιδιά, εγώ θέλω να οχτάρι που να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Πώ λέγαμε, μπαλάτο που λέγαμε χθε.
1: Θα είπε Μεντιλίμπαρ. Εγώ θέλω να οχτάρι που να είναι έτσι για να παίζω Ντάνι Γκαρθία. Αυτό του έχει πει. Δηλαδή, πάρτε ένα, με αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά θα παίζω Ντάνι Γκαρθία. γιατί έτσι.
0: Εντάξει, ο Ντάνι Γκαρθία. Με ένα τρόπο. Με ένα τρόπο παρέμεινε. Παρέμεινε πραγματικά. Τίμιος, γύρισε κάποιες διακοπές για να κάνει και τη φωτογράφηση, λίγο ξινός. Α, δεν περάσει, σου λέει, εντάξει, γιατί μια χαρά δεν είμαι εδώ. Ποιος με διώχνει. Ή και να παίξει λιγότερο, τι τον νοιάζει.
1: Έλατε.
0: Σου λέει, ξέρω ότι είμαι εδώ και ότι μόλις ζορίσουν τα πράγματα, θα μπω μέσα, θα μπω στην ενδεκάδα δηλαδή, και όταν μπω δεν θα ξαναβγώ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν έγινε και φέτος. Περίπου. Στη διάρκεια της χρονιάς. Λίγο πολύ. Δηλαδή λίγο αλλαγή, λίγο αλλαγή, λίγο αλλαγή. Μόλις παίξαμε βασική, εκεί προς το τέλος. Λοιπόν, μείναμε μέσα και ήμασταν μια χαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούσε και ένα σημαίνει το παλικάρι. Δύσκολα πράγματα. Γκαρσία στην πραγματικότητα ούτε ξάρι είναι, ούτε οχτάρι.
1: Ο
0: Γκαρσία, λέω, δεν ξέρει το ακριβώ. Ξάρι είναι, οχτάρι είναι. Δεν είσαι ακριβώ βέβαιο. Α πούμε ότι είναι μάλλον εξάρι παρά οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο Ολυμπιακό πραγματικό εξάρι έχει αυτόν που δεν παίζει, το Σιπιώνει. Αυτό είναι εξάρι. Ο Έσυ είναι οχτάρι. Α, θα τον πείτε ξαρόχταρο, πείτε τον. Οχτάρι όμως.
1: Εγώ θα το πω εξαρόχταρο.
0: Εξαρόχταρο, εντάξει. Ο Γκαρσία το ίδιο. Να σημαίνει το. Να είμαστε καλά να το θυμόμαστε. Πήγε στη Ριωάβε, δεν ξέρω να τον ξαναδούμε, δεν νομίζω. Οχτάρι. Κρίμα. Τέλος πάντων, πάσε
1: περιπτώσει. Και Μουζακίτης.
0: Και Μουζακίτης οχτάρι.
1: Ναι. Ξεκάθαρο. Ενώ για τις θέσεις.
0: Για τις θέσεις, ναι. Και Μουζακίτης ξεκάθαρο οχτάρι. Λοιπόν. Αυτά. Τέλος πάντων. Το λέω για τον Μπρόζοβιτς γιατί είναι τα τελευταία. Ναι, είναι των τελευταίων ωρών. Το νέο του Ολυμπιακού έχει κάνει πρόταση και ξέρω εγώ τι. Πάμε σε δελτίο.
1: Όχι, θα μας πει.
0: Ε?
1: Θα μας πει.
0: Είναι η ώρα σιγά σιγά. Εντάξει.
1: Πού το σέρος θα πάμε τώρα. Okay. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο και επιστρέφουμε τραγουδάκι και θα λέμε σε λίγο.

0: Sky 100,3.
1: Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε ένα 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείτο από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το ελλειμενικό. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

όχι και Γιώργος Τσαλίκης ο Μάικλ Τζάκσον. Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα. Δηλαδή κάπου όπα. Κάπου. Αλλά δεν λέω περισσότερα, διότι κατά τον κύριο, σύμφωνα με τον κύριο Κώστα, περισσότερα, διότι κατά τον κύριο, σύμφωνα με τον κύριο Κώστα, και δεν λέω ότι και εγώ είμαι πολύ.

0: κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό ζωντανά. Ή ενότητα on demand, όπου βρίσκεται προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε ατεροχρονισμένα. Και μία φόρμα στο ίδιο μέρος, με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. fightclub2.0, γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το ίδιο για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το γιαραμπή που μας προστατεύει από το TikTok, το οποίο δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Σαούσης βρίσκονται στα μικρόφωνα, και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα, ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichema.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπεις στο nation.stoichema.gr. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. 21 Plax. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δεν αργεί ο καιρός που οι καταγγελίες θα έχουν το δικό τους ειδικό χώρο στα αθλητικά νέα.
1: Ναι, δηλαδή
0: θα έχουμε καταγγελίες, μηνύσεις, γκρίνιες.
1: Θα είναι καταγγελία σχετική, καταγγελία σοκ. Έχει σημασία.
0: Με προβλημάτισες τώρα, γιατί η λέξη σοκ στα κουτσομπολίστικα έχει να κάνει, δεν πούμε, κάτι που είναι έως και ελάχιστα αναπάντεχο. Εδώ δεν νομίζω ότι θα είναι αναπάντεχο. Δεν νομίζω ότι θα είναι αναπάντεχο. Απλώς θα έρχεται ως φυσική συνέχεια πραγμάτων τα οποία θα συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους, και κάποιες από αυτές για πράγματα που γίνονται έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, τα τελευταία που μαθαίνουμε είναι ότι έχουμε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου στη FIFA για τον διαιτητή, τον κύριο François Letessier, το συγκεκριμένο, για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε και έχουν κυριαρχήσει πλέον στα social media το τελευταίο 24ωρο. Αλλά ακόμα και αυτή η καταγγελία, επίσης μάθαμε, γιατί εγώ δεν το πήρα χαμπάρι στην αρχή, για ποιο λόγο έκανε το χ με τα χέρια του ο Χωσάμ Χασάν, προπονητής της Αιγύπτου, στο τέλος. Κάνει τα χέρια του κειμένα, μου έρθει στο μυαλό σου να γίνεται μια συμβολική κίνηση τύπου, ρε παιδί, μας δένετε τα χέρια και δεν μας αφήνετε να πάμε παρακάτω. Όμως είναι, και το είχαμε συζητήσει μια φορά παλιότερα, είχε γίνει, είναι η επίσημη κίνηση που έχει ορίσει η FIFA, αν θυμάσαι, ότι είχαν σε κανονισμό, όταν ακούγονται ρατσιστικές προσβολές ή συνθήματα, είναι ο τρόπος των παικτών ή των προπονητών να επικοινωνήσουν με το διαιτητή και να του πούν ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό το οποίο ακολουθεί είναι ότι ο διαιτητής μπορεί είτε να. Με συγχωρείτε. Ήταν να σταματήσει το παιχνίδι για λίγο, για να τσεκαριστεί τι γίνεται, να γίνει ενδεχομένως μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, μέχρι και να διακοπεί οριστικά το παιχνίδι λόγω αυτών.
1: Και την έκανε χειρονομία, γιατί ακούστηκαν ρατσιστικές εκφράσεις.
0: Μετά το τρίτο γκολ, λέει, είπε ο Χωσάμ Χασάν, ότι πίσω από τον μπάγκο του ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές. Δεν φάνηκε, δεν καταγράφηκε, δεν υπάρχει κάποιο βίντεο που να το συνοδεύει. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι. Και επειδή είναι και σοβαρός άνθρωπος, τον πιστεύω κιόλας.
1: Έχει
0: εξοπιστία, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το κάνει προφανώς από το κεφάλι, το βγάλα από το κεφάλι του ο άνθρωπος. Εν τούτης, πέρα από την καταγγελία των Αιγύπτιων,
1: υπάρχει και έρευνα του FBI.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πιο... Απάτη και ξέπλυμα χρήματος στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Τώρα.
1: Ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αυτή είναι η είδηση, τέλος πάντων.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι την έψαξα λίγο την είδηση, και στην πραγματικότητα είναι λίγο μπερδεμένο το τι ακριβώς αφορά.
1: Ναι.
0: Γιατί καταρχάς δεν έχει απαγγελθεί καμία επίσημη κατηγορία. Οπότε είναι λίγο περίεργο, λέω εγώ, χωρίς να μπορώ να αναλύσω το γιατί είναι περίεργο περισσότερο από όσο το καταλαβαίνετε,

0: ανακοινώνεται, να δημοσιοποιείται δηλαδή, μία έρευνα του FBI η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα επίσημο κατηγορητήριο για τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε για ποιο λόγο, δηλαδή, που... το κάνει αυτό το FBI στην Αμερική?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δηλαδή θέλω να πω, εσείς που μένετε στην Αμερική, διαβάζει τη δύση ότι το FBI θα κάνει μια έρευνα, ξέρω εγώ, για κάποιο φυσικό πρόσωπο ή κάποια εταιρεία, χωρίς να έχει βρει τίποτα. Δηλαδή είναι είδηση, μάλλον να το πω αυτό.
1: Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι το FBI έχει ασχοληθεί με ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία στα εδάφη των ΗΠΑ.
0: Πολύ ωραία, το διάβασα και
1: εγώ. Ναι, αυτό είναι, σαν είδηση το λέω.
0: Το διάβασα, ναι. Ότι περάσαν ότι κάποιες εταιρείες με κάποιες διαφημίσεις και κάποιους χορηγούς. Δηλαδή το διάβασα, ένα πράγμα που διάβασα. Έψαχνα αγγλικά μέσα και ήταν έξι παράγραφοι που λέγανε τα ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ότι έχουμε πολλές καταγγελίες και πολλές καταγγελίες. Ότι τι ακριβώς, ότι αυτό ο Κλάουντιο Τάπια, ο πρόεδρος της Αργεντινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, είναι μπλεγμένος σε κάτι που δεν κατονομάζεται ακριβώς. Ότι κάποια χρήματα, ο μόνος αριθμός που έχει βγει είναι 400 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να εξηγείται τι ακριβώς αφορά, σε τι ακριβώς αφορά αυτό.
1: Φαντάζομαι θα μας πούνε.
0: Ότι ο ρόλος, ότι κάποιες εταιρείες, ότι κάποιες διεθνείς χορηγίες, αυτά γράφουν. Και κάποια εισοδήματα που έχουν να κάνουν με δικαιώματα από τηλεοπτικά. Ναι. Αυτά. Αυτό. Αλλά με πραγματικά το ερώτημα μου. Αυτό συνιστά είδηση.
1: Προφανώς βάρεσαν κάποια καμπανάκια από ανταλλαγές χρηματικών, μάλλον από χρηματικά ποσά τα οποία βρέθηκαν στην Ομοσπονδία. Βάρεσαν καμπανάκια στην Αμερική.
0: Ό,τι και να είναι, ναι. Το FBI. Ναι. Αυτό κάνει κάθε πέρα. Θα με γίνει το αντίθετο. Να μην βγουν αυτά τα πράγματα μέχρι να βρουν κάτι. Έτσι γίνεται. Φαντάζομαι κανονικά.
1: Κάτι θα έχουν βρει τώρα. Για να ξεκινάει, για να γίνεται αυτή η κουβέντα, κάτι ύποπτο έχουν βρει. Και φαντάζομαι το διερευνούν. Τι να πούμε τώρα. Θα δούμε. Εντάξει, αν υπάρχει κάτι, θα το μάθουμε.
0: Να. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να συνηθίζεται στην Αμερική. Πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Και εγώ δεν γνωρίζω.
0: Δηλαδή, αν κάποιος, παρακαλώ, όπως όσοι μας ακούτε, ζει στην Αμερική, ας μας πει, βγαίνουν ειδήσεις. Μπορεί να βγαίνουν και εκφοβισμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Να, αυτή είναι καταγγελία σοκ. Αυτό είναι στην κατηγορία καταγγελία σοκ. Είναι στην καταγγελία σοκ. Ειδικά μια μέρα μετά την πρόξηση Αργεντινής είναι καταγγελία σοκ.
0: Αυτό. Μα αυτό είναι.
1: Εν προκειμένου είναι έρευνα σοκ.
0: Μα αυτό είναι το θέμα τώρα. Τι θέλετε δηλαδή να κάνετε. Τι θέλετε δηλαδή να κάνετε ακριβώς. Τι θέλετε να μειώσετε τώρα δηλαδή. Ξαφνικά. Για ένα τέτοιο που συζητάμε δηλαδή για ένα πάτημα, τι να κάνετε. Να το κλείσουμε το μαγαζάκι, αυτό θέλετε. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Ή μήπως η Αργεντίνη και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι η μόνη διεφθαρμένη ομοσπονδία στον κόσμο και ήρθε η ώρα να την ξεμπροστιάσουμε και όλοι οι άλλοι είναι άμμομες παρθένες. Ας βγει ο κύριος Ιφαντίνο, ρε παιδί μου, να πει δύο κουβέντες.
1: Εγώ πιστεύω το FBI για ξεκάρφωμα ξεκινάει με την Αργεντινή και από αύριο βάζει μπροστά το Βέλγιο. Δηλαδή σου λέει, για να μην καρφωθούμε τώρα ότι ξεκινάμε το Βέλγιο. Λέμε έρευνα για Αργεντινή, λες όπα κάτι γίνεται και από αύριο θα είναι, ξέρεις,
0: αυτά.
1: Θα είναι φάκελος, ίσαμε τα κιλά του Λουκάκου από αύριο, τα ντοσιέ. Από αύριο φίλο και φτερό το Βέλγιο, όλα, θα φτάσουμε μέχρι το Λεοπόλδο, θα φτάσουμε. Τη συμβάση του Λεοπόλδου, πώς αγόραζε τους σκλάβους ο Λεοπόλδος, θα φτάσουμε εκεί, εντάξει.
0: Έτσι. Μάρτυρε Ζαν Μαρί Φαφέν στο Σύφο και τέλει. Κέλεμαν, δηλαδή θα φέρουμε θα μιλήσουμε εδώ, θα τα ανοίξουμε όλα τα κοιτάπια εδώ.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Δεν θα χαριστούμε. Μην νομίζετε ότι είναι του 21ου αιώνα η έρευνα. Θα πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω. Ναι, είναι για εσωτερικές υποθέσεις, παιδιά. Γι' αυτό υποτίθεται ότι αφορά παράνομες. Δεν ξέρω τι να το πω. Παράνομες μετακινήσεις κεφαλαίων, να το πω έτσι. Μετακινήσεις κεφαλαίων που αφορούν φυσικά. Την Αμερικανική νομοθεσία προφανώς, γι' αυτό είναι το FBI. Τι δουλειά έχει το FBI? Αν πείτε τι δουλειά είχαν οι Αμερικανοί στη Βενεζουέλα. Εντάξει. Τώρα θέλετε να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλετε τώρα πραγματικά να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό με συζητάμε τι δουλειά έχει ο Τραμπ με το ποδόσφαιρο. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Το καταλαβαίνετε τώρα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγει ποτέ άκρη. Φαντάζεσαι να έχει κανονίσει τώρα ο Τραμπ στην απονομή να περάσει, δηλαδή πώς κάνανε οι γελοί Άραβες. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είπαμε σε μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να φορέσει καμιά κορδέλα μάγκα στον τέτοιο όπως φοράνε η Miss Universe.
1: Το μόνο που θα δεχτώ να του φορέσει είναι εκείνη η φόρμα με την αστερόεσα, η ρόμπα με την αστερόεσα που ήταν στο Ρόκι που φορούσε ο Απόλο,
0: ναι,
1: όταν έδωσε, ναι, την μάχη με τον, με τον Ιβάν Δράγκο. Δηλαδή να φορέσει αυτή τη ρόμπα με την αστερόεσα, αυτό όλο το που είναι...
0: Είχε και κουκούλα, δεν είχε αυτή.
1: Νομίζω και κουκούλα. Να παίζει Living America από πίσω. Και να είναι ποιο είναι ο MVP. Έλα να σου φορέσω αυτή όλη τη ρόμπα με την αστερόες, ας πούμε. Και να ακούγεται από κάτω Living in America.
0: Τι είπες τώρα.
1: Ούτε ξέρω εγώ BTS, ούτε Madonna, ούτε. Α, βάζουν και Justin Bieber, λέει, στο halftime show του τελικού. Γιατί σου λέει δεν ήταν πολύ ώρα, ας βάλουμε και ένα Justin Bieber τώρα εκεί. Έτσι διάβασα, ότι μπαίνει και ο Justin Bieber τσόντα.
0: Και θα κάνουμε τη μισή ώρα πόσο.
1: Θα είναι λιγότερο. Κάπως θα κόψουμε από εδώ, από εκεί. Είναι, είπαμε, Madonna, BTS, ποιος άλλος είναι, Σακύρα, αν θυμάμαι καλά, και βάλαμε και Ricky Martin. Συγγνώμη, Ricky Martin λέω, Justin Bieber. Έχουμε αυτή την ένωση τώρα.
0: Τι θα γίνει όμως τώρα, δηλαδή δεν... Θα κάνουμε δουλειά, έτσι πιστεύεις?
1: Κοίτα, σου πω, αν έχει φέρει λεφτάκια θα κάνουμε δουλειά, μια χαρά. Όλο αυτό το πράγμα. Κάνει νούμερα, μπουν οι χορηγοί, θα στάξουν τα λεφτά, μια χαρά θα είναι. Εγώ προτείνω να κάνουμε στο show του ημιχρόνου και ένα hydration break. Γιατί δηλαδή να μην βάλουμε ένα hydration break? Οι καλλιτέχνες δεν υδρώνουν? Οι παίκτες υδρώνουν, οι καλλιτέχνες που κοπανιούνται στη σκηνή δεν υδρώνουν? Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι? Να έχουμε half time show με hydration break.
0: Μου το κάνεις όλο και καλύτερο.
1: Και Living in America πρόεδρος να βγει με βηματάκια χορευτικά. Αλλά
0: καλά, εντάξει.
1: Αλλά ναι. Car weathers, δηλαδή.
0: Ναι,
1: όπως...
0: ναι, άμα βγει, ναι, θα βγει, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Θα βγει.
1: Όχι,
0: βάρες
1: τώρα...
0: και ασύγκοντος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Καλά, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με το καπέλο. Θυμάσαι και το καπέλο που φοράγε? Το καπέλο.
0: Ναι, αυτό,
1: δεν ήταν μόνο η ρόμπα, ναι, ήταν το καπέλο το ημίψιλο. Στα χρώματα αστερόες σας.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή, σκέψου, ξέρω εγώ, το Μέση, τον Εμπαπέ με αυτό το καπέλο και αυτή τη ρόμπα. Λέω τώρα, αν με. MVP, τυχαία ονόματα. Να φορέσουν αυτό το καπέλο και αυτή τη ρόμπα με το Living in America να παίζει από πίσω. Εντάξει, θα είναι ειδονή αυτό το πράγμα. Ειδονή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Δεν είπε, λέει, ο Πόρδος ο κύριος Κώστας.
1: Μπορεί και να το είπα, όχι.
0: Όχι, δεν το είπες.
1: Ίσως και να το είπα. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να το αμόλυσα, μια που είναι η λέξη τέτοια, κατά λάθος. Αλλά εντάξει, είπα, θα περάσει.
0: Δεν ξέρω, για Living in America, γιατί έχεις δει, έχουν βάλει στην Αμερικανική πρεσβεία. Δεν ξέρω αν έχει περάσει προσφάτως.
1: Περνάω κάθε μέρα.
0: Βλέπεις ότι έχουν βάλει φώτα.
1: Ναι.
0: Απ' έξω. Τα οποία φώτα εμείς ξέρουμε σε τι παραπέμπουν. Εντάξει, έχουν βάλει. Κόκκινο, άσπρο και μπλε.
1: Για τα 250 χρόνια της χώρας, φαντάζομαι, ναι, είναι.
0: Έτσι όπως είναι, απλώς είναι, πιάνει το καθένα, επειδή έχει 9 κολόνες, ναι, απ' έξω η Αμερικανική πρεσβεία. Είναι 3 κολόνες κόκκινες, 3 κολόνες άσπρες, 3 κολόνες μπλε. Εντάξει. Ναι. Το θέμα ότι βλέποντας τα έτσι, σου θυμίζει μια σημαία που έχει αυτά τα χρώματα έτσι, ναι, κατά σειρά. Οπότε, ναι, είναι λογικό να ερχόμαστε, ξέρω εγώ, χθες και μου λέει ο Μάρκος, δεν ξέρω τι είναι, γιατί έχουν σημαία της Γαλλίας εδώ πέρα. τι θέλουν αυτοί.
1: Ναι. Εντάξει. Μια που λέμε για την Αμερικανική πρεσβεία, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει ανάμεσα την πρεσβεία και το Μέγαρο, είναι η Κόκαλη, σωστά, ο δρόμος που κατεβαίνει. Ναι. Φτιάχτηκε αυτή η την Κόκαλη. Δηλαδή είναι ένας δρόμος, ξέρω εγώ, 100 μέτρων, ο οποίος έχει περίπου, ξέρω εγώ, 22 λακκούβες. Κάπου όμως. Δηλαδή είναι και δίπλα US Oil. Φτιάχτε το. Είναι, δηλαδή δίπλα είναι δυνατόν.
0: US Soil. Soil, soil. Κώστας,
1: ναι,
0: έτσι,
1: soil.
0: Για να είμαστε...
1: US Oil.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτιάχτε το. Δηλαδή δίπλα είναι. The Land of the Free διπλά και ο δρόμος εκεί πέρα είναι, ας πούμε, απελιά. Εντάξει.
0: Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, όλα αυτά τα καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν γνωρίζατε, φίλες και φίλοι, και ίσως ένα πλάνο από το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο να ήταν ξεγελαστικό και θα καταλάβετε σε τι αναφέρομαι μόλις πω την είδηση. Γνωρίζετε ότι μία πανάρχια, θα έλεγα, συνήθεια των ποδοσφαιρόφιλων, η οποία είναι να κρατάνε, ρε παιδί μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια πιο πολύ, παλιώς δεν είχαμε και τόσες μπάλες, να κρατάνε σουβενίρ, την μπάλα πήγαινε στον εξέδρα, ναι, έχει την μπάλα στην εξέδρα,
1: ναι,
0: την κρατάς, γιατί υπάρχουν 50 μπάλες από κάτω και το παιχνίδι συνεχίζεται, ειδικά τώρα, ξέρετε, στα γήπεδα πια, το έχετε δει και στη Super League από πέρσι, κάθε 8 μέτρα, νομίζω, να θυμάμαι καλά. Υπάρχουν ειδικοί.
1: Ναι, για να μην γίνεται μάλευρα σε Ball Boys, α πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Στη δίνω, δεν στη
0: σωστό
1: δίνω.
0: Να το πει σωστό.
1: Παίρνω την μπάλα και φεύγω και λοιπά. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και θυμάστε λοιπόν πόσα αυτά και πόσα πλάνα συγκεκριμένε που έπρεπε και πανευτυχή αυτό που την έπαιρνε και αυτά. Μια άτυπη ποδοσφαιρική παράδοση.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ, οι μπάλες που πηγαίνουν στην εξέδρα απαγορεύεται να παρακρατώνται από τους φιλάθλους και επιβάλλεται, απαιτείται για την ακρίβεια, να επιστρέφονται στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι και ακριβές, έχουν τσιπ μέσα. Έχουν, δεν είναι τώρα μια μπάλα, άντε πέρα μια μπάλα, ας πούμε, από το κλαουδάτο. Εδώ πέρα αυτές οι μπάλες μέσα έχουν τεχνολογία αιχμής. Το λέω ότι ήταν οι κανονικές μπάλες, παίρναμε και παίζαμε. Αυτή είναι τεχνολογία αιχμής μέσα. Έχει τα τσιπ, έχει τα τέτοια, έχει τις αισθητήρες, έχει τα goal line technology, έχει τα.
0: Και τι να κάνουμε τώρα εμείς που θέλουμε μια μπάλα.
1: Δεν θα αγοράσουμε μια μπάλα. Τι, θα πάρουμε την ανώνα, κλέβουμε μπάλες, θα φεύγουμε εκεί πέρα με μπάλες από εκεί, ότι βάζουμε μέσα την κοιλιά να παριστάρουμε τους χοντρούς για να πάρουμε την μπάλα. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι το μπαλάκι του baseball που είναι Αμερικανοί. Έχει δει πώ τσακώνονται ποιο θα πιάσει το μπαλάκι του baseball. Έχει πετύχει.
0: Ναι, και τα
1: ποτέ.
0: Κρατάνε όμω.
1: Είναι μπαλάκι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: 500. Δεν έχουν τσιπ μέσα.
0: Α, δεν έχουν τσιπ. Μέσα. Α, δεν έχουν τσιπ.
1: Σωρέ είναι. Mm. Του έχει δει πώ πλακώνονται για το μπαλάκι. Ναι, έχει ναι, δει ανθρώπου.
0: Εντάξει,
1: να...
0: είναι μεγάλο σουβενέρ, εσύ. Είναι σπουδαίο σουβενέρ.
1: Μα να πλακώνεσαι με τον διπλανό σου. Να πλακώνεσαι. Να πλακώνεσαι. Είναι δυνατόν.
0: Ξέρεις τα πιο αγαπημένα είναι.
1: Το παίρνει το παιδάκι, πάει και το αρπάζει μέσα από το παιδάκι και το παίρνει εκείνη και κλαίει το παιδάκι. Και είναι η άλλη γκιόσα και έχει πάρει από το παιδάκι το μπαλάκι.
0: Έχω δει βίντεο που το πιάνει τύπος με παιδάκι στο ένα χέρι και το έχει πιάσει
1: ναι,
0: με το άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: έχουμε τέτοια μυθικά βίντεο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να τη γυρίζουμε, παιδιά, την μπάλα. Όχι αυτό που πρέπει να γυρίζει η μπάλα. Έτσι. Πρέπει να τη γυρίζουμε, διότι. Δηλαδή, να καταλάβετε, οι stewards που είναι από κάτω το απαιτούν. Ζουζούν το πολύ πολύ, εάν είσαι τυχερός, αφήνουν να βγάλεις μια selfie μέχρι εκεί. Εντάξει. Και όλος παρόν μπορεί να σκέφτεται ότι ρε φιλέ, βρίσκομαι εδώ. Έκαψε εγώ, έχω πληρώσει ξέρω εγώ και 3.500 ευρώ για να, πώς το λένε, για να δω το παιχνίδι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ να... Ξέρω, έχω ξοδέψει 15.000 ευρώ για να έρθω στο Μουντιάλ και να δω δύο παιχνίδια. Δεν μπορώ να κρατήσω μια μπάλα.
1: Όχι, πάω αγοράσεις.
0: Όχι, είναι η απάντηση. Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Εντάξει, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Είναι ακριβώς ο αθλητικός εξοπλισμός. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται. Γιατί αυτό, γιατί είναι η τριόντα, είναι τα πάνελ της πολυουρεθάνης, τα τσίπ, είναι οι αισθητήρες μέσα. Είναι η πομπή, τα έχει GPS μέσα η μπάλα. Θες να πάρεις την μπάλα και να ξέρουμε που θα είσαι μετά.
1: Και τι κάνεις.
0: Για πάντα.
1: Και τι κάνεις.
0: Ε, το θέλεις. Κράτατε άμα το θέλεις. Άμα κοτάς, κράτατε. Λοιπόν. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται με την. Με την τριόντα. Πάει. Εντάξει, παιδιά, μπορεί μισή ακροατές να μην ξέρουν τι είναι ο Κλαουδάτος. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Το λέμε για όσους ξέρουν. Οι υπόλοιποι ας γκουγκλάρουν.
0: Το reference τώρα είναι αυτό. Είναι ο Κλαουδάτος. Mm. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι λίγο στενάχωρο αυτό με τις μπάλες. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά στενάχωρο. Και το λέω γιατί χθες έδειξε μια εικόνα. Στο Αργεντινή Αίγυπτο, θυμάστε το Ελβετιακό. Νομίζω στο Αργεντινή Αίγυπτο, όχι στο Ελβετιακό Κολομβία. Πέσε, κοίτα, ένα περιχαρή που την πήρε την μπάλα, ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Την αγκάλιασε.
1: Είχε ένα μπεφάπ με δίπλα για την μπάλα.
0: Ναι, είχε ένα μικρό μπεφάπ όντω.
1: Δηλαδή κάποιο διεκδίκησε την
0: ναι,
1: μπάλα,
0: ναι,
1: ας πούμε, αλλά αυτό.
0: Κακομίριδε και δύο. Κακομίριδε και δύο. Πού να ξέρατε.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρατε.
1: Δηλαδή σκέφτομαι τώρα για τον τελικό και το λέμε το halftime show και αυτά και το Living in America κτλ. Έρε και να κάνει τίποτα καταιγίδε εκείνη τη μέρα. Να έχουμε το άγχος τι θα γίνει με το half time show και να ακουστεί κανένα κεράβνο. Γιατί πρέπει να στήσουμε το σκηνικό εκεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην το τελειώνει το ημίχρονο. Πρέπει να στήσουμε σκηνικό.
0: Θα βομβαρδίσουμε τα σύννεφα, Κώστα.
1: Πρέπει να στήσουμε σκηνικό. Πρέπει να φτιάξουμε το χώρο που θα βγουν οι καλλιτέχνες. Είναι συγκεκριμένα τα λεπτά.
0: Θα το κανονίσουμε, Κώστα. Για τον τελικό τουλάχιστον θα το κανονίσουμε. Ο μικρός τελικός δεν μας νοιάζει.
1: Ναι.
0: Το σημείο δεν θα έχει half time show. Ο μικρός τελικός θα έχει. Δεν θα έχει.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι, όχι.
0: Και γιατί έχουμε μικρό τελικό στη τελική ανάλυση.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιο πρέπει να λέει ότι πήρα, τι πήρα το χάλκινο στο Μουντιάλ.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα για το παιχνίδι αυτό.
0: Σωστά. Ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα, ας πούμε. Λέμε, καταργήσαμε στην Ευρωλίγκα το μικρό τελικό. Ωραία. Και πολύ καλά κάναμε.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι κοινά τα εισιτήρια. Όλο το έχει πληρώσει. Πάει, δεν πάει. Στο ίδιο γήπεδο είναι.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι δεν νωρίζει, ένα αργά. Δεν πήγαινε κανένα στο μικρό τελικό ή ξέρω εγώ πήγαινα κάτι ξέμπαργη. Όλοι θέλουν να πάνε στο μεγάλο τελικό. Σωστά. Εδώ είναι χωριστά εισιτήρια. Είναι 80.000 εισιτήρια. Είναι πουλημένα hydration breaks. Είναι πουλημένα τα διαφημιστικά χρήματα του ημιχρόνου. Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα.
0: Ποτέ.
1: Αν ήταν ένα, να το κάναμε. Σιγά.
0: Κάποιος λέει πολύ σωστά ότι τις μπάλες μην είστε κορόιδα. Θα μας πουλήσουν μετά για συλλεκτικές. Σωστό. Λέγοντας για μπάλες, να πούμε ότι η τριόντα αυτή που έχουμε συνηθίσει, αυτή η κόκκινη, η πράσινη, η μπλε, μας τελειώνει. Στα τελευταία παιχνίδια πάμε με άλλη μπάλα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το κάνουμε επίσημο τώρα.
1: Ενώ οι άλλοι έχουν συνηθίσει αυτή την μπάλα.
0: Όχι, αυτή η ίδια θα είναι.
1: Αλλά με άλλο χρώμα.
0: Θα έχει άλλα χρώματα. Θα είναι χρυσό μαύρο, θα το κάνουμε πιο επίσημο. Θα είναι λίγο παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι θα πάει η φάση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αρκετά με τις μπάλες. Ελπίζουμε να μην σας τα πρίξαμε. Μέχρι εδώ, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε πάλι.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 11, στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Με σκόρ στους Φορτούνι και Γιάννη του Ολυμπιακού, νίξε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλή αποχώρησε ο Ρέτσος, περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Ένα καλό πρώτο τεστ, θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Δήλωσε στους 94,6 του Σαντιάγο Έσε. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα, στα υπόψη σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μαρσελό Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση ενός εκατομμύριου ευρώ που έφερε από Τουρκία ομάδα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις ενώ φιλικού με την Κρασκόπερ το Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέρφια μου, Λεσόρ Γεφάλ, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Μπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση η Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκτηση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας με τη Σούπερμπετ το 2032. Παραμένει για έναν ακόμα χρόνο σε ερθρόλογο ο Κόρεϊ Τζόζεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες στον Big Win Sport FM, ελπίζουμε να μείνει. Τόνισαν διοκτήτης ΚΑΕ αδερφή Αγγελόπουλη για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσει ο τίτλος με την ΑΕΚ τον νεαρό στο Περσίς πρώτες δηλώσεις. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Περήφανος που υπέγραψε αυτό το σπουδαίο σύλλογο, το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλο. Στην Τολεμαϊδα που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από σήμερα ο Άρης, αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Σε επόμενες μέρες οι εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Την απόκτηση του 26χρονου Ιταλού μέσου Μικέλε Νταουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Στην Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το Γυρέα. Από σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Στους αντιπάλους στη φάση των ομίλων του EuroCup έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης με Μονακό, Μπασάκτσε, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λιετ Καμπέλης και Μπότευγκρα, το δικέφαλος ο Βοράτης, Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Ολύμπια Λιουμπλιάνας, Μπούργος, Τόρτονα, Ροστόκ και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι κίτρινοι. Η Σπάλκο Αντβέρπ και μια ομάδα από τα αποκλειματικά θα αντιμετωπίσει άξι πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Το Περισσέρι θα βρει μπροστά του Μούρσια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα αποκλειματικά ο Προμηθέας κληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με τη Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκειται θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στον επόμενο γύρο. Ο εφοπλιστής Ζήσης Στυλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΑΕΛ, αφού ολοκληρώθηκε η μετάβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλλέα Νταβέλη. Την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρντ της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν για 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕΡΕΣ Μπέτσον. Σε συμφωνία με την Σέρση για την απόκτηση του 23χρονου Ιταλιανού μέσω τη Μάντσα Ιουνάιτεντ, όπως μεταδίδει το Αθλέτικ, η κόκκινη διάβολη θα καταφέρουν στους φιλοδέρους τους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Σέρβιο θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας μετά την αμάξη του Ρομπέρτο Μαρτίνες από τον πάγκο των Ιππήρων. Καταγγελία κατά του Λετεσιά και της ομάδας για τον αγώνα κοντά στην Αργεντινή κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club και αύριο τούτη την ώρα θα είμαστε στο 10ο λεπτό του πρώτου προημιτελικού του Μουντιάλ. Γαλλία-Μαρόκο. Τι λέμε?
1: Κανονικά λέμε Γαλλία, ξέρω εγώ. Καλό το Μαρόκο, εξαιρετικό το Μαρόκο. Κανονικά Γαλλία, δεν λέμε?
0: Ναι, λέμε Γαλλία. Εμείς λέμε Γαλλία. Στο Παρίσι λένε βοήθεια Παναγιά μου. Όχι, το λέω γιατί κάνουν πράγματα τα οποία εμείς εδώ τα βλέπουμε συχνά για άλλους λόγους. Κλείνουν σταθμούς στο μετρό, θα κλείνουν σταθμούς στο μετρό. Θα έχουν αστρονομικά drones να βιντεοσκοπούν στους δρόμους και διάφορα τέτοια πράγματα. Διότι θυμούνται τι είχε γίνει στο προηγούμενο Μουντιάλ και στη συνάντηση των δύο ομάδων. Είχε γίνει ένα με τριψήφιο αριθμό συλλήψεων τότε, επεισόδια. Οπότε σου λέει ότι...
1: Ό,τι και να γίνει στο μάτς.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, όποιος και να περάσει, θα έχουμε φασαρίες.
0: Θα έχουμε φασαρίες, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε ναι. Ναι. Νομίζω Γαλλία.
1: Όχι, δεν μας έκανε καμία εντύπωση αν περάσει το Μαρόκο.
0: Όχι.
1: Με την μπάλα που έχει παίξει μέχρι τώρα. Δεν θα είναι δηλαδή κανένα ποδοσφαιρικό παράδοξο. Γιατί έχει παίξει πολύ καλά το Μαρόκο. Αλλά αν ας πούμε παίξει καλά το Μαρόκο και καλά η Γαλλία, θα περάσει η Γαλλία.
0: Αυτό, ναι. Μπορείς να πεις είναι δύο ομάδες των οποίων η δύναμη βρίσκεται από τη μέση και μπροστά.
1: Ναι.
0: Περισσότερο. Και στην περίπτωση αυτή, ξέρεις, λογικό είναι να λέμε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες η...
1: Μακάρι να μπουν και πολλά γκολ, εγώ δηλαδή, εφόσον η δύναμη του είναι εκεί. Μακάρι να δούμε και ένα μάτς, ας πούμε, με πολύ κακό γκολ.
0: Ναι.
1: Να ανοίξει το μάτς, πώς σου πω, να μην είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι στο 0-0 και να πει θα βάλει γκολ πρώτος κλπ. Να δούμε γκολ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το Μαρόκο δεν θα παίξει προφανώς όπως η Παραγουάη. Δεν είναι στη φύση του να παίξει τόσο κλειστά. Δεν θα παίξει για μόλα ή για λέσα βέβαια το Μαρόκο. Θα προσέξει όσο μπορεί να τους κρατήσει λίγο στα μετώπιστε, να μην αφήσει να αλωνίσει εκεί η τετράδα επιθετική της Γαλλίας. Αλλά θα βγει αυτό να παίξει μπάλα. Γιατί είναι η φύση του Μαρόκου τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αισιόδοξο για το παιχνίδι, ότι θα δούμε δύο ομάδες οι οποίες πρώτο μέλημα θα έχουν να βάλουν γκολ και όχι να μην φάνε γκολ. Έτσι μοιάζει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Έκανε έφεση όντως η Γαλλία για την κίτρινη του Ολύση, η οποία απορρίφθηκε γιατί ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνετε, μετά την ιστορία με τον Μπαλογκάν. Κάνε και άλλες ομάδες εφέσεις, οι οποίες όλες εφέσεις απορρίφθηκαν πανηγυρικά και δεν είναι περίεργο. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Γιατί αφού έκανε τη λαδιά εκεί πέρα η FIFA, τη φανερή λαδιά, είχαν τουλάχιστον την λαμόγικη, αλλά λογική εδώ πέρα, σου πω ότι κοίταξε. Αν ανοίξουμε εδώ σκοτουλά, αν κάνουμε δεκτή έστω άλλη μία έφεση.
1: Δεν πάει έτσι. Έχει κάνει ήδη μία.
0: Ναι.
1: Ο ασκός άνοιξε.
0: Ναι, αλλά
1: άνοιξε ο ασκός.
0: Αν στο Μουντιάλ κάνουμε δεκτή κι άλλη, μετά.
1: Τώρα είναι. Ξέρεις,
0: τι έκανε.
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρεις. Πώς σου πω. Έχει κάνει ήδη τη βλακεία και νομίζεις ότι αν δεν κάνει δεκτή άλλη έφεση, ότι θα ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί.
0: Όχι, ποτέ δεν θα ξεχαστεί.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ποτέ.
1: Τώρα, για μένα η λύση για όποια ομάδα θέλει να ξετιμωρήσει παίχτη, είτε είναι ο Λίσε, είτε είναι για την κόκκινη που φάγει η Αγγλία με το Μεξικό κτλ., παίρνει τηλέφωνο Τραμπ και του λες το κανονίσει εκείνο. Δηλαδή, αν πας εσύ απευθεία στη FIFA, θα βρει στα φας πόρτα. Εάν μιλήσει με Τραμπ και αυτό μιλήσει με τον Τζουλιάνι Τζούνιορ και του υπόλοιπου επιτροπή και εκείνοι αρμοδίω θέσουν το θέμα κτλ.,
0: μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ναι. Μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ναι, οπότε λίγο Γαλλία. Έστω και χωρίς ο Λίσε. Είναι απώλεια ο Λίσε.
1: Είναι απώλεια.
0: Σοβαρή, έτσι. Είναι. Νομίζω είναι ο πρώτος ασίστημα μέχρι στιγμής. Πέντε, αν θυμάμαι καλά, έχει δώσει. Είναι απώλεια. Από την άλλη, στη θέση του, ξέρω εγώ, θα μπει και θα παίξει ο Μπαρκολά. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο, αλλά.
1: Αλλά τέλος πάντων λες, δεν θα παίζει και με 10
0: Γαλλία. Ναι, μπορεί να μπει ο Σερκί τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα μπει ένας πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Εκεί πέρα. Ισχύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω
1: απλά ο Λίσε βρήκε ένα ρόλο κάπως δεκαριού,
0: ναι,
1: μετά το,
0: ναι,
1: ξεκίνημα. Γιατί στο πρώτο, πρώτο μάτς, όπως θυμόμαστε, ο Ντεμπελέ είχε πάει να παίξει τη θέση στο πρώτο ημίχρονο. Σωστό. Δεύτερο ημίχρονο έκανε το εκείνο το μαγειρίο, ο Ντεσάν, το καταπληκτικό, και ξεμπλοκάρισε τελείως η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα στους ομίλους. Οπότε βρήκε μια θέση που του τέριαζε. Πήγε ο Ντεμπελέ στην άκρη που τον βοήθησε περισσότερο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, ο Ντουέ, όποιος έπαιζε τότε στα πρώτα παιχνίδια. Βρήκε λοιπόν ο Λίσε την καλή του θέση που ήταν αυτή στην τετράδα. Πρέπει να δει αύριο ο Ντεσάν ποιον θα βάλει σε αυτή τη θέση του κάπως αδεκαριού, ας πούμε, του δεύτερου επιθετικού. Ποιος μπορεί να ταιριάξει εκεί. Είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Ποιος λες?
1: Κοίταξε, πω. Εγώ λέω Ντεμπελέ θα ξαναδοκιμαστεί εκεί.
0: Το πιο λογικό νομίζω είναι αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι αν θα μπορέσει να βρει, ξέρεις, τους χώρους που βρίσκει πιο εύκολα τα παίζει στην άκρη. Γιατί στον άξονα έχει πολύ κόσμο. Έχει τα αμυντικά χαφ, είναι η κεντρική αμυντική, τόσο έχει πολύ κόσμο εκεί συνήθως. Ενώ στην άκρη έχει ένα παίχτη να αντιμετωπίσει, το πολύ πολύ να έρθει βοήθεια και ένα δεύτερο. Μέχρι εκεί, μέχρι δύο παίχτες θα βρει μπροστά σου. Στον άξονα μπορεί να βρει πολυκοσμία. Μπορεί να έχουν γυρίσει τα κεντρικά χαφ, να έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα γύρω. Και αυτό να μην εξυπηρετεί τον Ντεμπελέ. Θα δούμε.
0: Επίσης, θα να προσθέσω και ένα έτσι ακόμα πράγμα ότι. Μέσα στην οκτάδα, ας πούμε, αν θέλουμε να πούμε τώρα τι έχει, με ποιους έχει παίξει η Γαλλία, ας πούμε, κάποιος τι έχει, γιατί με το Ιράκ, να μην κοιτάμε το παιχνίδι με το Ιράκ, να κοιτάμε το παιχνίδι με την Νορβηγία. Η Γαλλία παίξει με την Νορβηγία και στέριξε 4.
1: Ναι, όχι με τους βασικούς της Νορβηγίας, η αλήθεια είναι.
0: Όχι με τους βασικούς της Νορβηγίας.
1: Είναι για μια παράμετρο. Θέλω να πω, δεν έπαιζαν οι καλοί, ξεκούραζε παίχτες.
0: Η Γαλλία έχει βάλει 14 γκολ.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο, όσο να είναι, σημαίνει ότι έχει παραγωγή ευκαιριών. Το κάνει.
1: Τι είπα, μοναδικό παιχνίδι που ζωρίστηκε ήταν με την Παραγουάη για τους λόγους που
0: για
1: έχουμε συζητήσει.
0: Λόγους, ναι.
1: Εντάξει, όταν μιλάμε για γκόλεση, τα 14 τελευταία μάτς του Χάλαντ με τα 27 γκολ είναι ένα νούμερο που σε πιάνει δέος. Και 14 μάτς που είναι όλα προκριματικά μουντιάλ και μουντιάλ, όχι φιλικά κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: 14 μάτς 27 γκολ είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν υπάρχει. Όπως και όλη του η παραγωγικότητα με την Εθνική Νορβηγίας. Αλλά ειδικά το τελευταίο κομμάτι. Ότι έχει σκοράσει σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Έχει σκοράσει τελευταία 13-14 μάτς. Δεν έχει υπάρξει παιχνίδι που να μην σκοράρει. Αλλά κυρίως το 27 γκολ σε 14 μάτς, δηλαδή δύο μάτς ανά παιχνίδι, είναι ένα στατιστικό το οποίο προκαλεί δέος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι τρομερό.
1: Και σε μια ομάδα η οποία, δηλαδή λες, παιδί μου, αν είχε, ας πούμε, τη δημιουργική γραμμή της Γαλλίας, έχει δημιουργία η Νορβηγία, αλλά δεν είναι και καμιά ομάδα που λες τώρα ότι κεντάει, δεν είναι και καμιά ομάδα που παράγει, ας πούμε, 20 τελικές
0: καλύτερα. Έχει 2-3 πραγματικά εντυπωσιακούς και πάρα πολύ καλούς παίχτες, στο Χάλαντ, τον Έντεγκαρ, τον Μπέργκο, ο οποίος είναι φανταστικός παίχτης.
1: Είναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα έχει ένα σύνολο το οποίο όμως λειτουργεί φανταστικά μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Χωρίς όμως να είναι ατομικά η ποιότητα των παικτών της σπουδαία. Δεν είναι. Όμως έχει βρει τον τρόπο. Έχει βρει τον τρόπο
1: και ο Χάλαντ, ξέρεις, μπορεί να φτιάχνει από το τίποτα κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Να. Δηλαδή μπορεί να είναι χωρίς να φτιάχνει φάση Νορβηγία, χωρίς να είναι εντυπωσιακή, χωρίς να κάνει 20 τελικές, χωρίς να διαλύει τις αντίπαλες άμυνες. Μπορεί να πάρει το τίποτα και να το κάνει κάτι.
0: Να.
1: Αυτό είναι και το θέμα του επιθετικού. Γιατί μια ομάδα η οποία παράγει φάσεις και ένας επιθετικός βάζει γκολ, λες, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Για τη Γαλλία, πέραν το ότι ο Εμπαπέ είναι αυτός που είναι, είναι και λίγο φυσιολογικό να έχει βάλει τόσα γκολ. Έχει μια τρομερή παραγωγή ποδοσφαίρου.
0: Ναι,
1: από τη μέση και μπροστά δηλαδή, λες ότι Παναγία μου, ποιος θα πάρει την μπάλα και τι θα την κάνει. Εκεί έχει μια λογική να βάζει πολλά γκολ ο Εμπαπέ. Εντάξει, προφανώς με το ταλέντο του και με την. Με την προσωπικότητά του κάνει φοβερά πράγματα. Αλλά δεν έχει, ο Χάλαντ δεν έχει τη βοήθεια αυτή δημιουργικά και επιθετικά από τους χαφτου που έχουν άλλες ομάδες. Και παρόλα αυτά έχει βάλει 27 γκολ σε 14 παιχνίδια. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε χωνέψει. Υπάρχουν ομάδες που βάζουν 2 γκολ ένα παιχνίδι. Και εδώ πέρα μιλάμε για έναν παίχτη που βάζει 2 γκολ ένα παιχνίδι.
0: Δεν έχουμε τον αριθμό πραγματικά σε αυτά τα 14 τελευταία παιχνίδια συνολικά πόσα γκολ έβαλε η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, 32. Και έβαλε ο Χάλαντ 27. Ήταν 30. Ήταν 50. Και έβαλε ο Χάλαντ 27. Ναι. Πόσα γκολ έβαλε η Νορβηγία συνολικά.
1: Ό,τι και αν είναι, ακόμα και αν είναι 27 τα γκολ της Νορβηγίας. Ναι. Ότι ξέρει ο αντίπαλος ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος βάζει γκολ. Και τον μαρκάρει. Και ο προπονητής δίνει εντολές για το μαρκάρισμα του Χάλαντ. Γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος σκοράρει για 14 παιχνίδια. Γι' αυτό συνεχίζει και το κάνει σε κάθε παιχνίδι. Ενώ όλοι οι άμυνα είναι προσαρμοσμένοι πάνω του.
0: Μα ποιος να μαρκάρει το Χάνδρες.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει ακόμα σπουδαιότερο. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν το ξέρεις.
0: Από τη στιγμή που ο Χάλαντ πέρασε τα σύνορα της Νορβηγίας,
1: ναι,
0: ήρθε στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ποιος τον αντιμετώπισε αποτελεσματικά και σε πολύ μικρότερη ηλικία τότε.
1: Τώρα που είναι μια Χάλαντ, έχω τραβήξει μια φωτογραφία, ένα screenshot με τα κατορθώματά του και είναι τα εξής. Ήθελα να το πω εδώ, καλά που το θυμήθηκα. Λοιπόν, με τη Ζάλτσμπουργκ. έχει 27 αγώνες, 29 γκολ. Mm. Με την Dortmund έχει 89 αγώνες, 86 γκολ. Με τη City έχει 198 αγώνες, 162 γκολ. Με την Εθνική του έχει 54 αγώνες, 64 γκολ.
0: Εντάξει. Στην Ευρωβουλία τον προσέχουν λίγο πιο πολύ.
1: Και στο Champions League έχει 58 αγώνες, 57 γκολ. Και στο Μουντιάλ έχει 4 αγώνες, 7 γκολ. Δηλαδή αυτό είναι στο όριο του σκανδάλου. Δεν είναι δηλαδή. είναι σκανδαλώδες αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι να μπει το FBI που εξετάζει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, να εξετάσει αυτό και να πει: Ελλάδο, πώς το κάνεις αυτό.
0: Είναι όντως. Ο Χάλαντ εντός κουτιού σε σωστή θέση δεν σταματιέται.
1: Είναι μα και εκτός κουτιού, δηλαδή το δεύτερο γκολ που βάζει. Άλλο σου λέω ότι λες εντός κουτιού.
0: Ναι, το δεύτερο γκολ θα μπορούσε όμως να σταματηθεί. Γι' αυτό λέω ότι εντός κουτιού.
1: Δεν το σταμάτησε κανείς όμως.
0: Όχι, δεν το
1: σταμάτησε.
0: Είχα απογοητευτεί εκεί
1: βέβαια. Εντάξει, αλλά η στάση πήρε την μπάλα και μπουμπούνησε ένα πράγμα το οποίο πήγε ακριβώς στη γωνία.
0: Δεν υπάρχει αμυντικός που μπορεί να το σταματήσει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ούτε συνδυασμό αμυντικών δεν υπάρχει. Χάλα πώ να σου πω, πρέπει να μαρκάρεται μονίμω από τρεις παιχνίδια. Δεν γίνεται. Και πάλι στον αέρα θα του κερδίσει. Δεν ξέρω. Ο Γιαμπουσέλε ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το Χάλαντ. Δεν θέλει πα και την πολύ στα ο Χάλαντ για να το αντιμετωπίσει. Δεν θέλει ποδοσφαιριστή.
1: Τρομερό. Μπράβο. Δυστυχώς παίζει σε μια εθνική η οποία δεν θα μπορέσει να φτάσει στο πικ του ενώ σε αριθμούς. Ναι. Γιατί είναι μια εθνική η οποία δεν ξέρω σε πόσες διοργανώσεις θα δώσει το παρόν. Θέλω να πω, μακάρι να είναι από εδώ και πέρα η Νορβηγία σε Euro και Mundial παρούσα. Ήδη έχει φτάσει ο Χάλαντ πόσο, 25 χρονών και είναι το πρώτο Μουντιάλ που πηγαίνει. Αν ήταν μια άλλη εθνική θα μπορούσε να είναι και στο προηγούμενο στα 21 του, ας πούμε. Όπως ο Εμπαπέ ήταν στην εθνική στα 18 του.
0: Σωστό, ναι.
1: Μακάρι να είναι από εδώ και πέρα σε όλες τις επόμενες οργανώσεις όσο παίζει μπάλα.
0: 26, ναι.
1: Ναι. Να είναι σε όλες τις επόμενες οργανώσεις να μπορέσει να γράψει νούμερα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία. Είναι κρίμα για αυτούς τους παίκτες που δεν ανήκουν σε μεγάλες εθνικές ομάδες να είναι πάντα εκεί και να είναι πάντα ξέρεις φορτωμένο το καλεντάρι με παιχνίδια. Ναι. Ότι δεν θα γράψει τα νούμερα που θα γράψουν άλλοι, γιατί δυστυχώς η εθνική του δεν είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια εθνική Νορβηγία, η οποία καλά να είναι οι άνθρωποι να είναι από εδώ και πέρα για τα επόμενα χρόνια και στα Euro και στα Mundial. Και όπου φτάνουν.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ποιος να το πίστευε ότι θα είναι ένας Νορβηγός, το θέμα είναι τι εθνικότητα είναι ο Χάλαντ. Η εθνικότητά του είναι το θέμα. Εντάξει, είπαμε, είναι πραγματικά είναι σχεδόν υπεράνθρωπο αυτό που κάνει ο Χάλαντ.
1: Ναι. Είναι για το κάνει παντού, σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Αγγλία που είναι μπελαλίδικη και με την Εθνική και στο Μουντιάλ. Θέλω να πω, το κάνει σε όλα τα θέατρα. Δεν το κάνει μόνο στη Γερμανία, ναι. Που πίσω ότι είναι πιο εύκολο πρωτάθλημα για τους επιθετικούς και στην Αγγλία, στο Champions League. Θέλω να πω, όποιον και να έχει απέναντί του, να αντιμετωπίζει με τη δύο coolness. Δεν έχει, ξέρεις, έχω απέναντί μου top αμυντικό, έχω απέναντί μου μέτριο αμυντικό. Εγώ θα βάλω γκολ.
0: Ναι, και βάζει συνήθως. Και βάζει συνήθως. Λοιπόν, επίσης, συγγνώμη, θέλω να με συγχωρέσετε πραγματικά, αλλά από όλες τις λίγο κουτσομπολίστικες και λίγο συνωμοσιολογικές κουβέντες, μου είναι δύσκολο πραγματικά να κατανοήσω την έκταση που έχει πάρει με το θέμα του ότι θα υπάρχουν Αργεντινοί διαιτητές ορισμένοι από πόσο καιρό πριν, δεν ξέρω, στο Γαλλία Μαρόκο. Δηλαδή τώρα αλήθεια, ποιο είναι το πρόβλημα, πιστεύω ότι θα μπει ένας διαιτητής Αργεντινός να αδικήσει τη Γαλλία, να αδικήσει τη Γαλλία γιατί, και γιατί να το κάνει. Τώρα σοβαρά γιατί να το κάνει.
1: Δηλαδή, μακάρι να μην.
0: Συμπιστεύεται ένα που θα έχει όλα τα μάτια πάνω του, θα μπει σε προημιτελικό Μουντιάλ.
1: Και
0: επειδή είναι από την Αργεντινή να κάνει τι. Και αν ναι, αρχίσουμε τέτοια κουβέντα για όλους τους διαιτητές, καήκαμε. Καήκαμε δηλαδή, πραγματικά.
1: Εγώ λέω, επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια και πολύ μικροσκόπιο πάνω στο ποδόσφαιρο, καλό θα ήταν να αποφεύγονται ορισμοί διαιτητών οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν κουβέντα. Αυτό λέω. Όπως, ας πούμε, αν έπαιζε ένα παιχνίδι η Ελλάδα με το Βέλγιο και είχε τουρκική, ας πούμε, τουρκική ομάδα διαιτητών, θα υπήρχε κουβέντα. Θα υπήρχε κουβέντα.
0: Ναι. Αν η Τουρκία ήταν στην ίδια διοργάνωση και ήταν να προχωρήσει, ναι. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Όχι, ναι. Μόνο περίπτωση και προϊόνια σε εκφράση.
1: Ναι, ωραία, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ. Ναι.
1: Οτιδήποτε μπορεί να χωρίζει, καλό είναι να αποφεύγουμε να δημιουργούμε έξτρα, ας πούμε, εντάσεις και έξτρα μικροσκόπιο με το οποίο θα κοιτάζει ο κόσμος από πάνω, ας πούμε, με καχυποψία, ακόμα και έναν ορισμό διαιτητών. Τόσοι και τόσοι διαιτητές υπάρχουν.
0: Συμφωνώ με το μήνυμα ότι τον Χάλαν τον βολεύει η Αγγλία. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει παίκτες που τους έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές και παίκτες που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Επίσης.
1: Ποια άμυνα δεν τον βολεύει το Χάλαντ, το πάμε ανάποδα.
0: Ωραία ερώτηση.
1: Ποια δεν τον βολεύει, θέλω να πω με ποια ομάδα από αυτές που συνεχίζουν, από αυτές που μπορεί να βρει μπροστά του μάλλον, ο Χάλαντ θα δυσκολευτεί. Θα δυσκολευτεί με τη Γαλλία. Εγώ λέω όχι.
0: Με τον Οπαμεκανό.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Ψάχνω τόσο πιο.
1: Όχι. Θα δυσκολευτεί με την Αργεντινή. Όχι, λέω εγώ.
0: Όχι, δεν
1: θέλω να πω, είναι τόσο καλός παίκτης και με τέτοιο κορμί και τέτοια στοιχεία παιχνιδιού, που στην πραγματικότητα δεν έχει κάποιον να το βλέπει, ξέρεις, και να λέει αυτός είναι η νέμεσή μου.
0: Ναι.
1: Ότι είπα,
0: μην τυχόν. Ατσέρμπηξο,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Μην τυχόν παίξω με αυτόν γιατί με έχει. Αυτό λέω.
0: Ναι. Εδώ λέει κάποιος ο Γάλλος ευνοεί στην Αργεντινή. Λέει τι σχέλετε. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά, δεν θα το συζητήσουμε τώρα γιατί δεν είναι η ώρα. Πραγματικά από τα παιχνίδια όλα αυτά, τις μεγαλύτερες απορίες τις έχω για τον Νορβηγία-Αγγλία, το τι είδους παιχνίδι θα είναι.
1: Ναι.
0: Από τους τέσσερις προημιτελικούς, αυτός που δεν το βάζουμε και δεν μπορώ να φανταστώ τι είδους παιχνίδι θα δούμε. Τι μπορεί να έχουν σχεδιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα του ακόμα.
1: Ναι. Εγώ έχω και μεγάλη απορία να δώσω αυτό το παιχνίδι ποιος θα έχει την μπάλα στα πόδια του.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ξεκινάω από εκεί.
0: Το ποιος έχει την μπάλα στα πόδια του, πια είναι ένα στοιχείο, δεν ξέρω πια ξέρεις αν μετράει όσο μέτραγε. Νομίζω το ξέρεις. Έχει σημασία όχι απλώς να έχει την μπάλα στα πόδια σου, που την είναι αυτό που λέω, ότι έχει την μπάλα στα πόδια, δεν μπορεί να φας γκολ. Ξέρεις, ναι, οκ, okay, δεν εννοώ αυτό. Αλλά εδώ ξέρεις, όπως βλέπουμε και στο Μουντιάλ, έχει ας πούμε σημασία μεγάλη το πού θα κλέψεις την μπάλα, το με πόσο θα πρεσάρεις για πόσο χρόνο και το. Ποια θα είναι η πρώτη, δεύτερη πάσα σου εκεί που θα κλέψει την μπάλα. Έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ό,τι και να λέμε και με όλη την φιλολογία και την παραφιλολογία, θα έχουμε τέσσερις πολύ ενδιαφέροντες προημιτελικούς. Θέλω να πιστεύω και ότι όλα τα μάτς από εδώ και πέρα μέχρι το τελικό θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, θα θέλαμε να δούμε Αργεντινή-Κολομβία, η αλήθεια είναι, και όχι Αργεντινή-Ελβετία.
0: Θα θέλαμε.
1: Αλλά τι να κάνουμε, οι Ελβετοί.
0: Οι Αργεντινοί νομίζω ότι προτιμούσαν τους Ελβετούς.
1: Ναι, συμφωνώ. Για χρώμα, ξέρεις, για πάθος, για Λάτιν μονομαχία, θα θέλαμε να δούμε Κολομβία με Αργεντινή.
0: Απ' την άλλη, θεωρούμε ας πούμε τώρα εμείς ότι έχουμε φτάσει σε προημιτελικά και έχουμε 6 ευρωπαϊκές ομάδες, μία αφρικανική και μία λατινοαμερικανική. Είναι το συμπέρασμα το ποδόσφαιρο παραμένει ευρωπαϊκό άθλημα?
1: Ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, να εξαιρέσουμε την Ελβετία, τύπου τι κάνεις εσύ εδώ.
0: Πραγματικά είναι τύπου τι κάνεις εσύ εδώ.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ο Μουράτ Γιακίν, εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερο.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: αλλά είναι πραγματικά.
1: Βλέποντας ομάδες που έχουν φύγει από το Μουντιάλ και από την άλλη μεριά, βλέποντας την Ελβετία, λες εσύ τι κάνεις εδώ.
0: Ναι, θα σου πει τσουκουτσούκο.
1: Τσουκουτσούκο αυτό.
0: Λίγο κατάρα. Ναι. Κάπως μας λέγαμε, εγώ μην είναι.
1: Δεν θα ενοχλώ. Είναι αυτός που είναι στην ακούλα και λέει, ξέρεις, είναι εκεί που φασώνεται ένα ζευγάρι και είναι στην ακούλα και λέει, παιδιά, εγώ δεν θα ενοχλώ. Κάντε τη δουλειά σας.
0: Ναι.
1: Θα κάτσω εδώ ήσυχα στην ακούλα, παίρνω το ματάκι μου. Λοιπόν, η Ελβετία είναι, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Είναι στην ακρούλα και παίρνει το ματάκι της.
0: Ναι, γιατί φτάσανε εδώ εντελώς μου λοχτά. Δηλαδή σου λέει, παιδιά, δώστε μας εμάς τώρα, ό,τι μας, παίξτε εσείς. Τσακωθείτε μεταξύ σας.
1: Παιδιά, παίξουμε. Χαμουρευτείτε εσείς. Εγώ θα είμαι στην ακρούλα εδώ, λίγο δεν θα είναι. Θα βλέπω μόνο. Θα βλέπω.
0: Εμείς τι θα παίξουμε με τους Βόσνιους, με τον Καναδά, με την Αλγερία? Κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Θα παίξουμε μια χαρά. Τι θέλετε να μας δώσετε? Όποιον θέλετε, εμείς εδώ είμαστε. Λίγη Κολομβία. Τσουτσουτσουτσουκ. Φτάσαμε στο πρώτο τελικά. Μπράβο στα παιδιά. Όχι, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στους Ελβετούς. Στους οποίους, αν ρωτήσεις τώρα, δηλαδή κάποιον παρακολουθεί Μουντιάλ, έτσι γενικώς. Κάποιος θα σου πει Ελβετία, θα πεις, τι παίζει Ελβετία, θυμάσαι, παίζουν τρεις παίχτες Ελβετίας. Τι θυμάσαι την Ελβετία από αυτό το Μουντιάλ?
1: Το προπονητή της.
0: Μα κατάλαβες τώρα.
1: Με μυθικά αποσταρίσματα στο έξω που έβλεπα που λέει μοιάζει με βαρών ναρκωτικών δεκαετίας 70. Ξένοι τα γράφουν αυτά, όχι. Θέλω να πω, έχει προκαλέσει αίσθηση διεθνώς. Δεν είναι μόνο
0: ήθελε,
1: σε εμάς.
0: Και αυτό
1: δεν
0: ήθελε.
1: Είναι μόνο δική μας, ξέρεις, ονείροξη.
0: Και αυτό
1: είναι
0: ήθελε.
1: Παγκόσμια.
0: Νομίζω ότι και αυτό ήθελα. Αυτό επαιδείο και εγώ.
1: Παιδιά, το Βέλγιο έχει πολύ μεγαλύτερη δουλειά από την Ελβετία στην Οχτάδα, να ρωτάτε εμένα.
0: Παιδιά, τι λέτε τώρα.
1: Πολύ μεγαλύτερη, ξέρεις, σημασία και αξία.
0: Η σχέση, βέβαια.
1: Το ότι είναι στην Οχτάδα. Αν θέλετε, μόνο και μόνο από αυτό που είναι στην Αμερική, το Βέλγιο έδειξε χαρακτήρα, έδειξε προσωπικότητα, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε συσπήρωση, έβγαλε θυμό. Τους γλέντισε μετά, τους κοροϊδέψανε στο τέταρτο γκολ, τους κάνανε το χορευτικό του τραμπ στα αποδυτήρια. Μια χαρά το Βέλγιο. Και το έκανε και με έναν τρόπο εμφατικό. Η Ελβετία το έκανε ελβετικά.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό, παράταση, πέναλτι, να χάσει όλος κανένα πέναλτι, να βάλουμε
0: Σακέρι, όλα αυτά. Α? Όλα αυτά, μην τα ξεχνάμε. Μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 ώρα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν στις Ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας. Είχε μεταδώσει νωρίτερα κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί στους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win

0: Παραδείγει κάποιος σωστά ότι οι Ελβετοί μουλοχτά φτάνουν μακριά πολλά χρόνια τώρα. Είναι έτσι.
1: Πόσο μακριά δηλαδή.
0: Φτάνουνε, ρε παιδί μου, περνάνε τα νοκάουτ, περνάνε τους. Φτάνουνε, κάνουνε κάτι οι Ελβετοί που δεν τους υπολογίζεις ποτέ, δεν ξέρεις, δεν μένουν στη φάση των ομίλων, ας πούμε. Όντως, μουλοχτά, χωρίς να τους υπολογίζει κανείς, κάπου πάντα βρίσκονται εκεί πέρα. Κάπου είναι εκεί.
1: Έχουν φτάσει τόσο μακριά ποτέ.
0: Φαντάζομαι, ναι, για να μην γίνει. Δεν διάβασα για πρώτη φορά, φτάνουν, ας πούμε, στους 8. Όπως έλεγε κάποιος, Ελβετία, άνω κάτω τελεία, ο κουμπάρος του κόσμου. Ο κουμπαράς, πώς να πει, ο κουμπαράς του κόσμου. Ναι, και ο κουμπαράς του κόσμου. Και ο κουμπάρος του κόσμου μπορεί να είναι. Γιάννη Φαντίνο, Ιταλο-Ελβετός. Θέλω να θυμίσω. Κύριε Γιάννη, τσεκάρατε μήπως ο μάνατζερ του Αρμπελόα είναι και μάνατζερ της τριάδας των γιγάντων της υποκριτικής του Τσαμπέ, λέει ο Καφού Φάιτερς.
1: Φάση των 16. Α, είχαν φτάσει προημιτελικά το 54.
0: Είμαστε.
1: Θέλω να σου θυμίσω που γινόταν το 54 το Μουντιάλ.
0: Εκεί. Είμαστε.
1: Αυτά.
0: Κύριε Γιάννη, εδώ και καιρό ακούω το καθημερινό κάλεσμά σας. Δεν μπορώ να αντισταθώ άλλο. Είμαι έτοιμος να υποκύψω στη γοητεία σας. Για να μπεις, στείλε DM για να μπεις. Την άβρα του προπονητή της Ελβετίας την ματσάρει μόνο ο Τούρκος σκοπευτή. Την άβρα του προπονητή της Ελβετίας την ματσάρει μόνο ο Τούρκος σκοπευτής που πήρε.

0: Λίγο για το Μουντιάλ, ό,τι και το σαλέπι το καλοκαίρι. Μεγάλη αλήθεια, τον βουό με βουό δεν σμίγει. Παλαιότερα οι άντρες χρησιμοποιούσαμε το πιστολάκι στεγνώματος για στέγνωμα μαλλιών. Πλέον ξεκινάμε με στέγνωμα τον πελέ και μετά μαλλιά.
1: Όχι.
0: Αλλά όχι. Το διαβάζουμε γιατί μπορεί να είναι δική σου προσωπική μεγάλη αλήθεια.
1: Λες καθαροζούμες, ναι. Ενώ πριν το AI έβρισκες παντού Σοκράτηδες και Αριστοτέληδες να μιλήσεις. Έχω κάνει και εγώ την καριέρα του Αρμπελόα. Δεν με ήξερε κανείς και πήρα την Μπαρσελόνα. Κάποιο παιχνίδι προφανώς, ναι.
0: Είναι ο Αρναούτοβιτς για το Μουντιάλ ό,τι και μια παλιοσυρά από το στρατό που τον βλέπεις μετά από χρόνια στο τρένο. Αν πείτε το 50 που σου λένε.
1: Ναι. Ο κύριος Πογιάτος, δηλαδή από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ, κακός ήταν. Μια και αναφέραμε το Γίγα τα Τενέ, να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά. Πήγα στο τοπικό σου βλατζίδικο και με ρωτάει ο Μάγιας τι να βάλω και το απαντάω, βάλε ένα με απ' όλα, έφυγε και ο Αρμπελόα.
0: Είναι η Ελβετία για τους 8 του Μουντιάλ ό,τι ο Μπανιστριτζής σε κλαμπ για swingers, λέει ο Ανδρέας Πλεϊντόι. Τι σας έδωσε ο Νορβηγός Άκης Παπάζογλου για να τον εκθιάζετε τόση ώρα?
1: Ο Λιοντάρια Συνεργεία που είχε πολύ καιρό να στείλει. Λέει, γιατί οι γυναίκες μας πρίζουν τώρα οι παπά για δώρα και δόξα και τα λοιπά, ενώ η γιορτή του πατέρα είναι όπως το σπινθυρό βόλο βλέμμα του Ιαν Βουγιούκα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Χρυσοχολίδης λέει το εξής. Υπάρχουν τρία είδη άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα στο Fight Club. Αυτοί που πληρώνουν για να στείλουν μέσω μηνύματος, εκείνοι που γράφουν στα γκρίκλες και εκείνοι που γράφουν με AI. Μπορούμε να καθιερώσουμε δεκάλεπτο που ο κ. Γιάννης θα διαβάζει μηνύματα με προφορά GPT? Πείτε ναι, να συνασπιστούμε για να στέλνουμε όλοι μόνο γκρίκλες από εδώ και πέρα.
0: Κάθε φορά που ακούω το Another One Bites the Dust, ευγνωμονώ το Freddie Mercury που δεν έκανε το τραγικό λάθος να χαλάσει όλη την μουσική, τη μουσική ιστορία της ταινίας Rocky, λέει ο Καρεμπέος. Καλά, δεν είναι τα θέματα του Mercury, τα θέματα τα βρήκα στα λεφτά. Όταν έψαχνα ο Σταλόνε. Και δεν ήταν στο Rocky 1 αυτή η ιστορία, ήταν στο 3 νομίζω, με το Eye of the Tiger. Εκεί είχε γίνει η διαπραγμάτευση για να πάρει κομμάτι των Queen, δεν τα βρήκαν στα λεφτά, πήγε στους Survivor, άγνωστοι του Survivor, του ζήτησε ένα κομμάτι να γραφτεί επικό για το τέτοιο
1: και, να το.
0: Και γράφτηκε ιστορία και μετά είχαμε και τον Burning Heart στο επόμενο Rocky και κάπως έτσι γράφτηκε η μουσική ιστορία.
1: Κύριε Βαϊμάκη, η πιο μικρή σε ηλικία ακροάτριά σας ζητάει να μιλήσετε για τη Λίλα και δεν εννοώ την Καφαντάρη, λέει η Ανθούλα από Σαλαμίκονο.
0: Ποια Λίλα?
1: Τι είναι ποια Λίλα?
0: Ποια Λίλα?
1: Τι Λίλα?
0: Ποια Λίλα?
1: Την τραγουδίστρια.
0: Τι να πω εγώ για τη Λίλα?
1: Δεν ξέρω. Να πεις ό,τι ξέρεις.
0: Να πω για την Καφαντάρη, για τη Λίλα Πάουζε ενδεχομένως λόγω ηλικίας πιο εύκολα μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν έχεις να πεις.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα δηλαδή.
0: Τίποτα. Τι πρέπει να πω.
1: Δηλαδή κανένα, δηλαδή τίποτα.
0: Πες εσύ που γνωρίζεις.
1: Μα δεν ρώτησε εμένα.
0: Ναι, σου πασάρω εγώ. Σου μεταβιβάζω εγώ το αίτημα. Σε εσένα που γνωρίζεις.
1: Μα δεν έχεις ακούσει τίποτα. Ούτε αυτά μανιάτικο, τίποτα, κανένα τραγούδι.
0: Όχι.
1: Ανασένω και ζαλίζομαι, τίποτα. Τίποτα από όλα.
0: Μπορεί να έχω ακούσει. Δεν το
1: ταλέρα. Κάπου δεν έχει πάρει ταυτί σου τίποτα από όλα αυτά.
0: Μπορεί να έχει πάρει, αλλά δεν είναι. Γιατί πρέπει να μιλήσω. Ενώ έχει κάτι άλλο πέραν των τραγουδιών αυτών για το οποίο πρέπει να μιλήσω.
1: Έχει το επώνυμο διεθνού Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τη λένε 30, αλλά δεν νομίζω ότι σε αφορά.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Στον κάτι άλλο, εμφανισιακά έχει κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσω.
1: Εμφανισιακά έχει κάτι που ξέρω ότι δεν είναι η άμεση προτεραιότητά σου, αλλά ότι πάντα το εκτιμάς.
0: Ναι. Ωραίο χαμόγελο δηλαδή. Ωραίο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καθόμουν στο μπαρ μόνος, σκεπτόμενος σε πόσο διεφθαρμένη χώρα ζω. Πόσο σωστή απόφασή μου να μην κάνω παιδιά. Πνίγηκα στις σκέψεις μέχρι που ένα φιλαράκι που με βλέπει μου λέει: χαλάστηκες και σήμερα για την ΙΕ.
0: Πόσο τιμά την Τραμζον Σπορ στην ελληνική τραπεζούντα που ονόμασε το γήπεδό της Παπάρα Πάρκ να περάσει δε βρίζω, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Είναι η απάντηση στο ΠΕΑΚΙ, ας πούμε αυτή.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Τι άλλο? Εσύ που το Γιαμπουσέλη, ας πούμε, το κατοχύρωσες, ναι, οκ. Okay. Ναι, μια χαρά. Και σήμερα τι θα γεννούμε χωρίς Μουντιάλ? Τα παιχνίδια αυτά ήσαν μια κάποια λύσης. Ο Κώστας Καβάφης Χιούστον. Ωραία.
0: Είναι η Ελβετία για τους 8 ότι το Άρ στο Μάλμπορο.
1: Το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό με αφορμή άλλο.
0: Λέει ο Σανιαζητός.
1: Αλλά πάντα καλό.

0: Πόσο τιμά Θείο στο Τσίλι που κάτω από comment ναι του της γράφει «Έχεις TikTok να σου κάνω έτοιμα»? Και να σου πω κάτι, Γιάννη, δόξα το γιαραμπί, το κορίτσι θα έχει TikTok.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Λούλης Κουκλεντές λέει το εξής. Ρίκι Μάρτιν θα έπρεπε να είναι κανονικά σε όλο το σοου του ημιχρόνου, χωρίς την Κότο Στούπα, την Κολομβιανή και το 70χρονο σκιάχτρο. Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ, οι διαφημίσεις στο YouTube προβάλλονται μετά τη λήξη του βίντεο. Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ, το ανθοδοχείο στο κυριακάτικο τραπέζι που το βγάζουμε μόνο και μόνο για να σερβίρουμε τα φαγητά, λέει ο Γιουτάτς με καμαρά.
0: Κάποιος η Ελβετία δεν έχει χάσει σε επίσημο παιχνίδι από 18 Εντεκάτου του 24 που έχασε από την Ισπανία. Είναι ο προπονητής Ελβετίας για τον ερωτικό κινηματογράφο ό,τι και η Survivor για τις ταινίες Rocky, αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης.
1: Λοιπόν, ο Ντελεαλίντε Πασαλή κάνει την όπως την περιγράφει, ταπεινή πρώτη απόπειρα τριλήματος. Μουράτ Γιακίν Τσοντόγιαλο, ο Ινφαντίνο τρέμει. Στον τελικό ημίτρελο στο κύπελο απονέμει ή στη Φούλαμ πει έναν αρμπελό championship περιμένει. Μια τίμια πρώτη προσπάθεια θα λέγαμε. Είναι η Σελέστε Αμαρίγια Αφροδίτη Λατινοπούλου της Λατινικής Αμερικής, ναι. Βεβαίως.
0: Το Παπάρα είναι τουρκική πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, κάτι σαν το PayPal.
1: Α, μάλιστα. Είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλο Σαν Πέρκινς του 21ου αιώνα?
0: Όχι. Ευτυχώς δεν έχει μπάλα σήμερα και θα κάμω τον έρωτα γιατί με γυροφέρνει η κυρά. Είναι μια καλή ημέρα σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, έχει μπάλα. Σήμερα πρέπει να κάμετε τον έρωτα όσοι πιέζεστε. Προχθές μου λέει πελάτησα λογίστρια, μου φτιάχνει τη διάθεση. Της λέω τιμή μου. Και κάπως έτσι ένιωσα για λίγο όσο μαλούμα της Παιανίας.
1: Ναι, παιδιά, είπε δυο μάτσα ένα παιχνίδι ο κύριος Κώστας.
0: Ναι, εντάξει. Το είπε.
1: Επίσης, τι λέει το ότι υπάρχει άνθρωπος που έκανε tweet το 19 και έκανε tag την Πέτης και της έλεγε να έχει τα μάτια της στο Χάλαντο πίσω από το Σάλτσμπουργκ. Παιδιά, ο Χάλαντ είχε κάνει ήδη καλές εμφανίσεις στην Νορβηγία και έμπαινε στη χρονιά που έκανε την καλή του Σάλτσμπουργκ και θα έπαιρνε μεταγραφή. Το θέμα του Χάλαντ τον είχε ανακαλύψει όχι το 19, αλλά το 15. Το 14,
0: επίσης,
1: το 13.
0: Δεν λένε τίποτα αυτά. Και ο Κλοπ είχε πει στη Λίβερπουλ, παιδιά, για τον Διαμαντέ, δεν το είχε πει. Ότι παιδιά τον νου σας εκεί και τα λοιπά. Που έκανε τότε, ξέρω εγώ, 15-20 εκατομμύρια τότε στην Λειψία. Τώρα έχει πάει η τιμή του καμιά εκατοστάρα. Τι να κάνεις.
1: Όπως λέει ο Άντραχτ Φαφούτης πολύ σωστά, ο μόνος που έκανε νούμερα καλύτερα από του Χάλαντ ήταν ο Μακαρέτης, ο Μαξίμο Τσιγκάλκο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ένας λιγότερο τσουποτός και πιο σύγχρονος Μπόρις Διαό?
1: Μην κουρδίζει τον κύριο Κώστα. Ο μόνος που θα μπορούσε να βιδώσει το Χάλαντ είναι ο νυφάλιος Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος θα το έπαιρνε όχι μόνο την ταυτότητα αλλά και την κόμενα. Θα προσπαθούσε ο Σεμέδο, είναι η αλήθεια. Θα προσπαθούσε.
0: Από το Κολομβία, Ελβετία λέει καλύτερα, να μην έχει, καλύτερα που δεν έχει τίποτα σήμερα. Παιδιά, στα 90 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, η παράταση του παιχνιδιού ήταν, είχε πράγματα. Επειδή γύρισα σπίτι και είδα την παράταση, ας πούμε, είχε φάσεις.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ, ότι και ο Λέθνερ για την Dream Team. Μεγάλη αλήθεια, όταν επιλέγουμε ουρά με λίγο κόσμο στο σούπερ μάρκετ, πάντα κάποιος που θα έρθει μετά από εμάς σε διπλανό ταμείο θα φύγει νωρίτερα. Ναι. Βεβαίως.
0: Το τσίλι καφενείο το ορθόδοξο δεν κινδυνεύει. Στο fake ανεβαίνουν τα τσό.
1: Στο fake δεν μας νοιάζει.
0: Κόψου μόνο σου, λέει, μια Ελληνίδα στον ταρέμι. Είναι υπογραφή.
1: Ναι.
0: Μέχρι χθες δεν μπορούσα να κάμω τον έρωτα γιατί είχε μουντιάλ. Και σήμερα δεν μπορώ γιατί πάλι δεν έχω κόμμενα. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ο Τόργκελε σε κοινή αιστεία.
1: Ο πανηγυρισμός σου σκαλώνει στο νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Δεν ήταν σαν να βλέπε φινάλε σεζόν της Όπρα. Μουρίνιο, Κόντε, Κλοπ, Γουαρδιόλα, θα τα είχαν γυρίσει όλα ανάποδα. Λοιπόν, περιέργως πως ο Σκαλώνη πανηγύρισε για πρώτη φορά τόσο έντονα στην ισοφάριση, όχι στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Είναι ο Γιαμπουσέλε ο πιο χοντροκόλλης αθλητής που έχουμε δει ποτέ σε ελληνική ομάδα, λέει ο Βοεβόδας Πρωτοβλαχίας. Για μπασκετικό μιλάμε, έτσι, μην πιάσουμε ποδοσφαιρικούς τώρα.
1: Ναι.
0: Μην πιάσουμε Ραμπέκετ, έτσι, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, που ήταν επίσης. Πιθανότατα ναι, πιθανότατα ναι.
1: Λοιπόν, ο Καρταρόμπα ξεκούμπτο λέει το εξής: μέσα στα πολλά που συνέβησαν χθες στο Αργεντινή-Αίγυπτος και μέσα στα σκάρτα στατιστικά που τρώμε στη μάπα σε πραγματικό χρόνο, σχεδόν κανείς δεν ανέφερε ότι το γκολ του Έντσο Φερνάντες, τον νικητήριο της Αργεντινής, ήταν το γκολ νούμερο 3.000 που μπήκε ποτέ σε Μουντιάλ. Το νούμερο 2.000 είχε σκοράρει ο Όλμπακ το 2006 κόντρα στην Αγγλία και το χιλιοστό ο Ρέσεμπρικ το 1978. Μάλιστα.
0: Είναι η Ελβετία του Μουντιάλ οι πυροσβεστήρες πίσω από τις πόρτες στα γραφεία πρωτοκόλλου της εφορίας.
1: Ένα μήνυμα δεν ξέρω, λέει, δεν πολύ στέλνω γιατί γίνομαι γραφική με τον ερωτά μου προς τον γκουρού, αλλά μπορείτε να φρεσκάρετε τη μνήμη μου τι κοιτάει κυρίως ο κύριος Κώστας για να δω αν εκτός από το χαμόγελο έχω και αυτό το άλλο. Το χαμόγελο, παιδιά, κοιτάει ο κύριος Κώστας.
0: Αλίμονο, παιδιά, τι.
1: Το χαμόγελο κοιτάει, τι να κοιτάξει.
0: Στην ηλικία αυτή καταρχάς δεν βλέπεις και παραπέρα. Βλέπεις το χαμόγελο που είναι μπροστά σου τώρα, μετά τα υπόλοιπα χρειάζεσαι γυαλί.
1: Μου θέλω να στηρίξουμε την προσπάθεια του Καλιτζάκη Κέννεντι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ένα petition στο change.org για να κάνουμε abolish το hydration break. Εντάξει, έχει μαζέψει 41 υπογραφές. change.org/abolish hydration break. Να μπούμε μέσα να στηρίξουμε.
0: Κάποιος λέει πιο χοντροκόλλης ο Μίρκο Μιλίσεβιτς.
1: Τώρα.
0: Big Sofo, δεν ξέρω, τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω για Big Sofo. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Στέρλινγκ καλύτερη Λαρακό από Νέτο. Δεν έχει παίξει σε ελληνική ομάδα όμως, παιδιά, ο Στέρλινγκ. Είναι πεταχτό ήταν, να το, ναι. Μένω σε χωριό. Ο παππούς γείτονας αγόρασε καινούργια επαγγελματική κλούβα, η οποία στο πίσω τζάμι έχει αυτοκόλλητο fake taxi. Κοίτα, σου πω, δεν ξέρεις ποτέ που χρησιμοποιεί την κλούβα ο παππούς. Θέλω να πω,
1: σωστό.
0: Μπορεί να το βάλε για το χαβαλέ, μπορεί να μην ήξερε ή μπορεί να κάνει δουλειές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει.
1: Θέλει
0: δουλειές.
1: Ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι.
1: Κρατρόμπα ξεκούμπονται επίσης σε συζήτηση, σε αναφορά σε συζήτηση που κάναμε για τους αμφιδέξιους ποδοσφαιριστές. Θέλει να αναφέρει και το Σάντι τον Καθόρλα.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ναι. Ναι.
0: Κάποιος λέει ότι ο Καραγκούνης είναι κολλητός με τον Βραζιλιάνο τον Όσκαρ. Μάλλον λέει γι' αυτό είχε εισιτήριο και θέση δίπλα στους Βραζιλιάνους. Οκ, okay, παιδιά. Μπορεί και από τον Ζιλμπέρτο. Μπορεί είναι αυτό που λέγανε χθες οι φίλοι, ότι επειδή πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια που παίζουν τα παιχνίδια φιλανθρωπικά που παίζουν όλοι οι βετεράνοι, τέλος πάντων, έχει γνωριστεί με όλους. Δεν θεωρώ καθόλου απίθανο να τον ξέρουν όλοι και να τον καλούν. Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ το μπιφτέκι λαχανικών σε κατάλογο σουβλατζίδικου, λέει ο Πιερό Μωρουά. Είναι ο Τσάκα ο Ελβετός Τάσος Λαγός? Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Δεν ξέρω αν το διάβασα αυτό. Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και αυτό στο σούπερ μάρκετ στα τυριά που λέει μισό λεπτό να φωνάξω τον κύριο και έρχεται ο φετάς?
1: Ναι. Ναι. Όσο έχω πάθει σοκ τώρα, γιατί εγώ είμαι Αϊτόρ και εσύ ο Εμβυλά μου. Μας έχει στείλει μία πρόσκληση δική του προσωπική για τα βαφτίσια του Θεογνώσιου. Εντάξει. Δηλαδή το κοιτάω τόσο και προσπαθώ να το πιστέψω.
0: Να ζήσει το παιδάκι πάνω απ' όλα. Να ζήσει το παιδάκι. Θεογνώσιος.
1: Τι λες τώρα.
0: Εσύ με τον παππού και το fake taxi, πρόσεχε αν μπεις να φαίνεται ότι έχεις πορτοφόλι μαζί σου.
1: Είναι Ελβετία για το Μουντιάλ το ό,τι το only fans για τον Γιόχερες. Ο Στιφολιά του Χούτου λέει το εξής: ήταν ο Βασίλης Λεβέντης ο Μαρσέλο Μπιέλσα της πολιτικής? Βαθείς γνώστες και οι δύο του τομέα τους, με αδυναμία όμως να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις επιτυχώς, νευρικοί, με 2-3 μεγάλες επιτυχίες ο καθένας τους, αλλά χωρίς τίποτα συγκλονιστικό. Όχι, αλλά συμπαθητική παρομοίωση.
0: Κάποιος λέει: Γιάγια του Ρε, απίστευτος ποπός. Ναι, ειδικά στα τελευταία του χρόνια στη City, ναι. Όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν πιο fit. Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες ο Αργεντινός Κωστής Μπαρβαρούσης? Έχει απαντήσει ο Ντόκος mail του Κυπώνου? ελπίζω ναι. Μετά την έλευση για Μπουσέλε, μπορεί ο συνακροατής μας να αλλάξει το ψευδώνυμό του στο «Μας νικάει ο για Μπουσέλε με τον κόλο τον Τόνσο»? Λέω καφού Fighters.
1: Ο Παναστάτης Μπολσονάρος λέει είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ. Ό,τι και χαρτόκουτα με πλαστικά καπάκια σε κηλικείο δημόσιας υπηρεσίας ξεχασμένη από τότε που τα ανακυκλώναμε χωριστά.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ ό,τι το φτηνό αλκοόλ για τους φασαίους?
1: Δρυμή κατηγορώ στην Πανίνη από Καρδαρό Μπαξικούμποντι που από το 22 αντί να βάζει αριθμούς στα χαρτάκια χρησιμοποιεί ένα δύσχριστο σύστημα με αρρύθμιση αναομάδα. Άθλος να κάνεις ταξινόμηση και ανταλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Θεογνώσιε, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή κάν το Σάκης ή γίνε τρανς. Παιδιά, ντροπή όμως τώρα για το μικρό Θεογνώσιο.
1: Ναι. Δεν τι να πούμε για το Μυθριλτάτη Χατζηχατόγλου δηλαδή. Είναι από τα πιο υπέροχα ονοματεπώνυμα που υπάρχουν στη χώρα.
0: Έλατε.
1: Τι ακριβώς θέλετε να πούμε δηλαδή? Κατάλαβες τι γίνεται? Λοιπόν, και ένα μεγάλο mail που είναι σε Αντώνη πρώτης ερωτικής απογοήτευσης. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, ας γίνει αυτό. Και έχω και ένα άλλο, αλλά είναι για αύριο, για αύριο, για αύριο, το καθένα στην ώρα του. Λοιπόν, λέει ο Ντέσσερς πήγε μου μαμπαλυφή για το εξής. Βρισκόμαστε το 15, πρωτοετής φοιτητής μακριά από την πόλη μου, μέσα στις τεράστιες παρέες πρωτοετών που πηγαίναμε ένα τσούρμα από 20 άτομα για καφέ, μπύρα και ρακόμα, αλλά υπάρχει μια κοπέλα η οποία ξεχωρίζει, ας την πούμε Σία, και αρχίζουμε να κάνουμε πολύ παρέα, έχουμε χημεία, η φάση δείχνει να πηγαίνω ροταχώς για φρέντζον, εγώ έχω τσιμπηθεί άσχημα, όμως αρκετά συχνά τα υπονοούμενα από μεριές δίνουν και παίρνουν, και εγώ δεν παίρνω χαμπάρι. Την περίοδο εκείνη η Σία ήταν στα χωρίσματα, έτσι μια μέρα έρχεται σπίτι μου σαν βρεγμένη γάτα, επειδή χώρισε, πίνουμε μπύρες αυτή για να πνίξει τον πόνο της, εγώ απλά για να πιω τα λεφτά για τα κοινόχρηστα που μου είχε στείλει ο πατέρας μου. Κάπου εκεί μεταξύ παρηγοριάς και δακρύων, η Σία με παίρνει αγκαλιά και με φυλάει, και εγώ έχω μείνει κόκαλο. Πρώτα να απολαύσω τη στιγμή που περίμενα καιρό. Γρήγορα καταλαβαίνω πως μάλλον ήταν μια στιγμή αδυναμίας της Σίας και πως αυτό το φιλί δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω. Δύο εβδομάδες μετά, και ενώ αυτή κάνει σαν να μην έγινε ποτέ, αποφασίζω να απασφαλίσω και να της κάνω μια ερωτική εξομολόγηση που όμοιά της δεν έχω κάνει ξανά μέχρι και σήμερα. Η απάντηση που εισέπραξε ήταν ο κλασικός σε βλέπω σαν φίλο κτλ. Η ερωτική απογοήτευση πλέον έχει μπει με τα μπούνια στη ζωή μου και εγώ βρίσκομαι στα χαμένα, βυθισμένο σε κατάθλιψη. Μετά από λίγες μέρες ο κολλητός μου κάνει πάρτι γενεθλίων με αυτή καλεσμένη. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να πάω. Η Σία όμως μου στέλνει με παρακαλάει να πάω και εγώ της κάνω τη χάρη. Και εγώ σαν όρη. Και εγώ να της κάνω τη χάρη και να πάω και άλλα τέτοια. Και εγώ σαν όριμος άντρας που δεν υποκύπτει λέω: εγώ για τον κολλητό μου θα πω, όχι επειδή θα είναι η Σία και χάνεται τέτοιο πάρτι. Επειδή όμως ήδη το συντρόφι το έχει βγει μεγάλο για να μην τρώω το χρόνο, σε αυτό το πάρτι για μένα έλαβε τέλος. Μόλις μπήκα στην κουζίνα του σπιτιού μου, σκοπό να πάρω μια μπύρα από το ψυγείο και είδα τη Σία καβάλα με ένα συμφοιτητή μου σε άγρες ερωτικές περιπτύξεις που δεν θυμίζα τίποτα το τρυφερό αυτό φίλο που είχαμε ανταλλάξει πριν κάποια βράδια στο σπίτι μου. Και λέει απόψε ιστορόγραφο. Απόψε σας τα γράφω όλα αυτά, δεν νιώθω κανένα από αυτά τα άσχημα συναισθήματα που με ταλαπώρησαν εκείνη την περίοδο. Αντίθετα, όλα αυτά τα θυμήθηκα νοσταλγικά σε μια γλυκιά ανάμνηση της αντιμετώπισης πρωτόγνωρου συναισθημάτων και καταστάσεων 18χρονου εαυτού μου. Έτσι, θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα προς όλους τους ακροατές και ειδικά το φίλο που έστειλε χθες το τελευταίο μέρος της ιστορίας του, που εκτός από θέματα υγείας ή απώλειας ενός αγαπημένου μας προσώπου, για όλα τα άλλα ζώρια και απογοητεύσεις που έρχονται στη ζωή μας, ισχύει τις περισσότερες φορές το γραφικό μια μέρα θα τα θυμάσαι και θα γελάς. Αυτά είναι που μας διαμορφώνουν σαν ανθρώπους καθώς περνάνε τα χρόνια της ζωής μας και μας εξελίσσουν. Γι' αυτό τις ερωτικές σας απογοητεύσεις να τις τιμάτε όσο και τις ερωτικές σας επιτυχίες. Ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Πολύ σοφό.
1: Ε?
0: Πολύ σοφό. Λοιπόν, και με αυτό το απόσταγμα σοφίας να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς.
1: Καλά τα είπες.
0: Και να έχουμε και δύο special καληνύχτες.
1: Μα έχουν έρθει και τα παιδιά εδώ για τις καληνύχτες.
0: Λοιπόν.
2: Σας κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά.
1: Το είπαμε, άμα είναι τόσο χαρούμενος εσύ αγόρι μου, μια χαρά θα είναι.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Μάρκος και ο κύριος Πέτρος τι έχει να μας πει?
1: Μάρκο, ποιος θα πάρει το μουντιάλ, αγόρι μου?
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ.
1: Μόνο αυτό πες, τίποτα άλλο.
2: Αργεντινή. Τέλος.
0: Κύριε Πέτρο.
2: Γεια σας και καληνύχτα.
0: Καλά,
2: καληνύχτα στους ακροατές μας.
0: Αυτό είναι.
1: Πολύ ωραία. Δεν θες να στείλεις φυλάκια κάπου πουθενά, ένα χαιρετισμό, ένα κάτι έτσι ωραίο?
2: Γεια σας.
0: Λακωνικός.
1: Αυτή ήταν ο Μάρκος και ο Πέτρος.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Με σκορ στους Φορτούνι και Γιάννη του Ολυμπιακού νίξε 2-1 με ανατροπή τη Ράκο στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλή αποχώρησε ο Ρέτσο σε ένα καλό πρώτο τεστ. Θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δήλωσε στους 94,6 του Σαντιάγο Εσέ. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνει το Ζωτά Σίλβα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα στα υπόψη σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μάρσελο Μπρόζοβιτς. Αντικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση ενός εκατομμυρίου ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις ενώπιση φιλικού με την Grasshopper στο Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ αδέρφια Μολεσόρ και ο Φαλ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Παρφόριο Τσέντερ του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκτηση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το περιθώριο της παρουσίας της χωρικής συμφωνίας με τη Σούπερ Μπετό στο 2032 παραμένει για έναν ακόμα χρόνο στους Ερυθρόλυκους ο Κόρι Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Μπιγκούνι Σπορ FM. Ελπίζουμε να μην υπτώνουν αντιοκτήτης ΚΑΕ αδελφέ Αγγελόπουλου για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ο δανεισμός Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και ο ψυχόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσω τίτλους με την ΑΕΚ, τόνισε ο νεαρός στο πέρσι πρώτες του δηλώσεις. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για την μεταγραφή του 31 ετών Χαφ. Περήφανος που υπέγραψε αυτό το σπουδαίο σύλλογο, το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση σε σχετική επέμβαση εξομηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλοφ. Την απόξη του 26χρονου Ιταλού μέσω Μικέλ Νταουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αύριο παρουσίαση του Πάντερ Ματσάρη από το γυρό από χθες Θεσσαλονίκη ο εμπρός Ιταλός τεχνικός. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ αφού ολοκληρώθηκε η μεταβάση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλλέα Νταβέλη. Την απόξη του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρντ της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν για 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον. Σε συμφωνία με τη Τζέλση για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου μέσω Αντρέι Σάντο ή του Manchester United, όπως μεταδίδει το Αθλέτικο. Οι κόκκινοι διάβολοι θα καταβάλουν στους Λονδρέζους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Ζέζους θα είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Ιβύρων. Καταγγελία κατά του Λετεσχέ και της ομάδας του για τον αγώνα κοντά στην Αργεντινή κατέστη ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
5: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
4: Μπα.
5: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
6: Όλοι.
7: Αμέ.
5: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς το πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο.
7: Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
5: Είπες κάνουμε τε.
7: Όλα αυτά.
5: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
7: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
5: Είπες κατηγορηθεί.
7: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
5: Σωστό.
7: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
8: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
8: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
10: Είναι το πρώτο.
5: Γελάτε.
10: Συνθετικό ότι επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
8: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
5: Βαγγέλη.
8: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου. Δεν είμαι σίγουρος για σένα.
11: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
5: Αμάν.
11: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
5: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σπάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
12: Μισό μου νύχι.
5: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
12: Α σημειωθεί παρακαλώ.
5: Σταματήστε
12: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
5: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
13: Όχι, καλό!
5: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
12: Μπράβο!
5: Και στα μπακάλικα.
12: Μπράβο!
14: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
5: Τι λεωφορείο Λωρίδα.
14: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
5: Σε λεωφορείο δρόμου.
14: Τέλος.
8: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
15: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
16: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
17: Παλαιότουλο.
16: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
18: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
19: θέλω
18: δύο
19: να ξέρω,
18: ειδικά φουσκατά.
14: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
5: Ναι,
14: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
5: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
14: Βέβαια.
20: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
5: Εντάξει. Ωραία.
21: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
14: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
5: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
22: Big Wins for FM στους 96,
5: άντε παιδιά, ησυχία.
22: 94,6, τα άλλαξα όλα.
5: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
20: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
5: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: φλόρτο να είναι και
1: φλόρτο.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
1: Φλόρτο μαγικό, φλόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπητας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Μπήκουν σπορ FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο 2 ώρα. Θα έχουμε σε λίγο Ηρακλή Αντίπα. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα. Έχει και φιλικό Ολυμπιακός. 2-10-95-79-283-4-5. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο. Ξαναλέω σε λίγο Ηρακλής θα είναι μαζί μας για κανένα μισά ωράκι. Να τον έχουμε. Οπότε ετοιμάστε και ερωτήσεις για τον Ηρακλή. www.sportfm.gr. Καλησπέρα στο Βύρον από τα Χανιά που στέλνει το πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, είχαμε το φιλικό, θα μας τα πει ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής, το φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με ανατροπή τη Ράκοφ 2-1, με γκολ του Φορτούνη και του Γιάρεμσουκ στο φινάλε. Ο Ρέτσος αποχώρησε με ενοχλήσεις. Θα μας πει επίσης ο Ηρακλής λεπτομέρειες. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια και τον Ολυμπιακό. Ο Γιάν Μοντέρο ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Έκανε και την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον Σάντα Μαρία. Τα έχει βρει σε όλα με τη Βαλένθια για τον 31χρονο χαφ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στον Παναθηναϊκό, υπάρχει μια πρόταση από Τουρκία, 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι φίλος Στέφανος Κοτσός για τον Μπάλμερ Μπράουν. Αυτός ο παίκτης απάντησε αρνητικά. Από εκεί πέρα συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Παναθηναϊκό. Άλλο. Ο Ηρακλής βλέπω έκανε μεταγραφή. Καλό χαφ. Μικέλ Νταουσίλιο, 26 ετών. Εν ολίγης αυτά και θα τα συζητήσουμε και με σας. Λοιπόν, τον έχουμε τον Ηρακλή. Οπότε πάμε να τον έχουμε ένα μισάωράκι να μας πει και για το φιλικό και στέλνετε και τις ερωτήσεις σας για τον Ηρακλή. Για ό,τι υπάρχει. Γεια σου φίλε μου.
1: Τι γίνεσαι Διονύση μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα. Τώρα μωρέ, γι' αυτό κάτι σέτησα λίγο. Θέλω να γυρίσω ξεστά ένα μέσο δωμάτιο.
0: Τι?
1: Να, έλα.
0: Τι είπες, δεν σ' άκουσα?
1: Ήθελα να γυρίσω στο δωμάτιο. Γι' αυτό σου είπα να περιμένεις.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, να μην είμαι τώρα σαν σέρ εκεί να πέφτει και να μην είναι τέτοια ξανά μανά. Τα ίδια δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας για φιλικό. Πώς τα είδες, λοιπόν, τι άλλο υπάρχει?
1: Πρώτα απ' όλα χρησιμοποίησε δύο ενδεκάδες και λόγω του προβλήματος που προέκυψε με τον Παναγιώτη Ρέτσο που δέχτηκε ένα χτύπημα και στο 25ο λεπτό είδαμε και ντεμπούτο Σμάιλοβιτς. Να πω πρώτα για τον Παναγιώτη και για τον Ρέτσο ότι δεν έχει κάτι. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Ξέρεις, γιατί πάντα θέλεις να περιμένεις να δεις τι έχεις ποδοσφαιριστής. Υπάρχει αυτή η αγωνία. Πάμε παρά τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε στο φιλικό. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποίησε 2 δεκάδες ο Μεντιλίμπαρο. Μία σε κάθε μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο και είδες που αυτό που σου λέγα το Ροντινέι θα έπαιζε δεξί εξτρέμ, τα έλεγα και το πρωί στο Σπορ FM αλλά και στη δική μας εκπομπή Διονύση το πρωί. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός ο Ροντινέι και ο Ολυμπιακός ήταν καλός στα πρώτα 45 λεπτά. Δηλαδή έχει δημιουργήσει 8 ευκαιρίες για γκολ. Νομίζω αν κάνω τραγικό λάθος τις 7 είναι μέσα ο Ροντινέι, είτε να πάνε να τις τελειώσει είτε τις έχει δημιουργήσει. Είναι μυθικός αριθμός για όλο αυτό για αυτές τις φάσεις που ήταν αρκετές απέναντι σε μια ομάδα η οποία σε 2 εβδομάδες πήρε το πρώτο της προκριματικό στο Conference League με τη Βαλέτα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής των Πολωνών έκανε μία μόνο αλλαγή και αυτή αναγκαστική στο 75 που τραυματίστηκε το αριστερό του back half που έπαιζε όλη την πλευρά και μάλιστα δεν μπορούσε καν να πατήσει το πόδι του. Οπότε λοιπόν έδειξε δηλαδή ότι είναι για τους Πολωνούς είναι ένα πολύ δυνατό και κρίσιμο τεστ για να παίξει μία ενδεκάδα σε όλο το παιχνίδι με μία αλλαγή για ένα τέταρτο. Στο πρώτο μήνα ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός και είχε τις ευκαιρίες με κορυφαία φυσικά το δοκάρι του Σιπιώνη. Θα κρατάει σίγουρα το γεγονός ότι δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. Mm-hmm. Θα μπορεί να υπάρξει ένας μικρός προβληματισμός, ξέρεις, από την άποψη ότι μην έχουμε, ξέρεις, θα πέσει ένα που και ο Ολυμπιακός έβγαζε δημιουργούσε ευκαιρίες αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή χάθηκαν ευκαιρίες και με το Ροντινέι. Εντάξει, ο Σιπιόνι είναι και ατυχία όταν πηγαίνει τώρα στο ριζόντιο δοκάρι. Πέρυσι καλή, πολύ καλή παρουσία και ο Σιπιόνι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, Έκανε αλλαγές, άλλαξε όλη την ενδεκάδα μέχρι να βρει ρυθμό και με αρκετούς νεαρούς. Στα μέσα ο Φίλης, ένα παιδί που είναι από τα 8 της Ακαδημίας, ήταν ο Σιόζιος που έπαιξε δεξιμπάκου 17 χρονών. Είδαμε ξανά τον Μπακούλα στο αρχικό σχήμα, ο οποίος θυμίζει ότι είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία όταν είχαν εμφανιστεί ο Κοστούλας και ο Μιζακίτης. Ήταν μαζί και ο Μπακούλας στην προετοιμασία, όπως και ο Κουτσίδης.
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, το παιδί, και ήταν και πάρα πολύ καλό στην πορεία. Ξέρεις, πήγε στη Ριουγάδα, είχε τον τραυματισμό που τον κράτησε πολύ έξω, ένα σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Και τώρα έπαιξε για 25 λεπτά, γιατί μπήκε και ο Μασούρας στο 70. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, δεν είχε δηλαδή τον τρόπο για να γίνει απειλητικό. Και πες και κάπως ο ρυθμός του μάτς ανέβηκε και ανέβαιναν και οι Πολωνοί σε απόδοση. Είχε μια καλή στιγμή τον Αντρέ Λουίς στο 49, ένα σουτ που κόντραρ και πέρασε κόρνερ και βρέθηκε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ. Και εδώ είναι που κρατάει την αντίδραση που βγάλε η ομάδα. Και επειδή είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως είπα και στη μετάδοση, ήρθε ο Κώστας Φορτούνης για να ομορφύνει ξανά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο 85. Και όλοι κέρδισε φάουλ, πήρε την, έστησε την μπάλα, την έστειλε στο παραθυράκι, έκανε το 1-1 και το 2-1 που έβαλε ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν πάλι από πολύ ωραία σέντρα του Κώστα Φορτούνη. Δεν θα πιστωθεί, ας πούμε, ως ασίστη, γιατί πήρε την πρώτη κεφαλιά και πήρε η μπάλα, τη βρήκε λίγο τερματοφύλακας και πήγε στο οριζόντιο και πήρε το rebound ο Γιάρεμτσουκ και έκανε το 2-1. Πραγματικά δηλαδή έδειξε ο Φορτούνης ότι έχει την ποιότητα. Την εκδιατηρία που είχε πάντα ήταν σούπερ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι πολύ σημαντικό που στην πρώτη του εμφάνιση ξανά με τον Ολυμπιακό άφησε, ρε παιδί μου, πάλι το στίγμα του. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει πάρα πολλές βοήθειες στον Ολυμπιακό στη νέα σεζόν. Γιατί δεν θα το χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Και αν, γιατί το συζητούσα και εδώ με δύο συναδέλφους που ήρθαν σήμερα, φίλοι μου. Του λέω, ρε παιδί μου, θυμάστε πέρυσι τα είχαμε βάλει γκολ από απευθείας με φάουλ. Και δεν θυμόταν κανείς. Και αν μπορεί και κάποιος φίλος όσο θα φτάσουμε στον αέρα, αν θυμάται αν έχουμε βάλει γκολ με φάουλ στην περσινή σεζόν απευθείας, να μου πει το μάτς. Έτσι, γιατί να το θυμηθώ κι εγώ. Αμέσως με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και ο Ολυμπιακός σίγουρα το γεγονός ότι έκανε ανατροπή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε με μια δεκάδα που δεν έχει παίξει ποτέ μαζί και με 7 παίχτες, ας πούμε, που δεν ήταν καν πέρυσι στο ρόστερ. Θα συνεχιστεί η προετοιμασία και αύριο θα έχει προπόνηση στις 11.30 ώρα Ελλάδος. Αλλά πάντα μετά από το φιλικό δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ έντονη, δηλαδή θα ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, κάνουν και από θεραπεία προσεκτές. Το ξέρεις, Διονύση, μετά από φιλικά δεν είναι τόσο εύκολο. Να πω ότι είχαν παίξει κάποιοι 60-65 λεπτά και οι υπόλοιποι 25 ή 30. Ας πω ότι μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα τώρα, όμως έχουν παίξει από ένα ημίχρονο, θα κάνουν κανονικά προπόνηση και αυτά θα τα πούμε αύριο. Τώρα,
0: από νέα πρόσωπα, Ηρακλή, άλλα.
1: Έλα.
0: Τι είπες από νέα πρόσωπα, τι είχαμε?
1: Από νέα πρόσωπα είχαμε, ας πούμε, ήταν επιστροφή Φορτούνη, ήταν επιστροφή που μπήκε Κάρμο. Ξέρεις, είδαμε τον Κάρμο. Δεν σ' άκουσα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ δεν τους βάζω τώρα το Φορτούνη και τον Κάρμο, τους ξέρουμε, με αυτήν την το λέω.
1: Δεν τους βάζεις, αλλά είναι επιστροφές.
0: Ναι, κατάλαβες. Λέω, αν είχαμε
1: άλλους... Ήταν ο Φορτούνη, ήταν ο Κάρμο. Έπαιξε βασικός στα πρώτα 45 λεπτά ο Μαφαίο, ο οποίος ανέβαινε, δηλαδή που... Είναι και ανάλογα βέβαια και με την ομάδα στην οποία αγωνίζεσαι. Ας πούμε, με τη Μαγιόρκα ήταν ένας παίχτης ο οποίος, σύμφωνα με αυτό που έλεγαν οι Ισπανοί, γιατί εντάξει και ό,τι βίντεο να δούμε, ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, άμα το βάλουμε, ξέρεις σε ποσοστά, ήταν ένα 70% στην άμυνα και ένα 30% στην επίθεση. Δηλαδή ήταν ένας παίχτης ο οποίος κρατάει πολύ τη θέση του, ότι δεν του φεύγουν στην πλάτη, δηλαδή ότι αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός και ότι θα βοηθούσε επιθετικά ως ένα σημείο. Εγώ πάντως στο σημερινό φιλικό είδα ένα παίχτη ο οποίος ανέβηκε, που έψαχνε να κάνει συνεργασίες με τον Ροτινέη που έπεσε στη δεξιά πλευρά, και για 45 λεπτά η παρουσία του για μένα κρίνεται θετική σε αυτά τα 45 λεπτά, γιατί ανέβηκε, έβγαλε κάποιες σέντρες, θα μπορούσε να ήταν καλύτερες. Μιλάμε τώρα για πρώτο φιλικό και μετά από πολύ λίγες προπονήσεις, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, είναι στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας. Βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας οι Πειραιώτες. Μην το ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε αυτό. Έπαιξε βασικός ο Κλέι, τον οποίος το μόνο που δεν μπορεί να του πει ότι ήταν αδιάφορος, το προσπάθησε πάρα πολύ στην κορυφή της επίθεσης. Το προσπάθησε, έψαξε τις φάσεις, δεν είχε καλή ισορροπία σε μια-δυο σέντρες και δεν ήταν καλές κεφαλιές που πήρε. Κρατάμε, να δούμε λίγο στην πορεία, να το δούμε και στο επόμενο και στο φιλικό με τη Λέοβεν το Σάββατο που θα γίνει στις 2.30 ώρα Ολλανδίας αντί στις 3, όπως αρχικά έχει προγραμματιστεί, γιατί το έχει ζητήσει η Λέοβεν. Ζήτησε η Λέοβεν την αλλαγή της ώρας και είναι η μέρα στην οποία ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα ταξιδέψει ξανά μετά από 4 μέρες για το Βλαρ Ντίγκεν. Σμαϊλοβιτς, εντάξει, μπήκε στο 85, κέρδισε 2 μάχες που έδωσε στο κέντρο της άμυνας και είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι θέλει πάρα πολύ να παίξει. Το βλέπεις ακόμα και στις προπονήσεις αυτές τις 2 που έχει πάρει μέρος, δείχνει ότι προσπαθεί να μάθει τους συμπαίκτες του, να κοιτάξει λίγο, ξέρεις, να κατανοήσει καλύτερα τις ασκήσεις οι οποίες γίνονται. Και πήκε, ξέρεις, μέσα δεν ήθελε να τον βάλει με τη Λίμπερο, προέκυψε το πρόβλημα με τον Παγιώτη το Ρέτσο και γι' αυτό έπαιξε ο Σμαϊλοβιτς, δεν θα μπαινε αλλαγή, ξέρεις, στο 85. Αλλά είναι νέο πρόσωπο, το οποίο το είδαμε. Για Ρεμτσούκ, πολύ σημαντικό που έχει βάλει γκολ, είναι πολύ παίχτης φύγει, είναι πραγματικά παίχτης ψυχολογίας. Γιατί ξέρεις, ακούγονται πολλά ότι μπορεί να έρθει πρόταση, για να δούμε και πώς ουσιαστικά θα συμπληρωθεί και το παζλ που θα έχει ο Ολυμπιακός στη θέση του Σεντεφόρ. Γιατί εντάξει, ο Ελκαμπή είναι μετά ακόμα στο Μουντιάλ. Ο Ταρέμι θα επιστρέψει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εδώ στην Ολλανδία και θα ολοκληρωθεί η άδεια που είχε με τις υποχρεώσεις του με το Ιράν. Είναι ο Κλέιτον και είναι και ο Γκέραντσουκ. Δηλαδή είναι 4 επιθετικοί με το Μεντιλίβαρ να παίζει με έναν στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να περάσει έτσι, ξέρεις, απαρατήρητο. Είναι μόνος ποδοσφαιριστής, είναι σε δεφόρμος με ποιότητα και ξέρεις ότι εγώ του έχω και αδυναμία. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ μεγάλος, μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει από τον Ουκρανό. Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Κάτι άλλο που να είχε πάρα πολύ κόσμο στο προπορητικό κέντρο, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού ήρθαν από τις γύρω περιοχές στην Ολλανδία, από το Ρότερνταμ, την Ουτρέχτη, από τη Χάγη ήρθαν του Ολυμπιακού, ήρθαν από τις Βρυξέλλες. Το ξέρεις, Διονύση μου, οι Έλληνες εξωτερικού όταν παίζει η αγαπημένη τους ομάδα, πάνε να τη δουν. Πάνε να τη δουν και για την ευκαιρία. Γι' αυτό ήταν και απόγευμα σήμερα το μάτς. Κάποιοι δεν θα είχαν και δουλειά και τους βόλεψε. Το Σάββατο θα είναι ακόμα καλύτερα γιατί είναι και νωρίτερα το μάτς στις 2.30. Κάτι άλλο. Όχι, είδαμε και τη δεύτερη εμφάνιση, μάλλον την είδαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού πάνω, που είναι ουσιαστικά είναι κρέμ, δεν είναι λευκή. Και φαίνονται σαν λευκή σε κάποιες φωτογραφίες και είναι και ανάλογα τώρα τις ιστοσελίδες. Είναι κρέμι η εμφάνιση. Μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε. Η συγκεκριμένη. Την είδες?
0: Όχι, δεν το έχω δει το φιλικό καθόλου. Τώρα θέλω να βάλω να δω τα στιγμήρυπα.
1: Οκ. Αυτά. Πάμε στις ερωτήσεις των φίλων. Και θα ρωτήσουμε και για
0: ωραία. Άμα μπορείς να κάτσεις ένα τεραδάκι παραπάνω. Άμα μπορείς. Ναι. Γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα. Ή μέχρι παρά 20.
1: Πάμε σε ερωτήματα. Πάμε. Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί πήγε 28, γι' αυτό το λέω και θα προλάβω. Λοιπόν. Να μας κάνεις λέει και ένα μπασχετικό σχόλιο για ανακοίνωση Μοντέρο.
1: Κοιτάξτε, αναμενόμενο ήταν. Άσε που πήρες από το σερβα χθες, ας πούμε, του έκανε λέω πότε θα, γιατί μου είπε προχθές που είχα βγει και ήταν ο Νίκος στο στούντιο. Ο Μοντέρο είναι ο παίκτης ο οποίος στην περσινή Ευρωλίγκα δεν είναι ότι απλά έκανε αυτή την παρουσία του, έκανε πράγματα και θάματα. Δεν είναι, δηλαδή πήρε το στους τελικούς με την Μπαρτσελόνα το ίδιο. Είναι ένας ολοκληρωμένος γκάρτ, ο οποίος μπορεί να σκοράρει, να πασαρνά εκμεταλλευτεί τους συμπαίκτες του, είναι εκρηκτικός πάρα πολύ. Τεράστια υπόθεση. το γεγονός και όπως είδα και σε κάποια βιντεάκια όσο πρόλαβα πριν ξεκινήσει το μάτς και τις δηλώσεις ότι τον ήθελαν τέσσερις ομάδες, δεν ήταν εύκολη υπόθεση και, πολύ, και τεράστια σημασία για μένα έχει ότι ρώτησε τη διοίκηση του Ολυμπιακού όταν τον πλησίασαν αν θα συνεχίσει ο Μπαρτζόκας στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό κάτι, όχι απλά κάτι δείχνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα για την επιθυμία του, ναι, του παίχτη να έρθει. Σε τρομερή ηλικία.
0: Ωραία.
1: Ήταν από τους παίχτες πραγματικά που ξεχώρισαν πέρυσι στις σεζόν, όχι απλά ξεχώρισαν.
0: Ένας φίλος λέει...
1: Γιατί κατά ψέματα δεν τον πολύ ξέραμε τον Μοντέρο. Εγώ δεν τον ήξερα, ας πούμε, πριν την περσίνη σεζόν στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Βασίλης από τη Βούλα, καλησπέρα. Ηρακλή, ο μόνος επιθετικός που είναι σίγουρο θα μείνει ο Ελκαμπή. Ψάχνετε για επιθετικό Ολυμπιακός.
1: Πώς είμαι σίγουρος αν θα μείνει ο Ελκαμπή, έχει συμβόλαιο ο Ελκαμπή.
0: Όχι, λέει, ο μόνος επιθετικός που είναι σίγουρο ότι θα μείνει είναι ο Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε για επιθετικό Ολυμπιακός, σε ρωτάει ο Βασίλης από τη Βούλα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα με πάρα πολλούς παίχτες. Μπορεί να διαρρεύσουν κάποια ονόματα, μπορεί και όχι. Όπως έχει και μια λίστα και με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όταν όμως έχεις το ρόστερ 4 center for, ναι, και να ψάχνει το Ολυμπιακός και καλά κάνει να ψάχνει, γιατί πάντα μπορεί να προκύψει και κάτι το οποίο εδώ είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Πρέπει πρώτα να παρθούν οι αποφάσεις με τους παίχτες που υπάρχουν στο ρόστερ και δεν είναι παίχτες που να πεις ότι είναι κάποιος νεαρός, κάποιος που δεν έπιασε. Ας πούμε, μιλάμε για τον Ταρέμι. Τι αν πεις για τον Ταρέμι, δεν έχει τόσα χρόνια παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και πέρυσι στο πρώτο μισό της σεζόν βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο έπεσε η απόδοσή του. Είναι ο Γιάρεπτσουκ, ο οποίος πρόπερσι είχε κάνει ένα δεύτερο μισό φανταστικό με τον Ολυμπιακό, είχε κάνει φοβερή προετοιμασία πέρυσι, ζήτησε να φύγει από το Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο επειδή δεν ήθελε να είναι τρίτος. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, θα υπάρχει το LKB, τα Ρέμι, Γιάρεψου και συν και τον Κλέιτον. Τώρα να πάει ο Ολυμπιακός να ανακοινώσει επιθετικό θα μου προκαλέσει τεράστια εντύπωση όταν υπάρχουν ήδη τέσσερις.
0: Okay.
1: Θα πρέπει να υπάρχουν ήδη προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Λένε εδώ ότι το τελευταίο επιβεβαιωμένο γκολ με απευθείας φάουλ του Ολυμπιακού ήταν 23 Φλεβάρι του 25, Ροντινέη με ΠΑΟΚ. Πριν του Ροντινέη, το τελευταίο γκολ με φάουλ ήταν του Φορτούνη, Ολυμπιακός αυτό 24.
1: Είδες πώς το πω. Το γκολ του Ροντινέη νομίζω ότι ήταν στα play-off με τον Πάκρο, 4-2.
0: Ναι, για το Μαθαίο απάντησες, γιατί σου έδωσε ένας φίλος πως τον είδες. Λοιπόν, περίμενε. Αν θεωρείς...
1: Ο Ρόκα είναι πάντα από τη συνεχή του πραγματικού, είναι ψηλά στη λίστα, πρέπει να τελειώνει η ποδοσφαιριστής τον οποίο το θέλει ο Μεντιλίβαρ. Θα πω ότι ήταν και στο γήπεδο και ο Καρτόσο, όχι ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο νέος, ας πούμε, που για μένα δεν μπορεί να στο πω τεχνικό διευθυντή, γιατί είναι πάνω από όλους αυτή τη στιγμή στον Όμιλο.
0: Ναι. Περίμενε λίγο. Πώς είδες την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού?
1: Στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ καλή. Μπορεί να μην είχε γκολ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Δημιούργησε φάσεις. Το θέμα είναι να δημιουργείς, δεν μπορεί, θα έρθει τον γκολ.
0: Ερώτηση για Ηρακλή. Δεν είναι καλό να πάρουμε δεύτερο εξτρέμ? Δεν φαίνεται έτοιμος ο μικρός από την Ακαδημία?
1: Δεύτερο εξτρέμ, δεύτερο δεξί μπακ, μάλλον θέλει να πει.
0: Ναι, προφανώς αυτό θέλει. Ναι, συγγνώμη, λέει δεύτερο δεξί μπακ.
1: Ο Σκιόζος ανέβηκε όσο περνούσε η ώρα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ένα παιδί που έπαιξε για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, είναι στα 17 του. Έχει πολύ ταλέντο και είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει και δουλεύει με σοβαρότητα. Δηλαδή, από τον έχω δει σε όλες τις προπονήσεις εδώ στην Ολλανδία. Είναι ένα παιδί που θα ακούσει τις εντολές, που θα προσπαθήσει, ξέρει, θα τις εκτελέσει. Είναι 17 ετών, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θα δούμε. Δεν με ρωτάει ο φίλος την άποψή μου, αλλά εγώ θα την πω. Αν δεν υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση να κοιτάζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για δεξιά, έχει το Μαθαίο που τον πήρε για βασικό. Είναι ο Πιτσιρικάς, όπως είπαμε, ο Σκόζιος στα 17. Και σε αυτή τη θέση, ναι, μεν παίζει εξτρέμο Ροντινέη, αλλά με ένα ρόλο μπαλαντέρ που να μπορεί να βοηθήσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δεξιά άκρο της άμυνας, μπορεί να το κάνει ο Ροντινέη. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι. Ο Σβάρνας είναι Σιράκοβ.
1: Ναι, ναι. Και καλώς
0: ήταν. Ο Ταξιάκης πώς ήταν?
1: Καλώς.
0: Ποιος είναι ο Τρελόφσκι, λέει, που μετέδει ο Ηρακλής?
1: Τρελόφσκι ήταν ο τερματοφύλακας.
0: Okay.
1: Ο Ωραίο όνομα για καριέρα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλήνων παικτών τι γίνεται, όπως και ποιοι μικροί θα μείνουν στο ρόστερ Ηρακλείου.
1: Το ποιοι μικροί θα μείνουν, όλοι θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα είναι όλοι και να μείνουν όλοι στην πρώτη ομάδα. Ο κοίτα, είναι όπως είπαμε για το Σιχιόζικο, είναι και περίπτωση και ο Φίλης, ο οποίος είναι χάφ, είναι ψηλό παιδί και είναι στα Ακαδημία του Ολυμπιακού από τα 8 του.
0: Έλα.
1: Και, ναι, από πιτσιρικάς. Και για τους παλαιότερους είναι και γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Ιωνικού του Φίλη. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο επίσης δουλεύει, αλλά είναι, ξέρεις, και σε μια θέση που είναι πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή είναι ο Έσεν, ο Σιπιόν, είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος πήρε αρκετές πρωτοβουλίες στο πρώτο ημίχρονο. Είναι το χαφ το οποίο θα έρθει. Είναι ο Ντάνι Καρθία, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό, προφανώς για λόγους ξεκούρασης. Δεν υπάρχει, ξέρεις, και κάποιο άλλο θέμα. Έχει εκεί ο Ολυμπιακός αρκετούς παίχτες.
0: Ένας φίλος που λέει ο παδός του Ολυμπιακού από Νέα Σμύρνη, άσχετα με τον κόλλο αποστημένο, σου άρεσε ο Ολυμπιακός του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνο, όχι, δεν ήταν Ολυμπιακό. Η καλή του εμφάνιση στα πρώτα 45 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν δημιούργησε φάσεις.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κινδύνεψε λίγο. Δηλαδή υπήρχε μια φάση στο 63, αν δεν ξέρω, 63-65 που είχαν οι Πολωνοί και μετά και τον γκολ. Δεν είχαν χάσει κάποια άλλη ευκαιρία σε όλο το μάτς. Το αμυντικά το πλάνο, ας πούμε, το να μην δεχτεί φάση από μια ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο πολωνικό πρωτάθλημα. Βγήκε. Μπορεί να δέχτη να μείνει πίσω στο σκορ Ολυμπιακός, αλλά ήταν μια σέντρα, πήρε την κεφαλιά, κέρδισε εκεί τον κάρπο στον αέρα ο επιθετικός, ο οποίος ο σκόρε, ο Διονύση μου, είναι ξάδερφος του Χάλαντ.
0: Έλας.
1: Ναι, ναι. Αυτός που βάλει τον κουρί.
0: Τι γίνεται με Στάνιτς.
1: Στάνιτς, ας πούμε, έχει βγει, μέχρι υπάρχει ένα δημοσίευμα και σε ελληνικό σέντρο, δεν έχω πρόβλημα, στο κέντρο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώ με τη Λιντογκόρετς και βλέπουμε την πλευρά του παίχτη. Νομίζω ότι η πλευρά του παίχτη είναι πιο εύκολη σε αυτές τις υποθέσεις. Για να δω κάτι, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα μόνο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε κάτι πιο μετά, να μην μπορώ να σου στείλω μήνυμα να δω, γιατί κάτι μου στείλανε τώρα εδώ. Λοιπόν,
0: για το Στάνις λες τώρα.
1: Ναι, για το Στάνις, για το Στάνις.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Γενικά η
1: και να κλείσω εγώ τη γραμμή, να μείνουν οι φίλοι, γιατί θα σου στείλω εγώ σε ένα Διονύση.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Λέω.
0: Ναι, εντάξει,
1: και μέχρι να κλείσω, αν δεν μου έχει έρθει, θα σου στείλω εγώ, γιατί ναι. Θα πρέπει να ψάξω κιόλα.
0: Παιδιά, μην κράζετε που λέτε τη μισή ώρα αφού και τέταρτο τον έβγαλε. Είπαμε, θα τον κρατήσουμε 5-10 λεπτά παραπάνω.
1: Έχει παρατέταρτο, ρε παιδιά.
0: Το είπαμε, ρε παιδιά. Δεν το είπαμε. Λοιπόν. Ηρακλή, καλησπέρα. Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα και σήμερα πω θέλει δύο χάφη ομάδα και επιτέλου ότι εκείνο να πάει στο 8, τι πιστεύει.
1: Θέλει η ομάδα δύο χαφ, ξέχασε μετά.
0: Επιτέλους ο Τσικίνιο λέει να πάει στο 8, τι πιστεύεις?
1: Ο Τσικίνιο θα παίζει εκεί που, δηλαδή, το βλέπω δύσκολο να πάει στο 8. Μπορεί να πάει σε κάποια μάτς. Με τη Λίμπαρ τον έχει. Μα τώρα με το καλημέρα, δηλαδή, είναι δεκάδα. Είναι με τη Λίμπαρ. Ροντινέι, δεξί, εξτρέμα, αριστερό, ο Ζέλσον, πίσω από τον επιθετικό Τσικίνιο.
0: Ναι.
1: Τέλος. Και ο Φορτούνης μπορεί να έχει έναν ελεύθερο ρόλο από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Απ' τα άκρα ξεκινούσε.
0: Ναι. Ένας φίλος λέει, αν πιστεύετε ότι παίκτες κάποια στιγμή, αν κάτσουν 2-3 χρόνια στις ομάδες.
1: Εάν.
0: Πιστεύετε, λέει, ότι οι παίκτες κάποια στιγμή, αν κάτσουν 2-3 χρόνια στις ομάδες, είναι καλύτερα να φεύγουν αν δεν ήρθε ο τίτλος? Είναι σχετικό αυτό, φίλε μου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ο ατομικό σπορ. Κάποιοι παίκτες μπορεί να παίζουν καλά, κάποιοι άλλοι να μην ταιριάζουν. Τι σημαίνει. Λοιπόν. Τι βλέπεις, λέει, στο Αργεντινή Ελβετία ο ταξιάρχης? Τι να βλέπει.
1: Αργεντινή, Ελβετία. Κοίτα, αν ήταν Αργεντινή, Κολομβία, θα σου λέω ότι θα δυσκολευόταν πάρα πολύ η Αργεντινή. Άλλα μάτσα αυτά. Τα Αργεντινή, Κολομβία, τα Αργεντινή, Βραζιλία, αυτά είναι άλλα παιχνίδια. Οι Ελβετοί, όσο τους είδα, γιατί ήταν σημαντικό χρονικό διάστημα στο μάτσα με τους Κολομβιανούς, ήταν ένα μάτσα που δεν είχε φάση. Δεν είχε φάση.
0: Άστο. Είχε λίγα πράγματα.
1: Έλα.
0: Είχε λίγα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Είναι φαβορή η Αργεντινή.
0: Καλά, σίγουρα. Πώς είδες τον Αντρέ Λουίζ?
1: Καλύτερο στις προπονήσεις.
0: Καλύτερος.
1: Καλύτερος στις προπονήσεις τον έχω δει.
0: Από τις
1: προπονήσεις, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή σήμερα το μάτι είχε διάθεση, ξεκίνησε καλά και στο πρώτο τέταρτο δεύτερο ημιχρόνου. Θετική παρουσία, αλλά ρε παιδί μου, εκεί που φτάνει στο ένα εναντίον ενός, μπορούσε να κάνει και κάποια πράγματα περισσότερο. Έχει τρομερά στοιχεία πάντως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Πώς είδες τον Πανίδη στο κουνάρα τέρμα?
1: Εντάξει, τώρα το παιδί το έπαιξε 45 λεπτά. Εντάξει, τον γκολ δεν ευθύνεται. Είναι τώρα κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, καρφωτή, δεν γίνεται να τη βγάλει. Καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, ξέρετε, να κάνει ξέρετε, κάποια επέμβαση. Αλλά με την μπάλα στα πόδια ήταν καλός.
0: Okay. Λοιπόν... κάτσε να δω κι άλλο. Ποιος είναι ο μπακ με το σηκωμένο σορτάκι, ρε?
1: Έλα.
0: Ο μπακ με το σηκωμένο σορτάκι, ποιος είναι? Ποιος? Ο Ραφίνια. Πόσο κόστος ο Κάρμο, ρωτάει ένας φίλος.
1: Είναι μια μεταγραφή που θα φτάσει κοντά στα 9. Mm. Και δεν είναι, ξέρεις, ότι επειδή έρχεται από μια ομάδα και, του ομίλου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι τελείως διαφορετικά τα ταμεία. Δεν μπορεί να κανείς να πληρώνει σφουμινότυχα με να παίξει 12 εκατομμύρια και τον πλάι 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να συμβούν αυτά. Δεν γίνονται. Δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι. Αν έχω κάτι για την περίπτωση του Στάνη, θα σου στείλω εγώ μήνυμα, Διονύση μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε, φίλε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, βάλ το διάλειμμα τώρα. Εντάξει, το καθυστερήσαμε λίγο. Δεν πειράζει γιατί βγήκε λίγο πιο αργά ο Ηρακλής. Και θα επιστρέψουμε αυτά από τον Ηρακλή Αντίπα, από την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, την νίκη του Ολυμπιακού με 2-1. Επί της Ράκοφ, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, ανοίγουμε τις γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας.
5: Ποια του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης, τι κάνεις, φίλε
0: μου? Γεια σου, Παναγιώτη, πώς είσαι?
1: Λοιπόν, αδελφέ, πάνε καλά τα πράγματα μέχρι στιγμής. Βλέπω καλή δουλειά του προπονητή. Βλέπω ότι αυτά που θέλει, παιδί μου, να κάνουν οι παίκτες, το και τα κάνουν μέχρι στιγμής. Και επίσης βλέπω πολύ ανεβασμένο τον αμυντικό από τον Παναθηναϊκό, τον Μαλί, το περίεργο που έχει.
0: Ποιο
1: το λίγο απανέ που είναι.

0: έχω πληρώσει αναγκαστικά και φόρο πολυτελεία. Από ό,τι ξέρεις, ο Παναθηναϊκός πέρσι πλήρωσε 3 εκατομμύρια. Έξτρα φόρο, το ξέρεις αυτό, φόρο πολυτελεία.
1: Δεν ξέρω πόσο πλήρωσε, αλλά όταν...
0: 3.200, είναι καταγεγραμμένα αυτά. Με τη Χαποέλ αλλά 3, αυτές τις δύο τα πολλά. Okay. Πέρσι ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει πολύ περισσότερα. Yeah. Κάνα οκτάρι, περιμένω, εξάρι, οκτάρι και... Γιατί ανέβηκε πάρα πολύ το πάτο. Αυτό το σάλαρι πρέπει λίγο να το προσέξουνε, παιδιά. Λίγο εγώ κατά μένα πρέπει να το ανεβάσουνε λίγο. Πρώτον, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές. Συμφωνείς, έχουν πάει στα ύψη οι τιμές. Παντού, βλέπεις Βιλερμπάν, κάνει 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Φαντάσου να έρθει και τσεσικά τώρα που λένε ότι θα έρθει από το παραχρόνο. Θα γίνουν 24 ομάδες, θα φρατσάεις όλα αυτά που θα πάνε στο ένα δις που θα δώσουνε. Πρέπει να ανέβει το σάλαρι κάπρε, παιδιά. Και έρχεται να θυμίσω και το NBA Europe από το παραχρόνιο. Το οποίο, από πού θα πάρει κάποιος Διονύση, την Ευρωλίγκα. Με τα δις που ακούγονται, δεν είναι να έρθει μια ομάδα τώρα να έρθει ΑΕΚ, ας πούμε, τους 100 δισεκατομμυρίους αυτά και τα φρεστά, και να σου πει στον αν πάρει 8 εκατομμύρια. Άμα δεν έχεις εσύ σάλαρι κάτι να το καλύψεις, πρέπει να πληρώσεις ένα σωρό φόρους, πώς θα το καλύψεις. Πρέπει να το κοιτάξουν αυτές οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Αυτού χρόνου να ανέβει ήδη, γιατί του παραχρόνου θα είναι αργά. Λοιπόν, εγώ τα λέω πάντα πριν γίνουν, έτσι, το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, είναι αυτό που έγινε είναι απίθανο. Είναι, αυτό μπορεί να το κάνουν 2-3 άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα προέρχεται από τη χειρότερη χρονιά της ιστορίας του. Η Παναθηναϊκή να είναι
1: από τη χειρότερη
0: κατά μένα.
1: Υπήρχαν κι άλλες. Δεν τα θυμάσαι.
0: Τα, μη μου πας τώρα σε δεκαετία του 90-80.
1: 90 θα σε πάω και 2000 υπήρχαν.
0: Όχι.
1: Υπήρχαν
0: 2000. Κι άλλες. Ποια είναι η
1: 2000.
0: Χωρίς πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα να την παίρνει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ.
1: Θυμάσαι τον Παναθηναϊκό πριν από 3 χρόνια που ήταν.
0: Όχι, άστα έξοδα με κανονικό πάτο.
1: Θα σου πω μετά το ευρωπαϊκό το πρώτο. Τα έχουμε ξαναστήσει. Μετά το ευρωπαϊκό το πρώτο. Πάμε στο σήμερα.
0: Μετά το ευρωπαϊκό το πρώτο πήρε πρωτάθλημα και πήγε τελικό Ευρωλίγκα.
1: Μετά το ευρωπαϊκό το πρώτο που πήρε.
0: Αυτό μην πας σου λέω τα τελευταία 25 χρόνια σου λέω.
1: Στην ιστορία.
0: Τα τελευταία 25 χρόνια ρε από αυτήν την Ευρωλίγκα και μετά. Τέλος πάντων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ωραία. Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος και είναι η Παναθηναϊκή τώρα σαν να έχουν πάρει 2 ευρωπαϊκά φέτος. Η ψυχολογία τους είναι πάνω από τους Ολυμπιακούς. Είναι ρε παιδιά καμιά φορά στους οπαδούς και στις ομάδες. Είναι και τύχη ρε Διονύση. Είναι η στιγμή. Δηλαδή. Το λέω τώρα, το θυμάμαι, μου έρχεται στο μυαλό και ανατεχιάζω. Ήταν η στιγμή του 2000. Ο Παναθηναϊκός ήταν να πάρει τον Ιαννίδη. Και αντιδράει ο κόσμος και δεν παίρνει τον Ιαννίδη και παίρνει τον Βάντοβιτς. Και ο Ιαννίδης πάει στο Ολυμπιακό. Φαντάζεσαι να γινόταν
1: αυτό.
0: Είναι στιγμή. Θα άλλαζε όλη η ιστορία, ρε παιδιά. Και εκεί που η Παναθηναϊκή είμαστε πιο τυχεροί οπαδοί του κόσμου, θα είμαστε πιο κατέμιδες.
1: Δεν είναι θέμα. Τυχερός,
0: είναι θέμα στιγμή. Πες πως δεν αντιδρούσαν εκεί οι οπαδοί. Ο Γιαννακόπουλος ήταν ξεροκέφαλος και έπαιρνε τον Ιαννίδη. Δεν θα άλλαζε όλη η ιστορία.
1: Ο Παύλος Γιαννακόπουλος πάντα άκουγε τον κόσμο. Το είχε πολύ αυτό.
0: Αυτό λέω. Πες πως δεν αντιδρούσε πράγμα ο κόσμος. Αυτό λέω. Είναι και τύχη. Θέλει και τύχη μερικές στιγμές η ιστορία μιας ομάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Γκάλης δεν ήταν τύχη που πήγε στον Άρη. Π.χ. μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα. Αν πήγε στον Παναθηναϊκό, φαντάζεσαι. Ο Γκάλης, τότε, αντί να πάει. Στον Παναθηναϊκό ήταν πιο κοντά στην αρχή. Έτυχε άμπε παπλό, δηλαδή το Γκάλης δεν ήξερε. Όταν πάμε τώρα στα σημερινά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που κάνει ο Ζορτ, καταρχάς θα περάσουμε 3 χρόνια, ό,τι και να γίνει, οι Παναθηναϊκοί θα περάσουν 3 ευτυχισμένα χρόνια. Καταρχάς επανερχόμαστε αυτό που έλεγα τόσα χρόνια. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Παναθηναϊκού και του Ζορτ. Και του Ζορτ, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πρόσεξε, ο Ζορτ τώρα έκανε 4 μεταγραφές, δεν έκανε. Ναι. Είναι κανένας Αμερικάνος. Όχι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν
1: μπορεί να πάρει.
0: Α, και πάρει έναν. Και αν πάρει. Κατά μένα δεν θα πάρει. Παιδιά ο Ζωτ στην Παρτιζάν δεν είχε αυτό το περιθώριο. Λόγω οικονομικών έπρεπε αναγκαστικά να πάρει Αμερικάνος. Τώρα που έχει το χρήμα, βλέπεις, δεν πάει σε Αμερικάνο. Πάει και σε τι παίχτες πήγε ο Ζωτ. Και 4 παίχτες είναι σκληροί με έφεση στην άδυνα. Επανέρχεται ο Παναθηναϊκός επιτέλους στο DNA του στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και ο Ζορτ. Θα δούμε μια τριετία. Δεν ξέρω πόσους τίτλους θα πάρει και ούτε με νοιάζει. Εντάξει, το υπερβολικό. Απλώς το μπάσκετ που θα δούμε θα είναι εκπληκτικό, παιδιά. Πάμε όντως στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Θα τα δούμε για
0: και κλείνω, έτσι, κλείνω.

0: Οπωσδήποτε, παιδιά, για να μην πάει το κερασάκι στην τούρτα, θέλει έναν super playmaker. Αφού τα έδωσε που τα έδωσε μέχρι εδώ, βρες ένα super playmaker.
1: Ένα playmaker. Θα τα δούμε.
0: Σούπερ όμως. Και είσαι αχτύπητος.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Παίρνει τηλέφωνο, συζητάμε ό,τι θέλετε. Πώς πάει το γήπεδο, με ρωτάει ο φίλος. Προχωράει το γήπεδο, κανονικά δεν έχει κάποια εξέλιξη νεότερη από ό,τι έβλεπα για κάποια πλάνα σήμερα. Προχωράνε τα διαζώματα τα τρίτα. Αυτό που έχει πάει λίγο πιο πίσω είναι το ένα πέταλο. Δεν έχει σηκωθεί δηλαδή τόσο όσο το άλλο. Γιατί είχε πάει και πιο πίσω με το αρχαίο πηγάδι που είχε βρεθεί εκεί. Γι' αυτό το λόγο. Το λέει ο Μπράντοβιτς και όχι Ζωτ. Εντάξει, και Ζωτ το λέμε. Έχουμε. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια. Δημήτρη Παπαγκράτη, είμαι Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια. Όλα καλά ήταν με την ομάδα να παίξει σήμερα. Μια χαρά ήταν γενικά η επιστροφή Φορτούνη. Είδαμε επιτέλους να γίνονται κάποιες φάσεις από τα πόδια του. Και τα λοιπά. Νομίζω θα είναι καλός Ολυμπιακός φέτος, ειδικά τα Best League. Το πρωτάθλημα τώρα, άμα κουραστούμε πάλι στο Best League, θα μείνουμε λίγο πίσω. Άμα έχουμε πολλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, όλα καλά πιστεύω και στο μεταγραφικό σχεδιασμό, παρότι αργήσαμε, θα πάνε, θα πάρουν παίκτες. Το Παναθηναϊκός ήταν δυνατός φέτος, από ό,τι φαίνεται και σοβαρός. Οπότε θα δούμε καλό πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε, μακάρι. Μακάρι να είναι ένα πρωτάθλημα που και οι τέσσερις θα είναι δυνατοί. Και όχι μόνο, απλά λέω για το πρωτάθλημα τώρα, για τον τίτλο. Και να σου πω την αλήθεια, μακάρι να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα κρυθεί στα τελειώματα. Ούτως ή άλλως στα τελευταία χρόνια στα τελειώματα κρίνεται, έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία 4-5 χρόνια πόσο είναι. 4 χρόνια πόσο είναι.
2: Κρίνεται το πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει που παίρνουν και άλλες ομάδες νέους προπονητές με όρεξη και νέα παιδιά κτλ. Δηλαδή, μου αρέσει. Και εσάς τώρα που έχει ξεκινήσει σοβαρά η ομάδα, ας πούμε, δείχνει μια πιο σοβαρότητα. Και πιστεύω ότι θα είναι, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ αξιόμαχη. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, το συζητάμε.
1: Η ΑΕΚ ξεκινάει ως πρωταθλήτρια. Για μένα πάντα πρωταθλητής ξεκινάει ως εντός εισαγωγικών φαβορί. Γιατί έχει μια άλλη ψυχολογία κτλ.
2: Παίζει ρόλο και η Ευρώπη, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται τώρα. Δε. Εμείς μετά το Ιανουάριο, Φεβρουάριο κλατάραμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το πρωτάθλημα τώρα και πρωτάθλημα και κάποιες λίγες Ευρώπη ή Ευρώπα να πας παρακάτω δεν είναι εύκολα διαχειρίσει για μια ομάδα ελληνική. Ενώ για το βάθος της λύσης και τα λοιπά, γιατί βλέπεις και ο Ολυμπιακός πέρα από...
1: Η Ευρώπη, η Ευρώπη... Για μένα η Ευρώπη είναι ο καθρέφτης για τις ομάδες. Έτσι το βλέπω εγώ. Το πρωτάθλημα, ναι, προφανώς πρέπει να είναι ο στόχος ο πρώτος όλων των μεγάλων, αλλά η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό, έχει άλλη έγκλη κτλ. Η Ευρώπη επίσης φέρνει επιβάρυνση. Θέλει σωστή διαχείριση, ειδικά αν έχεις Ευρώπη και κρίσιμα παιχνίδια στην Ελλάδα κοντά, για παράδειγμα ντέρμπι, εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά όσο μεγάλη ομάδα, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, πρέπει να τα κοιτάζει όλα. Δηλαδή, εγώ είμαι κατά της λογικής που πολλές φορές κάποιες ομάδες επιλέγουν και σου λέει: ωραία, πάμε για πρωτάθλημα. Γιατί είμαστε, ξέρω εγώ, στο συν 3, στο συν 2 και έχουμε κρίσιμα παιχνίδια. Και έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εδώ που φτάσαμε καλά, είμαστε. Μην ρίξουμε το βάρος
2: παραπάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Όχι, είπε και το κλαμπ, φίλε μου. Και το κλαμπ.
2: Να
1: ξεχάσω ποτέ αυτό που είχε γίνει τότε Παναθηναϊκός Πόρτο. Που είχε πει ο Φιλιππίδης, λέγανε τότε οι πιο παλιοί, ότι είχε πει στους παίκτες ότι το πρωτάθλημα είναι ο στόχος, το σκοπός που το είχε πει, και ότι η Ευρώπη είναι η διασκέδασή μας. Ναι, αλλά τότε ο Παναθηναϊκός, αν περνούσε την Πόρτο, θα μπορούσε να είχε πάει και τελικό εκείνη η ομάδα. Θα μου πεις, δεν το πάλεψε, το πάλεψε. Ναι, θέλω να σου πω.
2: Ο Φιλιππίδης δεν λογίζεται
1: τα πράγματα. Παιδί μου, θέλω να σου πω το κλαμπ. Οκ. Πρέπει. Οι ομάδες είναι δύσκολο, πρέπει παντού όμως. Να ρίχνουν το βάρος. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά γι' αυτό είναι μεγάλες ομάδες. Αυτό είναι
2: υπάρχει καταπώνηση, αλλά είναι και οι παίκτες που δίνουν βάση, ρε Διονύση. Αφού βλέπεις τώρα στην Ευρώπη παίζουν διαφορετικά με άλλη
1: Ευρώπη δίνουν. Mm. Όμως όταν σου λέω υπάρχει περίπτωση το κλαμπ να σου πήξεις κάτι, οκ, okay, έχουμε πρωτάθλημα μπροστά μας, εντάξει, και εδώ που φτάσαμε στην Ευρώπη καλά είναι. Για μένα δεν πρέπει να τα διαλέγεις. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό, αλλά αυτή η δική μου άποψη.
2: Για το Γιαμπουσέλε τώρα που πήρε ο Παναθηναϊκός, τι άποψη έχεις, θα φύγει ο Χουάντσο, ας πούμε, 3-3-3 έχουν μαζευτεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα φύγει ο Χουάντσο. Ο Γιαμπουσέλε θα παίζει 4-5. Μπορεί να πάει ο Μίτογλου στο 5.
2: Όχι, είναι και ο Χέις Ντέιβις. Και ο Χουάντσο.
1: Ο Χέις Ντέιβις θα είναι 3-4. Ανάλογα τα παιχνίδια. Εντάξει, και στο 3 μπορεί να παίξει.
2: Από
1: Γιαμπουσέλ θα πας και 5 κάποιος. Ε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γεια σου, τι γίνεται.
2: Πώς θα αντιμετωπίσετε το
1: αφιέρωμα μας. Θα πάρει παίκτη. Τώρα ποιον πιστεύω από Αμερική. Γιατί τώρα τι επιλογές υπάρχουν στην Ευρώπη.
2: Ε, δεν έχει. Όχι.
1: Ναι, νομίζω από Αμερική. Θα δούμε.
2: Για Λαχείος θα πάτε πάλι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θέλει να πάρει ένα παίκτη από ό,τι άκουγα τον Πετρίδη που να είναι καλός δημιουργός. Θα δούμε.
2: Εντάξει, λέει και κάτι τελευταίο. Για το συνακροατή που παίρνει από το Θεσσαλονίκη το προηγούμενο, όσο το δυνατόν να μην είναι τόσο γκρινιάρι, γιατί τον ακούμε κάθε βράδυ και είναι λίγο γκρινιά. Κατάλαβες ποιο. Το προηγούμενο
1: γκρινιάρι. Στο Θεσσαλονίκη είναι ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Okay, okay.
2: Είναι λίγο γκρινιά. Πρέπει λίγο πιο θετικά τα πράγματα να τα δει.
1: Να σε καλά.
2: Άντε, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, έχουμε φιλό. Πάμε, ναι.
3: Χαίρετε.
1: Έλα, ρε Σιμπίλου.
3: Τι ήρθε, Διονύση.
1: Τι κάνεις.
3: Καλά είσαι, πώς τα πέρασες?
1: Καλά τα πέρασα. Αν δεν τρώγαμε για τη ζέστη της πρώτης εβδομάδας θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αλλά εντάξει, μην έχω τώρα παράπονο. Μια χαρά ήταν.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι κατεμιά το να φεύγεις Ολλανδία για πιο δροσιά και να τρως αυτό στη μάπα.
1: Υπάρχει,
3: είναι...
1: να πω συγγνώμη Μπιλ, υπάρχει ρεπορτάζ για Στάνι στο site του Big Sport FM. Είναι προχωρημένη διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού με τον Λουντογκόρετς και είναι κοντά ο Στάνιτς να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ, το έχει τυπογράφει ο Γιώργος Τανάκας, και να δείτε λεπτομέρειες. Έλα.
3: Μάλιστα. Επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πάνω σε αυτό που είπες, είναι καντεμιά. Ναι, εντάξει, τι να κάνεις. Εσύ το έσαι και η Γερμανία, φαντάζομαι, γιατί ήταν ο καύσωνας παντού.
3: Δράμα.
1: Φίλε, ήταν. Στο μεταξύ ήταν δύο-τρεις μέρες πολύ δύσκολες, ειδικά η μία, τότε που χάλασαν και τα air condition στο ξενοδοχείο, όπου δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Και στις προπονήσεις για τους παίκτες κυρίως, έτσι δεν το συζητάμε. Οκ, okay, τη δεύτερη εβδομάδα μαλάκωσε.
3: Ναι, η φάση είναι πετύχατε ακριβώς πάνω σε αυτό, γιατί τώρα για παράδειγμα έχει δροσίσει, ρε παιδί μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή έχει κανένα εβδομάδα, μας έχει πάρει λίγο βροχή, αέρα, συννεφιά.
1: Ναι.
3: Καμία σχέση με Ιούλιο δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω λίγο καταρχάς εγώ την άποψή μου. Με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, τέλος πάντων αυτά που έχουμε δει, είναι κάποια θετικά δείγματα. Φυσικά δεν λέει τίποτα, ούτε τα φιλικά ούτε τίποτα. Απλά είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι να βλέπεις κάτι, ρε παιδάκι μου, μέσα στο γήπεδο. Κάτι που θέλει να κάνει τέλος πάντων η ομάδα ή που προσπαθεί να κάνει. Και ειδικά στον αγώνα με τον Άγιαξ, καταλάβαινες πού θέλει να το πάει ο προπονητής τέλος πάντων. Με ποιον τρόπο θέλει να παίξει. Δείχνουν οι παίχτες καλή διάθεση, πιστεύω. Εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ φρέσκα, πολύ όλα. Μ' αρέσει πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το ότι ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά, πιστεύω εγώ, στις μεταγραφές του. Γενικώς σε ό,τι κινείται δηλαδή όσον αφορά για το καλοκαίρι. Δηλαδή προσπάθησε να κλείσει κάποιες τρύπες έγκαιρα. Είναι πια πολύ δυνατός στις μεταγραφές του. Δεν θα πω απλά μόνο για τον Τζάπρα, το απέδειξε,
1: καλά,
3: πιστεύω,
1: για τον Τζάπρα το έλεγες καιρό, ότι τον ήθελες πολύ.
3: Ναι, δεν είναι δηλαδή ο Παναθηναϊκός πριν 6 χρόνια που παίχτες τύπου Τιτέι που όταν θα πει να τους διεκδικήσει με άλλες ομάδες δεν πρόκειται να τους έπαιρνε ποτέ. Είναι διαφορετικά η όλη κατάσταση. Λίγο θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εμένα εκείνο το μεγάλο μου σκάλωμα, εντάξει το αναφέρετε και εσείς τις προηγούμενες μέρες γενικώς, με το αριστερό μπακ τι γίνεται ρε Νιονιό?
1: Ναι, νομίζω ότι δυσκολεύει το θέμα Κρίστιανσεν για τους λόγους που έχουμε αναφέρει, δεν αλλάζει ναι. η στάση η Λέστερ. Δηλαδή αν θα γίνει κάποια ανατροπή σε επόμενες ώρες, τι να σου πω, μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει στάση η Λέστερ, στο να το δώσει δηλαδή δανεικό. Σε αυτήν την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα στραφεί αλλού. Έχει ήδη δύο περιπτώσεις, από όσο ξέρω εγώ. Θα δούμε. Νομίζω δεν θα αργήσει πάντως να προχωρήσει το θέμα μπακ.
3: Γιατί πιστεύω είναι η πιο σημαντική θέση αυτή
1: τώρα,
3: τη στιγμή.
1: Η πιο σημαντική γενικά για μένα είναι το οχτάρι. Τώρα, επειδή έχει ένα αριστερό μπακ, είναι ναι, η πιο σημαντική.
3: Ναι, ναι, από αυτή είναι. Καλά, ούτως ή άλλως για μένα. Απλά εκεί το ακούω για παράδειγμα τον. Το να το παλέψει με κάποιες περιπτώσεις καλύτερα, το να περάσει λίγο μεταγραφική
1: ναι,
3: περίοδο,
1: ναι,
3: να
1: ναι,
3: πέσουν
1: ναι.
3: κάποιες
1: τιμές. Για τη στιγμή τώρα ο Παναθηναϊκός καίγεται για αριστερό μπακ, σε καθαρά.
3: Ναι, γιατί είναι η μόνη θέση που δεν έχει κάποιον να αντικαταστήσει τον Κυριακόπουλο.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
3: Δηλαδή παίζει ουσιαστικά με ένα. Διαφορετικά, ωραία, να σου πω από όλες τις μεταγραφές, αυτός που μου άρεσε πολύ και μου έβγαλε με το καλημέρα αρκετή αυτοπεποίθηση είναι ο τερματοφύλακας.
1: Πένια.
3: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, ο Πένια είναι ένας τερματοφύλακας, τον ήθελε πολύ ο Νίστρουπ. Το λέει και η συνέντευξη που μας έδωσε. Γιατί μεταξύ άλλων, πέρα από έχει προσωπικότητα, ήταν σε μεγάλη, πολύ μεγάλη ομάδα στην Μπαρτσελόνα κτλ. Εμπειρία. Μεταξύ άλλων, είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και αυτό ο Νίστρουπ το θέλει. Θέλει ο τερματοφύλακας, μας είπε συνέντευξη, θέλω από τον τερματοφύλακα δύο πράγματα. Να φέρνει ηρεμία στην ομάδα. Να μην αγχώνει την άμυνα του, να έχει ηρεμία. Και το δεύτερο, να είναι, θεωρώ πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο που θέλω να παίξω εγώ, ο κάθε προπονητής λέει το δικό του στυλ, μιλάω για το δικό μου, να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Μας το είπε αυτό η συνέντευξη που μας έδωσε.
3: Αν είδες το φιλικό. Πολύ ωραίες.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Καλά, στην προπόνηση να δεις. Αν είδες το φιλικό με τον Άγιαξ,
3: ναι, ναι.
1: Συμμετείχε αρκετά και έβγαινε και έξω από την περιοχή για να. Για να
3: εκεί τον παρατήρησα ναι. ότι σε κάθε επίθεσή μας αυτόματα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ανοίγανε
1: ναι.
3: και αυτός αυτόματα έμπαινε διάμεσά τους σαν κεντρικός αμυντικός.
1: Το έχει πολύ αυτό.
3: Ναι, και το έκανε, δηλαδή λες και ήταν δουλεμένο ρε παιδάκι μου.
1: Το έχει πολύ αυτό και ο Τσάβες, φίλε.
3: Εκεί ήθελα να δω, στο δεύτερο ημίχρονο που έβαλε τον Κότσαρη, φυσικά το παιδί, ρε παιδάκι μου, προσπάθησε κι αυτός να το κάνει.
1: Το
3: φαινόταν ότι δεν είναι στο κομμάτι του τόσο.
1: Ήταν μια προπόνηση στην Ολλανδία, που έχει την μπάλα ο Τσάβες και κάνει ένα βολέ, αλλά όχι βολέ στο ψιλοκρεμαστό, το πιο ευθύβολο. Σαν
3: ναι, ναι, κατάλαβες.
1: Ναι, για να βρει συμπαίκτη. 30 μέτρα πώς ήταν και βρήκε συμπαίκτη. Και αμέσως του φώναξε μπράβο ο Νίστρουπ. Και μάλιστα στην αρχή νόμιζε ότι δεν το κατάλαβε ο Τσάβες και του λέει κάποιος να το μεταφράσει στα ισπανικά. Και του είπε ο Τσάβες, coach, το κατάλαβα. Λέει, ευχαριστώ.
3: Και μια μικρή πινελιά θα σε αφήσω για μπάσκετ. Mm. Ο πρόεδρος της ομάδας λειτουργεί, Διονύση, σαν πως παίζαμε το football manager. Σαν υπάρχει κάτι σε basketball manager, να το έχουμε στο σπίτι και να περνάμε μεταγραφική περίοδο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ο κάθε Παναθηναϊκός πιστεύω ότι δηλαδή, μου ζει στα ουράνια. Δηλαδή, είναι λες και είναι. Ζητάς από τον Άι Βασίλη δωράκι και το έχεις κάπως έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη λίγο να πω. Μου λέει, δεν συλλακοντεύουν να ξεχάσουμε ότι η πρώτη δουλειά του τερματοφύλακα είναι να τα πιάνει. Προφανώς, τερματοφύλακας είναι. Εννοείται ότι το πρώτο που βλέπεις αυτό είναι σαν τερματοφύλακα. Εγώ μιλάω για τα επιπλέον στοιχεία.
3: Καλά, κοίταξε, Νιόνιο.
1: Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα.
3: Όλα όταν πήγε στη City. Ο πρώτος που ήθελε να αλλάξει ήταν ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας.
1: Οκ, okay, απλά εγώ δεν λέω ότι δεν είναι τερματοφύλακας που τα πιάνει. Το θέμα είναι, προφανώς αυτό είναι το κυρίαρχο για ένα goalkeeper. Μιλούμε με τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα στοιχεία που έχουν οι goalkeeper. Άλλος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Άλλος δεν το έχει τόσο. Άλλος είναι πιο ψηλός. Άλλος είναι πιο κάτω από την εστία. Ή άλλος ανάλογα. Ο Νίστρουπ ήθελε ένα τερματοφύλακα. Που να έχει και αυτό το στοιχείο.
3: Και και να δώσουμε και ένα μπράβο στον Αλαφούζο, όπως και να έχει, για, το, για την εξέδρα που άφησε, τέλος πάντων, σε τι τιμή την άφησε για τα διαρκεία.
1: Στα 280, λοιπόν.
3: Ναι. Να δώσουμε ένα μπράβο στην ΠΑΕ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει με τις μεταγραφές αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, είπα, ξαναρτήσεις,
3: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Γενικά υπάρχει μια θετική άβρα. Μακάρι να έπεται καλή συνέχεια. Και
1: έγινε.
3: Να δούμε ωραία πράγματα.
1: Τέλος από τους Νάγκετς ο Βαλανσιούνας, να σου πω. Έμεινε ελεύθερος.
3: Αυτός δεν έκλεισε στη Ζαλγίρης.
1: Ήταν, γράφαν ότι για Ζαλγίρης ότι τον παρακολουθεί πολύ στενά. Λέγαν ότι είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη για 2 χρόνια. Αλλά εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον από το NBA. Κάθε να δούμε, γιατί μπορεί να το θέλουν και από το NBA.
3: Κάτσε να δούμε, μην ξυπνήσει ο πρόεδρος και έχει κανένα λαμπή βραδιά.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Θα λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Van Dijk στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ, η κόντρα από τον Φαντάι, κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ του Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα 2 γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το 6ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ, που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

0: και όργανο τόνωρο ο Χάρης. Ωραίο. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ο τελευταίος άνθρωπος λέει που μίλησε ο Ηρακλής Αδωσούντη Διονύση ήταν ο Βασίλης από το Εγάλαιο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πορεία του Ολυμπιακού? Τον έγαψε η ώρα, πήγε να τον πάρει ύπνος. Εντάξει, ο Βασίλης τα κάνει αυτά. Για πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Καλησπέρα.
1: Νήσι μου.
0: Τι έγινε, ρε Βασίλη, δεν λέγαμε τίποτα άλλο? Δεν λέγαμε
1: ποιο, με μελετά, τώρα.
0: Όχι εγώ, ποιο, ο κόσμος.
1: Τι μήνυμα διάβασες, ποιος Βασίλης Εγάλαιο?
0: Εσύ είσαι έλεγε. Ο Βασίλης από το Εγάλαιο. Εσύ είσαι, λέω, ο Βασίλης από το Εγάλαιο.
1: Ναι, λέω πριν ποιο μήνυμα διάβασες.
0: Ότι είχες βγει στον Ηρακλή.
1: Α, ναι, και ήσουν Ολλανδία και δεν ακουγόσουν καλά, μετά έφυγες. Είδες, με μελέτα βγήκε η γραμμή. Τι κάνεις, Διονύση μου?
0: Καλά,
1: Χόι, Χόι στα ελληνικά, στα Ολλανδικά, Χάι. Πώς πέρασε Ολλανδία?
0: Καλά, φίλο μου, εσύ.
1: Πώς είδες, έβλεπα και εγώ, σε είδα και στο Sky, σε είδα εισαγωγικά. Πολύ καλά η ομάδα. Αλλά είπα και στον Βαγγέλη, πρέπει να δέσει ακόμα, δηλαδή αν πάμε έτσι και δέσει 6 μήνες θα γίνουμε Μπαρτσελώνα. Το μόνο που θέλουμε, τα κλειδιά της νίκης θα έχουμε, μόνο τα κλειδιά του γηπέδου μας λείπουν.
0: Του γηπέδου?
1: Του Βοτανικού.
0: Α, μάλιστα.
1: Μουντιάλ, μπάλα. Έβλεπα με την Κατερίνα το μάτς, λέω, πρόσχε, λέω, γιατί έχει ξαναγίνει, λέω, το Βέλγιο το έχει κάνει. 2-2 η Αργεντινή, 2-3. Η απόδοση θα είναι εξωγήινος ο Μέση και οι θεοί κλαίνε. Έστειλα μήνυμα στο Μέση, σιγά μου απαντήσει, σιγά μου κάνει like. Βλέπουμε μπάλα, ρε παιδάκι μου, δηλαδή χορτάσαμε μπάλα.
0: Τι κάτσε, ρε Βασίλη, χορτάσε μπάλα με δύο φιλικά εσύ?
1: Όχι, λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, για το Μουντιάλ.
1: Ναι, τρομερή μπάλα, τρομερά outsider, ένα σχόλιο.
0: Έχω πει και πάλι, επειδή στην Ολλανδία εγώ δεν είδα πολύ, υπάρχουν και καλά παιχνίδια και κακά. Οκ, δεν θα πω ότι έχω χορτάσει μπάλα γιατί έχω δει κακά παιχνίδια, αλλά έχουμε δει και καλά. Οκ, νορμάλ πράγματα.
1: Δηλαδή, πού να δέσει ομάδα, Διονύση μου,
0: Ποια ομάδα, για το Μουντιάλ θα μου πεις τώρα?
1: Ναι, και για το Μουντιάλ και για το Παναθηναϊκό, μιλάμε για τα δύο.
0: Οκ.
1: Εννοώ για το Παναθηναϊκό σούπα, πού να δέσει ομάδα, και για το Μουντιάλ, τώρα 8 μάτς μείνανε, να τα χορτάσουμε. Για την, το τελευταίο με την Αίγυπτο, πώς το έδες? Λες αποκλειστεί, στο
0: 79-02. Το 02, ρε εσύ Βασίλη, όλοι αυτό λέγανε.
1: Εγώ βλέπω, τώρα που φύγει και η Βραζιλία, βλέπω Αργεντινή, όλα μέσω παιχνίδι. Δηλαδή ούτε ο Μέσης το πίστευε, ο μικρός θεός. Έκλαιγε στο τέλος. Δηλαδή τι να πω, δεν έχω λόγια. Μακάρι να το πάρει καλύτερη ομάδα. Και στο μπάσκετ πώς βλέπεις τις μεταγραφές αυτά που πήραμε από το Chicago Bulls?
0: Μια χαρά μεταγραφές είναι, Βασίλη. Να δούμε και τον playmaker.
1: Αυτό που πήραμε το center από το Chicago Bulls.
0: Μια χαρά παίκτης είναι.

0: δεν ήρθε διακοπές στην Ελλάδα να δει την Ακρόπολη.
1: Όχι.
0: Πόσο χρόνο έχουμε?
1: Έχεις ένα λεπτάκι.
0: Αν γίνεται να πει στο Χάρη και μισή να βάλει ή το Insomnia I Can't Get No Sleep ή το αυτό το σποτάκι που λέει Μέση που περνάει όλη την ομάδα, αν μπορείτε ένα από τα δύο να βάλετε.
1: Μάλιστα.
0: Διονύση μου, για να σας αποχαιρετήσω. Χαιρετίζουμε τους προεδράρες μας. Αν μου απαντήσω Μέση θα μου πει I must go home. I must go home, εξωγήινος ο Μέση. Καλή συνέχεια, Διονύση μου.
1: Γεια σου, Βασίλη. Για πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Απίστευτο, λέει, ναι, με το που είπαμε Βασίλης βγήκε. Αν ξέρω κάτι για Χεζόνια, για Ολυμπιακό, όχι. Δεν ξέρω κάτι. Πολύ κλάμα λέει το δεξιό τηλεφόρο με τον Τερλέ. Για πρόκληση πηγαίναμε με όνειρο την Κούπα, λέει στο παιχνίδι με την Μπορτονέ, 2003. Αυτό που με ρωτάει για τον Ηρακλή δεν το ξέρω. Όσο κόσμο βλέπω το Σάββατο, δεν έχω ρωτήσει για τα εισιτήρια. Να ρωτήσω αύριο να δω πώς πάνε. Για το φιλικό, φαντάζομαι, ρωτάς. Του πάθουν, έχουμε την Κράσκοπερ. Θυμίζω σε 9 το βράδυ είναι. Τι είπες, λέει, πριν για Βαλατσιούνας, ότι φεύγει τέλος από τους Νάγκετς. Έμεινε ελεύθερος. Περιμένει να δει τι προτάσεις θα έχει από NBA. Διαφορετικά, υπάρχει πάντα και η Ζαλγκύρης. Η Ζαλγκύρης, όπως θέλετε. 2-10-95-79-2-83-4-5.

0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος Παναγιακός, τι γίνεται?
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ποιοτικός ο Βασίλης απόψε.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα. Ποιοτικότατος. Τέλος πάντων, είπες ότι έμεινε ελεύθερος ο Βαλατσιούνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι, πάει για Ζαλγκύρης γιατί έχει συμφωνήσει.
0: Αν δεν υπάρχει πρόταση από ομάδα του NBA, είναι πολύ πιθανό.
1: Πάει για Ζαλγκύρης. Εμείς τώρα δεν πάει άλλο, δηλαδή.
0: Ναι, πήρε.
1: Θα φτάσουμε σε να έχουμε 22 παίκτες.
0: Δεν
1: γίνεται τώρα. Αν και πιστεύω εγώ ότι... πιστεύω ότι ο Οσμάν θα αποχαιρετήσει. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Τι να σου πω. Πάντως στον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν είναι για να τους δώσουν τους παίκτες.
1: Μακάρι, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγουν τα λεπτά. Ειλικρινά δηλαδή. Είμαστε αυτοί πολλοί κόσμοι στο 3 και στο 4. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός Διονύση τρομάζει έτσι όπως είναι δομημένος αυτή τη στιγμή. Έτσι το βλέπω εγώ. Ομάδα η οποία μπορεί να παίξει χαμηλά σχήματα και να κλειδώσει έναν τίποτα. Δηλαδή να βλέπει το καλάθι με δυσκολία. Δεν ξέρω. Πολύ τρομακτικό το ρόστερ φέτος. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και με προπονητή τον Μπράντοβιτς τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Ναι, το ρόστερ είναι φανταστικό. Δηλαδή φτάσει στα 60 εκατομμύρια τώρα. Πού να πάει δηλαδή. Πιο πάνω δεν γίνεται να πάει. Τέλος πάντων. Και που θέλω να πω είναι τι γίνεται με αριστερό μπακ. Έχουμε τίποτα.
0: Το είπα και προηγουμένως. Φαίνεται ότι δύσκολα θα γίνει κάτι με τον Κρίστιανσεν, δεν αλλάζει στάση Λέστερ, αν θα γίνει κάποια ανατροπή.
1: Και καλύτερα.
0: Και σε διαφορετική περίπτωση θα πάει ο Παναθηναϊκός, έχει μια-δύο περιπτώσεις που τις έχει δουλέψει, να πάει σε αυτές. Να δούμε.
1: Δεν γνωρίζουμε όνομα, έτσι.
0: Υπάρχουν κάποια ονόματα, αλλά ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί, οπότε άσε να περιμένουμε και την αυριανή μέρα, λέω εγώ.
1: Εσύ πιστεύεις ότι σήμερα έχουμε, αύριο έχουμε Πέμπτη, μέχρι την Κυριακή θα έχει κλείσει δηλαδή?
0: Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό, ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Είναι πολύ πιθανό μέχρι την Κυριακή, όπως λες και εσύ, να ξέρουμε πού πάει ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω μέχρι το πρώτο μάτς, την πρώτη ομάδα που παίζουμε, πιστεύω ένα αριστερό μπακ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μετά, εντάξει, μπορεί να βρεθούν ευκαιρίες.
0: Μετά θα πάει για αυτά ή θα πάει για το στόπερ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, έχει ο Παναθηναϊκός με πορτοφόλι αυτή τη στιγμή και όλοι κοιτάνε, πώς να το πω, να τον μαδίσουν. Αυτό βλέπω εγώ. Χρειάζεται, υπάρχει χρόνος ακόμα και παίχτες θα βρεθούν και σε καλύτερες τιμές. Και κάτι για το παγκόσμιο θέλω να πω, για την Αργεντινή. Εντάξει, αυτό που έκανε χθες ο Μέση δεν περιγράφει.
0: Φοβερό.
1: Αλλά φοβερό, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Έχει πάρει μια Αργεντινή από το χεράκι Διονύση και την πάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, κανονικά η Αργεντινή πρέπει να έχει μείνει έξω με την εικόνα της. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Μέση με την εικόνα που έχουν, πρέπει να είχαν μείνει έξω. Πιστεύω ότι πρέπει να τη βοηθήσει λίγο τον πάγκο Σκαλόνι. Έχει κολλήσει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να παίζεις τώρα με 4 εξαρροχτάρια πίσω από το Μέση. Δεν υπάρχει πλάτος στο γήπεδο, δεν υπάρχουν πλαγιοκοπήσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, είδες, τα γκολ που μπήκαν της Αργεντινής, τραβήχτηκε ο Μέση δεξιά και έβγαλε δύο σέντρες στην ουσία και από εκεί άνοιξε η άμυνα. Αλλιώς δεν άνοιγε αυτό το πράγμα. Δεν θα βρίσκει λύση η Αργεντινή. Και πιστεύω ότι πρέπει να βάλει και εξτρέμ μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίζει τώρα με 4 χάφ πίσω. Και είναι και οι 4 σε κακή, αν εξαιρέσεις λίγο το χθεσινό μάτς με τον... αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ ήταν ο Έντσο Φερνάντες, οι υπόλοιποι κάτω του Μητριού. Δεν ξέρω, άντε να περάσει την Ελβετία, μετά δεν τη βλέπω. Θα μου πεις ένα μάτς είναι μετά για τον τελικό, αλλά την Ελβετία εύκολα δύσκολα να την περάσει. Τώρα για Αγγλία ή η Νορβηγία είναι καλές ομάδες. Δεν ξέρω. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλος ο Κοντός, γιατί θα μας τρελάνει τελείως. Τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο για αυτό που έγινε το σκηνικό με τον 20χρονο. Κάτι πρέπει να γίνει, Διονύση, με την ευπαθή ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει, άσχημο αυτό που έγινε με το παιδί τώρα 20 χρονών. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ξεφύγει το πράγμα. Έγινε και ένα σκηνικό στο Θριάσιο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Που άργησαν, το διάβασες.
0: Όχι, δεν διάβασα.
1: Έγινε ένα σκηνικό με 50 Ρωμά οι οποίοι άργησαν οι γιατροί να βάλουν μέσα ένα περιστατικό δικό τους να γίνει εξονική τομογραφία και σπάσαν το νοσοκομείο. Δύρα γιατρούς. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Επειδή μου έχει τύχει σε νοσοκομείο να περιμένουμε εμείς την ουρά και να περνάνε μέσα χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Κακό αυτό που έγινε, κακός. Εντάξει, μου πει ο αστυνομικός τράβηξε πιστόλι τώρα, δεν ξέρω το λόγο, δεν ξέρουμε τι έγινε. Αλλά κάπου ένα τέλος ρε παιδιά με αυτό το πράγμα. Ή θα ενσωματωθούν ή δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται δραματικά τους γραμμή τώρα. Δεν έχουν δικού τους νόμους. Σαν να μας γράφουν κανονικά, σαν να μην υπάρχουν νόμοι για αυτούς. Τέτοιες κυκλοφορίες δεν πληρώνουν, κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Κάπου να μπει μια τελεία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, ειλικρινά.
0: Έγινε,
1: και αν υπάρχει τρόπος.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Βράδυ,
0: να σε καλά. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο.
2: Καλησπέρα. Γιάννης από Κυψέλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Θα πω μία λίγο από τα ίδια, όπου είπαμε και οι προηγούμενοι. Κοίτα, η αλήθεια είναι, Διονύση, ότι όταν βλέπεις δύο Παναθηναϊκό, που δεν έχει δει σε προηγούμενες προετοιμασίες τα προηγούμενα χρόνια, και με ένα ρόστερ σαφώς ανώτερο βάσει ονομάτων, εντάξει, περιμένεις να δεις κάτι παραπάνω αυτή τη φορά, θεωρώ. Σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός, ασχέτως αν είναι ο Άγιαξ που τύχησε 3-1 ή είναι η Χέλμοντ, όπως λέγονταν οι προηγούμενοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω.
2: Δεν πάει που να είναι φιλικά προετοιμασία. Okay.
0: Θα πω κάτω η μπάλα. Ναι, βλέπουμε κάποια πράγματα. Ακόμη έχει πολλούς διαπάθνακους. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Όχι λίγα. Να δουλέψει, το ξέρουν όλοι. Το ξέρει ο προπονητής. Μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Να σου πω κάτι. Πες ότι το Σάββατο δεν είναι καλή φάνηση που άνθρωπο στο φιλικό. Τι θα λέμε. Α, μία από τα ίδια. Α, δεν είναι έτσι το καλοκαίρι.
2: Όχι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ασχέτως του η δυναμική της ομάδος, είναι τι βλέπει ο καθένας στο γήπεδο. Βλέπεις πράγματα που δεν έχει δει τις προηγούμενες χρονιές. Και βλέπεις ότι αυτό δουλεύει. Υπάρχει μια συνοχή στην ομάδα, συνδέονται τα κομμάτια σιγά σιγά, έχουν γίνει κάποιες γρήγορες κινήσεις να καλυφθούν κάποια βασικά κενά και ακόμα δεν έχει πει, δηλαδή, Ντεφράι στην εξίσωση, ένα αριστερό μπακ ακόμα, το οχτάρι, ένα σέντερ μπακ δίπλα τον Ντεφράι. Παρόλο που ο Τουμπά νομίζω κάνει καλή προετοιμασία γενικά, στα φιλικά που έχει παίξει.
0: Επίσης να θυμάσαι όταν αν μια ομάδα δέσει, γίνει ομάδα και εφαρμόσει αυτά που θέλει ο προπονητής, μπορεί παίκτες που είχε πέρυσι και τους έβλεπες και έλεγες μα πού πάμε με αυτούς να παίξουν, να είναι καλύτεροι.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Γιατί πολλοί παίκτες, γι' αυτό και κάποιοι παίκτες προβληματική... γίνει αξιολόγηση.
0: Σωστά. Γιατί
2: αν ήταν θα λέγε φιλιτόλη, θέλω άλλους.
0: Έτσι είναι. Πολλοί παίκτες σε μια χρονιά προβληματική για μια ομάδα, με τρεις αλλαγές προπονητών.
2: Ναι, εντάξει, εκεί υποφέρει ο Παναθηναϊκός την χρονιά την περσίνη, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Καίγονται.
2: Εννοείται. Μα και να, δηλαδή τώρα σκέψου να έχεις ένα αφεντικό στη δουλειά σου, ανά τρεις τέσσερις μήνες να αλλάζει και ο καθένας σου λέει τα δικά του. Δηλαδή χάνεις και τη ροή σου.
0: Σκέψου στον αθλητισμό πώς είναι αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, εννοείται. Άλλες τακτικές, άλλα
0: λέω ότι δεν ήθελε και δεν θέλει.
2: Εσύ τρέχα εκεί, όχι τώρα μην τρέχεις, εσύ μάρκαρε, εσύ μην μαρκάρεις.
0: Και δεν θέλει διορθώσεις ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι ένα και το ρόστερ για αυτό το χάλι που βλέπαμε πέρυσι. Στα περισσότερα μάτς.
2: Αν δεν είχε κακό ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Γιωβάνος είχε πολύ χειρότερο. Βάσει ονομάτων τουλάχιστον. Και έπαιζε μπάλα. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής πώς θα αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει. Συν ότι ήταν ένας προπονητής στα μέσα της χρονιάς, ο Μπενίτεθ, οκ.
0: Ήτανε πέρυσι η χρονιά, άστο.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι παρέλαβε και μια ομάδα που δεν είναι δικιά του. Βέβαια αυτή η κίνηση που έκανε το χειμώνα ήταν ιδανικές. Ο ένας πάρει τον ένα και πάρει τον άλλον ήταν,
0: Δεν είναι μόνο το θέμα εκείνης, είναι το θέμα
2: και την ποδόσφαιρο. Δηλαδή.
0: Και την ποδόσφαιρο έπαιξε, δεν έβλεπες κάτι δυστυχώς.
2: Αυτό μα δεν έβλεπα βελτίωση με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή έλεγες μην πάλι υπομονή, δηλαδή είναι 5 μήνες στην ομάδα, δεν βλέπεις εξέλιξη.
0: Άλλαξε αυτό, τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Τώρα 2-3 μεταγραφικά θέλω να μου πει για τις θέσεις που είναι τα κενά να καλυφθούν. Βαντρόγγελεν,
0: πάντα υπάρχει. Ας το έχουμε αφήσει στην άκρη, το δούμε. Υπάρχει.
2: Έχει δηλώσει ο παίκτης ότι θέλει να φύγει.
0: Ο παίκτης δεν έχει δηλώσει τίποτα, αλλά αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στο Παναθηναϊκό.
2: Αυτό, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να έρθει, απλά δεν τον βοηθάει η ομάδα του. Και εμάς αντίστοιχα για να έρθει. Μετά αριστερό μπακ, καλά είπαμε για τον Κρίστιανσεν, εμείς θέλουμε δανεικό με οψιόν, αυτή δεν αγορά εξ ολοκλήρου. Μένει το οχτάρι δίπλα τον Καμαρά.
0: Και βλέπουμε.
2: Για το οποίο δεν έχει ακουστεί κάτι. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω ακούσει κάποιο όνομα κάτι. Δεν είναι η προτεραιότητα προς το παρόν.
0: Υπάρχουν και κάποια ονόματα για τον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα προτεραιότητα είναι το αριστερό μπακ.
2: Πλην του Γένσεν δεν έχω κάποιο άλλο.
0: Ναι.
2: Τι άλλο μένει, είσαι τρεπακή, είπαμε αριστερό μπακ. Και τώρα είναι και μια κουβέντα που έγινε σήμερα με το όσον αφορά τον Πελίστρη και το δεξί εξτρέμ.
0: Ο Πελίστρη θα έρθει 10 Ιουλίου. Ο προπονητής θέλει να τον δει. Θα κρίνει ο προπονητής, ο Πελίστρη θέλει να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Το έχει μεταφέρει και ο
2: Αντζέλης. Έχει συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν...
0: θα το δει ο Νίστρουπ. Αν ο Νίστρουπ πει ότι εγώ τον θέλω, τέλος. Μένει ο Πελίστη και προχωράει ο Παναθηναϊκός. Αν ο Νίστρουπ πει ότι θέλω και κάτι άλλο, εκεί θα δούμε τι θα γίνει.
2: Τα φόρα έχουμε κλείσει.
0: Εκτός τώρα μπορεί, πρόσωση, μπορεί να πει προπονητής εγώ τον θέλω και να έρθει αύριο μια πολύ μεγάλη πρόταση για τον Πελίστη. Το δεν το ξέρεις και να συζητηθεί. Και να πούνε, OK, είναι πολλά τα λεφτά. Λέω εγώ τώρα, μια υπόθεση κάνω, τον δίνουμε. Πάμε να πάρουμε άλλον. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Okay. Στα φόρα έχουμε κλείσει. Ο Ντέστερς έχει επιστρέψει, παίζει κανονικά. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει λίγο. Ή κάνατε με και σπροπονείς. Τι γίνεται με τον Ντέστερς αυτή τη στιγμή, στη φάση βρίσκεται.
0: Ο Ντέστερς θα μπει τις επόμενες μέρες σε μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, μέσα Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα. Πιστεύω θα τον δούμε μετά το 15 Αυγούστου.
2: Οκ, άρα δεν είναι έτοιμος. Θέλει τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα.
0: Βέβαια θέλει. Ιατρικά είναι καλά. Πρέπει όμως. Πρέπει προσέχουν και λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό και καλά κάνουν. Γιατί πέρυσι ο Ντέσσερ μπήκε πιο, στη δεύτερη.
2: Διονύση από λίγο μακριά, αρέσει.
0: Λέω. Προσέχουν και κάτι παραπάνω και λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό με την περίπτωση του Ντέσσερ και καλά κάνουν. Γιατί πέρυσι την πατήσανε. Ο Ντέσσερ στο δεύτερο τραυματισμό.
2: Ναι,
0: έκανε πολύ πιο γρήγορα από όσο έπρεπε να μπει. Ναι. Όχι, έκανε υποτροπή, χτύπησε, έκανε σουτ και στο σουτ που έκανε.
2: Ήταν με την προπόνηση, δεν ήταν αυτό, στην προπόνηση.
0: Στην προπόνηση, το σουτ που έκανε. Το ντένοντα. Άρα δεν είναι, θέλει προσοχή. Κάνει το δικό του πρόγραμμα, κάνει και ασκήσει με μπάλα. Θα μπει μέσα Ιουλίου, θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμού σε μέρος του προγράμματος.
2: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, δηλαδή είμαστε κατά καλό καιρό ακόμα.
0: Δεν υπάρχει. Δεν
2: υπάρχει. Δηλαδή έχουμε περιθώριο μπροστά.
0: Ακριβώς.
2: Και έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Ο Νίστρουπ τον πιστεύει πολύ.
2: Λογικό. Απλά θέλω να πω ότι είσαι τετέι, πήρες το Ράζο Ντεραβιντούν. Οπότε έχεις παίκτες να παίξεις τα προκριματικά σου.
0: Έχεις.
2: Δεν καίγεσαι για να γυρίσει ο Ντέσσερς. Αυτό θέλω να πω.
0: Έχεις.
2: Δεν είσαι δηλαδή με τον Σφιντέρσκι μόνο.
0: Έχεις, ρε παιδί μου. Έχεις λύσεις.
2: Οπότε αυτό και ουσιαστικά περιμένει τώρα μόνο τον Μπελίστρη περιμένει από επιστροφές. Έχουν έρθει όλοι.
0: Ναι, τον Μπελίστρη.
2: Οκ.
0: Τον Μπελίστρη. Okay.
2: Ωραία. Και ποια είναι η άποψή σου, εσύ. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι στην Ολλανδία στην προετοιμασία. Δηλαδή ναι. Η εικόνα που έχει συνολικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι σου είναι αισιόδοξη σε πρώτο βαθμό.
0: Είμαι απλά πάντα εγώ συγκρατημένος.
2: Ξεχώρισες κάτι, είδες κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Κάτι πολύ συγκεκριμένα, μια λεπτομέρεια που δεν την έχεις ξαναδεί, κάτι ρε παιδί, μπορεί να σου κάνει αίσθηση.
0: Θα σου πω τι μου θύμισαν οι προπονήσεις. Επειδή δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής και στον τρόπο παιχνίδι που θέλει να παίξει, μου θύμισε πάρα πολύ εποχή Γιωβάνοβιτς, αλλά με περισσότερη ένταση και μεγαλύτερο ρόστερ. Ο Νίστρουπ θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας κυριαρχίας. Δηλαδή ένα ποδόσφαιρο το οποίο με build-up, με κατοχή να έχει ομάδα. Να είναι αυτή που θα ορίζει το
2: τέμπο
0: και τα λοιπά και να έχει και ένταση, να έχει τρεξίματα.
2: Πρέσινγκ στην μπάλα.
0: Ναι, τα θέλει προφανώς όλα αυτά. Δεν είναι υπέρ της λογικής του άμεσου.
2: Και κάτι ακόμα, ρε Διονύση. Ισχύει ότι τους είπε εν ολίγης τέλος η περίοδος χάριτος, τώρα ξεκινάμε.
0: Όχι, δεν τους είπε.
2: Δηλαδή σε τέτοια φάση, ρε παιδί μου, κατάλαβες εννοώ.
0: Θα σου πω τι τους είπε. Τους είπε ότι πρέπει να πονέσουμε όλοι, πρέπει να πονέσετε. Ο πόνος σου είπε, μπροστά ήμουν. Και υπάρχει και σε βίντεο, το τραβήξαμε. Είναι μονάδρομος για την κορυφή. Ότι τους είπε για παράδειγμα, δεν θέλω στο παιχνίδι. Στη δική μου ομάδα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Κάποιος παίκτης λίγο να χτυπήσει, αλλά λίγο, όχι να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό. Λέει και το καταλαβαίνω. Και να πέσει κάτω και να πέφτει και να μείνει η ομάδα μου για λίγο 10 εναντίον 11. Θα πρέπει να αντέξετε και τον πόνο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορεί να χτυπήσετε, ξέρω εγώ. Να παίξετε με πρισμένο μάτι. Ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι εδώ εγώ θέλω παίκτες μαχητές. Τους το είπε. Θέλω παίκτες μαχητές. Fighters. Τους πέρασε αυτό το μήνυμα. Αυτό κατάλαβα εγώ γιατί ήταν στις πρώτες προπονήσεις στην Ολλανδία. Τους πέρασε αυτό το μήνυμα για να σου πει ότι οι παιδιά εδώ οι προπονήσεις ήταν σκληρές. Πρέπει να είμαστε όλοι να μπουστάρουμε. Υπήρχε χαρακτηριστική προπόνηση τη μία μέρα που ήταν πολύ έντονη και είχε πολύ ζεστή. Που θυμάσαι μετά, δεν ξέρω αν είχες το βίντεο που ήταν οι παίκτες κάτω μετά.
2: Ναι, είχαν.
0: Ο Τετέι, ας πούμε, και οι υπόλοιποι. Και ο Τετέι, όταν τον είχαμε ρωτήσει στη συνέντευξη που μας έδωσε στον Big Wings Sport FM για το συγκεκριμένο περιστατικό, είπε ότι το είπε σαν να μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Απλά ότι μετά το τέταρτο σπριτ τα έφτισα, λέει. Αλλά πούσαρα τον εαυτό μου, γιατί πρέπει να τα δίνουμε όλα. Δηλαδή προσπαθεί να τους περάσει αυτή την νοοτροπία. Ότι εδώ θα τα δώσεις όλα.
2: Και παρόλο της ηλικίας σου, πολύ ωριμός στον τρόπο σκέψης και παιχνιδιού ο Μπινιάρης.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Καλή προετοιμασία έκανε. Είναι 16 χρόνια ακόμα βέβαια.
2: Αυτό και σίγουρα και πολύ θετική πιναλιά και ο Καμαρά, εντάξει, θα με το χουγκερό κι αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά καταλαβαίνεις, αισθάνεσαι ότι υπάρχει εξάρι στην ομάδα. Το καταλαβαίνεις.
0: Είναι κλασικό εξάρι. Δηλαδή, δυνατό.
2: Είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Ψηλός και τα λοιπά. Έγινε.
2: Λοιπόν, μιλήσει άλλη φορά τον μπάσκετ. Τα γνωστά έτσι και αλλιώς και εκεί. Οπότε θα τα πούμε. Για γεια.
0: Τελευταίο break. Κύριε Χάρη. Ναι, με στο δίνω. Λοιπόν, ένα σου λέει 24 λίρες έδινε απόδοση Αργεντινή να νικήσει στο 2-0 της Αιγύπτου. Έπαιξα 10 για πλάκα και έβγαλα τα λεφτά από το εισιτήριο να έρθω Ελλάδα. Μπράβο, φίλε μου. Για το χεζόνι το είπαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα από τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το φινάλε της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για τον Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντίπλο Μιλίτο. Μπλασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των αθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούρι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Δεν έχουμε άλλον. Για ξαναπάρε. Φίλε μου, καλά, δεν σε ακούγαμε καθόλου. Ή δεν μας άκουγες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εμείς σίγουρα όχι. Λοιπόν. Μιχάλη μου, σίγουρα γνωρίζεις σκανδιναβική, τις σκανδιναβικές χώρες και την αγορά ο Νίστρουπ. Πολύ, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν. Το είπαμε για τον Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε να δω κανένα μήνυμα. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: Ολυμπιακός με φορτούνι, είδαμε σε δες ακριβίας. Χωρίς για την κολέρα που έβαλε, θέλουμε και άλλους μπαλαδόρους. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Το Βασίλη, ναι, το θυμάμαι. Κάποιος λέει για τον Γιώβιτς. Έχουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4, 5, 1, 4, και θα είμαστε ακόμα μαζί.

0: Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Έλα, Γιάννη, ο Μίλτος από το Λεμεσό.
0: Μίτσος, α, Μίλτος.
1: Μιλτιάδης.
0: Έλα, Μιλτιάδη.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό το ακριβότερο συμβόλαιο πόσο είναι ένας παίχτης. Ποιος έχει το πιο ακριβό συμβόλαιο?
0: Δεν είναι ο Καλάμπρια, έχει ακριβό συμβόλαιο.
1: Πόσο είναι, είναι 2,4 πόσο?
0: Όχι τόσο. Περίμενε λίγο γιατί τα είχα και κρατημένα. Συμβόλαια ακριβώς. Γενικά δεν είναι ευθυνά τα συμβόλαια στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν είναι ευθυνά, δεν είπα ότι είναι ευθυνά.
0: Ναι.
1: Απλά θέλω να πεις λίγο πόσο είναι, ποιο είναι το ακριβότερο.
0: Ο Πελίστε έχει καλό συμβόλαιο. Είχε ο Τετέ το ακριβότερο.
1: Ναι, ο Τετέ, ναι.
0: Ο Μπακασέτας είχε ακριβό συμβόλαιο.
1: Μπακασέτα ήταν πόσο, ήταν 1,8.
0: 1,7 εκεί.
1: 1,7, ναι, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν του Τετέ, ας πούμε, 2,200 νομίζω.
0: 2,700.
1: 2,700 του Τετέ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Ιγγένσεν πόσα ζήτησε για να έρθει?
0: Τρία. Ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο τα τρία, ήταν το πριν υπογραφής, η προμήθεια, θα πήγαινε δηλαδή στα 5. Με όλα αυτά, βάλε και το τι θα δώσει στην ομάδα. Λογικό να ζητάει τόσα, γιατί δεν έμεινε ελεύθερο.
1: Εντάξει, πέντε την πρώτη χρονιά, γιατί μετά θα ήταν 3 και 3, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, 3
1: χρονιά,
0: ναι.
1: Θα ήταν 6 και 5, 11, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, λογικό να ζητάει. Λογικό να ζητάει.

0: τόσα λεφτά. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παίκτη. Θα σου πω και θα καταλήξει. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος. Και αυτό σου λέει: έχω συμβόλαιο, ρε παιδί μου, ακόμα.
1: Καλά, ναι.
0: Από την άλλη, αξιολογείς εσύ ως ομάδα και κρίνεις.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και τα πρίμη υπογραφών και όλα αυτά, ίσως να ήταν διαφορετική η κατάληξη. Αλλά και ο ίδιος εμένα μου έδειξε ότι είχε στο περίμενο τον Παναθηναϊκό. Και ξαναλέω, από την πλευρά του είναι λογικό.
1: Σίγουρα θα έχει στο περίμενο τον Παναθηναϊκό. Δεν την έχω, γιατί από την Premier League τώρα για να έρθει στην Ελλάδα για κάποιο σημαντικό. Τώρα δεν είναι. Μην νομίζουμε ότι είμαστε μετά την Premier League η Ισπανία, ξέρω, και θα έρθουν όλοι οι παίκτες. Έτσι, για κάποιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Απλά θέλω να πω ότι αν ήταν, ρε παιδί μου, θετικός ο Γκέσελ και σου ζήταγε, ξέρω, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Άμα θες να κάνεις ομάδα για να πάρεις πρωτάθλημα, πώς έκανε για να κόβλωσε, παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ θα φέρω όποιον παιχταρά γουστάρεις, γιατί τα χάσα όλα φέτος και του χρόνου τα θέλω. Κατάλαβες να πω, δηλαδή,
0: ναι.
1: Έχει τώρα 3 παίκτες με 12 εκατομμύρια, δηλαδή 4 εκατομμύρια το χρόνο τύπος. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: γιατί τα χάσα όλα φέτος, δεν πήρε κάτι και έφερε τώρα τον άλλο, τώρα 12 εκατομμύρια. Θέλω να σου πω ότι τέτοια συμβόλαια δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό, ότι έχει ο τρελός, ας πούμε, τρελός με την Καλίνη, ενώ έτσι. Λοιπόν, ό,τι έχει ο άλλος, ας πούμε, έχει τον Αν, έχει το Γιαμπουσέλε που έφερε τώρα, έχει και τον... πες τον ακούσει στο μυαλό μου.
0: Και ο Ντέσσερς έχει το συμβόλαιο.
1: Ποιος?
0: Και ο Ντέσσερς.
1: Ναι, και τον Ντέσσερς, ναι, και τον Ντέσσερς είναι κοντά στα δύο, ναι. Λοιπόν... Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα θέλεις να πεις ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ θέλω να στήσω μια ομάδα η οποία ότι αν δεν το πάρουμε φέτος, ξέρω ότι θέλω να είμαι εκεί στον πόντο ή να το χάσω στον κόλλη στον πόντο και τον χρόνο να μπω στο καινούριο γήπεδο και να είμαι πρωταθλητής. Πιστεύω ότι παίρνεις ένα γεσέ, ρε φίλε, ας πούμε, για να πεις ότι κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όπως έκανα για να κόπρω στο μπάσκετ.
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει. Περίμενε. Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ο χαφ που θέλει να πάρει είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή. Θέλει να είναι τέτοιου τύπου παίκτης. Κάτσε να δούμε.
1: Άλλη. Να το δούμε. Τελικά ο Πάλμερ δεν έφυγε. Κρίμα.
0: Δεν, όχι, είπε όχι. Μπορεί να επανέλθουν. Ή να, όχι να επανέλθουν, να έρθει άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, απλά πιστεύω ότι θέλει να πάει η Τουρκία. Δεν είναι ότι...
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Βλέπει, ας πούμε, για το project τώρα της ομάδας. Λέει, εδώ έχουμε και μια ευκαιρία να πούμε μέσα, να γίνουμε ομάδα, να παίξουμε κι εμείς καλύτερα. Όπως είπε εσύ, ότι όλοι πλέον θα γίνουν, μπορεί να γίνουν και καλύτερα σε μια ομάδα που βγαίνει. Λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι είναι. Όλοι. Αρκετοί. Κάποιοι μπορεί, όχι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, κάποιοι, ναι. Δεν θα δέσουν όλοι με όλους, λογικό είναι. Δεν θα δέσουν όλοι με όλους. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Απλά γι' αυτό ήθελα να σου πω, ας πούμε, ότι.
0: Για να δούμε ποιος θα έρθει. Περίμενε.
1: Για να δούμε, ναι, για να δούμε ποιος θα έρθει, ας πούμε, και πού θα είναι. Γιατί εγώ βλέπω ότι με το ρυθμό που πάει ο Γιαννακόπουλος, άμα φέρει και πρωτοκλασσά το Άσο, γιατί κακά τα ψέματα, θέλουν και Άσο στο μπάσκετ, μόνο Άσος μας λείπει αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Σλούκας είναι Σλούκας, εντάξει, πώς να παίξει ο Σλούκας, ξέρω εγώ τι, αλλά θέλεις και έναν Άσο. Θέλεις ένα καλό Άσο. Μα φέρει και έναν Άσο. Μιλάμε τώρα, θα φτάσει τα 65 εκατομμύρια τώρα, μπάτζετ, έτσι, στο μπάσκετ. Σε περάσει τα 65 εκατομμύρια.
0: Έγινε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
1: Δεν ξέρω μπάλα, αν είμαστε εκεί πέρα πάνω στην μπάλα.
0: Κάτσε να ολοκληρωθώ.
1: Τέλος πάντων. Έγινε, Διονύση μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλο.
2: Ο κύριος Διονύσης.
0: Διονύσης, όχι κύριο.
2: Ναι, ναι. Γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν που είχατε. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή που τελειώνεται τώρα. Να ρωτήσω, είσαστε εκπομπή μόνο για βάζελους?
0: Τι ερώτηση να θέλω να μου κάνετε?
2: Θέλω να πω, είσαστε στην εκπομπή, συζητάτε μόνο για το Παναθηναϊκό?
0: Όχι.
2: Α, γιατί αυτό ακούω εδώ και μία ώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέμα.
2: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε κάποια πρόγνωση για το Γαλλία-Μαρόκο στο Μοντιάλ?
0: Πιστεύω θα περάσει η Γαλλία.
2: Αυτό το ξέρω και εγώ. Αν παίζατε κάποια ημίχρονο τελικό, τι θα του παίζατε, ας πούμε?
0: Δεν παίζω ημίχρονα εγώ.
2: Α, δεν παίζετε ημίχρονα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα. Και εγώ Γαλλία θα παίξω, αλλά θα παίξω χι ημίχρονο, άσο Γαλλία.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Τι γίνεται. Χαίρετε. Δεν έχουμε. 2-10-95-79-283-5 να πάρει, αν θέλει κάποιος φίλος, τελευταίος, να τον βγάλουμε, να μας πει ό,τι θέλει. Βάλει τραγουδάκι. Και όποιος θέλει, παίρνει.

0: Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Γεια σας, Γιονίση, τι κάνεις? Δεν ξέρω να θυμάσαι πάνω, που είμαι ΠΑΟΚ από παλιά και εθνικός.
0: Γεια σου.
1: Μου ξαναμίλησε.
0: Κάτι θυμάμαι. Και ΠΑΟΚ και εθνικός.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι που ήμουν στο μπάσκετ κάποτε από το 80 κάτι και 88 και μετά, αλλά είμαστε εθνικοί οικογενειακός και ήμουν και στο μπάσκετ ΠΑΟΚ και σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Και το αγαπούσαμε και στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ανέβαινα τα Σαλαμίκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλοι έχουν, άλλοι έχουν, στο εξωτερικό δεύτερη ομάδα, δεν πες κανένα ρόλο. Για τον εθνικό θα να πω δυστυχώς φέτος αποτυχία πάλι. Θα μιλήθηκε με το Φιλεράκι στις προάλλες. Και δυστυχώς το χειρότερο αποχώρησε ο κύριος χρηματοδότης, ήταν πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος. Και έφτανε το εκατομμύριο, φαντάσου. Για γάμα εθνική ήταν πολλά χρήματα. Δυστυχώς αποφάσισε να αποχωρήσει. Τώρα για κάποιους λόγους δεν ανεβαίνει ο εθνικός, φταίει και ο ίδιος, φταίει και άλλα. Ξέρεις τι γίνεται στη γάμα εθνική, φαντάζομαι τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Τέλος πάντων, γίνεται κάποια προσπάθεια, κάποιες μεταγραφές, σήμερα πήραν και ένα-δύο παίκτες. Να δούμε, έφεραν και ένα πιντάνι, λέει, που λέγεται Πετέι, μάλιστα, κατά σύμπτωση. Δεν πρέπει να έχει κάποια σχέση. Αν και Τετέι, από την Κάνα ένα Τετέι ή...
0: Όχι, δεν ξέρω τώρα.
1: Την καταγωγή του εννοώ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
1: Πάντως λέγεται Τετέι με δύο ταυτογράφα, δεν ξέρω. Αλλά λέει είναι Φέλιπες. Είχε παίξει
0: και από την Γκάνα είναι κι όμως, από την Γκάνα.
1: Α,
0: αυτό θυμόμαι εγώ τη Σιέρα Λεόνε. Είναι και Γκάνα και Σιέρα Λεόνε.
1: Ναι, καταγωγή. Ανακατά. Α, οκ, δύο έχει. Τώρα, επειδή μένω στο Βέλγιο για ένα διάστημα, στις Βρυξέλλες, είχα πάει στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την. Πέστερλο, συγκεκριμένα που είχε παίξει και αυτός, κατά σύμπτωση. Πολύ χαλαρούς για τους παίχτες. Τραυματίστηκε και το παιδί ο Σαρίς, δυστυχώς. Είναι και παιδάκι και σοβαρό. Ήταν... στο πρώτο μήνα δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Το ΠΑΟΚ βέβαια είναι προετοιμασία ακόμα. Έχει πάρα πολλούς τραυματίες. Ο Λένο Βούγκαρος είναι τραυματίας. Ο Σορετήριο δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν. Γενικά τα νέα τα παιδιά είδα σκυλιάζανε πάντως. Όσα παιδιά νέα παίξανε, τα δείχναν όλα. Οι άλλοι ήταν πιο χαραίοι λιγάκι. Ο Κωνσταντέλιας ήταν άνετος. Εντάξει, τους είδα πάρα πολύ χαλάρους. Δηλαδή, σαν να μην τους έχει επηρεάσει. Επειδή ήμουν να ξέρεις πώς είναι αυτές οι προετοιμασίες, οι αγωνές.
0: Είμαι ακριβώς στο σπίτι. Αυτό τώρα στα επίσημα θα φανεί. Τώρα...
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έπιασα την αύρα. Την αύρα. Τους είδα πάρα πολύ. Δηλαδή, με τη φυγή του Τσέσκου να τους περίμενα αγχωμένους. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι οι παίκτες τώρα να κοιτάνε μπροστά, ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, μ' άρεσε αυτό. Εγώ το περίμενα αλλιώς. Αυτό που ήταν φοβερά αγχωμένο ήταν ο προπονητής. Mm-hmm. Προπονητής δηλαδή πήγαμε
0: αυτό στο δεν είναι καλό.
1: Έβγαλα και κάτι φωτογραφίες. Ναι, και με τον Ζίβκοβιτς και με τον Κένι. Εντάξει, φοβερός ο Κένι. Δυστυχώς τον ήταν φοβερά αγχωμένος που δεν μας μίλησε καν και μας έκανε έτσι δηλαδή να φύγουμε. Και έτρεχε πέρα δόθε. Ναι, δεν είναι, τον είδα.
0: Ναι.
1: Αλλά μάλλον περιμένει οι παίχτες, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Πάντως οι παίχτες ήταν, σου λέω, ωραίοι. Αν έτσι ήταν και με τα ποδηλατάκια τους, μετά κάναν βόλτα εκεί στην περιοχή. Ναι. Μια μικρή πόλη είναι αυτή τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η πόλη, Κωμόπολη, χωριό τέλος πάντων ήταν.
0: Ωραία, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ξαναπάρε.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση και εσύ,
0: σου φωνάζει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.